0: καινούριου τώρα μουσικού που βγαίνουν και του τραγουδιστέ, α είναι λιγότεροι. Τι έχει να προτείνει εσύ μέσα από την εμπειρία σου όλα τα χρόνια? Πέρα από το σεβασμό που είπε, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Σεβασμό και αυτοσεβασμό στου δικού να ξέρουν. Πρέπει να καταλάβουν πρώτα το τι παίζουν αυτοί, πού μπορούν να φτάσουν σαν μουσική και να ακούνε τους μεγαλύτερους και το πιο βασικό απ' όλα να κάνουν πρόβες. Πρόβες, πρόβες, πρόβες, πρόβες. Και εκεί που πάνε για παίξουμε να έχουν την αξιοπρέπειά τους. Είναι βασικό αυτό. Να μην σε σέρνει ο ένας και ο άλλος. Να είσαι αξιοπρεπής εκεί που θα πας.
0: Είναι πολύ σημαντικό και το θέμα ότι βλέπεις, ας πούμε, και σε νέα παιδιά που βγαίνουν μουσικούς, ότι δεν έχουν στο παίξιμο, δεν έχουν κάποια ταυτότητα.
1: Αυτό σου λέω. Είναι όλα ίδια. Είναι όλα ίδια τα παιδιά.
0: Είναι μια κουβέντα που κάνουμε με όλους που παίρνουν από εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί παλιότερα έχω στείλει, αυτό ξέρω εγώ, ας πούμε, είναι ο Σταύρο Καψάλης.
1: Παράδειγμα. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα μικρό, τώρα που μου το θύμισες.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ο Τάσης έχει βγάλει πολλά παιδιά.
0: Είναι φοβερός δάσκαλος.
1: Πρόσκληρος.
0: Μουσικός και άνθρωπος, ναι, ναι.
1: Και πάω σε ένα γάμο στο Σεζάρε με το Χρήστο του Σιούλα.
0: Ναι, ο Χρήστος είναι μαθητής από τους καλύτερους, ναι.
1: Άκου τώρα τι θα σου πω.
0: Μήπως είναι ο καλύτερος,
1: δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω καλύτερος ή χειρότερος. Εμένα πάντα με ενδιαφέρει πρώτα να είναι ο άνθρωπος και μετά να είναι μουσικός. Πάντα.
0: Είναι παιδί από φιλική οικογένεια και λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε και παίζουμε με ρολόι. Και του γυρίζει περδικομάτα. Όχι, τάβλα και περδικομάτα. Χειρίζω έτσι και του λέω, φιλέ, είσαι μαθητής του Νίκου του Τάση.
0: Ναι,
1: ναι, μου λέει. Δηλαδή, λες και άκουγα, δηλαδή, φαίνεται ρε παιδί μου, έχει ένα ηχόχρωμα το παιδί αυτό, έτσι, και ήσυχος, ξέρεις. Μια χαρά στο...
0: Ο Χρυσάκης είναι...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ήσυχο παιδί, αλλά βλέπεις όμως ότι, οπ, λέω είναι αυτός.
0: Έκανε σε μέσα τον παραλληλισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ταυτότητα από το δάσκαλό του.
1: Ταυτότητα, ναι.
0: Γιατί και ο Νίκος είναι πέρα από ένα εξαιρετικό παιδί, ας πούμε, και άνθρωπος.
1: Δεν το συζητάω.
0: Αλλά και δάσκαλος. Πιστεύω ότι από τη νέα γενιά των δασκάλων, μετά τον Γρηγόρη Καψάλη, του Γιώργου Διαμάντη, του Θωμάτου Χαλιγιάννη.
1: Του Θωμάτου Χαλιγιάννη.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ο Νίκος είναι εξαιρετικός δάσκαλος. Δηλαδή, έχει βγάλει και μαθητές και τους έχει μεταδώσει.
1: Το εξαιρετικό παιδί, είναι εξαιρετικό. Τι να σου πω τώρα, είναι εξαιρετικό παιδί, δεν το συζητάω.
0: Μερικοί άνθρωποι στον χώρο αυτό είναι πραγματικά διαμάντια, κοσμούν τον χώρο και κάποιοι άλλοι. Εντάξει, αποσιοποιητικά σε αυτό.
1: Αποσιοποιητικά, πώς το πεις, ναι.
0: Αποσιοποιητικά, ναι. Όπως παντού.
1: Όπως παντού σημαίνει, παντού σημαίνει αυτό, εντάξει.
0: Έχουμε και καλούς γιατρούς και καλούς καθηγητές και καλούς παπάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Και το αντίθετο.
1: Και το αντίθετο, και το αντίθετο, και το αντίθετο.
0: Δεν ξέρω αν ήθελες να συμπληρώσεις κάτι, γιατί είναι πολύ μεγάλη καριέρα σου και πολλά τα χρόνια, ας πούμε, και...
1: Γιώργο μου, κοίταξε, πρέπει να μιλάμε μέρες αυτά τα πράγματα για να ανοίξουμε την κουβέντα εμείς, ή λίγο πιο πολύ δεν τελειώνουμε ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Πες και τώρα, πες και τ' άλλο και κουβέντα και τώρα, δεν τελειώνουμε ποτέ. Τέλος πάντων. Τίποτα, να είναι καλά ο κόσμος, βασικό αυτό, και εμείς μεταξύ μας και ο κόσμος που μας ακούει και μας βλέπει και μας πληρώνει,
0: ναι.
1: Έτσι. Να είμαστε κι εμείς άνθρωποι πάνω απ' όλα, γιατί βλέπεις όλος ο κόσμος περνάει δύσκολα.
0: Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια που έχουν προκύψει και δεν ξέρουμε το τι.
1: Πάρα πολύ δύσκολα, φίλε. Σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο να πας μια δουλειά και σου λέει να κάνεις προσφορά. Και το απαντάω χαριτολογώντας. Του λέω: δεν είμαι σούπερ μάρκετ εγώ. Τα σούπερ μάρκετ κάνουν, λέω, 2 και 1 δώρο. Εγώ λέω: δεν είμαι σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μπορεί να τον καταλάβω ότι από τη μια πλευρά, από την άλλη λες, ρε φίλε,

0: Δηλαδή, να πάρουμε παράδειγμα από τα σπίτια μας, έτσι που αν βγαίνουμε, που βγαίνουμε, που πάμε κι εμείς, τι λεφτά χαλάμε. Και εμείς και μετά να δούμε αυτοί που μας έρχονται, μας πελάτες, έχουν την οικονομική δυνατότητα αυτός ο κόσμος.
1: Εντάξει, όλοι θα ήθελαν στη χαρά τους, στο γάμο, στους αγώνες, να βάλουν μια ζωντανή ορχήστρα. Να μην βάλουν ούτε DJ, ούτε να βάλουν, ξέρω εγώ, ας πούμε.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όσο οι ηλικίες οι δικές μας τώρα, όσο υπάρχουν οι ηλικίες δικές μας, αν ξαναβάλει τις ηλικίες μετά από εμάς, δεν πρόκειται να ξαναδείς γάμο. Να το ξέρεις. Προετοιμάσου για τέτοια πράγματα. Ναι. Θα το δεις. Σε 10 χρόνια από τώρα, αν ζούμε και μακάρι να ζούμε, ναι. Θα δούμε μέσα αυτά. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Θα δεις ότι το 70% θα πάει την τσέρι.
1: Καταρχήν έχει ευθελιστεί, το μυστήριο δεν ευθελίζεται, αλλά η διάθεση που προσεγγίζουμε, ας πούμε, εμείς. Δηλαδή ότι εκεί που άλλος το θεωρούσε το... Ο γάμος ήταν κορυφαίο κοινωνικό.
0: Κορυφαίο, βέβαια, γεγονός.
1: Παντρεύεται, ο άλλος έχει το παιδί του και τα λοιπά, τη χαρά του και ακούς μέσα σε λίγο καιρό, μάσε μήνες, μάσε λίγο καιρό, ότι χωρίζουν.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει γίνει λίγο πολύ η κοινωνία.
0: Ναι. Έχουν αλλάξει δυστυχώς πολλά πράγματα.
1: Δεν και δυστυχώς
0: πάμε προς το χειρότερο, όχι προς το καλύτερο.
1: Δεν παντρευόμαστε για να ζήσουμε μαζί, αλλά παντρευόμαστε για να χωρίσουμε.
0: Ναι, όπως
1: το. Ξέρουμε γίνονται και γλέντια χωρισμού, θα ήταν περισσότερες συνδολίες. Τι να πω, δεν ξέρω.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη
1: δόξα. Γιώργο, εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά. Είχαμε καιρό να τα πούμε έτσι. Τα έχουμε πει και κάνα δύο φορές.
0: Είσαι πρόσκαιρος άνθρωπος και είναι μεγάλη εμπειρία στον χώρο και πιστεύω ότι είπαμε κάποια πράγματα και για τους παλιούς.
1: Είπαμε πολλά πράγματα. Είπαμε πάρα πολλά πράγματα για τους παλιούς. Τι να συζητήσει για αυτά τα τέρατα. Αυτά ήταν τέρατα της μουσικής, δηλαδή ήταν απίστευτος κόσμος. Όλοι παλιοί.
0: Αυτός ο μουσικός που εσένα σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση πέρα από τον Ματζόρα. Το Μιχάλη του Σχορμένου, το παλιό τραγουδιστή από το Ζαγόρι.
1: Ποιος θα τραγουδιστεί σαν Κλαρινό.
0: Και σαν τραγουδιστεί
1: σαν Κλαρινό, σαν Κλαρινό. Νομίζω ότι στα δικά μας εδώ, Ναπολέον Δάμος. Απίστευτο μυαλό, απίστευτη ταχυβουλία και γρηγοράδα. Πώς να σου το πω, δηλαδή, μπορεί να παίξει ένα τραγούδι τρεις φορές διαφορετικά. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, πάρτη διαφορετικά. Ήταν απίστευτος ο Ναπολέον. Δηλαδή και είχε τέτοιο πάθος για τη δουλειά ο Ναπολέον. Γι' αυτό και έλεγε για τον Ναπολέον, ξέρεις τι ήταν. Τσακωνόταν στο πατάρι. Δεν τσακωνόταν με κανέναν.
0: Ήταν αγχώδης.
1: Μπράβο. Δηλαδή ήθελε η δουλειά του να γίνεται στον αέρα. Στον αέρα, στον αέρα.
0: Δεν ήταν κακός.
1: Όχι.
0: Ήταν αγχώδης ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αυτό και όταν είσαι νευρικός να πω και αγχώδης, γίνεσαι κακός.
1: Ναι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι, δεν είμαστε πάντα οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, άλλες φορές είμαστε κουρασμένοι, άλλοι είμαστε στενοχωρημένοι.
1: Δεν καταλάβαινε τίποτα αυτός. Αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. 10 μέρες να έχει πρωί, βράδυ, έτσι θα ήταν 10 τη βραδιά.
0: Ναι.
1: Ναι, ακομμένος, νευριασμένος, να δώσει, να γυρίσει πίσω. Πάμε. Δηλαδή, τώρα, από τους τραγουδιστές, νομίζω αυτός που ξεχωρίζει πραγματικά και για το τραγούδι του και για το είδος, νομίζουν ο Κώστας ο Τζίμας. Το παιδί είναι κορυφή. Δεν το συζητάω καν. Δηλαδή, ο λαιμός του είναι απίστευτος.
0: Μάλλον είναι τέρας της φύσης, δεν είναι τραγουδιστής.
1: Ναι, είναι απίστευτος.
0: Είναι φαινόμενο.
1: Δεν το συζητάω καν. Δεν το συζητάω καν. Δηλαδή, τι να σου πω. Τον έχω τύχει σε στιγμές απίστευτες. Δηλαδή, να κάθεσαι πραγματικά και να τον χαζέψεις. Να τον χαζέψεις πραγματικά.
0: Και εγωισμός μηδέν.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να σου δίνει να σου λέει, πες το. Και το λέει, ρε Κώστα, τραγουδί τα δικά σου, θα πω εγώ. Σε νοιάζω. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί ανθρώπους μιλάμε. Πολύ καλό τραγουδιστή στην Τάγκη, ο Γιάννης, μας άλλος. Δεν το συζητάω το παιδί. Είναι ο άμος της θάλασσας.
0: Είναι και εξαιρετικό παιδί και όλη η οικογένεια.
1: Το συζητάω. Δεν το συζητάω.
0: Μέσα στην καλοσύνη ο Σταύρος.
1: Δεν το συζητάω τώρα. Δηλαδή είναι, ο άνθρωπος είναι φανταστικός. Είναι απίστευτος. Δηλαδή τον ακούς και προσπαθείς να τη βρεις κάποιο λάθος. Και δεν του βρεις λάθος σε ζωντανή ηχογραφή, έτσι. Τι δεν βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Και λες τι γίνεται, παιδιά τώρα.
0: Και ξέρεις, έχει και την ικανότητα να χειρίζεται όχι μόνο το μικρόφωνο, να χειρίζεται και τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις μέσα από αυτά που λέει στο μικρόφωνο, νομίζουν μερικοί ότι είναι αφέλης, αλλά είναι πολύ ωραία, έξυπνα πράγματα και με καλοσύνη και αυτά. Δηλαδή, εντάξει, αφού ήταν γιος του Σταύρου, δηλαδή όταν βγήκε κάτι
1: άλλο. Μετά από τους παλιούς τραγουδιστές, πληκία μας ήταν. Πήγαινε και όλα. Και ο Γιάννης ο Παπακώστας. Δεν μπορώ να πω κάτι κουβέντα για τον Γιάννη. Ο Κώστας ο Ζούμπας.
0: Ναι, εντάξει, μεγάλες φωνές.
1: Μεγάλες φωνές. Δεν να θυμηθώ τώρα έτσι κανέναν, μην ξεχάσω κανέναν γκέι. Οι παλιοί τραγουδιστές δηλαδή τη σειρά τη. Πριν από μένα, να σου δώσω να καταλάβει τώρα. Δηλαδή, λίγο παρά. Λίγο...
0: Πάνω από 70 χρονών που.
1: Ναι, μπράβο.
0: Σε φάση αποχώρηση σιγά-σιγά.
1: Ναι. Πραγματικά. Και αλήθεια είναι αυτή ότι πρέπει κι εμείς λίγο να καταλάβουμε πότε έχουμε τέλος.
0: Ναι, έτσι.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πρώτα εμείς, ας τον κόσμο. Πρώτα εμείς, ότι δεν κάνουμε φιλή αυτή τη δουλειά, αρκετά.
0: Όπως είπε η Χαρούλα Αλεξίου, ότι δεν με ακολουθεί ο λοιμός μου.
1: Και
0: είναι η Χαρούλα τότε, έτσι,
1: ναι,
0: που είχε.
1: Ναι.
0: Είναι κυρισμένοι άνθρωποι όμως, Τάκη μου, που είναι μαθημένοι ή έτοιμοι να πεθάνουν πάνω στο παντάρι. Δηλαδή, ήταν ο Ταλιαδόρος, ο Χαρίλος, ο Λεός, αυτός ψάλτης που κάτι τον κορμοπότομο της Κόνησης, ο οποίος μέχρι τα 94 του ήταν εκεί στον Αλόγιο και έλεγε το χειροδρικό, έλεγε με τι ανάσα
1: τόσο. Τι ανάσα, ναι.
0: Και με το που τον κατέβασαν, γιατί τον κατέβασαν λίγο άκουσμα, όχι τόσο δηλαδή προσεκτικά. Μετά κόλλησε η κορμή, πέθανε όταν προσέσουμε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είναι μερικοί που θέλουν να πεθάνουν εκεί, όπως έχει συμβεί.
1: Γιώργο, εντάξει, ναι, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά.
0: Α,
1: το καλύτερο είναι να φεύγεις, να αποσύρεις μόνο σου. Έτσι. Τι να σου πω, άκουγα τώρα κάτι τελευταία, άκουγα τον Γιάννη Κωνσταντίνου. Φοβερός τραγουδιστής. Φοβερός. Και δηλαδή ο λαιμός του ήταν φυσαρμόνικα. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Τον άκουσα και στενοχωρήθηκε. Δεν μπορεί να φέρει το λαιμό πουθενά.
0: Τραγουδάει ακόμα Γιάννης.
1: Μέχρι πέρυσι νομίζω κάπου τον είχα ακούσει. Τον είχα ακούσει. Τι να σου πω, δηλαδή στενοχωριέσαι, λες, ρε παιδιά, γιατί.
0: Κοίταξε, δεν σε καταλήγει μόνο ο λαιμός. Τα σαγόνια και στο πνευστό όργανο, αλλά και στο δηλαδή, αρχίζουν και δεν συγκλίνουν σωστά.
1: Δεν συγκλίνουν σωστά.
0: Για να υπάρξει, ας πούμε, εδώ η άρθρωση και να. Δηλαδή είναι και αυτό, δεν είναι μόνο ο λαιμός. Οπότε.
1: Για το μόνο που θαύμαζα πραγματικά για τη φωνή του και αυτά ήταν και ο Σουγιτσάκης, και ήταν απίστευτος. Δεν καταλάβαινε Χριστό άνθρωπο. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Έπαιρνε το μικρόφωνο. Ένα, δύο, ναι, τέλος, γεια σας, μια χαρά είναι.
0: Ήταν τενόρος ο άνθρωπος, είχε πάει και ο 2-6 χρόνια τότε τον είχαν στείλει.
1: Απίστευτος.
0: Έχει βγάλει ήπειρος αρκετός, αλλά.
1: Εγκεφαλική φωνή.
0: Στις μέρες μας τι γίνεται αυτό το.
1: Σου είπα, στις μέρες μας δυστυχώς δεν βγαίνουν νέοι τραγουδιστές.
0: Ειδικά στην Ήπειρο που
1: στην ήταν. Ναι, ναι, ναι.
0: Κοιτίδα μουσικών και τραγουδιστών κλπ.
1: Μα δεν σου κάνει εντύπωση ότι το κλαρίνο το υπηρώτικο θα παίξει και στα Γρήνιο, θα παίξει και στο Ναύπλιο.
0: Ναι,
1: θα παίξει. Αυτός όμως το Ναύπλιο πώς θα παίξει εδώ. Για πες μου. Και όχι θα παίξει κανένα πρόγραμμα. Όχι, άντε, θα κάνεις παραγγελία.
0: Ναι. Α παίξει κλέφτες, α παίξει περάτη.
1: Μπράβο. Δεν θα χρειαστεί να παίξει και το τσάμικο που το παίζεις. Τον ήλιο και το έγκυο. Θα παίξει το περάτη, ξέρω. Θα μπει στο χώρο. Θα δώσει το πιντάρι, κόλο και παίξει το. Τι γίνεται τώρα.
0: Δεν μπορείς και όχι μόνο, δηλαδή είναι πολλά, δεν είναι μόνο και δύο.
1: Κατάλαβες τώρα, τους λέω. Δηλαδή η Ήπειρος έχει καλούς μουσικούς. Καλούς, πάρα πολύ καλούς μουσικούς. Επαγγελματίες δηλαδή, καλούς μουσικούς, να το πω έτσι.
0: Είχε δέκαθεν καλούς μουσικούς.
1: Ναι, ναι, καλούς μουσικούς.
0: Ας ευχηθούμε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια άλλη πορεία στον χώρο.
1: Μάλλον θα μείνουμε στις ευχές. Δεν βλέπω κάτι. Πραγματικά δεν βλέπω κάτι το οποίο να με. Σε ό,τι έχει σχέση με τραγουδιστές.
0: Ναι.
1: Παιδιά, άλλα βγαίνουν. Κιθάρες, βιολιά. Ντέφια βλέπω πολλά παιδιά που ασχολούνται με τα τίμερα τώρα τελευταία. Είδα αρκετά παιδιά και με αυτούς που έχω πάει τώρα τελευταία. Βλέπω και παίζουν και καλά. Έτσι. Τραγουδιστές όμως δεν βλέπω.
0: Είναι ηλεκτρική η θέση
1: του. Τζινάει πολύ, έτσι. Έχει.
0: Είναι ηλεκτρική η καρέκλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σου. Και
1: εγώ πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου. Να είμαστε καλά.
0: Σε επέλεξε ακόμα.
1: Να είμαστε καλά. Να είμαστε πάνω απ' όλα καλά. Να είμαστε δυνατοί και γεροί. Και να μην λείπει κανένα στο μέτρημα. Αυτό είναι βασικό απ' όλα.
0: Πρώτο Θεός.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Ένα πουλί θα

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ποιον ελεημοσύνης ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης εγνώρισε δασοδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολύ έλεος, ουκ εις θέλης οργιστήσεται, που δεν εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών αγαπέδω και ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εμπισβολουμένους αυτών. Καθώς ον απέκουσιν ανατολέα ποδισμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η τύρη πατήριου σωτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνείς θεωτικούς εσμέν, άνθρωπος ο συγχόρτος η μέρα αυτού, ως εάνθος του εγκρούντος εξαντήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε εν των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσους ή την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασιν των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέση μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εγκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν. Επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έτιους εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτες χείρας μου. Η ψυχή μου ως γη άνυδρωση. Ταχύ εις άκουσον ο Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιώσονται επί σύλπισα. Γνώρισον με Κύριο δόν μη πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία είναι και του ονόματός σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Ελπισόμεν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε ελέησον.
3: Του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε ελέησον.
3: Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε ελέησον.
3: Του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε ελέησον.
3: Της Αγίας Μονής

0: των ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον
0: των οδηπορούν των όσων των καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον
0: τουρίστηνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον
0: αφιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ισχύν την άμαχον περιζωσάμενη, κατά παλέσατε έχθρον τας φάλαγγας και δοξάσατε Χριστόν αθλησέως της αγώση. Προβ

κυρία σου και το υπερλαμπρόν το της αγνίας σου. Ο Γαβριήλ καταπλαγήσε βόαση Θεοτόκε, ποιον σι εγκόμιον προς αγάγω επάξιον τη δε ονομάσωσε. Απορώ και εξίσταμε διός προσετάγην βόση χαίρε ή και χαίρε.

μίας υπάρχουσα πηγή συμπαθίας αξίωσον ημάς Θεωτό και βλέψον εις λαόν τον αμαρτήσαντα δείξον ως αή την δυναστείαν σου εις εγάρ ελπίζοντες το χαιρευόμενσι ως ποτέ ο Γαβριήλ ο τον

ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, επειδή σύν αμαρτήμασιν ο Δαβίδ εφρύνει, επιμυρίς εγώ πλημελήμασι βώσει, εκείνος την στρωμνήν της δάκρυσιν έβρεχεν, εγώ δε ρανίδα μία νου και έκτιμε, απέγνος με και δέο με, ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελέος.

0: ασωμάτων Πανάγι, χωρίδι σωπήτε Θεών των αγαθών και δεσπότην. Φύσαστε ημί ημών εν ώρα της κρίσεως, ρίσαστε ημάς πικράς κολάσεως, δαιμόνων κακώσεως και παθών αμαυρώσεως, και πάσης απειλής προστρέχοντας πόθο τη σκέπη ημών.
1: Σε τον περιβάλλοντα των ουρανών εν εφέλες, έχοντες οι Άγιοι περιβολήν εν το φως μου, τας βασάνους των

0: σώσον ημών.
1: Δόξα Πάτρι και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
0: Και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ποια μακαρι, ποια μητηρικούστε παρθένος, ποια δε παρθένος μητηρε γνωρίστη, πάντα

0: πλήθος των εκθυμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσχω και αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον για το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρινεστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες ήβησες έμε η μήτηρ μου. Ιδού γαραλήθιαν η γάπη σωστά άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίσμη όπου και καθαριστήσω με, πλημίσμη και υπέρχειών αλεπιανθήσω με. Ακουτίσμη αγαλία συγκεφροσύνη να γαλιάσουν την οστέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά νητήσων εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησεν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθην ο Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέβη το θυσία στήριών σου μόσχος.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, μαρτυροί και συγλαϊσμένοι χάρισι το στεφοδότη Χριστό. Εν ουρανείς πόθο μάρτυρες παρίσταστε φωτί καταβγαζόμενοι τρισιλίου λαμπάδος και πάντα καταφωτίζεται πίστη του ημάς μακαρίζοντα.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, εδιωγούσες ευδία σοφία.

Ευλογισμένη διανία πανσοφή, αποκρουσάμενη την πονηράν ζάλιν και την αγριένουσαν της ασεβίας θάλασσαν, τες του πνεύματος αύρες προς τους λιμένας εφτάσατε, τους επουρανή

και σώσον ημάς ο το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, λόγος συνάναρχος παρθενικήν μήτραν βουλήθης κατόκισε και σάρξα τρέπτος γέγονε και παθών εκουσίω.

Αναρτηθεί σε φερές πόνους δρυμητά των μαστίγων μάρτης ανδρώνικε πυρός κατάφλεξην και κρυζός εισοδόντων και τις θεολόγους σου γλώσσα.

0: πάτης, αυλοφόροι μορτυρές, θεοειδές θα πει.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ως καλήν, ως ωραίαν, ως εκλεκτήν, άχραντε, λόγος ο το πανουσιός σας, σε εκλεξάμενος, σου την αμόλυντον και θεοδόχων γαστέρα, βουληθείς κατόκισεν, ο

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εδόξου δεσπίνης ημών.

του Θεοφέγγος λιχνία χρυσαφαΐς, άσπηλε αμόλυντε παναμόμητε δέσποινα, την σκοτεινή ψυχή μου τυφλώτουσαν πάθεση, της απαθίας έγλυκα τα αυγά σονδέομαι, και με μολυσμένη την καρδία μου πλύνων, ροές κατανήξεως μετανοίεστε δάκρυση, και του ρήπου με κάθαρον πρεσβεύουσα Χριστό το Θεό των τεσμάτων, δούνε μη την άφεση, το ευσεβώς προσκυνού.

0: Ρομφαία του δυνατού, γενόμενη διαπίστεως, καρδία των ασεβών, ανδρείως σε τρώσατε. Ανταγωνισάμενοι κατά αυτών γενναίος, αθλοφόροι μεγαλώνει μην.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημιλωδίες, ως πόλε τον Δανίλε λακωθήρες ιδές της άνω, το κενή του στερούς ο πλήτας της χάριτος. Εστα δύο έπτυξαν κατελάβηθέντες, τα σεπτότου των παθήματα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυγίσαν σου την πλευράν, εξοικονίζων ο ταραχός. Εισδέχεται τες πλευρές και εντύματα δέσποτα, και όξος ποτίζεται και πυρί την κάραν, ομωτάτων.

0: πάσαν τη ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τριάδος ημίν την δόξα εμφανίσαντες, γενναίοι Χριστού οπλήτε εκεί οι μάρτυρες, συνταράχω πρόβοστε και αν

Κώστα και Ανδρόνικος, χαίροντες ήχθησαν στα δύο, παρανόμων ελέγχοντες αθείαν. Όθεν ημείς οι εκπόθου τιμώντες τη μνήμη αυτών, ενήμνησαν εφημιούμεν και πιστός τους αγώνας χειρίτωμεν, εθαυμάστος εγαρό.

0: Ιακώβου, Ταράχου και Ανδρονίκου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Καλλινίκου μάρτυρος Δομνίνης. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας μάρτυρος Αναστασίας της Παρθένου. Οι Άγιοι Εβδομήκοντα μάρτυρες ξύφοι τελειούνται. Ο Άγιος Θεόδωτος Επίσκοπος Εφέσου εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αμαλφεθά Ανθία και οι Μάρτυρες Ουεβεντίνος, Ιουβεντίνος, Μάξιμος, Ανδρόμαχος και Διόδωρος ξύφοι και πυροί τελειούνται. Ο Άγιος Ιάσον Επίσκοπος Δαμασκού εν ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, ο Θεέ Χριστέ, ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον επταπλασίως καμινών των Χαλδαίων ο τύραννος της Θεός ευαίσθην εμανός εξέκαυσε δυνάμει δε Κρήτων υπερ ισοθέντας τούτου ειδών.

0: να συγκρίτως τον Σεραφείν, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δόλης αυτού.

0: διαφθόρος θεολόγος δεκούσα την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν.
1: Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας εν έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερούβιμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομε.
0: Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτούν εις την ελέους και τους ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρμα δι' αυτού.

0: το Αγίο Πνεύμα τη, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πολυετής ημάρτυρες, εκισμούς ενεγκώντες, πολλών επάθλων έτυχων και βραβείων της νίκης, παρά Χριστού του Σωτήρος, τάραχος ο Θεόφρον και πρόβος και ανδρόνικος, ύστεροι αθλοφόροι, όν την σεπτήν εκτελούντες μνήμην, τούτους τιμόμενοι περ ημών πρεσβεύοντας, τουριστήν επτεσμάτων.
2: Αμαρτιών πελάγιμα.

ευνοήγενεσά το τον Κύριον εν είτε τον Κύριον εν των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρεπή ύμνος το Θεό, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, συμπρεπή ύμνος το Θεό, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν επίλατο και εκτίστησαν, έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άπηση, πυρ χάλαζα, χιόν κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά φτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεοθέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση τη σωσής αυτού τη εις Ισραήλ λαογγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και οι Ισιών αγκαλιάστοσαν επί του βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράεις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγκαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εψώσεις του Θεού εν το λάρικι αυτών και ρομφέ δίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν τις έθνες συνελεγμούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ιδρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγγραπτον. Δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε τον

0: είναι στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ελεγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός μου και συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα συ το δείξανδι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτο, Κύριε Ιε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο ερωτήν αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ η μόνος Άγιος ή η μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήναν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος της γινώσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την αιωθινή δέησιν ημών των Κυρίων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

0: και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τελεί τη ζωή σημών ανώδυναν επέσχην ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.

0: οποίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

πάντα μας και την μάρτα μου Νικοσίου σου έχω σου έγκαθω στη φυλάνθα μας Θεός συμπόρεσε δρόμενος και παγκόσμι και υπερκόσμι και φτάσου. Σοχαρέστη το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: καταφεύγω ικτυρμούς. Τελώνην μιμούμενος και πόρνην την δακρύουσαν και τον άσο των ιών, διό και προσπίπτωση ελεήμων πριν με καταδικάσεις. Φύσε μου ο Θεός και ελεήσον με.
1: Πάσαστες ημέρες ημών εφραθήμεν, αθών ημερών εταπείνωσας ημάς, ετώνων είδομαι κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδηγήσον τους ιούς αυτών. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκπαρθένος της πίστης και την καρδία μου καθάρισον, ναόν αυτήν ποιόν του Αγίου σου Πνεύματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχω το έλεο.
0: Και στο η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον υπέρ Χριστού παθώντες μέχρι θανάτου ο αθλοφόροι μάρτυρες. Ψυχάς μεν έχετε εις ουρανούς εν χειρί Θεού και κατά κόσμων όλων δορυφορείτε ημών τα λείψανα. Ιερείς και βασιλείς προσκυνούσι και λαοί πάντες επαγαλώμενοι συνήθως βοώμεν. Ύπνος

0: το εξομολογήστε τον Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψεστε τον Αγγέλιο το προϊτολαιό σου και την αλήθειά σου πεθανήκτε.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον όρθον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

Ισχύν την άμα περιζωσάμενη κατεπαλέσατε έκνος ασφάλαγκας και δοξάσατε Χριστόν αθλήσεως της αγώση. Προβε Παναίδη με ο προβάς προς τα Κρήτωνα εν δόξε Ανδρώνη και Εκκλησία σε κήκημα και τάραχε πιστόν η Γαλήνη ο Τρισαυγής μα

ναό σου, Κύριε, της Αναστάσεως, ο Συκυβωτός επί των υδάτων, ούτω και οι πιστοί προσεύχονται ή να φυλαρθώσει από τον κατακλυσμό των αμαρτιών και

Ιησούν διάδημα εστεύθη συγχωρείς η εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού μαρτύρων πρωτό αθλε στέφανε σίγαρσιν Ιουδαίων απελέγξας μανίαν είδε σου τον σωτήρα του πατρός δεξιώθεν αυτόνουν εκ της οποία

κάθεται. Μη παρήδεις αμαρτωλών δε είσαι ο φωνάς, αλλά προφθέσον ως αγαθή στην βοήθειάν ημών των πιστός κραυγαζόντος ή τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις ηκεσίαν ή προς

οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου με μεγαλήν της φόδρα. Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, μειώσεν την παρουσία μου μόνον, αλλά νυν πολλομάλλον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου, την εαυτόν σωτηρίαν κατεργάζεστε. Ο Θεός γαρεστήν ο ενεργών εν ημίν, και το θέλειν και το ενεργήν υπέρ της ευδοκίας. Πάντα πείτε χωρίς γονγκισμών και διαλογισμών, ή να γέννηστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, εν εις φαίνεστε ως φωστήρες εν κόσμο, λόγων ζωής επέχοντες, εις καύχημα εμείς εις ημέραν.

Έσαι φορ εις την οικία του Φαρισαίου ανεβλήθη, ειδού ο γυριέτη πόλη επίσης είναι αμαρτωλός, επί γνούσον διαμάχεται την οικία του Φαρισαίου, μίσας αλλού βασιλομύρου και στάσα πίσω παρά του σπόδασα που πλέωσα, ήρξα το δε και του σπόδασα που της δάκρυση, και τε στρίξη της τεφαλής αυτής εξέμασε.

τίποτα ποιητική της άπτεται αυτό ότι αμαρτωρόσαστη για το κριτής ο Ιησούς είπε προς αυτόν σήμωνα τέχος ήδη ο δεύτης ή διδάσκαλε υπέρ

Πατέρης ευχαρίστατο, ίσον αυτόν είπε, λίον αυτόν αγαπήσει, αποκριθείς Δέος ημών είπε, υπολαμβάνω οπότιο το πλοίον ευχαρίστατο, ποτέ είπεν αυτό, ο Θεός έκρινας.

εξέλθουν τους πόντας και τη στήξη της κεφαλής αυτής εξέμαξε. Η δυνάμη που κέντρωσας άφηνε φύσης ήχθων που διέλυνε κατά φιλούς από τους πόντας. Λέω την κεφαλή που κήρυψας άφηνε γύρω έλειψε μου τους πόντας που χάρηκα έχωση. Αφέονται αμαρτία φύσε πολλέ, ότι αγάπησε πολύ. Ότι ο λίγο να φύγεται, ο λίγο να αγαπά, είπε δε αυτή. Αφέονται έσου οι αμαρτίε, και ήξαν το ότι στην ανακοινωμένη λαϊκή την εγγραφή. Ισού προσφεστή, ως και αμαρτίε αφήσει, είπε δε πως την κοινέ. Πίστη σου σε σοκέσαι, βλέπω η σιγή.

πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετος, τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, και τελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και ανέστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανέλθοντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν για των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Αγιοι.
1: Ως εν ουρανό και τη γης, τον άρθον ημών των επιώσεων.

Χριστό, γεια σας, άνω το Πατρί συγκαθήμινος και ο δεμένος να το σώμα καταξίωσαν. Την κρατεά σου, Κύριε, μετά τον εμείο των ασωματός σου, για το τιμιά μου επιστρέφει να καταλάβει ο Θεός, ευχαριστή, τον Μερθαλό, τον Χρυσό, ο Θεός, ευχαριστή. Ελάστε,

0: ο Θεός τους αγγέλους αυσοπνεύματα και τους λειτουργούς ασκούπυρος φλόγα. Αλληλούια.
1: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος πείραμον εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, εις υπερφιός και εις άσυσε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμη, όντο προσλήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλλου, στη λόγχη των θάνατων, νέκρος όλου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άθος κυλέξας βασίλεια, θάψον δια των αγαθών λογισμό τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρα σου και η ζωή φόρο αναστάση σου, το μεπτοκότα προπάτουρα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει δυσαρκώς Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με διατής των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως.

δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτήμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξαν επελέψεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκησον καμέ προϋπαντής εσύ εν εκφέλειος τον ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Είναι τελευταίτος δοξολογώ και ανυμνώσετη, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πρώτον θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός ο τελειώνει δικαιώσας, η χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όνειτας πλάχνε της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου στην πόλη και την εμόρου. Η μεν γαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός θυμία συνέλαβεν, η δε το σου σαχράνδος πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μου δέξαστε μη καταβλεχθεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ η αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού το ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όμως σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου. Τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, βλαστουργέ μη πλέξεις με τη μετουσία. Πύργα υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλούν κάθαρον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μη γάρτης εχθρής σου το μυστήριον υπό, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων άνθραξη αρεστή τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δεν μου τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον θηρία ήλωτα αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρθών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν εσύ λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέψουμε ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνη στον υπόνο, χιτών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον αγγέλο. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρση και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Αν είδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έφερου κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρτης εχθρής σου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδός ο θάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής, ομολογός η μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

το φόβο Θεό πίστεως ελάτης προσέρχεται του δίκου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινώνων με παράλαβες που μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπον μου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας αλλός ολίστης ονομώσει μυστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία

ευχαριστούμε σε θέση των φιλάνθρωπων, ευεργέτα των ψυχών που άλλο σήμερα, κατεξίωσα σημά στην υπουρανία σου και θανάτου, μυστηρίων των πανδησών ημών. Στήριξε όνειμά σου το φόβο στου πάντε, που ήσουν ημών τη ζωή, ασφάλισε μου τα διαβήματα. Με ευχαίστη εκκλησία σε δόξη τερτό που και με γνωρίε πάντων γύρω σου.

0: Έλθομεν το Κυρίο δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ευλογώντας ευλογώντας επιπληκτιάζον τους επίσης επιπληκτώντας. Σώσον το λόγο σου και ευλόγησον την πληρονομία σου. Το πλήρωμα στην εκκλησία σου φιλοξενογία σου ξεροπώντας. Την επέμπεια του οίκους ουσία του. Στην διδόξα σου θετή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψει σου ελπίζοντας επίσης ερήγνω κόσμου σου δώρησε της εκκλησίας σου. Τη σειρεύση της άκουσε μόνο στο ετό και παντή το λαό σου διπάστα προσευχθεί. Και πάντο όλοι με τελειών άνθεν εστί κατεβαίνουν εξού του Πατρός του Πόπου και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπουν. Το Πατρί και το Υιό και

0: κυρίες.
1: Κυρία, κύριε Θεέρασο, ευχαριστούμε κυρία. Πάμε και είτε εις τους αιώνας των
0: αιώνων.
1: Δόξα σε Θεός εθνισμών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο Θεός της μόνης παιδείας της Παναγάνου και Παναμόναγιας Αθηνικός, δυνάμει και της ζωής του Σταυρού, προστασία των Υιών.

ορίσανος προς Πάπου και Πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Παπλός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου της Αθήνας και των Ενδόξων, πυροχώρου και μεγών και του Αγίου Ενδόξου, πρώτου Μάρτυρος και Αθηνικών Σεφών, τον Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακουγιάννης, τον Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Παράχου Πρόβου και Ανδρονίκου, του Δοσίου και του Πόρου Παπλός ημών, Σιμών και του Ανδρόπου, ό,τι μήνε και τον Αγίων Ευρύσε και σώσε εμάς ο Λεθός.

0: Ευχαρίστως ομέγα και τα άγρια θερμός της ψυχής Θεολέγη. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο κακός σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινων όμοιο γενέστη την αγιασμά του σου κατηξίωσες. Ευχαριστώ σοι Κύριε, ότι ο Θεόν ανάξιον, ο Θελαβή των αφράνων και φρανιών δωρεάν κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπέρι μόνο αποθανόνται και αναστάσει, χαρισάμενος ημί θα πληθά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, απευεργεσία και γιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τάφτα καμίησία, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρα δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δεν βίω πάρα σε πελπίδι ζωή σε αιωνίω, εις την αίδιο καταντήσω ανάπαυση, έθαω των ορταζών τον ήχος αγατάπαυστος. Και η απέραντος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος θάρητον. Σίγαρη το όντως επαιτών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ειμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων. Ευχαριστώ σε επί πάση της παρέσκουν οι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ως ο αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών υπό τη σκέπη σου και την τοπτερίγων σου σκιά. Και δόρισε με με ξεσχάτης μου αναπνοής απαξίας μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθος της ζωής η πηγή του αγιασμού οδοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπω μέσα το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ίδια στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας συνεκουσίως, οφείρ υπάρχουν και φλέγων αναξίως. Μη δι' καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Πλέξον διακάνθας των όλων πτεσμάτων ψυχήν, κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα σχοινία στήριξον ως τα εισάμα. Εστίσεων φώτισον αφλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αή σκέπε φρούρητε και φύλατε με εκπαντός έργου και λόγου ψυχοθόρου. Άχτιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέχιζε και φώτιζε με. Δείξω με σώ σκήνομα πνεύματος μόνο και μη καίει τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως τον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσχα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, στα ταξιαρχίας των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφούς αποστόλους, προς τη θέση να άκραντον αυνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχ με δέξε Χριστέ μου και πρωτός πέδατος τον έργα σε λάτρη. Σιγάρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος σου μοναγαθέ των ψυχών και λαμπρότης. Και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες που έμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαράν υγείαν και φροσύνην και τη φοβερά και δευτέρα ελεύσεις σου αξιώσεων με τον αμαρτωλόν. Στην εκ δεξιών της της δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και Πάντος των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλία μου ευχαριστώ σε ότι εξέωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστη του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας. Και την πηγή της Αθανασίας κοίσα σας ζωοποίησον με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελέημονος Θεού φιλές πλαγνός μήτυρ ελέησον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν της αγμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου να πνοήσω κατακρήτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών. Θυσίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχου μη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζησε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ότε ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν.
1: Ότι
0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς θητήτες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών εν και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίαμες, Υιέ,
1: Δίκαιος, Θεός, Θεός, και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
0: Αμήν. Το στόμα σου καθάπερ Χριστός, εκλάμψα σαχάρι στην οικουμένη νεφώτηση να φιλαργυρία στο κόσμο της αυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά σεις λόγες παιδεύων, Πάτρι, ο Άνι Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός Αθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάρη και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι. Τον ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρις Θεώσιε, ευαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόπου της είναι ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξοτέραν ασυγκρίτω στο σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λόγο τεκούσαν την όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Και σώσε μας ο Θεός την άνθρωπος την επόμενη και την επόμενη. Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσε μας.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλό πρωινό να έχουμε και καλώς ανταμώνουμε στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Μείνετε κοντά μας, η μέρα μας ξεκίνησε.

0: 2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή και σήμερα και πάντοτε στη διάθεσή σας, όπου είσαι papaki@hotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για έναν μεγάλο ήρωα της πατρίδας μας, έναν άνθρωπο που σε πολύ νεαρή ηλικία θυσιάστηκε στην κυριολεξία. Πότισε με το αίμα του τη γη αυτού του τόπου. Και την πότισε και μπόρεσε αυτό το αίμα να φέρει τελικά την μεγάλη αλλαγή, την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αφιερωμένη λοιπόν ολόκληρη η σημερινή μας αυτή πρωινή ραδιοφωνική διαδρομή στον Παύλο Μελά, που παρέδωσε το πνεύμα του στις 13 Οκτωβρίου του 1904. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας εκλεκτό προσκεκλημένο που θα μας μιλήσει για τον Παύλο Μελά με την αφορμή ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε λίγα χρόνια μετά τον θάνατο του Παύλου Μελά, συγκεκριμένα το 1926. Μαζί μας, φίλες και φίλοι ακροατές, τηλεφωνικά τούτο το πρωινό, ο Λάμπρος Παπανικολάου, και θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε και να μάθουμε κάποια στοιχεία για ένα πρόσωπο συνυφασμένο με την ιστορία της Μακεδονίας, της ελληνικής Μακεδονίας, αναμφισβήτητα ελληνικής Μακεδονίας, ένα πρόσωπο που πάντοτε γίνεται επίκαιρο τον Οκτώβριο και που η Ελλάδα ολόκληρη του οφείλει πολλά. Γιατί θυσιάστηκε για την πατρίδα στην κυριολεξία, εγκαταλείποντας τα πάντα, την οικογένεια, τη σύζυγο, τα παιδιά, μια λαμπρή καριέρα που θα μπορούσε να έχει, ακόμα και πολιτική καριέρα θα μπορούσε να έχει κάνει, και όμως όλα αυτά τα θυσίασε για να αγωνιστεί και να ελευθερώσει την υπόδουλη ακόμα τότε Μακεδονία. Καλημερίζουμε λοιπόν τον κύριο Παπανικολάου που είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε, γιατί η κουβέντα που θα έχουμε σήμερα είναι για τον Παύλο Μελά και είναι νομίζω πολύ σημαντική και πρέπει να θυμόμαστε τέτοια πρόσωπα, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, αγαπητέ Λικούργο. Καλημέρα και από μένα, αγαπητοί μας ακροατές. Καλημέρα κύριε Λικούργο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες της Πειραιακής Εκκλησίας, ραδιοφώνου που μιλάει και τρέφει πνευματικά τις ψυχές όλων μας.
0: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μαζί με όσα λέμε καθημερινά και ασταμάτητα για τις ψυχές μας, πρέπει ανατακτά διαστήματα να αναφερόμαστε και στην ιστορία της πατρίδας μας. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν πολλές πηγές και πολλά μέσα που αφιερώνουν χρόνο στην ιστορία του τόπου μας. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σπουδαία λοιπόν προσωπικότητα, ήρωας της πατρίδας μας, ο Παύλος Μελάς. Να πούμε λίγα λόγια για τον Παύλο Μελά πριν αναφερθούμε σε μια σπουδαία έκδοση.
1: Ναι, γιατί όχι. Η Εκκλησία μας λοιπόν τιμά αύριο την μνήμη της Αγίας Χρυσής, μια ενδόξου νεομάρτυρος που πιστεύω όλοι αξίζει να διαβάσουμε τη ζωή της, για να δούμε πραγματικά μια νέα κοπέλα πώς θα έδωσε στον Χριστό μας και πώς θα της έδωσε και εκείνος βέβαια. Αλλά αύριο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και τη μνήμη ενός μεγάλου ήρωα μάρτυρα, του Παύλου Μελά, ο οποίος σαν αύριο, 13 Οκτωβρίου το 1904, έδωσε την ψυχή του, έδωσε τη ζωή του μάλλον, γιατί την ψυχή του την έδωσε στο Θεό, την στομνίτσα της Καστοριάς, όπου εκεί μαρτύρησε τον αύριο το 1904, και θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε. Να πούμε λίγα βιογραφικά για τον Παύλο Μελά, κύριε Λιγουργό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Παύλος Μελάς καταγόταν από μια πλούσια γένεια. Γεννήθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας στις 29 Μαρτίου του 1870, αλλά λίγα χρόνια αργότερα η οικογένειά του έφυγε από τη Γαλλία και ήρθε στην Αθήνα για να μεγαλώσουν, όπως έλεγε ο πατέρας του, τα παιδιά του σε ορθόδοξο περιβάλλον. Ο πατέρας του, ο Μιχαήλ Μελά, ήταν πλούσιος, έμπορος, είχε παντρευτεί την γυναίκα του, η οποία ήταν κεφαλονίτισσα. Και στην Αθήνα τον βλέπουμε, τον πατέρα του Παύλου Μελά, να κάνει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν αναφέρουν πολλές βιογραφίες του Αγίου Νεκταρίου, η αλήθεια είναι. Κάποτε ο Άγιος Νεκτάριος πήγε να ζητήσει βοήθεια από το Υπουργείο Παιδείας της εποχής για να διοριστεί κάπου. Είχε έρθει, όπως ξέρουν περισσότεροι, διωγμένος από την Αλεξάνδρεια, κατασυκοφαντημένος, και κανείς δεν του έδινε κάποια θέση. Η διοικούσα εκκλησία της εποχής και αυτή γραφειοκρατία, τα υπουργεία πάλι που απευθυνόταν γραφειοκρατία, Και κάποια στιγμή έφευγε από το Υπουργείο και τον είδε να κλαίει σε μια γωνιά του Υπουργείου ο Μιχαήλ Μελάς, ο πατέρας του Παύλου Μελά. Τον πήρε από το χέρι, του λέει: «Τι πάθετε, γέροντα?» «Τι να πάθω», λέει, «ταλαιπωρούμε». «Πάμε τώρα», λέει, «θα σας συναισθήσω εγώ στον Υπουργό». Και πράγματι με την μεσολάβηση του Μιχαήλ Μελά, ο Άγιος Νεκτάριος βρήκε μια θέση ιεροκήρυκα. Αργότερα διορίστηκε στη Βάριο Σχολή και είχε τα προστοζήνη. Ο Παύλος λοιπόν Μελάς λοιπόν γεννήθηκε, όπως είπαμε, το 1870, φοιτησε στη Σχολή Ευελπίδων και το 1892 παντρεύτηκε την Αταλία Δραγούμη, η οποία ήταν η κόρη του γνωστού πολιτικού Στεφάνου Δραγούμη, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός στις αρχές του 1913 νομίζω, με την οποία αυτή απέκτησε δύο παιδιά, τον Μιχαήλ, το όνομα του πατέρα του, το 1894 και τη Ζωή το 1898. Συνεργάστηκε πολύ με τον Ίωνα Δραγούμη, ο οποίος ήταν αδερφός της γυναίκας του, και ξεκίνησε να ενισχύσει τα αντάρτικα σώματα που ήταν στη Μακεδονία και αγωνιζόντουσαν για την ελευθερία της Μακεδονίας. Ας μην ξεχνάμε ότι το 1904 όταν ανέβηκε ο Παύλος Μελάς στη Μακεδονία, το 1900 όταν ανέβηκε στη Μακεδονία, η Μακεδονία ήταν υπό τουρκική κατοχή, αλλά δυστυχώς υπήρχε και τεράστιο πρόβλημα με τους Βουλγάρους, οι οποίοι κατέβαιναν σε όλα τα χωριά της Μακεδονίας και κάνανε τεράστιες κλοπές, βασανίζαν ανθρώπους. Δυστυχώς και η Βουλγαρική Εκκλησία τότε είχε θελήσει να πάρει τα εδάφια αυτά με δική της πνευματική δικαιοδοσία. Οι Έλληνες ιερείς αντιδρούσαν, θέλαν να μείνουν υποταγμένοι, όπως ήταν και το σωστό στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και ο Παύλος Μελάς πήγε εκεί και οργάνωσε το στρατό για να αντισταθεί, ας πούμε, στους Βουλγάρους και στους Τούρκους όσο μπορούσε. Το 1904 σε ένα σλαβόφωνο χωριό της Στάτιτσα, της Καστοριάς, φωνεύτηκε από ένα τουρκικό σώμα στρατού, το οποίο νόμιζαν ότι ήταν Βούλγαροι, αλλά τελικά σκότωσαν τους Έλληνες και μέσα αυτούς ήταν και ο Παύλος Μελάς. Το σώμα του ενταφιάστηκε στην αρχή εκεί στο χωριό, αργότερα το πήραν στην Καστοριά, χωρίς το κεφάλι, υπήρχε μια περιπέτεια με το κεφάλι του Παύλου Μελά, το οποίο αργότερα το πήγαν και αυτό μαζί με το σώμα του στην Καστοριά, το ενταφίασαν και το γνώρισαν, βέβαια, επειδή είχε τρία χρυσά δόντια ο Παύλος Μελάς. Πήθηκε η γυναίκα του τότε στην εκταφή και αναγνώρισε ότι το κεφάλι αυτό είναι του αντρός της, βλέποντας τα τρία χρυσά δόντια, και το βάλαμε μαζί με το υπόλοιπο σώμα. Και είναι εκεί θαμμένα τα οστά του. Αυτό είναι ένα σύντομο βιογραφικό του Παύλου Μελά που μπορούσαμε να πούμε.
0: Άφησε λοιπόν τα πάντα, βρέθηκε στην Μακεδονία και τελικά αγωνιζόμενος έφυγε και πολύ νέος, έχοντας όμως το αίμα του τελικά ποτίσει την γη της Μακεδονίας και την ελευθερία της.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί έγινε το παράδειγμά του καταλυτικό στη συνέχεια, βλέποντας αυτόν τον νέο αξιωματικό με τη λαμπρή καριέρα και τις σπουδαίες οικογενειακές καταβολές να τα παρατάει όλα για την πατρίδα.
1: Ο θάνατος, στα αλήθεια, Λυκούργο, είναι, ήταν μεγαλοαστός, θα λέγαμε, αξιωματικός, και ο θάνατος πραγματικά συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινή γνώμη, η οποία μέχρι τότε, θα να λέω ότι η Ελλάδα ήταν μέχρι τη Λάρισα τότε, Θεσσαλία, οπότε η Μακεδονία το θεό ήταν κάτι για τους Αθηναίους, ας πούμε, όχι τόσο γνωστό, ας πούμε, το πρόβλημα της Μακεδονίας, και ο θάνατος πραγματικά συγκλώνησε οι εφημερίδες της εποχής τότε. Κυριολεκτικά χαλάσαμε τον κόσμο, θα λέγαμε. Πώς ένας νεαρός αξιωματικός έφυγε από την Αθήνα και μαρτύρησε εκεί για τη γη της Μακεδονίας. Και ευαισθητοποίησε πολύ την κοινή γνώμη ο θάνατος και στο εξωτερικό επίσης. Γιατί δεν ήταν σύνηθες ένας τόσο πλούσιος νέος που θα μπορούσε να έχει μια λαμπρή καριέρα, ας πούμε, στο στρατό και στην πολιτική ζωή, αφού είχε και το θείο του, τον πεθερό του, συγγνώμη, τον Στέφανο Δραγούμη, σε εξέχουσες πολιτικές θέσεις, ήταν υπουργός και. Άφησε όμως όλα, ακόμα και την οικογένειά του, τα δύο παιδάκια του, τα οποία δεν ήταν 10 ετών όταν έφυγε, για να πάει να αγωνιστεί για τα δίκαια της Μακεδονίας μας.
0: Έτσι είναι. Και αυτό είναι που τον έκανε ακόμα πιο σπουδαίο στα μάτια πλέον όλων. Τόσα χρόνια μετά, ένας αιώνας και πλέον μετά τον δικό του μαρτυρικό θάνατο, εμείς σήμερα κάνουμε μια μικρή αναφορά στο δικό του έργο, στη δική του θυσία, στη δική του προσφορά, με αφορμή ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο για τον Παύλο Μελά. Μια βιογραφία από διηγήσεις, αναμνήσεις και γράμματα, έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, ναι, το βιβλίο που έχουμε τη μεγάλη τιμή και ευθύνη, θα έλεγα, να παρουσιάσουμε σήμερα την αγάπη όλων σας. Ανήμερα παραμονή της θυσίας του Παύλου Μελά είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορείται με Παύλος Μελάς και το οποίο κυκλοφορήσε το 1926 για πρώτη φορά και περιέχει την εκτενή βιογραφία του, μέσα από διηγήσεις, αναμνήσεις, αλλά και γράμματα δικά του και άλλων, τα οποία διασώθηκαν από ανθρώπους οι οποίοι το γνώριζαν και το θαύμαζαν για τον ηρωικό του χαρακτήρα. Να πούμε ότι αυτή η έκδοση του 1926 κυκλοφόρησε ανώνυμα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου σε 90 μόνο αντίτυπα. Καταλαβαίνει κανείς για πόσο σπάνιο μιλάμε βιβλίο εκείνη την εποχή, 1926, μόνο 90 αντίτυπα. Ούτε η πρώτη... Τι να πω τώρα. Το πήραν δηλαδή όσοι το είχαν και έχουμε και εμείς στη βιβλιοθήκη μας ένα, δόξα τω Θεώ. Καταλαβαίνετε για τι σπάνιο βιβλίο μιλάμε.
0: Γιατί όμως έπρεπε μόνο τόσο λίγα, ήταν ακόμα πολύ κοντά η χρονιά που κυκλοφορεί την θυσία του, έτσι, και προφανώς ακόμα τα πάθη ήταν έντονα.
1: Πολύ ζωντανά. Πολύ ζωντανά, και επειδή το βιβλίο αυτό περιέχει και τις επιστολές του Παύλου Μελά, ίσως οι συντάκτες του θα θέλανε να μην ταράξουν τα νερά, θα έλεγα. Το αφήσανε λίγο έτσι να τιμηθεί η μνήμη του, ας πούμε, λίγο πιο οικογενειακά. Γι' αυτό βγήκε σε μόνο 90 αντίτυπα.
0: Περιορισμένος πολύ ο αριθμός, να πάει σε λίγα χέρια, προφανώς ως μνημόσυνο κυρίως, κάπως έτσι θα πρέπει να το είχαν σχεδιασμένο.
1: Έτσι ακριβώς. Και το βιβλίο το συγκεκριμένο βέβαια έχει και μια άλλη έξτρα ευλογία, θα έλεγα, ότι το έχει εικονογραφήσει, έχει κάνει σκίτσα του Παύλου Μελά και άλλα έτσι από μάχες, έτσι ωραία σβινιέτες, ο γνωστός Φώτης Κόντογλου, ο Μακαριστός.
0: Μάλιστα. Που και αυτός τιμούσε ιδιαίτερα και την παράδοση και την πατρίδα, πέρα από την πίστη μας, έτσι εννοείται.
1: Δεν είναι τυχαίο το ότι ανατέθηκε σε αυτό να το εικονογραφήσει το βιβλίο όσο με τα σκίτσα του. Ήταν ευλαβέστητος και μεγάλος πατριώτης ο Φώτης Κόντογλου. Με μια την άνοικη μνήμη. Λοιπόν, δεν θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο την παρουσίαση έτσι του βιβλίου.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν αυτή την παρουσίαση του βιβλίου, θα ήθελα να διαβάσω την αγάπη όλων σας μία παράγραφο από την εισαγωγή του βιβλίου, η οποία θα μας εισάγει στο σκοπό της έκδοσής του. Γράφει λοιπόν στην εισαγωγή. Θέλει κανείς να μιλεί για εκείνον που αγάπησε. Του φαίνεται έτσι πως τον ξαναφέρνει κοντά του στη ζωή. Όλοι τον έχουν ακούσει. Ο Παύλος Μελάς, που σκοτώθηκε στη Μακεδονία. Αλλά πώς να τον φαντάζονται τον Παύλο όσοι δεν έζησαν μαζί του. Γι' αυτό είναι καλό να ξέρει κανείς πως ήσαν και πως έζησαν πραγματικά οι ήρωές του. Αυτά τα αναφέρει στην εισαγωγή του βιβλίου, οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ποιο θα είναι και το περιεχόμενο. Δεν ξέρω αν θέλεις, αγαπητέ Λυκούργο, να ξεκινήσουμε λίγο έτσι να αναφέρουμε λίγο τα κεφάλαια του βιβλίου.
0: Βέβαια, να πούμε λίγο πώς είναι η δομή του.
1: Ναι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι στις σελίδες αυτού του βιβλίου, αναφέροντας τα εξής. Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν έχουμε τον Παύλο Μελά τα παιδικά του και νεανικά του χρόνια και ως έφηβος. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι πλέον ευέλπης. Μας παρουσιάζει τη ζωή του και τις σπουδές του στη σχολή των ευελπίδων. Το τρίτο κεφάλαιο είναι ο αξιωματικός. Τα πρώτα του χρόνια σαν στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων της εποχής του. Και επίσης αναφέρεται στο γάμο του με την Αταλία Δραγούμη, όπως είπαμε. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις παραμονές του πολέμου.

0: του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίτρεψέ μου, αγαπητέ Λυκούργο, να πω στους αγαπητούς μας ακροατές ότι μπορεί να είναι, να ακούγεται λίγο κουραστικό τώρα, ας πούμε, η πρώτη περιοδία, η δεύτερη περιοδία, ας πούμε, ότι και κάποιος να φαντάζεται ότι θα ακούσει στρατιωτικές διηγήσεις. Όχι. Δεν είναι στρατιωτικές διηγήσεις. Είναι ηρωικές διηγήσεις και πραγματικά είναι τόσο καλά γραμμένες που νομίζω ότι είσαι δίπλα του. Τον παρακολουθεί δηλαδή στον ηρωισμό του, στις αγωνίες που είχε. Αισθάνεσαι ότι ακούς στα αυτιά σου πραγματικά τις διαταγές που έδινε στους στρατιώτες του. Διαβάζοντας μάλιστα τις επιστολές του ή τις δικές του ή αυτές από τους σύντροφούς του από τα πεδία των μαχών, έχεις την αίσθηση ότι απευθύνονται σε σένα. Εσύ, σύγχρονη Έλληνα, σύγχρονη Ελληνίδα, τι κάνεις? Εγώ αγωνίζομαι, υποφέρω για τη γη της Μακεδονίας. Εσύ σήμερα τι κάνεις για τη δική σου πατρίδα, για τη δική μας πατρίδα, την Ελλάδα μας? Τα λέω αυτά για να μην νομίσει κανείς πως το βιβλίο αυτό περιγράφει μόνο μάχες και τους αγώνες ενός απλού νεαρού αξιωματικού. Όχι. Διαβάζοντας τα κεφάλαια αυτά, αγαπητέ μας κύριε Λυκούργο, μαθαίνεις πραγματικά τη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Θαυμάζεις τον ηρωισμό του Παύλου Μελά. Και πραγματικά, τώρα σκέφτομαι, Λυκούργο, έτσι αυθόρμητα μου έρχεται στο μυαλό η πολύ ωραία ρίση του τραγικού ποιητού Ευρυπίδη. Τι λέει? Τυχερός όποιος διδάχθηκε ιστορία. Ενώ ένας άλλος σοφός, ρήτορας, ο Κικέρονας, ο Ρωμαίος, έλεγε ότι ο δάσκαλος της ζωής είναι η ιστορία. Γι' αυτό αξίζει αυτό το βιβλίο πραγματικά να μπει στα ελληνικά σπίτια και αν μπορούν και οι μαμάδες να παροτρύνουν τα παιδάκια τους να το διαβάσουμε, να διδαχθούν, όπως και οι γιαγιάδες στα εγγόνια τους και όλοι μας, οι μεγαλύτεροι, να αναζωπηρωθεί μέσα μας λίγο ο πατριωτισμός. Ο ευγενής και ο αγνός πατριωτισμός.
1: Αυτό μακάρι να γίνει η προτροπή αυτή η πραγματικότητα. Χρειάζεται. Και χρειαζόμαστε τέτοια σπουδαία πρότυπα.
0: Αγαπητέ Λυκούργο, ξέχασα να πω ότι στο τελευταίο κεφάλαιο το αναφέρεται βέβαια και ο θάνατός του και όσα ακολούθησαν από αυτό. Και στη συνέχεια υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και σκίτσα από το Φώτη Κόντογλου που σας είπα. Επίσης υπάρχει και μια πολύ σπάνια φωτογραφία του Παύλου Μελά σε ηλικία 8 ετών. Η οποία δεν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο παιδάκι να το δει κανείς.
1: Όλα αυτά λοιπόν σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1926, είπαμε, σε μόλις 90 αντίτυπα εκεί στην Αλεξάνδρεια,
0: ναι.
1: Και μακριά από την Ελλάδα, από τα πάθη και σε περιορισμένο ρυθμό. Έχουμε κάποια στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά που τα ανακαλύπτουμε στο βιβλίο αυτό που αξίζει να τα αναφέρουμε στους ακροατές.
0: Ναι, ναι. Θα ήθελα να διαβάσω κάποια αποσπάσματα για να τιμήσουμε περισσότερο. Και στο πρώτο απόσπασμα, αξίζει να το ακούσουμε έτσι λίγο με προσοχή, περιγράφει λίγο σε μια παράγραφο, δύο παραγράφους, τη ζωή του μικρού Παύλου Μελά μέσα στην οικογένειά του. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι σήμερα εμείς οι γονείς, οι σύγχρονοι, γιατί και ακόμη και εμείς παιδιά μεγαλώνουμε, τι κάνουμε, αλλά αξίζει νομίζω έτσι να το διαβάσουμε αυτό, να δούμε λίγο. Και λέει λοιπόν, στο σπίτι τον Παύλο τον ονομάζουν τα αδέλφια του ο Κύριος. Μην ενοχλείστε, γιατί αυτός είναι πάντα πρόθυμος να παραχωρήσει τη θέση του, να παραχωρήσει το καλύτερο μερίδιο του φαγητού. Αυτός δίνει ό,τι έχει και παίρνει επάνω του τις μικροαγκαρίες και τα βαριά καθήκοντα. Τον στεναχωρεί που τον πειράζουν γι' αυτό τα άλλα παιδιά, μα δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έτσι του έρχεται. Αυτό δεν τον εμποδίζει να είναι στο σχολείο και με τα άλλα αδέλφια του ένα σωστό πειραχτήρι. Έχει όμως άπειρη καλοσύνη στα μικρά παιδιά, προς κάθε αδύνατο πλάσμα, προς τα ζώα. Στο σχολείο γίνεται θηρή όταν τυχαίνει να τυραννεί ή να χτυπά κανένας μεγάλος μαθητής ένα μικρότερο ή πιο αδύνατο. Ορμά τότε και το βάζει μαζί του, χωρίς να λογαριάζει τίποτε. Αργότερα, ακούστε αυτό τώρα, λέμε για ψυχολόγους, ψυχιάτρους, τα παιδιά μας που έχουν ανάγκη σήμερα. Κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις ένα συνάνθρωπό σου με κάτι τόσο απλό. Ακούστε αυτό. Αργότερα, στους παιδικούς χορούς στο σπίτι του, όπου έχει βέβαια υποχρέωση να περιποιηθεί τους καλεσμένους, μα και στα άλλα σπίτια ο Παύλος χορεύει κατά προτίμηση τα κοριτσάκια που έχουν μείνει ντροπαλά σε μια άκρη και παραπονεμένα, χωρίς να τα χορεύει κανείς. Τον πειράζουν οι άλλοι, που χορεύει με τι

0: άσχημες. Μα τι να κάνει, να τις αφήσει να λυπούνται παραπονεμένες. Έτσι μετά μερικά χρόνια παλικάρι ψηλό σχεδόν, άνδρας, βγαίνει μόνος του το μεσημέρι βράδυ φαγητό από το σπίτι του σε μια άρρωστη διδασκάλισσα, φτωχή και δυστυχισμένη, και περιμένει να πάρει πίσω τα πιάτα. Μπορεί να θελήσει ποτέ να αφήσει σε κανένα μισθωτό της τη λεπτή αυτή φροντίδα. Αυτό θυμίζει τώρα στην Αξάρη Αγίου, έτσι. Ένα μικρό παιδί 15-16 ετών να παίρνει το φαγητό από το σπίτι του και να το πηγαίνει να το μοιράζει όπως Άγιος Πορφύριος. Πρέπει να την ταβερνούλα που δούλευε έτσι φαγητά και τα πηγαίνει και τα μοιράζει σε φτωχούς στον Πειραιά. Αυτό μου έρχεται εύκολα στο μυαλό τώρα να το συγκρίνω. Αλλά και αυτή πόσο λεπτότητα. Έπαιρνε τις χοροπελίτσες που ήταν άσχημα να τις χορέψει. Για να πάρουν και αυτές χαρά. Σήμερα βλέπουμε τα παιδιά μας πλακίζονται με τα κινητά τους και όλος ο κόσμος είναι το κινητό τους. Ένα σχόλιο στο TikTok, στο Instagram, στο ένα, στο άλλο μπορεί να καταστρέψει την ψυχολογία ενός παιδιού για μήνες. Δεν ξέρω, ας προβληματιστούμε όλοι.
1: Ένα θέμα μεγάλο τώρα είναι αυτό, ανοιχτό, δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε όσο θα έπρεπε, προσπαθούν να πάρουν μέτρα, τώρα τι μέτρα παίρνουν με μια απαγόρευση που θα εφαρμοστεί σε λίγους μήνες. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται όταν παίρνουν τέτοιες αποφάσεις για απαγορεύσεις. Θέλει μεγάλη προσπάθεια από όλους αυτό το θέμα, ειδικά με τα κινητά τηλέφωνα. Σίγουρα μέσα στα κοινωνικά δίκτυα σπάνια αναφερόμαστε σε ήρωες της πατρίδας, σε ανθρώπους που θυσιάστηκαν αυτόν τον τόπο, όπως είναι ο Παύλος Μελάς, και ακούμε σήμερα πολλά στοιχεία από αυτήν την σπουδαία ιστορική έκδοση του 1926. Τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε, τι άλλο είναι αξιοπρόσεκτο, ναι, που αξίζει να το μοιραστούμε τώρα με όλους.
0: Ταξιδεύοντας, αγαπητέ μας κύριε Λουκούργο, στις σελίδες του βιβλίου, πάμε λίγο στο κεφάλαιο που ήταν πλέον αξιωματικός. Ας το ακούσουμε και εδώ λίγο. Μονοτονία βέβαια και ποικιλία μέσα στη μονοτονία. Μα και η ποικιλία αυτή συνηθίζεται όταν ξανάρχεται ύστερα από το ίδιο γνωστά διαστήματα. Αλλά μήπως δεν είναι μονότονα όλα τα επαγγέλματα? Αυτό που διάλεξε ο Παύλος, όπως το νιώθει, είναι το πιο μεγάλο, το πιο ευγενικό. Το στρατό τον βλέπει σαν σχολείο εθνικό, από όπου θα περάσουν όλοι. Και σαν οικογένεια μεγάλη, που μέσα στους ίδιους κόπους, αδελφωμένοι, θα δυναμώσει το γένος. Θα το οδηγήσει προς την αποστολή του, που είναι φως και αγάπη και δικαιοσύνη σε όλους. Γι' αυτό καμιά λεπτομέρεια, όσο βαρετή κι αν είναι, όσο σχολαστική και να φαίνεται, δεν θέλει να την παραμελεί. Πάντοτε στοχαζόταν είναι και ρεύδα. Για το κουμπί, το γυαλισμένο, έχει το λόγο του. Χτενίζονταν, λέγει, οι 300 πριν από τις Θερμοπύλες. Μη σε στριγνώνει όμως το σύστημα. Καθένα από αυτά τα παιδιά που έρχονται, αμάθητα από τον τόπο τους, έχει οικογένεια, έχει βάσανα, έχει αφήσει τη δουλειά του. Αγάπησέ τα, γνώρισέ τα, το ένα, το άλλο. Και εσύ θα γίνεις πιο άνθρωπος και αυτά θα καταλάβουν καλύτερα την ανάγκη που τα καλεί. Του Παύλου που έρχονταν πότε να τεμπελιάσει, όπως του καθενός που δεν δουλεύει για το ψωμί, αλλά ντρεπόταν τους στρατιώτες του, που την κάθε του δική του αμέλεια θα έπρεπε να την τιμωρήσει και τίναζε από πάνω του τον πειρασμό. Επήγαινε καμιά φορά, καθώς ήταν ανυπόμονος και αψήθυμος, να τους πάρει με άγρια τον αέρα. Μα πάντα σε αυτόν ήθελαν να πούν τη στεναχώρια, τη σκέψη που τους βασάνιζε. Είχε έναν τρόπο που τα βοηθούσε όλα. Οι άνδρες του τον έλεγαν πατέρα. Ήταν νέος και ήταν και η αρχή. Δεν έχει έλθει ακόμα σε αντίθεση προς τους ανθρώπους και προς τα πράγματα. Τον έλεγαν πατέρα οι συνάδελφοί του. Αναρωτιέμαι, εμείς που εργαζόμαστε χρόνια, ας πούμε, σε επιχειρήσεις, σε καταστήματα, έχουμε πει ποτέ τον εργοδότη μας πατέρα? Αδέρφια του τον λέγαν ο Κύριος. Οι συνάδελφοί του, οι κατώτεροι, τον λέγαν πατέρα. Καταλαβαίνει κανείς, λέω, από αυτό τα αποσπάσματα για τι προσωπικό του ανθρώπου μιλάμε?
1: Είναι αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι δεν είναι ένας απλός ήρωας, δεν είναι ένας αξιωματικός που πήγε. Είχε τα πάντα αυτός ο άνθρωπος, κι όμως θυσιάστηκε και έγινε τελικά το παράδειγμά του τέτοιο που κινητοποίησε τα πάντα για τον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και όχι μόνο φυσικά. Να συνεχίσουμε όμως να ακούμε αυτά τα σπουδαία στοιχεία.
0: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τρίτο απόσπασμα, το οποίο αυτό απόσπασμα είναι μια επιστολή του από τις πολλές που σώζονται μες στο βιβλίο, την αγαπημένη του σύζυγο Ναταλία, την οποία με πολύ τρυφερότητα προσφωνούσε Νάτα τις επιστολές του. Η Ναταλία την προσφωνούσε Νάτα. Θυμάμαι τώρα τον γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, ο οποίος κάποτε τον ρωτήσανε, η γέροντα λέει τη γυναίκα μας πώς να τη λέμε. Με ένα όνομα θα λέτε τη γυναίκα σας, μέχρι να πεθάνετε. Λέμε το όνομά της. Όχι, θα τη λέτε αγάπη. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Δύσκολο, ας το προσπαθήσουμε όλοι. Λοιπόν, η επιστολή του αυτή λοιπόν αναφέρεται στη σύζυγό του, για να δούμε λίγο και την ευλάβειά του και την πίστη του στο Θεό. Νάτα μου, χθες όταν ετελείωσα το γράμμα μου, επήγα στην εκκλησία της Μονής με τους άνδρες μου. Είναι παλαιοτάτη, βυζαντινή. Η τύχη κατάμαυρη, σχεδόν σκεπασμένη με εικόνες Αγίων. Φωτίζεται μόνο από ένα μικρό παράθυρο επάνω στην αυλή της Μονής. Ακούσαμε τον Εσπερινό πρώτα και κατόπιν ο ιερεύς μας μετέλαβε ο γέρον χωρικός ιερεύς. Ουδέποτε με τόση κατάνοιξη μετέλαβα. Παρένθεση. Στα πεδία των μαχών δεν ήταν και εύκολο να λειτουργηθούν οι φαντάροι πρωί-πρωί, όπως όλοι μας πάμε στην εκκλησία.
1: Σωστά.
0: Οπότε ο ιερέας έπαιρνε από τον Άγιο Άρτο που φυλάσσεται εκεί όλο τον χρόνο από τη Μεγάλη Πέμπτη και τους μετέβαινε τη Θεία Κοινωνία. Γιατί πολλοί από αυτούς θα ήταν η τελευταία τους Θεία Κοινωνία. Έτσι μην σας φάνει παράξενο ότι κοινώνησε στον Εσπερινό. Λοιπόν, και συνεχίζει. Ουδέποτε με τόση κατάνοιξη μετέλαβα. Ο νους μου διαρκώς εστρέφεται προς εκείνον ο οποίος χάριν ημών και της θείας θρησκείας του υπέστη το μαρτύριο. Το μέγεθος της θυσίας του, το μέγεθος της αποστολής του με έκαναν να αισθάνομαι τόσο μικρός και τόσο μακράν αυτού ευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως με ενθάρρυναν. Πάντοτε τον ελάτρευσα δια την θρησκεία του και τον εθαύμασα δια τη θυσία του, αναφερόμενο στο Χριστό μας αυτά. Ελπίζω να μας βοηθήσει. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος, έτοιμος δε να κάνω τα πάντα. Μετά τη μετάληψη εδειπνήσαμε ελαφρά και κατόπιν με τολοχεία τον καλό αυτό άνθρωπο επικεφαλής επιστρέψαμε στα σύνορα και βρισκόμεθα ασφαλώς εδώ. Κέρε αγάπη μου, μη με σκέπτεσαι πλέον εμένα, αλλά ευχήσου δια την επιτυχία της Αγίας Αποστολής μας. Φίλησε τη μητέρα μου και τους αδελφούς μου, ως επίσης όλη την Αγία Ελληνική και Χριστιανική οικογένειά σου. Τα παιδιά φιλώ και ευλογώ. Παύλος. Εν βία, διότι επιστρέφει ο οδηγός μας. Την έγραψε δηλαδή με γρήγορα αυτή την επιστολή και την έστειλε, γιατί έπρεπε να ξεκινήσουν να πάνε πίσω στο στρατόπεδο. Το μεγαλείο της ψυχής του. Το πιο φοβερό, αγαπητέ μας κύριε Λυκούργο, ότι αυτή η επιστολή γράφτηκε ακριβώς 3 μήνες πριν μαρτυρήσει. Στις 29 Αυγούστου 1904. 2 μήνες ουσιαστικά. Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, ναι. Γύρω στον ούτε 2 μήνες. Αισθάνομαι έτοιμος, αφού μετέλαβα. Συγκινούμε λίγο, γιατί πώς θα μπορούσαμε να πούμε κάτι ανάλογο. Ότι όταν είμαστε κοινωνημένοι, είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Αυτός δεν ήταν έτοιμος για τα πάντα έξω στη βιοπάλη, αλλά έξω στο πεδίο της μάχης. Ήταν έτοιμος να δώσει και τη ζωή του όπως και την έδωσε. Για να καμαρώνουμε σήμερα και να χαιρόμαστε τη Μακεδονία μας. Τη Φλόρινά μας, τα Γρεβενά μας, τη Θεσσαλονίκη μας. Δόξα τω Θεώ.
1: Αυτός αγωνίστηκε, θυσιάστηκε, το αίμα του το έδωσε και οι υπόλοιποι ήρωες, οι Μακεδονομάχοι, 100 χρόνια μετά και κάτι βέβαια, κάποιοι αποφάσισαν να μοιράσουν λίγο αυτή την ιστορία, και αυτό είναι ένα δυστύχημα για εμάς τους συγχρόνους που ζούμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο το δικό του παράδειγμα, η δική του θυσία, όλα αυτά που μόλις ακούσαμε από το γράμμα που γράφεται προς την σύζυγο, είπαμε, 3 μήνες πριν την δική του πλέον θυσία στη γη της Μακεδονίας.
0: Είναι φοβερό, αγαπητέ Μιλικούργο, και αν θέλεις θα έλεγα, επειδή έτσι θα αρχαιολόγησα και κάποια άλλα αποσπάσματα, μην κουράζουμε όμως τους ακροατές μας, να πω όμως λίγο για την ευλάβεια του Παύλου Μιλά. Η βαθιά του χριστιανική πίστη και η ευλάβειά του δεν αποτελούσαν ένα τυπικό απλό στοιχείο της αναστροφής του, αλλά ήταν ο εσωτερικός του οδηγός σε όλη τη διάρκεια του μακεδονικού αγώνα και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Να πω μια λεπτομέρεια που νομίζω αναφέρεται στο βιβλίο. Δεν θυμάμαι τώρα να την βρω, έτσι να την διαβάσω αυτούσια, αλλά πριν ξεκινήσει να φύγει για τη Μακεδονία, πέρασε από τον Άγιο Νικόλαο Πευκακίων, τα εξάρχεια εδώ στην Αθήνα, στη Νεάπολη, που λένε την περιοχή αυτή. Γνωστή ενορία του Αγίου Νικολάου στα Πευκάκια, όπου διακόνησε ο μακαριστός ο πατήρ Βασίλος Βολουδάκης. Και όχι απλώς άναψε κερί, έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, γιατί τότε ήταν, αναγυρόταν ο ναός, και έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό στον ιερέα της εποχής. Αν δεν κάνω λάθος, τα εγγένεια του Αγίου Νικολαίου Πευκακίου τα τέλειωσε ο Πενταπόλεος Νεκτάριος, ο μετεπιτάγιος Νεκτάριος, αλλά έδωσε ένα χρηματικό ποσό και του είπε, «Πάτερ, κράτησε αυτά τα χρήματα, γιατί εγώ πλέον δεν θα μπορώ να ανάβω κερί εκεί που θα βρίσκομαι. Σε παρακαλώ να με θυμάσεις στη Θεία Λειτουργία και στην προσκομιδή. Και αυτός είναι ο κόκκος σου». Δηλαδή είχε πραγματικά βαθιά ευλάβεια. Επίσης στις επιστολές του, της σύζυγός του, συγγενής του, εξέφραζε πάντοτε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό, ζητώντας πάντοτε την προστασία και τη δύναμή του να φέρει σε πέρας τα δύσκολα αυτά καθήκοντα τα οποία είχε αναλάβει. Επίσης είχε πολύ πίστη και τη θεωρούσε το πνευματικό του όπλο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας, αλλά και για τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Η πίστη αυτή ήταν και το στήριγμά του στις κακουχίες, στους κινδύνους, στους τραυματισμούς που υπέστη. Και επίσης η εσωτερική του συγκρότηση ήταν μια στάση ζωής και μια θυσία. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι όταν τάφηκε και πήραν τα οστά το λείψανό του από την Στάτιτσα, εκεί που ήταν ο πρώτος πρόχειρος τάφος του, τα πήγαν μετά στην Καστοριά και ο Εμιλιανός, τότε ο δεσπότης της Καστοριάς, τα έθεψε μέσα σε ναό που δεν συνηθίζεται λαϊκός, ειδικά αν ήταν κάποιος δεσπότης, κάποιος ιερεύς που διακόνησε χρόνια, το κάνανε τα παλιά χρόνια. Αλλά να πάρουν τα οστά ενός ανθρώπου λαϊκού, ήρωα βέβαια, να τα οστά, ήταν πολύ σημαντικό. Αυτό δείχνει ακόμα πόσο ο κόσμος και ο λαός του Θεού τον τιμούσε. Και αξίζει πραγματικά όλοι οι Έλληνες, όσοι περάσουν από εκείνα τα μέρη της Καστοριάς, να πάνε και στον τάφο του Παύλου Μελά. Ανάψουν ένα κεράκι στην εκκλησία και να πούνε όχι ένα υπεραναπαύσος, αλλά ένα ευχαριστώ για την επιτυχία αυτή την ευγενική του Παύλου Μελά.
1: Αυτό θα ήταν μια σπουδαία χειρονομία, προφανώς, και του οφείλουμε όλοι πολλά. Ακούμε όλα αυτά σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, από τον Λάμπρο Παπανικολάου, που έχει στα χέρια του αυτήν την σπουδαία ιστορική έκδοση από το 1926, Παύλος Μελάς, μια βιογραφία μέσα από διηγήσεις, αναμνήσεις και γράμματα. Μας διάβασε προηγουμένως και ένα γράμμα προς την σύζυγό του. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο απόσπασμα που αξίζει να διαβάσουμε, γιατί έχουμε και μια απορία, ένα ερωτηματικό, το οποίο θα το λύσουμε συνέχεια βέβαια. Έχουμε κάποιο άλλο απόσπασμα που είναι έτσι χαρακτηριστικό, που αξίζει να το διαβάσουμε τότε την ώρα?
0: Έχει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, αγαπητέ Μιλικούργο, δεν ξέρω πραγματικά τι να διαλέξω τώρα, ειλικρινά σας το λέω. Και στους αγαπητές μας ακροατές, νομίζω αξίζει να πάρει το βιβλίο. Είναι 458 σελίδες το βιβλίο.
1: Είναι μεγαλούτσικο, ναι.
0: Δεν είναι βιβλίο 50 και 100 σελίδων και είναι λίγο μεγάλο. Όποιος το νομίζω αξίζει να διαβαστεί. Να ξαναδιαβαστεί.
1: Και να μάθουμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Τώρα, ακροθυγός λέμε κάποια, ούτως ή άλλως δεν προσφέρεται και ο ραδιοφωνικός χρόνος για εκτενή ανάλυση. Όμως σίγουρα.
0: Να διαβάσω λίγο ένα κλείσιμο, λίγο το κλείσιμο από την εισαγωγή του βιβλίου, ναι, το οποίο και αυτό έτσι είναι και συγκινητικό και ωραίο. Ακούστε, αγαπητοί μας ακροατές. Το βιβλίο αυτό που γράφτηκε από τον Τόθο να ξαναφέρει στη ζωή τον Παύλο Μελά έχει με πολλά ιδιωτικά του γράμματα και αρκετές λεπτομέρειες για να δει ο καθένας πώς πραγματικά ήταν αυτός και η ζωή του. Έτσι θα βοηθήσει ίσως να ξαναβρει ο αναγνώστης το ηρωικό του, που λίγο πολύ κάθε άνθρωπος έχει μέσα του, όποιος και να είναι. Ο Παύλος Μελάς αγωνίστηκε για να μην καταστρέψουν οι Βούλγαροι τον τρόπο του σκέπτεστε και του, αισθάνεστε που λέγεται ελληνισμός. Πάλι θα αγωνιστούν κατά μεγαλύτερων εχθρών. Αλλά πάλι θα αγωνιστούν για τη συντήρηση της οικογένειας, του γένους, για τη θρησκεία, για την επιστήμη, για την τέχνη. Όλους μπορεί να τους βοηθήσει, να τους στηρίξει στις ώρες της αδύνατης το βιβλίο αυτό. Γιατί όλες οι ευγενικές ιδέες έχουν κάτι κοινό μεταξύ τους. Και καμιά δεν προκόβει χωρίς ηρωισμό. Νομίζω αυτό ήταν το καλύτερο κλείσιμο, ότι και να μείνει και σε όλους μας ο ηρωισμός. Να μην είμαστε, όσο πολύ θα έλεγα, ξένιαστοι. Να καλλιεργούμε και τον ηρωισμό μέσα μας. Και στους πνευματικούς αγώνες και σε ό,τι άλλο χρειαστεί. Επιτρέψει ο Θεός στη ζωή μας.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε. Η απορία ωστόσο παραμένει. Ένα βιβλίο που γράφεται σχεδόν 20 χρόνια μετά την θυσία του Παύλου Μελά. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί περιορισμένο, δηλαδή σε μόλις 90 αντίτυπα.
0: Τότε.
1: Που τυπώνεται στην Αλεξάνδρεια και που έχει τόσα πολλά στοιχεία. Ποιος είναι αυτός που το επιμελήθηκε, ποιος είναι αυτός που, που συγκέντρωσε το υλικό και το έγραψε τελικά?
0: Το αφήσαμε στο τέλος αυτό, αγαπητέ μας κύριε Λικούργο. Το βιβλίο το έχει γράψει η μακαριστή πλέον σύζυγός του, η Ναταλία Μελά. Το 1973 θυμήθηκε η Ναταλία Μελά, τελικά 99 ετών, είχε γεννηθεί το 1872. Ο Θεός της χάρισε πάρα πολλά χρόνια ζωής, όπως καταλαβαίνει κανείς, 99 χρόνια. Και το έγραψε το βιβλίο το 1926. Με το μακαριστό σύζυγό της, δεν ξανά έκανε οικογένεια βέβαια, μεγάλωσε τα παιδάκια της, τα οποία προκόψανε την πατρίδα μας. Και μας έχει χαρίσει πραγματικά αυτό το θησαυρό, γιατί είχε και το αρχείο, όλες τις επιστολές του, και πραγματικά αξίζει πολύ.
1: Ήταν λοιπόν η ίδια που είχε συγκεντρώσει όλο αυτό το πρωτότυπο υλικό και μπόρεσε το 1926 να το εκδώσει. Αυτό λοιπόν το βιβλίο, όποιος θέλει μπορεί να το προμηθευτεί, θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, θα βρείτε τον τρόπο και θα μάθει πολύ περισσότερα στοιχεία για τον Παύλο Μελά, που αγωνίστηκε και έγινε στην κυριολεξία ο φάρος του αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θα ήθελα να πω κάτι στο τέλος, αγαπητέ Λειτουργό.
1: Ναι.
0: Είναι να ευχαριστήσω εσάς και τους αγαπητούς μας ακροατές, έτσι, που μας άκουσαν και από σήμερα. Θα ήθελα να μεταφέρω έτσι στην αγάπη όλων μας μία προτροπή. Η ευγνωμοσύνη μας αυτή προς τον Παύλο Μελά και στους υπόλοιπους επωνύμους και ανωνύμους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα, και δεν ήταν μόνος ο Παύλος Μελάς ασφαλώς, πρέπει να είναι μεγάλη και ισόβια. Όπως συγκινούμαστε μπροστά στους ήρωες του 21, στους ήρωες της εποπίας του 40, στους μάρτυρες της Μικράς Ασίας που πρόσφατα εορτάσαμε, ακόμα και στους μάρτυρες της Κυπριακής τραγωδίας και τους αγνοούμενους αυτής, έτσι θα πρέπει να συγκινούμαστε και μπροστά στη θυσία του Παύλου Μελά και των Μακεδόνων Μάχων. Αυτή η ευγνωμοσύνη μας πρέπει να είναι πανεθνική, θα έλεγα. Όπως έχουμε τη λατρεία μας στον Άγιο Τριαδικό Θεό μας, σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως έχουμε την τιμή στην Παναγία μας και στους Αγίους μας, θα ήταν και καλύτερη παρακαταθήκη που θα αφήσουμε στα παιδιά μας να γνωρίσουν τους ήρωες της πατρίδας μας. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή, αγαπητέ Λικούργο, που προβάλλονται πάρα πολύ. Άλλοι καλός, άλλοι κακός. Πρότυπα. Να στρέψουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας βέβαια και σε πρότυπα ηρώων. Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί ήρωες. Οικογενειάρχες οι οποίοι ματώνουν κυριολεκτικά για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται ώρες ατελείωτες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την οικογένειά τους αναγκαία. Ο άνθρωπος του Μόχτου είναι ένας σύγχρονος ήρωας. Ακόμα και εμείς που, και εσείς στην Πυριακή Εκκλησία που αγωνίζεστε κάθε μέρα να μεταφέρετε το λόγο του Θεού στα πέρατα της γης, είστε πραγματικά ήρωες. Οι ιερείς μας, οι οποίοι πραγματικά οι ιερείς δεν έχουν τηλέφωνα. Ακούω ότι αυτές τις μέρες πολλοίς κόσμος κάνει κουβέντα και έβλεπα και στο διαδίκτυο και από εδώ και από εκεί για τους μισθούς, ας πούμε, των αρχιερέων. Μου έρχεται τώρα κάτι εύκαιρο. Έχει αναλογιστεί ο καθένας από εμάς και κάθε μία, ένας αρχιερεύς, τι ευθύνες έχει επάνω στο τετραχύλι του, στο ομοφόριό του. Ανταλλάσσονται αυτές οι ευθύνες με εκατομμύρια ακόμα. Εγώ σας λέω ότι ψηφιζόταν ένας νόμος και δίναν στους αρχιερείς 50.000 ευρώ στον καθένα, κάθε μήνα. Ανταλλάσσονται αυτά τα 50.000 ότι θα πρέπει να δώσει αυτός ο αρχιερεύς, ο Μητροπολίτης, λόγο και για το τελευταίο προβατάκι της Μητρόπολης του. Προβατάκι εννοώ τον τελευταίο πιστό. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να λάβω τέτοια ευθύνη. Ούτε για 50.000 ευρώ, ούτε για 500, ούτε για 5 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Να δώσω λόγο για τον κάθε πιστό και κάθε ενωρίτη της Μητροπόλεως μου και για τον κάθε ιερέα της Μητροπόλεως μου και για την οικογένεια του κάθε ιερέα της Μητροπόλεως μου. Οι επίσκοποι μας σήμερα είναι και αυτοί σύγχρονοι ήρωες, σηκώνοντας αυτό το βάρος. Μην τους κρίνουμε τόσο εύκολα. Στο βιβλίο επίσης θα δει κανείς και την ευλάβη του Παύλου μιλά και προς το Ράσο. Με τι σεβασμό αντιμετώπιζε τους κληρικούς όπου τους συναντούσε. Αυτό ήθελα να πω, αγαπητοί Μιλουκούργο. 122 χρόνια μετά που πέθανε ο Παύλος Μελάς, έχουμε την ευλογία να τον θυμηθούμε και μέσα από αυτό το βιβλίο. Να ευχηθούμε ο Άγιος Θεός μας να αναδείξει και άλλους μιμητές.
1: Μακάρι.
0: Να χαιρόμαστε την Ελλάδα, να είστε πάντοτε ελεύθεροι, πάντοτε με ειρηνική ζωή, οι χριστιανοί μας και οι άνθρωποι μας όλοι να ζούνε. Εγώ θα έλεγα ότι η Ελλάδα μας είναι, αγαπητοί μας Λουκούργο, είναι μια η ομπρέλα του κόσμου. Σκεπάζει τους πάντες και αγαπάει τους πάντες. Γιατί εμείς οι Έλληνες αγαπάμε πραγματικά. Να δείτε με τι ευαισθησία ο Παύλος Μελάς αντιμετώπιζε τους αιχμαλώτους ακόμα. Σεβόταν απόλυτα σαν ανθρώπους. Έτσι ήταν και αλόπιστοι. Ο Παύλος Μελάς φαίνεται και πόσο σεβασμό έχει ακόμα και στους εχθρούς της πατρίδος μας. Να πάρουμε και από αυτό μαθήματα. Να μην είμαστε μυθαλόδοξοι, να το πω έτσι.
1: Γενικά παίρνουμε μαθήματα αρκετά από αυτά που ακούμε. Πολύ περισσότερα στοιχεία στο βιβλίο αυτό, ο Παύλος Μελάς, βιογραφία από διηγήσεις, αναμνήσεις και γράμματα. Ένα βιβλίο που μας έρχεται από το μακρινό 1926, γραμμένο επιμέλη ολόκληρη από την σύζυγό του, και νομίζω ότι μόνο θα μπορούσαμε να πούμε για ώρες αρκετά στοιχεία.
0: Αλήθεια είναι αυτή, αγαπητοί Μελκούρ, πραγματικά θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για τον Παύλο Μελά, πραγματικά.
1: Νομίζω δίνουμε την αφορμή στον κόσμο, αν θέλει, να το ψάξει λίγο περισσότερο, να ασχοληθεί, γιατί μόνο το να ασχοληθούμε μας μένει και κάτι. Αυτό είναι μια άλλη αλήθεια. Και δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε, φίλες και φίλοι ακροτές, τον Λάμπρο Παπανικολάου που ήταν τούτο πρωινό μαζί μας και μας ταξίδεψε ιστορικά στα χρόνια εκείνα, κυρίως όμως στο ήθος και το χαρακτήρα του μεγάλου αγωνιστή της Μακεδονίας, του ήρωα της Μακεδονίας, του Παύλου Μελά.
0: Ο Παύλος Μελάς επίσης είχε και μια άλλη, θα λέγαμε, τρέλα, μια πολύ μεγάλη αγάπη. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες εραστέχνες φωτογράφους. Μάλιστα, οι πάρα πολλές φωτογραφίες των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896 τις είχε τραβήξει ο ίδιος που σώζονται. Είναι μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αγαπούσε πάρα πολύ την τέχνη της φωτογραφίας. Και έχει προσφέρει και σε αυτό το τομέα, ας πούμε, στην πατρίδα μας, ότι διασώθηκαν πάρα πολλές φωτογραφίες από το Παναθηναϊκό Στάδιο, από το Σπύρο Λούι. Όταν είχε ελεύθερο χρόνο, δηλαδή από τα στρατιωτικά του καθήκοντα, έτρεχε εκεί με τη φωτογραφική του μηχανή της εποχής. Καταλαβαίνετε, με τα τρίποδα, τον ολόκληρο κουτί που θέλαν δύο άνθρωποι να το σηκώσουν, και έβγαζε φωτογραφίες. Και έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες που σώζονται.
1: Σπουδαίο και αυτό. Και τότε ήταν ακόμα στα ξεκινήματα, ειδικά για την Ελλάδα. Αυτή η ενασχόληση, έτσι.
0: Ναι, ο παλικαράκι, έτσι. Αλλά ήθελε κάθε τι ελληνικό να το σώσει, να το πω έτσι. Και το ότι πήγε στη Μακεδονία και έδωσε εκεί τη ζωή του μαρτυρικά ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να συμβιβάσει μέσα του ότι εγώ εδώ στην Αθήνα περνάω καλά, πάω σε χορούς, σε δεξιώσεις, έχω το αξίωμά μου, με σέβονται όλοι, και οι αδερφοί μου στη Μακεδονία υποφέρουν από τους Βούλγαρους και από τους Τούρκους. Δεν μπορούσε να το συμβιβάσει μέσα στο μυαλό του. Γι' αυτό εθελοντικά πήγε και κατατάχθηκε και έδωσε και τη ζωή του στο τέλος. Δεν τον έφυγαν σαν αποστολή ότι θα πας εκεί να κάνεις αυτό. Όχι. Ο ίδιος ζήτησε να πάει εκεί. Θεωρώντας ότι το πιο πιθανό ήταν να μην γυρίσει ζωντανός. Ήθελε όμως να πατήσει και αυτό στο δέντρο της ελευθερίας της Μακεδονίας μας.
1: Και του πέτυχε, όχι απλά του πότισε. Είναι μέχρι και σήμερα ο κρουνός που ποτίζει, ιδρεύει πνευματικά και όχι μόνο τη γη της Μακεδονίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το πρωινό μοιραστήκαμε όλα αυτά τα στοιχεία και ελπίζω να μας δοθεί πάλι η ευκαιρία να τα ξαναπούμε για κάτι εξίσου σπουδαίο και σημαντικό που θα ωφελήσει όλους μας.
0: Αμήν, αμήν.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ για όλους σας.

0: μας είπε ο Λάμπρος Παπανικολάου, που ήταν τούτο το πρωινό μαζί μας. Το βιβλίο, όσοι ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο για να έρθετε σε επαφή με τον Λάμπρο και να το προμηθευτείτε κι εσείς. Ένα βιβλίο με τον τίτλο «Παύλος Μελάς, βιογραφία». Στοιχεία που συγκέντρωσε και εξέδωσε η σύζυγός του, η Ναταλία Μελά, το 1926 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας αυτό αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου ήρωα μακεδονομάχου Παύλου Μελά, θα ακούσουμε ένα σύντομο ηχητικό αφιέρωμα που προετοίμασε η Χριστιανική Φοιτητική Δράση Αθηνών για τον Παύλο Μελά.
1: Μαρτίου 1870. Στη Μασαλία της Γαλλίας γεννιέται ο μικρός Παύλος, ένα από τα 7 παιδιά του Μιχαήλ και της Ελένης Μελά. Δεν θα ζήσει όμως για πολύ στην ξενιτιά. Όταν γίνεται 4 χρονών, η οικογένεια Μελά επιστρέφει πίσω στην πατρίδα και εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα. Εδώ ο μεγαλέμπορος πατέρας του θα ασχοληθεί ενεργά και με την πολιτική. Κατά περιόδους αναδεικνύεται δήμαρχος Αθηναίων και βουλευτής Αττικής. Έτσι, η οικογένεια Μελά γίνεται γρήγορα μέλος της αθηναϊκής αριστοκρατίας. Η εποχή που μεγαλώνει ο Παύλος είναι μια εποχή ιδιαίτερης αναταραχής για τα Βαλκάνια. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία σιγοσβήνει. Μια σειρά πολέμων, με κύρους τον Κρυμαϊκό και τον Ρωσοτουρκικό, έχουν ως αποτέλεσμα την εδαφική συρρήκνωση και την οικονομική καθίζηση της άλλοτε πανίσχυρης δύναμης. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις παλεύουν να καρποθούν η καθεμιά για τα συμφέροντά της, τα εδάφη και τον πλούτο της. Ταυτόχρονα, οι βαλκανικοί λαοί προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση για να αποκτήσουν την ανεξαρτησία τους και τις περιοχές που θεωρούν ότι τους ανήκουν. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα διεκδικεί και κερδίζει την προσάρτηση της Θεσσαλίας και μέρους της Ηπείρου, ενώ η Κρήτη επαναστατεί ζητώντας ελευθερία από τον τουρκικό ζυγό και ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Τα πράγματα είναι ακόμα οξύτερα στην περιοχή της Μακεδονίας, η οποία εκτός από τους ελληνόφωνους πληθυσμούς κατοικείται σε αρκετό ποσοστό και από σλαβόφωνους. Έτσι, οι προσπάθειες της Ελλάδας για την προσάρτηση της Μακεδονίας έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με το όραμα του πανσλαβισμού και της Μεγάλης Βουλγαρίας, τα οποία υποκινούνται σαφώς από τους Ρώσους. Το 1872, ύστερα από ρωσική παρέμβαση, συστήνεται με σουλτανικό φυρμάνι η Βουλγαρική Εξαρχία ως αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία και αποσχίζεται πραξικοποιηματικά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Η Μακεδονία θα χωριστεί πια σε πατριαρχικούς, οι οποίοι στην πορεία θα ταυτιστούν με τους Έλληνες, και εξαρχικούς που θα ταυτιστούν με τους Βουλγάρους, οι οποίοι για να επιβληθούν και να προσελκύσουν τους ντόπιους πληθυσμούς θα στραφούν στην προσπάθεια ελέγχου των σχολείων και των εκκλησιών. Με την πάροδο των χρόνων, η κατάσταση γίνεται έκριθμη. Συστήνονται ένοπλες ομάδες ανταρτών, με κύρια αυτή των Βούλγαρων κομιτατζίδων, που οδηγούν τελικά στην επικράτηση της τρομοκρατίας και της ομοίης βίας. Ο πατέρας του Παύλου συνέχεται από το όραμα της δημιουργίας ενός μεγάλου και ισχυρού ελληνικού κράτους και συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για την πραγματοποίησή του. Δαπανά μεγάλο μέρος της περιουσίας του για την ενίσχυση των επαναστατών στην Κρήτη και αργότερα για την υποστήριξη των πατριαρχικών ανταρτικών ομάδων στην Μακεδονία. Σε ένα τέτοιο κλίμα ανατρέφεται ο νεαρός Μελάς. Η καρδιά και το μυαλό του είναι διαρκώς στραμμένα στον αγώνα για την πατρίδα. Το 1885, στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, ζει έντονα τα γεγονότα της προσάρτησης της Ανατολικής Ρωμιλίας από τη Βουλγαρία και την αταραχή που τα ακολούθησε. Τα πατριωτικά του αισθήματα πληγώνονται. Σχεδιάζει να καταταγεί εθελοντής στο στρατό ή να βγει αντάρτης στα ελληνοτουρκικά σύνορα και παίρνει μέρος σε στρατικά γυμνάσια που συμμετείχαν οι μαθητές των Αθηνών. Εκεί παθαίνει κάταγμα στο πόδι. Το ατύχημα όμως αυτό του δίνει τον χρόνο να προετοιμαστεί για τις εξετάσεις σχολής Ευελπίδων, στις οποίες τελικώς επιτυχάνει. Το 1891 ο Μελάς ορκίζεται ανθιπολοχαγός και επιλέγει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στο πυροβολικό. Σύντομα έρχεται σε γάμο με την Ναταλία Δραγούμη, κόρη του Υπουργού Εξωτερικών Στέφανου Δραγούμη. Στα μέσα του 1894 γεννιέται ο γιος του Μιχαήλ, που τον φωνάζουν χαϊδευτικά Μίκη, και 2 χρόνια αργότερα η κόρη του Ζωή ή αλλιώς Ζέσα. Την οικογενική του ευτυχία επισκιάζει η γενικότερα άσχημη κατάσταση της πατρίδας, που γίνεται ακόμα χειρότερη μετά τον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και την ταπεινωτική ήττα της Ελλάδας. Ο Παύλος συμμετέχει στον πόλεμο με ενθουσιασμό. Με τη λήξη του όμως επιστρέφει απογοητευμένος στην Αθήνα. Προς στιγμήν σκέφτεται ακόμα και την παρέτησή του από το στράτευμα. Αλλά το παιδικό όνειρο μιας Μακεδονίας ελεύθερης του δίνει ξανά φλόγα. Ανυπομονεί τώρα να ρηχτεί στον αγώνα με όποιο κόστος και προετοιμάζεται εντατικά. Η μεγάλη στιγμή έρχεται τον Φεβρουάριο του 1904. Η κυβέρνηση των Αθηνών αποφασίζει να στείλει μια ερευνητική αποστολή στη Μακεδονία και τον επιλέγει για το έργο αυτό μαζί με τους αξιωματικούς Αλέξανδρο Κοντούλη, Αναστάσιο Παπούλα και Γεώργιο Κολκοτρώνη. Οι τέσσερις τους λίγες μέρες μετά, με πλαστά χαρτιά και μεταμφιεσμένοι σε ζωέμπορους, περνούν στη Δυτική Μακεδονία. Εκεί συναντώνται με οπλαρχηγούς και κληρικούς και κάνουν αναγνώριση των συνθήκων και των προϋποθέσεων για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του αγώνα από την Ελλάδα. Γρήγορα όμως οι κινήσεις τους γίνονται αντιληπτές από τους Τούρκους και έτσι, ένα μήνα αργότερα, τα μέλη της αποστολής ανακαλούνται από την κυβέρνηση στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, ο Παύλος αρνείται να μείνει άπραγος. Στις 10 Ιουλίου του 1904 παίρνει 20 μέρες άδεια από τη μονάδα του και περνά κρυφά στην Κοζάνη συνοδευόμενος από τον Φλωρινιώτη Λάκη Πίρσα. Στις αλλεπάλληλες μυστικές συναντήσεις που έχει στην Κοζάνη και στη σιά της θα συμβουλεύει, καθοδηγεί, οργανώνει. Στις 3 Αυγούστου επιστρέφει στην Αθήνα. Με πυρετόδη κινητικότητα επισκέπτεται επιτροπές, υπουργούς και άλλους παράγοντες, προσπαθώντας να τους συγκινήσει για τα συμφέροντα στη Μακεδονία και να τους πείσει για το πόσο επίγουσα είναι η ανάληψη δράσεων για την στήριξη του αγώνα των Μακεδόνων. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου 1904, έρχεται η αναγνώριση των πρωτοβουλειών του, αν και όχι από το επίσημο κράτος. Η Εθνική Οργάνωση Μακεδονικό Κομιτάτο, που χρηματοδοτεί και οργανώνει ανταρτικά σώματα, το αναθέτει τη Γενική Αρχηγία των Σωμάτων Μοναστηρίου και Καστοριάς. Στις 18 Αυγούστου ο Παύλος αποχαιρετά την οικογένειά του και στις 27 περνά μυστικά τα σύνορα μαζί με τον πιστό του Λάκη Πίρζα και 34 επίλεκτους Μακεδόνες, Κρήτες, Θεσσαλούς και Ρουμελιώτες άνδρες. Με το ψευδώνυμο Μίκη Ζέσας, που βγαίνει από τα χαϊδευτικά ονόματα των παιδιών του και με προφυλάξεις περιοδεύει πόλεις και χωριά, σχολεία, εκκλησίες και μοναστήρια, συναντά τοπικούς οπλαρχηγούς, ενισχύει τοπικές φρουρές, εγκαθιστά επιτροπές αγώνα σε όλα τα κεφαλοχώρια της περιοχής, δίνει κουράγιο και εμψυχώνει τους αγωνιστές με ακράτητο ζήλο. Η ψυχική του διάθεση καταρακώνεται μόνο όταν κάποια στιγμή αναγκάζεται να τιμωρήσει σκληρά ορισμένους προδότες, συνεργάτες των κομιτατζίδων. Η φήμη του σύντομα απλώνεται σε όλη τη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα. Όλοι προσβλέπουν στην παρουσία του, σε ένα πέρασμά του, σε ένα λόγο του. Γίνεται ο αρχάγγελος του αγώνα, η ελπίδα και η προσδοκία των καταδραγμένων.

0: τους.
1: Δεν περνά όμως πολύς καιρός και τα χαμόγελα παγώνουν απότομα. Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 1904, σε μια εθνή διασυμπλοκή με τουρκικό απόσπασμα στη Σιάτιστα, ο Παύλος λαβώνεται από ένα βόλι στη μέση του. Η πληγή είναι κέρια. Ο 34χρονος αετός αφήνει την τελευταία του πνοή παραγγέλνοντας να μεταφέρουν στη γυναίκα του πως το καθήκον του το έκανε. Για να αποφευθεί ο κίνδυνος να αναγνωρίσουν οι Τούρκοι τον νεκρό, οι άνδρες του του κόβουν το κεφάλι και το ενταφιάζουν στο ναό της Αγίας Παρασκευής στο Πισοδέρι. Το σώμα του παραδόθηκε αργότερα από τις Οθωμανικές αρχές στο Μητροπολίτη Καστοριάς και τάφηκε στο ναό των Ταξιαρχών στην Καστοριά, όπου θα μεταφερθεί και η κάρα του το 1950. Έχει περάσει μόλις 1,5 μήνας από την έλευση του Παύλου στη Μακεδονία. Φαίνεται σαν το όνειρο να ήταν πολύ ωραίο για να είναι πραγματικό. Οι ψυχές των Παλκανιών του, των Μακεδόνων και όλου του ελληνισμού θρυνούν τον Παύλο και μαζί μια αγωνία για το μέλλον της σκεπάζει. Ο αρχηγός πέθανε τόσο νωρίς. Μήπως τελειώσαν πια όλα? Κι όμως, η θυσία του Παύλου όχι μόνο δεν έχει αρνητικό αντίκτυπο στον αγώνα, αλλά εμπνέει παντού πάθος και ενθουσιασμό για τη συνέχισή του. Η ανάμνηση της μορφής του, τα εγκομιαστικά δημοσιεύματα των αθηναϊκών εφημερίδων και οι φωτογραφίες του που κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι ανάβουν πυρκαγιά από άκρη σ' άκρη και πολλοί εθελοντές κατατάσσονται στα εργατικά σώματα με σκοπό να μιμηθούν το φωτεινό παράδειγμα του αγνού ήρωα. Γιατί τέτοιος ήταν ο Παύλος Μελάς, αποφασιστικός, ατρόμητος, ηγετικός και ταυτόχρονα βαθιά ευσεβής, ανιδιοτελής και ευαίσθητος. Ένα υπέρλαμπρο αστέρι που έλεψε για ελάχιστο χρόνο.

0: το ηχητικό αυτό αφιέρωμα της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης Αθηνών για τον Παύλο Μελά ολοκληρώνουμε το δικό μας αφιέρωμα στη μνήμη του τούτο το πρωινό εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ήρωες, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Παύλο Μελά. Ας τον ξέχασαν κάποιοι πολιτικοί που διέγραψαν την ιστορία. Εμείς την ιστορία τη θυμόμαστε και η ιστορία θα μας δικαιώσει όλους. Φτάνει να μην την ξεχάσουμε. Φίλες και φίλοι κροατές, καλημέρα.
1: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
3: Αλλάζεις θέρμανση. Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870. Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Νικολάου Σταματάκη, φως στα εσόψυχα. Επιτέλους ένα χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε μια εποχή όπου η χαρά έχει εξοριστεί. Όλο το έργο του Νικόλαου Σταματάκη διαπνέεται από την ουσία της χαράς και του μοιράσματος. Με την διαφορά βέβαια ότι μας μιλάει για μια χαρά γνήσια, μόνιμη, ουσιαστική, αληθινή και όχι κύβδηλη, άγωνη, ληστική. Μια χαρά συνδεδεμένη με το πνευματικό πρόταγμα της ζωής μέσα στην ατελέφτητη αγάπη του Θεού. Φως στα εσόψυχα. Από τις εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305 www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
8: Τηλέφωνο 210 8035 800.
3: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Ίσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
9: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
10: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
9: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
11: Πειραϊκή Εκκλησία.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Καλώς ορίσατε και σήμερα σε μια εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη που χρειάζεται να την έχουμε στην καθημερινότητά μας και να μην είναι ένα κείμενο άγνωστο, πολλές φορές και παρεξηγήσιμο. Η Παλαιά Διαθήκη που δεν είναι η ιστορία των Εβραίων, που δεν είναι η μυθολογία των Εβραίων, αλλά είναι το πρώτο τμήμα της αποκάλυψης του Θεού στον κόσμο. Ο Θεός φανερώνεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα φανερώνεται και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός, ως άσαρκος ακόμα, αλλά όπως λένε οι βιβλικοί θεολόγοι, που βιαζόταν να σαρκωθεί και να έρθει ανάμεσά μας. Αυτό ακριβώς αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη. Αναφέρεται το ότι ο Χριστός ήθελε να γίνει ίδιος με αυτόν που έπλασε. Και βέβαια είχε την ιδιότητα να το κάνει αυτό, διότι ο Πατήρ ξέρουμε ότι είναι αγέννητος, ο Υιός είναι γεννητός και άρα ο Υιός ήρθε στον κόσμο. Όλα αυτά αναφέρονται προφητικά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, από τα τρία τμήματα της Παλαιάς Διαθήκης, και τα ιστορικά και τα ποιητικά και τα προφητικά βιβλία φανερώνεται και διαζωγραφίζεται το πρόσωπο του Χριστού. Και γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να έχουμε κανένα λογισμό, που λέμε, εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Η χρήση της Παλαιάς Διαθήκης από τον ίδιο τον Χριστό, από τους Αποστόλους, από τους Διαδόχους των Αποστόλων, από τους Πατέρες, αυτό δηλώνει ότι είναι ένα θεόπνευστο κείμενο και άρα μπήκε στη χρήση της Εκκλησίας, στην κοινή λατρεία, αλλά και ο καθένας από μας το μελετά ξεχωριστά στο σπίτι του, κάτω βέβαια και από τις προϋποθέσεις που χρειάζονται, δηλαδή της προετοιμασίας που μπορεί να κάνει κάποιος για να κατανοήσει το κείμενο. Είδατε, πριν στη Θεία Λειτουργία, πριν από το να διαβαστεί το Ευαγγέλιο, υπάρχει ειδική ευχή που διαβάζει ο ιερέας, που ζητά την κατανόηση του κειμένου από τον ίδιο και φυσικά από το λαό. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν είναι Θεία Αποκάλυψη. Είναι ένα βιβλίο θεοφανιών, είναι ένα βιβλίο που εμφανίζεται ο Χριστός και άρα χρειάζεται να κατέβει από τις βιβλιοθήκες, αν υπάρχει εκεί, ή από όπου αλλού ή όπου το έχουμε βάλει, και καμιά φορά σκονίζεται με την έννοια δεν το μελετούμε, να το φέρουμε λοιπόν στο παρόν και να το φέρουμε στο ενδιαφέρον μας, στα ενδιαφέροντά μας, και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να το μελετούμε. Βέβαια έχουμε πει και άλλη φορά ότι για τη σωστή μελέτη χρειάζεται μια εισαγωγή, χρειάζεται να διαβάσουμε ένα βιβλίο εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, όπως χρειάζεται για την Καινή εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, που εκεί θα μας λυθούν διάφορες απορίες και θα μας δοθούν και κάποια ερμηνευτικά κλειδιά προκειμένου να ερμηνεύσουμε σωστά, ορθόδοξα τα κείμενα. Μην ξεχνάμε ότι και οι αιρετικοί έχουν το ίδιο κείμενο με εμάς, αλλά αυτό που κάνουν είναι να παρερμηνεύουν τα κείμενα. Όταν στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε για τον Μεγάλης Βουλής Άγγελο, οι πατέρες λένε ότι μιλάμε για το πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μιλάμε για τον Χριστό. Για όσους έχουν απορία για το πώς εμφανίζεται ο Χριστός, αυτός ο Άγγελος Κυρίου της Παλαιάς Διαθήκης είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και έχουμε αναφερθεί και άλλη φορά και έχουμε πει παραδείγματα πώς αυτό φαίνεται και αποδεικνύεται μέσα από το βιβλικό κείμενο. Πόσο συχνά μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, όσο και την Καινή Διαθήκη. Δυστυχώς όμως δεν μελετάμε ούτε την Καινή Διαθήκη, γι' αυτό ας μην βάλουμε αυτό σαν σύγκριση, αλλά να πούμε ότι από εδώ και πέρα, σαν καθημερινό μας ανάγνωσμα, θα έχουμε την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η καλύτερη ίσως σειρά που μπορούμε να μελετούμε είναι: πρώτα μελετάμε, διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, μετά την Παλαιά
και μετά πάλι την Καινή. Είμαστε σε μια προετοιμασία δημοσίευσης ενός μιας προσπάθειας που κάνουμε προκειμένου να το μοιραστούμε με όλους σας, ώστε αν κάποιος επιθυμεί μέσα σε ένα χρόνο να διαβάσει όλη την Αγία Γραφή, να του δώσουμε έτοιμη, ας το πω, την τροφή για να το κάνει, για να το πραγματοποιήσει. Δηλαδή, θα διαβάζει δύο περικοπές, και είναι λογικό αφού τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι 49, δύο περικοπές από την Παλαιά και μία περικοπή από την Καινή, προκειμένου να φτάσει σε ένα χρόνο, σε 365 μέρες, να διαβάσει όλη την Αγία Γραφή. Αυτό σε λίγο καιρό, πρώτο Θεός, θα είναι έτοιμο και θα δημοσιευθεί, και έτσι θα βρούμε και ένα πρακτικό τρόπο στο πώς μπορούμε να μελετούμε την Αγία Γραφή και να την τελειώσουμε κάποια στιγμή, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν ξεκινήσει λίγο την Καινή ή λίγο την Παλαιά, την αφήνουν στη μέση, συνεχίζουν αργότερα και πολλές φορές δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Τουλάχιστον πάντως μία φορά στη ζωή μας θα πρέπει να μελετήσουμε όλη την Αγία Γραφή, τουλάχιστον να έχει γίνει ανάγνωση όλου του Ιερού Κειμένου. Είναι λοιπόν ανάγκη και είναι μέσα στους τρόπους προκειμένου να προοδεύσουμε πνευματικά η μελέτη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Πηγαίνοντας και μελετώντας τα συναξάρια των Αγίων, τη ζωή δηλαδή των Αγίων, βλέπουμε ότι μετήχαν στα μυστήρια της Εκκλησίας, κυρίως στη Θεία Ευχαριστία, είχαν κατά μόνας προσευχή, προσεύχονταν, ζούσαν σε ένα πνευματικό αγώνα που είχαν εντοπίσει τα πάθη τους και προσπαθούσαν να τα χαλιναγωγήσουν και να τα εξαλείψουν, είχαν την καθοδήγηση κάποιου πνευματικού πατέρα, ασκούσαν την ελεημοσύνη σε διάφορες μορφές, βρίσκεται η ελεημοσύνη, και είχαν και τη μελέτη των γραφών και των πατερικών κειμένων και των βίων των Αγίων και άλλων θεολογικών κειμένων. Βλέπουμε δηλαδή στα συναξάρια των Αγίων που αυτοί μας έδειξαν τον τρόπο πως φτάσαν στην αγιότητα, κάποιοι κατέγραψαν αυτή την πορεία, βλέπουμε ότι δεν έλειπε η μελέτη. Και αυτό θα πρέπει λίγο να μας αφυπνίσει όλους εμάς και ίσως να μας κάνει να σκεφτούμε έναν αθλητή, να πάμε λίγο στο χώρο του αθλητισμού και να πούμε εκεί τι κάνει ένας που θέλει να κάνει ένα άλμα ή σύψος.

πάνω, αυτό θα του δημιουργήσει πρόβλημα προς την επιτυχία. Τώρα, ερχόμαστε στο πνευματικό στίβο, σε αυτόν δηλαδή που κάνει ο χριστιανός στην καθημερινότητά του, στον αθλητή του πνεύματος. Αυτός δεν μπορεί να αφήνει όλα αυτά που η Ιερά Παράδοση επί έτη έχει ορίσει, και φυσικά σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η μελέτη των θεογραφών. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει ότι εγώ πιστεύω με το δικό μου τρόπο. Με το δικό σου τρόπο μπορείς να λες ότι πιστεύεις, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με αυτόν τον τρόπο που διαλέγεις ότι θα οδηγηθείς και στο ποθούμενο αποτέλεσμα. Υπάρχει καταγεγραμμένος και βιωμένος ο τρόπος και ο δρόμος που οδηγεί στην ένωση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό βάδιζαν οι Άγιοι. Γι' αυτό μελετούμε λοιπόν τα κείμενά τους, προκειμένου να βρίσκουμε πεπατημένη οδό, να πατάμε πάνω στα ίχνη των προηγουμένων για να είναι ο δρόμος, για να βαδίσουμε ορθή πορεία και να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι στο πνευματικό στίβο ο άνθρωπος τι κάνει, ο χριστιανός τι κάνει. Δεν μπορεί να αφήνει κάτι και να λέει, για παράδειγμα, εγώ γενικά πιστεύω αλλά δεν εξομολογούμε ή δεν κοινωνάω, ή για παράδειγμα δεν πάω στην εκκλησία όταν υπάρχουν οι άλλοι, πηγαίνω μόνος μου για να ανάψω ένα κερί. Και μόνος σου να πας να ανάψεις ένα κερί, πολύ ωραίο είναι, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλείεις τη μετοχή σου σε μια κοινότητα η οποία ζει με ένα συγκεκριμένο τρόπο που αυτό έχει οριστεί από τον ίδιο το Θεό και έχει καθοριστεί από οικουμενικές συνόδους και από τη ζωή των Αγίων. Δεν μπορείς λοιπόν να απεμπολείς όλο αυτό και να λες ότι εγώ ιδιωτεύω, έχω το δικό μου τρόπο. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα αναγκαία για να υπάρξει μια πρόοδος πνευματική είναι και η μελέτη των ιερών κειμένων κατά βάση αυτών της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας που κατά βάση ερμηνεύουν ορθά την Αγία Γραφή.

ήθελα στο σημείο αυτό να σας καταθέσω μερικές σκέψεις που στηρίζονται στην Παλαιά Διαθήκη και αφορούν σε καθημερινές μας συνήθειες και συμπεριφορές. Δηλαδή, το ζήτημά μας είναι πού η Παλαιά Διαθήκη, ας το πω έτσι με έναν ομό τρόπο, πού μας είναι χρήσιμη. Χρήσιμη μας είναι, όπως και η Καινή Διαθήκη, επαναλαμβάνω, διότι μας απαντά σε πολλά θέματα που μας απασχολούν, που σχετίζονται με τη σωτηρία της δικής μας ψυχής. Θα δείτε από αυτά που θα σας πω πόσο αυτά που βιώνουμε σήμερα αφορούν στον πρώτο άνθρωπο που πάτησε το πόδι του στη γη. Αυτόν δηλαδή τον πρωτόπλαστο, τους πρωτόπλαστους, τους πρώτους ανθρώπους. Από εκείνους μέχρι και σήμερα υπάρχουν οι ίδια προβλήματα, οι ίδιες αναζητήσεις και ζούμε, ας πούμε, την συνέπεια των επιλογών και εκείνων. Αλλά προσέξτε, εδώ πέρα κάνουμε ένα λάθος και κάποιοι το λένε και χαριτολογώντας, λένε τι φταίω εγώ που ο Αδάμ αμάρτησε. Δεν αμάρτησε ο Αδάμ, αμάρτησε η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή και εσύ να ήσουν, ας το πω έτσι, το ίδιο θα έκανες. Αμάρτησε ο άνθρωπος και άρα η συνέπεια αυτού του αμαρτήματος έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση γενικότερα, δηλαδή με κάθε άνθρωπο. Θα δούμε λοιπόν μερικά πράγματα και θα καταλάβουμε το πώς η Παλαιά Διαθήκη έρχεται και γίνεται πάντοτε επίκαιρη, γιατί τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται μέσα σε αυτήν είναι διαχρονικά και μας απασχολούν όλους και απασχολούν όλους τους ανθρώπους όλου του κόσμου και τα έθνη και τα κράτη και τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Πώς δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο? Πώς δημιούργησε? Τον δημιούργησε ελεύθερο και αθάνατο. Του έδωσε τη δυνατότητα ένωσης με το Θεό, είναι αυτό που λέμε στη θεολογία, από το κατ' εικόνα να πάμε στο καθομοίωση. Όμως το μεγάλο δώρο της ελευθερίας, το οποίο δόθηκε εξ αρχής στη φύση μας, ο άνθρωπος δεν το διαχειρίστηκε καλά και έτσι είχαμε τη λεγόμενη πτώση. Και εξηγώ και τι είναι αυτή. Τι ακριβώς είναι αυτή η πτώση? Έχουν γραφτεί και έχουν υποστηριχθεί πάρα πολλά γύρω από αυτό. Ας δούμε όμως το γεγονός μέσα από μια εικόνα, την οποία καλό είναι να έχετε στο μυαλό σας για να γίνει κατανοητό αυτό που θέλω να σας πω. Ο άνθρωπος, σύμφωνα με τη διήγηση της γενέσεως, έχει μια πτώση σε τι? Στην εμπιστοσύνη προς το Θεό. Ο άνθρωπος πριν την πτώση είχε με το Θεό μια κοινωνία πρόσωπο προς πρόσωπο, δηλαδή με αγάπη και αφοσίωση το πλάσμα κοιτά τον πλάστη, τον κοιτάει στα μάτια, ας το πούμε έτσι, και η ζωή του γεμίζει ευλογία, γεμίζει χάρη και χαρά. Όμως κάποια στιγμή, με την υπόδειξη του διαβολέα διαβόλου, ο άνθρωπος σταματά να κοιτά κατάματα το Θεό και ακούει μία σιρήνα, θα τη λέγαμε, ακούει μία άλλη φωνή, η οποία του προτείνει έναν άλλο τρόπο θεώσεως μακριά από το Θεό, και ο άνθρωπος τη διαλέγει και κτυπάει δυνατά μέσα του το ζήτημα, μιλάει δυνατά μέσα του, γιατί είχε μέσα στο DNA του την επιθυμία για θέωση. Αυτό δεν ήταν κακό. Είχε μέσα στο DNA του άνθρωπος τη διάθεση, επιθυμούσε την ένωση με το Θεό. Όχι όμως με τον τρόπο που του είπε ο διάβολος. Αυτός ο λογισμός, ας το πούμε έτσι, που του λέει ότι μπορείς και με άλλο τρόπο, και δεν σας είπε να φάτε, να μην φάτε από αυτό το δέντρο, διότι αν θα το φάτε θα γίνετε θεοί. Λοιπόν, φάτε να δείτε ότι θα γίνετε θεοί χωρίς το Θεό.
Αυτή είναι η πτώση. Και έτσι το δώρο, η ελευθερία δηλαδή, γίνεται το μέσο για να έχουμε, για να γκρεμιστεί ο άνθρωπος. Ουσιαστικά πάει να γκρεμίσει το Θεό από το θρόνο του και γκρεμίζεται ο ίδιος. Και στηρίζεται μόνο στις δικές του δυνάμεις. Τελικά είπε ότι και μόνος μου μπορώ και μόνος μου τα καταφέρνω χωρίς το Θεό. Αυτό λοιπόν φέρνει μία πτώση με τραγικές συνέπειες για τον άνθρωπο και κατά βάση τη φθορά, την ασθένεια και το θάνατο. Άρα λοιπόν ας απαντήσουμε σε αυτούς οι οποίοι πονάνε γιατί έφυγαν τα παιδιά τους σε μικρή ηλικία και είναι φοβερό αυτό. Δεν είναι δηλαδή το normal αυτό το πράγμα. Ας απαντήσουμε σε αυτούς να μην λένε γιατί Θεέ πήρες το παιδί μου, αλλά γιατί άνθρωπε το έκανες αυτό. Αυτό νομίζω όμως ότι χαρακτηρίζει και διαχρονικά όλο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης στο Θεό αποτελεί το μείζον θέμα. Ακόμα και σε αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, δεν εμπιστεύονται το Θεό. Δηλαδή πιστεύουν ότι πολλές φορές με τις δικές τους δυνάμεις και άλλους τρόπους που η λογική τους ή η πείρα τους σε κάποια πράγματα θα τους οδηγήσει, θα τα καταφέρουν πολύ καλά και τα καταφέρουν, λένε, πολύ καλά χωρίς τη βοήθεια του Θεού, χωρίς να έχω σχέση με το Θεό. Αυτό το πράγμα ο Θεός το επιτρέπει, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή το επιτρέπει είναι και η βούληση του Θεού αυτή. Ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο από αγάπη, έρχεται να κοινωνήσει με το πλάσμα του και εμείς απλώς αρνούμαστε αυτή την τόσο καρδιακή και ουσιαστική σχέση που ζητάει από μας. Άρα λοιπόν να καταλήξω σε αυτό το πρώτο σημείο, ότι πτώση είναι πτώση σε εμπιστοσύνη, σε αυτή την ωραία εγκάρδια σχέση που είχε ο άνθρωπος με το Θεό, η οποία γκρεμίστηκε επειδή το εγώ πήρε ύψος μεγάλο. Είδατε πως λέει εκεί πέρα το Ευαγγέλιο, ο υψών εαυτών ταπεινωθήσετε. Πήρε πολύ ύψος και αυτό έφερε ελεύθερη πτώση. Κάπως έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα και να το δούμε και βέβαια στη ζωή μας, στο ότι κάθε φορά που είπαμε ότι μόνοι μας τα καταφέραμε και το υψώσαμε έτσι εγωιστικά τον εαυτό μας, έρχεται η πτώση μετά από λίγο. Με το που είπες ότι τα κατάφερα και δεν είπες πρώτα ο Θεός ή δόξα σε ο Θεός ή με τη βοήθεια του Θεού που αυτό σε κρατάει και λίγο στη γη, αν δεν το πεις αυτό και να το πιστεύεις εννοείται αυτό, τότε έρχεται η πτώση σου και, αυτή πολλές φορές κάνει και μεγάλο κρότο, έχει μεγάλες συνέπειες.

Ένα άλλο θέμα που στον καθημερινό μας βίο το αντιμετωπίζουμε και αυτό, έχει να κάνει με το πώς αντιμετώπισαν το ζήτημα του λάθους, της αστοχίας, της αμαρτίας τους οι πρωτόπλαστοι, έτσι όπως καταγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Τι λέει λοιπόν εκεί πέρα το κείμενο? Όταν αμάρτησαν, λέει, οι πρωτόπλαστοι, εκδηλώθηκε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης λόγω της ανασφάλειάς τους. Ένιωσαν σαν να φεύγει η γη κάτω από τα πόδια τους. Και τότε, ανθρωπομορφικές εκφράσεις αυτές τώρα, ο Θεός, λέει, περπατούσε στο δειλινό, ο Θεός δεν έχει πόδια, πώς θα περπατούσε στο δειλινό, εννοεί ότι πλαισίωσε, ήταν κοντά τους, έκανε αισθητή την παρουσία του δηλαδή. Τι είπε ο Αδάμ όταν τον ρώτησε ο Θεός γιατί παράκουσε τη Θεία Εντολή? Δεν είπε, σχεδόν έδειξε. Έδειξε τη γυναίκα και απάντησε με απλά λόγια: όχι εγώ, η γυναίκα που μου έδωσες. Δηλαδή, όχι μόνο δεν αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξης, αλλά ουσιαστικά θέτει το Θεό, ορίζει το Θεό ως υπεύθυνο για αυτό την πράξη που έγινε. Μεταθέτει λοιπόν στη γυναίκα και εν τέλει στο Θεό την ευθύνη για αυτό που έγινε. Ενώ θα μπορούσε, όπως έγινε πολλές φορές βέβαια στο μέλλον μετά από αυτό, και το διαβάζουμε και μέσα στην Αγία Γραφή, για ανθρώπους που έδειξαν μεταμέλεια, μετάνοια καλύτερα, μετάνοια έδειξαν. Έδειξαν δηλαδή ότι να γνωρίζουν την ευθύνη των λαθών τους, του λάθους τους, και ζητούν από το Θεό συγγνώμη. Και λένε ότι ναι, έφτεξα εγώ και είμαι και έτοιμος να αποδεχθώ και τις συνέπειες αυτής της παρακοής που έκανα. Το ίδιο γίνεται και από τη γυναίκα. Ενώ λέει, ο Αδάμ είπε, η γυναίκα που μου έδωσες, δηλαδή εσύ και αυτή φταίτε. Ρωτάει την Εύα, η Εύα απαντάει ότι φταίει το φίδι. Και η ίδια πάλι ρίχνει την ευθύνη στο Θεό και του λέει, δηλαδή το φίδι εσύ που, το οποίο εσύ άφησες να υπάρχει. Σαν να λέει και αυτή ότι εσύ φταίς. Αφού το άφησες να έρθει και να κάνει διάλογο μαζί μας, και κοιτάξτε μια λεπτομέρεια, έπιασε, λέει, διάλογο όταν βρέθηκε μόνη η Εύα. Θέλει προσοχή όταν είμαστε μόνοι, όταν έρχονται τέτοιοι πειρασμοί. Όταν είσαι μόνος έχεις άλλη αντίδραση. Όταν είσαι σε ασφαλές περιβάλλον με άλλους, είναι άλλη πάλι η αντιμετώπιση αυτού που έρχεται. Αυτή πάντως η μη ανάληψη της ευθύνης για τα όποια λάθη γίνονται τώρα στη δική μας ζωή, μας υποδηλώνουν και μας θυμίζουν τι έκανε ο πρώτος, ο πρόγονός μας, ο πρώτος άνθρωπος. Και δυστυχώς αυτή η μη ανάληψη ευθύνης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις ανθρώπινες σχέσεις και στην εποχή μας. Θα το πάμε και πιο γενικά, σε εθνικά θέματα, στον επαγγελματικό μας χώρο, στην εργασία μας, σε οικογενειακά θέματα, σε προσωπικά θέματα. Οι άνθρωποι μεταθέτουν τις ευθύνες τους και όλοι λένε δεν φταίγαμε εμείς, φταίγαν οι προηγούμενοι. Δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι απέναντι. Πάντως εμείς δεν φταίμε. Και τώρα τι κάνουμε? Επαναλαμβάνουμε το προπατορικό αμάρτημα. Συνεχίζουμε δηλαδή και να αμαρτάνουμε με τον ίδιο τρόπο τόσα εκατομμύρια χρόνια μετά την δημιουργία του πρώτου ανθρώπου. Μοιράζουμε λοιπόν τις ευθύνες στους γύρω μας. Εμείς προσπαθούμε να βρεθούμε αναμάρτητοι, εμείς δεν φταίμε ποτέ, και ψάχνουμε να βρούμε που δίπλα μας υπάρχει, πώς το λένε και οι ψυχολόγοι, που είναι αυτοί οι τοξικοί άνθρωποι που μας έχουν πλαισιώσει. Τοξικός ο ένας, τοξικός ο άλλος, τοξικός ο τρίτος. Τελικά μόνο εμείς δεν είμαστε τοξικοί, ενώ στην ουσία εμείς είμαστε οι πρώτοι τοξικοί. Γι' αυτό και τόσα ζητήματα δημιουργούνται γύρω μας. Να μην απορούμε λοιπόν για όσα μας συμβαίνουν, καλύτερα να ψάξουμε μέσα μας.
να κάνουμε μια ενδοσκόπηση ψυχικά δηλαδή, και θα δούμε τότε να ερμηνεύονται πολλά από τα πράγματα που μας έχουν συμβεί. Γιατί οι άνθρωποι ήρθαν κοντά μας, γιατί φύγαν από μακριά μας, γιατί είχαμε αυτές τις επιλογές, γιατί κάποιος αποφεύγει να είναι κοντά μας. Χρειάζεται μια αυτοκριτική. Την κάνουν πολλές φορές και οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στο Θεό. Μου έχουν πει ότι το βράδυ πρωτού κοιμηθώ κάθομαι και ελέγχω τον εαυτό μου για το ότι πώς πέρασα την ημέρα μου σήμερα, από την ώρα που ξύπνησα μέχρι εκείνη την ώρα που κάνω αυτόν τον απολογισμό. Δεν βάζει το Θεό μέσα σε αυτό. Δεν θεωρεί ότι μία αμαρτία που κάνω σε κάποιον, ένα λάθος που κάνω στον διπλανό μου, αυτό πηγαίνει, αντανακλά στο Θεό. Γιατί αυτό είναι φοβερό. Γιατί στο πρόσωπο του άλλου βλέπω τον Θεό, την εικόνα του Θεού. Δεν το βλέπει έτσι. Το βλέπει όμως σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, σε ένα ανθρώπινο πλαίσιο. Και λέει ότι ο άλλος είναι συνάνθρωπός μου, άρα εγώ δεν πρέπει να τον πειράξω, πρέπει να είμαι προσεκτικός. Ό,τι δεν θέλω να μου κάνω, δεν κάνω. Κρατάει αυτό το πλαίσιο και κινείται μέσα εκεί. Ουσιαστικά αυτός χριστιανός είναι, αλλά δεν έχει αναγνωρίσει το πρόσωπο του Χριστού ακόμα. Είναι σαν να πηγαίνει παράλληλα με τον Χριστό και δεν έχει γυρίσει να δει τον Χριστό. Και αν γυρίσει, ο Χριστός τον περιμένει και να του πει «Μα εσύ κάνεις αυτά που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν έρχεσαι να αγκαλιάσεις το Θεό σου». Πρόκειται λοιπόν για μία ανάληψη των ευθυνών, την μία ανάληψη ευθυνών που γίνεται σήμερα και γίνεται για λόγους εγωιστικούς. Οι εγωιστικές μας καταβολές που ξεκινούν από τους πρώτους ανθρώπους και τα κίνητρά μας είναι τέτοια που δεν μας αφήνουν να αναπνεύσουμε ελεύθερα αυτό το οξυγόνο του ουρανού, αλλά μας βάζουν σε μία σειρά σκέψεων και πράξεων που δεν τελειώνει ποτέ. Αντίθετα, όλο μας βυθίζει προς τα κάτω. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις που φαίνονται οι συνέπειες, οι απαρχές του προβλήματος. Και αυτές οι απαρχές, είπαμε, σχετίζονται με τους πρώτους ανθρώπους, γιατί δυστυχώς αρρώστησε η φύση μας και αυτή η ασθένεια, αν θέλετε, μεταδίδεται με έναν τρόπο κληρονομικό. Είδατε, λέμε ότι όταν κάποιος βαπτίζεται σβήνει το προπατορικό αμάρτημα. Το πρώτο είναι. Οι άνθρωποι, να σταθώ σε κάποιο άλλο σημείο, οι άνθρωποι πριν την πτώση είχαν μια χαρακτηριστική αγνότητα. Λέει το κείμενο της γενέσεως. Ήταν γυμνοί και δεν τρεπόντουσαν. Τι δηλώνει τώρα αυτό? Αυτό δηλώνει ότι ήταν ντυμένοι με τη χάρη του Θεού. Είχαν δηλαδή, ήταν γεμάτη, έμπλεη χάριτος, γεμάτη από χάρη. Είχε πλημμυρίσει χάρης την ύπαρξή τους, την ψυχή και το σώμα τους. Και όταν γίνεται η αμαρτία, και πάλι θυμηθείτε αυτό τον χαρακτηριστικό διάλογο, λέει «κρυβόμαστε», λένε οι πρωτόπλαστοι, «κρυβόμαστε». Γιατί κρύβεστε? Γιατί είμαστε γυμνοί. Και ποιος σας είπε ότι είστε γυμνοί, λέει, ρωτάει ο Θεός. Ρητορικά ερωτήματα τώρα αυτά. Ο Θεός γνώριζε και προγνώριζε τα πράγματα. Απλά δεν μπορεί να επέμβει σε αυτό που λέμε ελευθερία του ανθρώπου. Δεν του χτυπάει το χέρι και του λέει «γιατί το κάνεις αυτό». Τον αφήνει ελεύθερο. Πόσο ελεύθερο? Ελεύθερο που μπορεί, όπως το κάνει ο άνθρωπος σήμερα, να λέει ότι δεν υπάρχει εσύ που με δημιούργησες. Ελεύθερος τόσο που μπορεί να βλασφημεί το όνομα του Θεού. Τόσο ελεύθερος μας έχει αφήσει. Και τόσο ελεύθερα περιμένει να ξαναπάμε κοντά του. Άρα λοιπόν, υπάρχει μία αγνότητα χαρακτηριστική, η οποία αγνότητα χάνεται.
με αυτή την εγωιστική προσέγγιση των πρώτων ανθρώπων. Χάνεται και έρχεται μία αίσθηση ντροπής, η οποία όμως τελικά αυτή μπορεί να λειτουργεί και προστατευτικά για τον άνθρωπο και σωτήρια για τον άνθρωπο. Αυτό που έρχεται σαν πτώση, σαν συνέπεια της πτώσεως, που είναι αυτή η αίσθηση ντροπής σε σχέση με τον άλλον, τελικά αυτό είναι και ζητούμενο σήμερα. Και αυτό ακόμα που ήταν συνέπεια πτώσεως, και αυτό σήμερα αμφισβητείται και το καταπατούν οι άνθρωποι, και σου λέει δεν πρέπει να έχεις καμία αίσθηση ντροπής, να κάνεις οτιδήποτε χωρίς ντροπή. Είναι μια πορεία που άμα τη δούμε μέσα στο χρόνο είναι συγκλονιστική όταν την συναντάς. Με την πτώση λοιπόν χάνεται αυτή η αγνότητα των ανθρώπων και μπαίνει η πονηρή σκέψη. Φανταστείτε δύο μικρά παιδιά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, βρίσκονται, παίζουν μεταξύ τους, είναι μηνών. Κανένας δεν το σκέφτεται ότι υπάρχει κάτι πονηρό σε αυτό. Υπάρχει αυτό το πλέγμα της αγνότητας. Αυτό ήταν ο άνθρωπος πριν την πτώση. Υπήρξε αυτή η πολύ αγαθή, όμορφη, άδολη, χωρίς αρκικότητα σχέση των ανθρώπων. Πλέον, μετά την πτώση, υπάρχει απόσταση. Υπάρχει η πονηρή σκέψη και η επιθυμία. Αυτά μπήκαν μέσα στην ανθρώπινη φύση. Και σήμερα, αν προσέξετε από την παιδική ηλικία, υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν και καλλιεργούν στα νέα παιδιά, σε πολύ μικρά παιδιά, να σκέφτονται με πονηρό τρόπο τους άλλους και του άλλου φίλου, αλλά και τις παρέες και γενικά τον κόσμο. Η μεγάλη ευθύνη των γονιών σήμερα και των ανθρώπων που σχετίζονται, των εκπαιδευτικών, της Εκκλησίας, είναι να μπορέσουμε, μεγαλώνοντας τα παιδιά, να διατηρήσουν την αγνότητά τους, κυρίως ξεκινάει από τη σκέψη αυτό και στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Κάποιος έμπειρος εκπαιδευτικός είπε, σήμερα δεν έχουμε πλέον παιδιά, δεν υπάρχουν παιδιά, αλλά μεγάλοι σε μικρό μέγεθος. Δηλαδή έχει χαθεί αυτή η αθωότητα, και με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων και της τεχνολογίας και της τηλεόρασης, και έτσι δεν το συναντάς και σε μικρές ηλικίες, δεν συναντάς αυτή την αγνότητα για την οποία μιλάμε. Χάνεται πάρα πολύ εύκολα, και όλο το πλαίσιο της κοινωνίας οδηγεί στα παιδιά, πολλές φορές και με την αφορμή της ασφάλειας του παιδιού, να δημιουργούμε καχύποπτα παιδιά, να είναι καχύποπτα για όλους που είναι γύρω. Και είναι μια αλήθεια ότι υπάρχουν τώρα αρκετά δύσκολες συνθήκες κοινωνικές. Φοβάσαι, δεν ξέρεις από πού να πρώτο φοβηθείς. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν θα πρέπει να είσαι εσύ που θα το κάνεις πονηρό για να αντέχεις την πονηριά. Εκεί χρειάζεται θέλει πολύ προσοχή. Είναι ένα τεντωμένο σκηνί στο οποίο ακροβατεί ο παιδαγωγός, που είπαμε, ή γονιός, ή δάσκαλος, ή καθηγητής, ή εκπαιδευτής. Είναι ένα τεντωμένο σκηνί πάνω στο οποίο ισορροπεί και προσπαθεί να μην κάνει να μην πάθει κακό το παιδί, αλλά να μην του κάνουμε εμείς πρώτα κακό. Δηλαδή να μην καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα παιδί εγωκεντρικό και ένα παιδί που βλέπει πάντα το αρνητικό
γύρω του και δεν βλέπει τίποτα θετικό, έχουμε αποτύχει αν το καταφέρουμε αυτό. Θα πρέπει πάση θυσία με κάθε τρόπο να διαφυλάττουμε την αγνότητα του παιδιού, έχοντας την αίσθηση ότι είμαστε σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει αγνότητα. Και εκεί βεβαίως υπάρχει, είπαμε, πολύ μεγάλη ευθύνη και χρειάζεται και πολύ προσευχή, χρειάζεται και πολύ χρόνος που και αυτός δεν υπάρχει. Και έτσι διαπαιδαγώγηση γίνεται ένας αγώνας κοπιαστικός. Να κλείσω αυτό το μέρος που αναφέρθηκα τώρα και να πω ότι είναι δύσκολη η διαπαιδαγώγηση, είναι δύσκολο να διαμορφώσεις ένα νέον άνθρωπο όπως ο Χριστός θα τον ήθελε, όπως ο Θεός τον θέλει, όπως τον ορίζει η Αγία Γραφή. Και από την άλλη να είσαι πολίτης αυτής της κοινωνίας, μιας κοινωνίας η οποία δεν θέλει το αγνό και προτείνει τρόπους, ακόμα και μέσα από την εργασία, να βγάζεις χρήματα χωρίς να κουράζεσαι και χωρίς να ακούς το γνωστό με τον ιδρώτα του προσώπου σου να τρως τον άρτο σου, να κοπιάζεις και να παίρνεις μετά την αμοιβή σου, αλλά με όποιο μέσο, ακόμα και αθέμητα μέσα. Είναι τα νέα παιδιά σε αυτό έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Θεωρούν ότι αρκεί να βγάζω χρήματα και να έχω μία άνεση και δεν με πειράζει και με όποιο τρόπο και να το κάνω αυτό. Υπάρχει μια τέτοια τάση που εκεί χρειάζεται βοήθεια από όλους μας για να πούμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι η ευλογία στον άνθρωπο και η χαρά εν τέλει έρχεται και μέσα από τον κόπο και τον καθημερινό κόπο της βιοπάλης που λέμε και το πνευματικό στίβο.

0: Τέλος, σήμερα κάνοντας αυτή την αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και στην καθημερινότητά μας, δηλαδή το πώς την συναντάμε σε πράγματα που πράττουμε καθημερινά, που σκεφτόμαστε, ένα ακόμα τελευταίο ας είναι η λατρεία των ειδώλων, τα σχετικά με τη λατρεία των ειδώλων. Τι λέει ο νόμος? Μόνο το Θεό σου να λατρεύεις. Αυτή είναι η εντολή. Και πραγματι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι η ροπή των ανθρώπων οδηγούσε στη θεοποίηση ακόμα και αψύχων πραγμάτων. Αυτά που δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν τα θεοποιούσαν. Οι πέτρες, τις πέτρες λάτρεψαν ως θεούς, τον ήλιο, τη σελήνη, τη θάλασσα, τα ποτάμια, καιρικά φαινόμενα. Ό,τι δεν μπορούσαν να ερμηνεύσουν, το θεοποιούσαν, το αποθέωναν. Με συνέπεια, σε όλο το γνωστό κόσμο από την αρχαιότητα να υπάρχουν χιλιάδες θεοί, θεότητες, ημίθεοι και τα λοιπά. Διαχρονικά οι άνθρωποι λοιπόν λάτρεψαν την κτήση και όχι τον κτήσαντα. Και σήμερα γίνεται το ίδιο. Αλλά έχει αλλάξει το είδωλο. Το είδωλο είναι ούτε καν ο εαυτός μας. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν λατρεύει τον εαυτό του. Έπαψε να λατρεύει αυτά που είπα πριν. Λατρεύει την ευδαιμονία, λατρεύει την ύλη, πιο ειδικά το χρήμα, λατρεύει ασφαλώς τη δόξα, αλλά τελικά λατρεύει το είδωλό του, δηλαδή αυτό που θα ήθελε να είναι και δεν είναι. Δείτε πόσες ώρες αφιερώνει μπροστά στον καθρέφτη ο άνθρωπος προκειμένου να διαμορφώσει το πρόσωπό του, το σώμα του, την ενδυμασία του, έτσι που να, όχι πολλές φορές να του αρέσει, αλλά ίσως και για να προκαλεί. Λατρεύει το είδωλό του. Έχουμε πάλι ειδωλολατρεία άλλου είδους. Αυτό που νομίζει λοιπόν ότι είναι ή ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να είναι, αυτό και λατρεύει. Πρόκειται για κάτι που έχει να κάνει λοιπόν με την κατίδωλον εποχή μας. Θυμάστε τι είπε ο Απόστολος Παύλος όταν είδε στην Αθήνα την πόλη. Η πόλη, λέει, η πόλη ήταν κατίδωλος, παντού υπήρχαν είδωλα, παντού λατρεία του εαυτού και κυρίως του προσωπείου. Αγαπητοί μου, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μας περιγράφουν τα πιο σημαντικά πράγματα, την πορεία του ανθρώπινου γένους προς τη θέωση, και μας περιγράφουν επίσης, μας περιγράφει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, το πώς ο άνθρωπος ξεκίνησε, με τι προδιαγραφές ξεκίνησε και ποια ήταν η πορεία του, η πορεία που ήθελε ο Θεός, και τελικά ποια ήταν η τραγική κατάληξη την οποία βιώνουμε όλοι μας και εξακολουθούμε και πάλι και πολλάκις και αρνούμαστε το Θεό. Δεν τον θέλουμε στη ζωή μας. Λατρεύουμε τις επιθυμίες μας, λατρεύουμε το εγώ μας, και όταν καταλήξουμε κάποια στιγμή στο άσχημο, σε άσχημο σημείο, τότε αρχίζουμε και τρέχουμε να τον ξαναβρούμε και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αν ήθελα τρεις λέξεις να πω για την πορεία αυτού του ανθρώπου, του ανθρωπίνου γένους, θα έλεγα δημιουργία και ό,τι όμορφο έχει αυτό, πτώση και ό,τι άσχημο έχει αυτό, και αναδημιουργία. Δεν έχουμε μείνει στην πτώση, είμαστε στην αναδημιουργία. Ο Χριστός τα έχει αλλάξει όλα. λαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση, έχει επαναφέρει για όποιον θέλει τον άνθρωπο στην προτέρα κατάσταση, στην προπτωτική κατάσταση. Έχουμε δηλαδή, ξέρουμε το δρόμο, αρκεί να το θελήσουμε. Κάπου όμως εδώ θα ολοκληρώσουμε την επικοινωνία μας. Είδατε και βλέπουμε και εμείς στη μελέτη που κάνουμε των κειμένων ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει θέση όχι στη μελέτη μόνο, στη μελέτη μας την καθημερινή, αλλά στη ζωή μας. Έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Μας απαντάει σε πολλά ζητήματα και του σήμερα, γι' αυτό και είναι πάντοτε επίκαιρη και πάντοτε νέα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Αλλάζεις θέρμανση? Εμπιστεύσου τους καλύτερους. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου αντλιών θερμότητας. Καλέστε μας στο 210-2470-870 για τη δωρεάν μελέτη και προσφορά μας. Gas Pipe. Μελέτες, εγκαταστάσεις, συντηρήσεις. Συμμετέχουμε σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα θέρμανσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
3: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
2: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη, του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου. Μια Αγία των ημερών μας που υπηρέτησε τον Θεό και τον άνθρωπο με χέρια ακούραστα, με ακλόνητη πίστη, με ταπείνωση και με δυνατή ψυχή. Ένα φωτεινό παράδειγμα μέσα από ένα συγκινητικό βιογραφικό βιβλίο που περιλαμβάνει αποφθέγματά της, φωτογραφικό υλικό και τον ρυθμό μιας κρυφής ποίησης. Αφήνομαι. Αγία Γαβριηλία Παπαγιάννη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 3-16.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης θα τεθεί σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύριος του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί θεία λειτουργία, το βράδυ ιερά αγρυπνία και ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η ιερά αγρυπνία. Επί τη ιερά πανηγύρι του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την ιερά εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπόλητης Πειραιώς κ. Σαραφή. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο ναό Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Η φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κύριο Αναστάσιο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από 13 έως 15 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδος. Αιμοδοσία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς από τις 10 το πρωί στις 2 μετά το μεσημέρι. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς κάθε ημέρα το πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Κάθε Τετάρτη η Θεία Λειτουργία τελείται στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Πορφυρίου στο Εντευτήριο Κέντρο Νεότητος Σωσιμάδων 52 και την Παρασκευή στο Πνευματικό Κέντρο Ευρυπίδου 93. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εν ωρίαν δράση που συνεχίζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου, σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί εν ωριακό αρχονταρίκι με θέμα εξηγήσεις και παρεξηγήσεις από την πνευματική ζωή, στο οποίο θα λάβουν μέρος ο πατήρ Γεώργιος Χινάς και ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό τίθεται σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σήμερα στις 7.30 θα μιλήσει ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, με θέμα «Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνση». Αύριο Τρίτη στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό, Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης. Στον Ιερό Ναό Γιουένου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Γιου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Σήμερα στις 6.30 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος για τους Αγίους Νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες στο σήμερα και τι έχουν να μας πούν». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς θα πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Λόγια και πράξεις», σπουδή στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού, κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες θα αρχίσουν σήμερα. Το θέμα της πρώτης σημερινής ομιλίας είναι «Ο Χριστός καθεύδει». Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πειραιώς και Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Ιωάννης Διώτης με θέμα «Ο κίνδυνος των αιρέσεων κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο». Ο αρχιμανδρίτης Δανίλα Εράκης θα παρουσιάσει στις 6 το θέμα «7 πράξεις από τις μεγάλες πράξεις των Αποστόλων» στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Η ιερά αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λιφάδας αύριο στις 9 το βράδυ για την εορτή της Οσίας Παρασκευής της Επιβατηνής. Βατινής. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος και Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής Νέας Πεντέλης, όπου θα τεθούσε προσκύνηση η Ιερά Λείψανα της Αγίας. Θα τιμηθεί επίσης η ανάμνηση του Αρχείου Θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν αύριο και την Τετάρτη. Με θέμα το Πάτερ Ημών και οι Άγιοι θα μιλήσει ο μέγας υμνογράφος της των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Χαραλαμπος Μπούσιας αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παραλίας Καλυβίων. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, πραξιτέλους 173 στον Πειραιά. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση εσπερινής θείας λειτουργίας. Την Τετάρτη στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής. Θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο της Αγίας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με καλέσθητη και υψηλή ποιότητα συμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του Αναγνώσεις θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραιακή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το έργο της Ιεράς Μητροπόλου. Πειραιός. Για περισσότερες πληροφορίες και για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλου στο 210-41-22-625. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: του τσαντραφίλιας.gr.
1: Βροχές και κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε αύριο Τρίτη, κυρίως μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 βοφόρες στο νότιο Βοϊκό και στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 15. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 19 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύρο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 19, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Χαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 18. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε κακοκαιρία, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα φαινόμενα στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 19 με 20 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
0: Το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
5: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
6: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας.

0: Προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 4118 640.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συναντήσουμε για ακόμη μία φορά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, όχι όμως μόνο στο μεγάλο διηγηματογράφο που ζωγράφισε με μοναδικό τρόπο τον κόσμο και τους ανθρώπους της εποχής του. Θα προσπαθήσουμε να τον πλησιάσουμε ως ένα βαθύ γνώστη της ανθρώπινης ψυχής και των σχέσεων που συνδέουν ή που κάποτε χωρίζουν τους ανθρώπους. Αφορμή για τη συζήτησή μας είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο με τίτλο «Η αθέατη τραγωδία της αυτάρκειας. Σχόλια σε δύο παπαδιαμαντικά διηγήματα» που υπογράφει η σημερινή καλεσμένη μας, η διδάκτορ φιλολογίας κυρία Μαντώ Μαλάμου. Μέσα από δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη, το «Με τον πεζόβολο» και τη «Δασκαλομάνα», αναδύεται ένα ερώτημα που ξεπερνά κατά πολύ την εποχή του συγγραφέα. Δηλαδή, τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος κλείνεται στην αυτάρκεια του εαυτού του και πάβει να βλέπει πραγματικά εκείνον που βρίσκεται δίπλα του. Θα τα πούμε όμως σε λίγο με την αγαπητή μας κυρία Μαντώ Μαλάμου, με την οποία έχουμε κάνει και παλαιότερα εκπομπές και έχουμε πολλά και θερμά συγχαρητήρια από όλους εσάς, οπότε είπαμε και σήμερα να την έχουμε κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη το Γερονιμάκη που έχει τη ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Και να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο ξεκινώντας, «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Ένα ολοκένουργιο, σπουδαίο βιβλίο που πραγματεύεται φλέγοντα ερωτήματα, όπως πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Χριστού, ποιες ιδέες κυριαρχούσαν στον κόσμο πριν τον Χριστό και τι πίστευε και τι ανέμενε κάθε έθνος και πολιτισμός για το Θεό πριν την έλευση του Υιού του. Το ιερό κελίο Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη καταθέτει στα χέρια μας ένα ευανάγνωστο έργο γεμάτο με προσεκτικά επιλεγμένα στοιχεία και πηγές, αλλά και με έγχρωμο φωτογραφικό υλικό.

Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, μία σύζυγος που καταδικάζεται στη σιωπή. Ένας δάσκαλος που βρίσκεται στην τάξη χωρίς ουσιαστικά να συναντά τους μαθητές του. Και στις δύο περιπτώσεις η ζωή φαίνεται αρχικά εύθυμη, σχεδόν κομική, ώσπου έρχεται η ανατροπή, η απώλεια, η μοναξιά. Και τότε ίσως αποκαλύπτεται αυτό που ο Παπαδιαμάντης δεν διατυπώνει ως δίδαγμα, αλλά μας αφήνει να το ανακαλύψουμε μόνοι μας, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά μόνος του. Υπάρχει μέσα στη σχέση, στον διάλογο, στην αγάπη προς τον συγκεκριμένο άνθρωπο που η ζωή έφερε κοντά του. Για όλα αυτά και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα, έχουμε σήμερα τη χαρά να συνομιλούμε με τη διδάκτορα φιλολογίας, κυρία Μαντώ Μαλάμου. Κυρία Μαλάμου, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαι μαζί σας, κυρία Χατζή, γιατί ξέρετε την συμπάθεια που έχω και την πόσα οφείλουμε στο σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και σε εσάς προσωπικά και σε όλους τους συντελεστές.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και είναι, ναι, πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει από χρόνια ότι γίναμε καλύτεροι χριστιανοί ακούγοντας την Πυριακή Εκκλησία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει το πατερικό πνεύμα και ελπίζω να το έχει πάντα.
0: Μακάρι, παίρνουμε κουράγιο από αυτά που μας λέτε.
1: Είναι... Δεν το λέω για έπαινο, χωρίς σημασία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι σημαντικά αυτά και τα δεχόμαστε με χαρά. Εδώ λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον τίτλο που είχατε δώσει. Τι όμορφος τίτλος το άρθρο που είχατε γράψει. Και μετά να πάμε στα δύο διηγήματα πριν φτάσετε, ας πούμε, στο βαθύτερο θεολογικό και υπαρξιακό επίπεδο. Ο τίτλος σας ήταν «Η αθέατη τραγωδία της αυτάρκειας», πολύ δυνατός. Τι εννοείτε με τη λέξη αυτάρκεια και γιατί η τραγωδία, ας πούμε, που γεννά είναι αθέατη?
1: Αυτάρκεια αρχικά σημαίνει, είναι μια θετική έννοια αν την δούμε από πλευρά, ας πούμε, την οικονομία μιας χώρας. Αυτό που μας το δίνει και πρώτα ο Περικλής στον Επιτάφιο. Έχει, λέει, η Αθήνα μια αυτάρκεια που δεν χρειάζεται τίποτα, δηλαδή. Mm. Αυτό είναι καλό για ένα κράτος, καταλάβατε, για ένα σύνολο οργανωμένης κοινωνίας. Αλλά όταν εδώ, όταν το χρησιμοποιώ στο κείμενο αυτό, το οποίο σημειωτέων του δημοσιεύτηκε το 2001 στο περιοδικό ΑΚΤΗ, είναι παλαιό κείμενο, είναι από τα πρώτα μου, στο περιοδικό ΑΚΤΗ της Λευκωσίας, της Κύπρου. Και να δημοσιεύτηκε χωρίς...
0: Σύγχρονο, σημερινό φαίνεται, είναι απίστευτο. Ναι, στο Αντίφωνο. Αλλά φαίνεται σημερινό, είναι απίστευτο αυτό, έτσι, πόσο...
1: Κοιτάξτε, ήταν επειδή τα έβλεπα γύρω μου. Ναι. Δηλαδή έβλεπα τι σημαίνει αυτάρκεια, να επανέλθουμε. Αυτό την αυτάρκεια την παρατηρούσα από παιδί, μη σας πω.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, στην αρνητική σημασία που το χρησιμοποιώ εδώ, είναι, είμαι αυτάρκης σημαίνει δεν έχω ανάγκη κανέναν. Έχω τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τα παιδιά μου, τα αδέρφια μου, τους φίλους μου, το αυτοκίνητό μου, τα χρήματά μου. Άρα δεν στηρίζομαι σε κανέναν που δεν θα τον έχω ανάγκη. Δηλαδή, καταλάβατε, έχω τις ασφάλειές μου. Αυτό σημαίνει αυτάρκης. Στηρίζομαι στις δυνάμεις μου. Έχω την υγεία μου, την οικογένειά μου, είπαμε, τον κύκλο μου και όσους θέλω εγώ, οι οποίοι όμως σημειωτέων, κάτι κάνουν για μένα. Δηλαδή, αυτό που με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση είναι η καλοπέρασή μου. Έχω τους άλλους για να με εξασφαλίζουν. Αυτό κυρίως βλέπουμε στο κείμενο του Παπαδιαμάντη. Το οποίο είναι αθέατο ως τραγωδία, διότι καραδοκεί η τραγωδία στη ζωή του καθενός μας. Δηλαδή το ότι δεν μπορώ να πω ότι εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ξέρετε, όσο περνούν τα χρόνια, εγώ προσωπικά τώρα, ως Μαντώ, λέω ότι έχω ανάγκη και το μυρμήγκι.
0: Όσο περνούν τα χρόνια όμως, ναι, γίνεται αυτή η, ναι, διαπίστωση.
1: Γιατί όταν κανείς είναι πολύ νέος, έχει, το βλέπω όλα τα χρόνια στο σχολείο, το πόσο οι έφηβοι με τους οποίους ασχολούμαι είναι, ας πούμε, τόσο πολύ αυτάρκης, που είναι φυσικό για την ηλικία τους. Δηλαδή και φυσικά για την ανατροφή όλων, το ότι δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, θα σε υποστηρίξω εγώ και βλέπουμε το χάλι των παιδιών, να μην μιλήσω για τα τελευταία που ακούμε αυτές τις μέρες, τα άκρως τραγικά και θλιβερά.
0: Πράγματι.
1: Έτσι.
0: Ο Παπαδιαμάντης, ας πούμε, μας παρουσιάζει ένα παραδείσιο κόσμο, έτσι όπως λέτε τώρα. Εύθυμος ο Τριαντάφυλλος, τραγουδά, ψαρεύει, καλλιεργεί. Αυτή η αυτάρκεια στιεύεται
1: Ακριβώς αυτό, ο ήρωας είναι ένας ψαράς και κυμπουρός μαζί. Και μάλιστα ξεκινάει έτσι ο Παπαδιαμάντης, και έτσι αρχίζω και όλο το κείμενο, που λέει: «Ω, πόσον τα ηλιοβασιλέματα εκείνα ανάμεσα στην Χλόιν και τα Σαναδενδράδας επερνούσαν φεδρά, δροσερά και μυροβόλα». Δηλαδή το ότι το διήγημα είναι γραμμένο το 1907, δηλαδή 3 χρόνια πριν πεθάνει ο συγγραφέας. Είναι πάρα πολύ όριμο. Γι' αυτό και μας δίνει και το απόσταγμα της σοφίας του. Τον παρακολουθεί τον ήρωα, τον Τριαντάφυλλο, δεν είναι τυχαίο το όνομα, γιατί κάνει και λογοπαίχνιο στη συνέχεια, να φυτεύει, να σκαλίζει, να ποτίζει ή να κατευθύνει το νερό στα βλάκια του περιβολιού, πότε να τρέχει όλους τους γυαλούς από Αμουδιάν εις Αμουδιάν και από Αγκάλιν θαλάσσης εις Αγκάλιν, με τον πεζόβολον επί του ώμου του δεξιού, με τον Μπορβάν υπό την αριστερά μασχάλιν, να θαλασσώνει έως το γόνα, και εις όλο αυτό το διάστημα ή το εύθυμος και δεν έπαβε να τραγουδεί. Το γυαλό γυαλό, ψαρά και κυνηγό. Είναι μια παραδείσια κατάσταση. Είναι μια μικρή ΕΔΕΜ. Ο Τριαντάφυλλος είναι παντρεμένος με μια μικρή γυναικούλα, όπως λέει. Την παντρεύτηκε 15 χρονών, και εδώ αρχίζει αυτό που θέλω να πω στη συνέχεια. Και την οποία, καταλαβαίνετε, 15 χρονών είναι ανήλικη για τα σημερινά δεδομένα, άσχετα τότε τι συνέβαινε, και πάντα είναι ανήλικος, γιατί και ως προφανώς είναι άλλης ηλικίας, είναι πιο όριμος άνθρωπος, και άρα έχει την ευθύνη της γυναίκας του. Ναι. Γιατί θα δούμε την παθητικότητα της μικρής γυναικούλας, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης. Άκουσε να δεις μικρή γυναικούλα, την ενοφέτησε ο Τριαντάφυλλος. Ναι. Εγώ είμαι, λέει, πολύ λογάς. Και αλλά αυτό το έχω σαν μόστρα για το εμπόρευμά μου. Φωνάζω, κάνω, δείχνω, μιλάω, γιατί είμαι έμπορος. Πρέπει να πουλήσω ό,τι έχω. Και εσύ δεν θα μιλάς, για να κάνουμε χωριό. Προσέξτε. Βάζει σε έναν άνθρωπο, σε ένα ανήλικο κορίτσι δηλαδή στην ουσία, και η καημενούλα ήταν αθώα. Το τονίζω αυτό. Δεν είναι γιατί ο Παπαδιαμάντης μας έχει δώσει όλους τους τύπους ανθρώπων και γυναικών και ανδρών. Και...
0: πράγματι.
1: Είναι άλλοι που χειρίζονται μια παπαδιά, παράδειγμα, στο διήγημα άλλο τύπο. Χειρίζεται αυτό που λέμε σήμερα χειριστική, τους πάντες και τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ η τούτη η καημενούλα είναι μια αθώα κοπελίτσα.
0: Η γυναίκα του Τριαντάφυλλου.
1: Η γυναίκα, ναι, του Τριαντάφυλλου το έδεσε, λέει, κόμβο στην μανδύλα της. Το πήρε στα σοβαρά, δηλαδή δεν του έδωσε. Άλλοι δεν θα του δίνει σημασία, σε τι λες. Και σχεδόν δεν μιλούσε ποτέ. Το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Και επισημαίνετε στο άρθρο σας ότι δεν μαθαίνουμε ποτέ το όνομά της.
1: Ναι.
0: Ούτε το όνομά της.
1: Είναι παράδοξο που δεν είναι παράδοξο. Ναι. Ο Παπαδιαμάντης έχει και παρατσούκλια, όχι απλώς. Δηλαδή που δίνουν και αυτά έχουν τη σημασία τους. Αλλού λέει ολόκληρο γενεολογικό δέντρο, θα λέγαμε. Έτσι, λίγο υπερβολικά. Εδώ δεν έχει καθόλου όνομα. Το ότι δεν. Δεκαπεντούτην, λέει. Την ενυμφεύτη και την ενυμφεύτησε ανεφάπαξ. Και τελείωσα. Δεν έχει όνομα, σημαίνει ότι είναι ανύπαρκτη. Γιατί μην ξεχνάμε, ακόμα και που δεν είμαι θεολόγος, έτσι είμαι φιλόλογος, το ότι ο Αδάμ δίνει ονόματα στα ζώα, λέει η γραφή. Και μην ξεχνάτε, η χρήση του ονόματος, να μην ξεχάσουμε ότι είμαι και φιλόλογος.
0: Και να θέλουμε δεν μπορούμε.
1: Αλίμονο. Και γι' αυτό να θυμίσω κάτι που είναι πάλι επίκαιρο. Ναι, ναι. Ταινία του Νόλαν, ο Οδυσσέας, την οποία δεν είδα και δεν νομίζω πως θα δω. Αλλά το ότι ο Οδυσσέας, ποιος καταλαβαίνει τη χρήση των ονομάτων, καταλαβαίνετε τι μεγάλα κείμενα είναι αυτά. Όταν τον ρωτάει ο Κύκλοπας πώς τον λένε, λέει ούτης. Ούτης είναι κανένας. Ούτης, όχι κάποιος, κανείς δηλαδή. Γιατί ξέρει ότι το όνομα έχει άλλη οντότητα. Δίνει άλλη, καταλαβαίνετε, δείχνει τον άνθρωπο ότι ο ούτης, και όταν φωνάζει ποιος σε τύφλωσε, κανείς, λέει εντάξει, παραλογίζει, σε βλέπεις εφιάλτες. Το όνομα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι εδώ δεν έχουμε όνομα σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Όταν το διάβασα, όταν το έγραφα το κείμενο, το είπα στη μητέρα μου πρώτα, η οποία δεν ήταν του δημοτικού, αλλά ήξερε γράμματα παλαιά. Το ότι οι άνθρωποι ξέραν γράμματα. Σήμερα μπορεί να είναι και επόμενη.
0: Και τι είπε η μητέρα σας πάνω σε αυτό?
1: Ξέρετε τι μου είπε κατευθείαν? Όταν είπα, της λέω, της είπε της γυναίκας να μην μιλάει. Έκανε ένα επιφώνημα η μητέρα μου. Όπολη τη σκότωσε την καημένη.
0: Χωρίς να κάνει προχωρήσει. Τη σκότωσε. Τι λέει.
1: σκότωσε, μου είπε.
0: Τη σκότωσε.
1: Και μου έμεινε, λέω, μαμά, αυτό θέλω να αποδείξω, ότι τη σκότωσε. Και μου λέει, μα είναι δυνατόν να πεις στον άλλον, δεν μιλάς. Και ποιος, τη γυναίκα του, έτσι. Και την, η γυναικούλα κοίταξε, λέει, εγώ που με βλέπεις έχω ελάττωμα που δεν μπορώ να το κόψω, να λέω πολλά λόγια. Και γι' αυτό, αν θες, θα κάνουμε χωριό, το επαναλαμβάνω, εσύ να είσαι, δεν θα μιλάς καθόλου. Από αυτή τη στιγμή, ο Παπαγιαμάντης το τονίζει, το έχει αραιά γράμματα, μακαρία η ώρα. Και βλέπω ότι είναι μακαρία η οδός που πορεύει σήμερα, δηλαδή αυτό μας παραπέμπει σε ένα θάνατο.
0: Ναι.
1: Το μακαρία η ώρα, ξέρετε που είναι στην εκρόσιμη ακολουθία όλοι μας. Το έδεσε, λέει, στα σκομπόδε μας, τα κλόνια της μανδύλας της και ή το πλέον σπάνιον, αν την ήκουσε κανείς να εκτότε να ομιλεί. Και εδώ δεν ξανακούμε τίποτα για αυτή. Μόνο στο τέλος, ο Τριαντάφυλλος περνάει άνετα τη ζωή του. Τις Κυριακές ανεβαίνει στο χωριό που να πουλήσει το εμπορεύμά του, αστειευόμενος με τις νοικοκυρές και μετά, θα το πω, συγγνώμη για την έκφραση, σεξουαλικά υπονοούμενα. Ο Παπαδιαμάντης το λέει με εύσχυμο τρόπο. Σφενδονίζουν άκακον την βομολογία προς τον αγοραστήν. Και συνεχίζει με πιο συγκεκριμένο. Και με τους φίλους του, τον έναν αντίπαλό του στα χωρατά, στα αστεία, πλην μόνο εν καιρό εκλογών, συνέπειπτε να είναι πάντοτε από δύο κόμματα, αλλιώς δεν θα είχε χάζει. Και το παν ήτο πώς να κάμουν χάζει. Δηλαδή, μία κοινωνία των ανδρών, προς Θεού δεν πάω στο φεμινισμό και σε άλλα της εποχής δεινά, αλλά να καταλαβαίνουμε πώς έχουν τα πράγματα, έτσι.
0: Άλλος τον Παπαδιαμάντης τα γράφει.
1: Άλλος τον Παπαδιαμάντης τα γράφει, ο οποίος ξέρει πολύ καλά και τα μεν και τα δε.
0: Ακριβώς.
1: Ο ένας, λέει, είχε μάθει στο γαϊδαρό του να υπακοήν και γυμναστική, ακόμα και γνώση. Και καυχάτο ο ίδιος. Όταν πήγαινε λοιπόν ο Τριαντάφυλλος να πει στο καπηλίον με τον ανταγωνιστή του και άλλους 30 φίλους. Παίζει με το όνομα, ο Τριαντάφυλλος έχει 30 φίλους. Προφανώς η γυναικούλα, η 15 της, δεν έχει καμία φίλη. Αφού δεν μιλάει.
0: Σωστά.
1: Και έχει κάνει 3 παιδάκια το ένα πίσω από το άλλο στη σειρά. Και έδινε εντολή ο άλλος στο γαϊδαρό του να σταθεί έξω βρε εσύ από εδώ, μην κουνηθείς. Τα ακούς. Και το ζώο ενδείκνυε εν το άμα σχήμα ταπεινώσεως και υπακοής. Ο Λόρ θα τα φτιάσει, μην τα κατεβάζεις. Όρφωνε τα ότα και έμεινε επί ώρας πράγματι ακίνητος. Καταλαβαίνετε πόση γυμναστική είχε κάνει στο γαϊδαρό του. Και όλα αυτά κάνουν μια κοινωνία των ανδρών που περνάει καλά. Γίνεται, πώς να το πω, είναι και την καθημερινή που κάνει τη δουλειά του και τις Κυριακές όπως είδαμε, άρα δεν υπάρχει στο σπίτι του καθόλου,
0: ναι,
1: ως παρουσία.
0: Πάντως αυτή η ηρωνία του Παπαδιαμάντη πώς λειτουργεί, κυρία Μαλάμου, εδώ πώς...
1: Κοιτάξτε, η ηρωνία είναι η αθέατη, αυτό ακριβώς είναι και η αθέατη τραγωδία,
0: ναι.
1: Η ηρωνία στην αρχαία τραγωδία όπως μάθαμε στο σχολείο είναι το να ξέρει ο θεατής αυτά που δεν ξέρει ο ήρωας που θα τα πάθει. Η ηρωνία, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά, ξέρετε, από τον καιρό του ρομαντισμού στο ρεύμα, λογοτεχνικό εννοώ, έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την έννοια της ηρωνίας. Η ηρωνία είναι η αθέατη όψη των πραγμάτων. Αυτό είναι η ηρωνία. Και εδώ είναι με όλες τις έννοιες. Λεκτική ηρωνία, ας πούμε, είναι το ότι ωραίος είσαι κι εσύ, λέμε. Τι ωραία μας τα είπες. Και βάζουμε θαυμαστικό που σημαίνει δεν μας τα είπες καθόλου καλά. Να λες το αντίθετο, να εννοείς το αντίθετο από αυτό που λες. Και η ηρωνία εδώ είναι ότι αυτό, η αθέατη όψη των πραγμάτων, η παραδείσια ζωή του Τριαντάφυλλου δεν είναι καθόλου παραδείσια και θα αποδειχθεί σε λίγο. Δηλαδή δεν είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί το παρόν του είναι παραδεισέν και το μέλλον του δεν είναι, και το οποίο είναι εγγύς, δεν είναι μακράν.
0: Επίσης κάνετε έναν εντυπωσιακό παραλληλισμό ανάμεσα στη γυναίκα του Τριαντάφυλλου και την Άλκιστη.
1: Ναι, την σπουδαία τραγωδία του Ευρυπίδη, την παλαιότερη κατά πάσα πιθανότητα, όπου έχουμε, η Άλκιστη είναι το ιδανικό της συζύγου, η οποία κατεβαίνει στον Άδη αντί του άντρα της, γιατί ο Απόλλων είχε δώσει στον Άδμητο, τον άντρα της, το δικαίωμα, εάν έρθει η ώρα του θανάτου του και κάποιος θελήσει να πάρει τη θέση του, να το δεχτεί. Και απευθύνεται στον πατέρα του, τον φέρει που είναι ηλικιωμένος, και εκείνος λέει: όχι, τι θέλω τη ζωή μου. Να γίνει η σειρά σου να περάσει η ζωή. Και δέχεται η Άλκιστη που έχει και μικρά παιδιά. Και έχουμε ένα καταπληκτικό έργο, ένα εκπληκτικό έργο εκεί. Και ας λένε διάφορα περί σατυρικού δράματος ή λαροτραγωδίας ή διάφοροι. Δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Επειδή υπάρχει η παρουσία του Ηρακλή. αυτή. Πεθαίνει η άλκης της και έχουμε όλη την τραγωδία, το θρήνο, το πώς φεύγει η βασίλισσα και πώς την κατεβοδώνουν και έρχεται ο Χάρος και την παίρνει. Και εκεί που έχει πάει, είναι στο μετέχμιο θα λέγαμε, έρχεται ο Ηρακλής στο παλάτι, ο οποίος είναι φίλος του παλατιού και όταν γλεντάει, πίνει, δεν του λένε, ήταν φιλόξενος ο άδμητος και δεν του λένε τίποτα. Είπε μην πείτε τίποτα στον άνθρωπο, ότι έχουμε πένθος. Και κάποια στιγμή ο Ηρακλής ανακαλύπτει ότι έχει πεθάνει η βασίλισσα και τότε πάει και την φέρνει πίσω. Και εδώ είναι ένα αρχέτυπο, θα μπορούσαμε να πούμε. Η τραγωδία είναι ένα είδος σπερματικού λόγου.
0: Ναι.
1: Και όλη η αρχαία φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Και την φέρνει πίσω και για τρεις μέρες είναι πεπλοφόρος η άλκης της, φοράει πέπλο και δεν γνωρίζεται το πρόσωπό της. Την φέρνει ως άγνωστη στον άδμητο. Και για τρεις μέρες θα μείνει σιωπηλή. Είναι η μοίηση στο μυστήριο του θανάτου, είναι πάρα πολλά εδώ. Δεν θα μιλάει για τρεις μέρες. Και αυτό το πράγμα, εδώ αυτό έχουμε σχολιάσει όπως καταλάβατε, είναι μια σκιά του Άδη.
0: Ναι.
1: Και η ηρωίδα του Παπαδιαμάντη είναι μια σκιά στον κόσμο των ζωντανών.
0: Πράγματι, ναι. Τι όμορφο που είναι αυτό. Γίνεται, γράφεται σκιά στον κόσμο των ζωντανών, ναι. Η άλκιστη. Το ίδιο και η γυναίκα.
1: Η ηρωίδα που η ανώνυμη.
0: Ναι,
1: η κάθοδός της, μικρή γυναικούλα, έτσι προσδιορίζεται. Όπως έτσι της είπε εγώ. Ναι. Άκουσε μικρή γυναικούλα. Αυτή την προσφώνηση έχω.
0: Τι μας αποκαλύπτει αυτή η σύγκριση, ας πούμε.
1: Τι μας αποκαλύπτει η συνέχεια. Κάποια μέρα η γυναικούλα, η μικρή γυναικούλα, η σιωπηλή, έπεσε και πέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Και πέθανε και τα παιδάκια της. Έπεσαν και απέθαναν. Η φαμίλια του, και όμως διαβάζω το κείμενο λίγο,
0: ναι.
1: Πες να μην κουράζει, τι να το έφυγε. Αυτός ο τόσο εύθυμος άνθρωπος, ο τριαντάφυλλος, είπαμε, με τους 30 φίλους, και φεδρός, επέσυρε τη συμφορά στην σκληράν μάστιγα. Είδε την δυστυχία, την νόσον και τους θανάτους να πλήττουν την μικράν καλλιάν του, τον καλύβα του. Η φαμίλια του, εκείνη η μικρά σιωπηλή γυναικούλα, αφού εγέννησε ένα κόμμα τέκνων, αρρώστησε και απέθανε. Την ακολουθούν ένα-ένα τα τρία μικρά παιδάκια της. Έπεσαν και απέθαναν, και είναι βιβλική φράση αυτή. Πέθανε και τα παιδάκια, οπότε δεν έχει ξεκληρίστηκε, αυτό που λέμε κυριολεκτικά, ο τριαντάφυλλος. Και στις παρηγορίες των φίλων λέει ότι μου έριξε ο Χάρο, με μάδισε η μπόρα σαν τριαντάφυλλο που είμαι. Και μετά καιρών ύστερων θα λέγει στις παρηγορίες των φίλων. Μου έριξε ο Χάρος των πεζόβολων.
0: Δηλαδή
1: είναι είδος, να το πούμε, απόχης που ψαρεύεις. Καταλάβατε. Του ρίξε την απόχη ο Χάρος και του πήρε όλους τους δικούς του. Δεν κατάλαβε ο άνθρωπος ότι ο ίδιος είχε καταδικάσει εις θάνατον τη σύντροφό του, στην ανυπαρξία δηλαδή.
0: Εσείς παρατηρείτε στο άρθρο ότι ακόμα και τότε δεν είχε επίγνωση, ας πούμε.
1: Ναι,
0: τι συνέβη.
1: Δηλαδή εσύ τι έκανες τόσο καιρό που είχες τη γυναίκα σου και τα παιδάκια σου. Πού υπήρχε αυτός ο άνθρωπος. Είναι σύζυγος.
0: Ναι.
1: Είναι, δηλαδή, τι πιο.
0: Αυτή ήταν η βαθύτερη τραγωδία του, ας πούμε, η έλλειψη αυτογνωσίας.
1: Δεν καταλάβαινε ότι η τραγωδία είναι εδώ. Δηλαδή η αθέατη τραγωδία, η αυτάρκειά του, η άνεσή του, η καλοπέρασή του, εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, είπαμε, και τις καθημερινές καλαμπουρίζει και πειράζει με τα όλα, είπα, υπονοούμενα, τις συνοδούς, τις παραμάνες των πλουσίων κυριών, λέει, που ερχόταν από το Βόλο και απέναντι, και κανένας δεν, δηλαδή κάνει με άλλες γυναίκες, αστειεύεται, χαριεντίζεται, και φυσικά με τους φίλους του. Στη γυναίκα του δεν υπάρχει καμία, πώς να το πω, καμία σχέση δεν υπάρχει με τη γυναίκα του. Δεν της μιλάει. Προφανώς καταλαβαίνουμε έναν άνθρωπο που είναι όλη μέρα έξω, γυρίζει το βράδυ, τρώει, κοιμάται, ας πούμε.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή δεν μιλάει, δεν έχει σχέση. Άλλη φορά είπαμε για τη σιωπή. Σήμερα μιλάμε για την ομιλία, βλέπετε. Γιατί έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει σχέση με τον άνθρωπό του. Και όλα αυτά γιατί κοιτάει την καλοπέρασή του. Είναι κουραστικό να καθίσεις να μιλάς με τον άντρα σου, με τα παιδιά σου, με το να ασχοληθείς με τα προβλήματα της οικογένειάς σου ή των άλλων ανθρώπων, να ακούσεις, όχι να μιλάς μόνο.
0: Να ακούσεις
1: να αγγίξεις τον πόνο του άλλου.
0: Το να μιλάς είναι το πιο εύκολο τελικά, έτσι δεν είναι, κυρία Μαλάμου?
1: Βέβαια, το να μιλάς είναι το πιο εύκολο και το πιο επιφανειακό, θα έλεγα. Αλλά το να ακούσεις, να βάλεις και τον άλλον να μιλήσει και να ακούσεις.
0: Μου άρεσε πολύ αυτό με την άλκηστη που κάνατε αυτή τη σύγκριση. Πείτε μας όμως κι άλλα, γιατί τη συγκρίνατε με την πιο πολλά.
1: Γιατί μου πήγε κατευθείαν, ξέρετε, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: με μία βασίλισσα αυτή την δύο. Καημένη, ας πούμε, την κοπελίτσα, την συγκρίνατε με μία βασίλισσα.
1: Ναι, τη συγκρίνουμε, μα καθένας είναι βασιλιάς του σύμπαντος, με την έννοια ότι είναι ενσαρκή περί πολλών θεός. Ο καθένας, ο Χριστός έδωσε το αίμα του για κάθε έναν. Και αυτό είναι όλο το πρόβλημα, ότι δεν εκτιμάμε απλά. Δεν υπάρχει ο άλλος για μας. Δεν το βλέπω στον εαυτό μου, πόσες φορές κάνω προσπάθεια να μην είμαι τόσο, πώς να το πω, ατομίστρια.
0: Όπως όλοι μας, ναι.
1: Όλοι,
0: λοιπόν,
1: ναι, αυτό. Και όταν λέει ότι και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και τα τελευταία λόγια του Αγίου Πορφυρίου είναι όσοι νεν. Δηλαδή το να καταλαβαίνεις ότι είμαστε ένα οι άνθρωποι. Και να πιάσεις τον πόνο του άλλου που τι λέει ο Άγιος Οφρόνιος και τι έχουν γράψει οι Άγιοι γι' αυτό. Το ότι να μπεις στον πόνο του άλλου και να τον αισθανθείς είναι το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει. Να πούμε δύο κουβέντες της πλάκας, να το πω έτσι, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Έτσι,
1: και,
0: έτσι.
1: Ναι, και να μιλάμε όλη την ώρα αυτό που είπα και να ανταλλάσσουμε μηνυματάκια. Σήμερα από το πρωί προσπαθώ να μην δω στο κινητό μου πόσες ευχές ήρθαν. Παιδιά, καλά να είστε όλοι, αλλά εγώ είμαι κουρασμένος άνθρωπος, το έχω πει. Χίλιες ευχές, καλό μήνα. Και καλό μήνα επίσης.
0: Μάλιστα, καλό μήνα.
1: Αλλά κάθε μέρα, αυτό το έτσι. Κάθε μέρα που έχουμε πει και άλλη φορά, δεν είναι αυτό η επικοινωνία. Τον άλλον. Μου στέλνανε μηνύματα με το που άνοιξε κάποια στιγμή το Viber χωρίς να με ρωτήσουν τι κάνω. Είσαι καλά, λες τον άλλον πρώτα. Είσαι καλά.
0: Ναι.
1: Ο πατήρ Ανανίας έλεγε, λέμε θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Τώρα δεν τα λέμε καν, τα γράφουμε και όλα, στέλνουμε το μήνυμα και τελειώνει. Είναι έτοιμο όλο το μήνυμα, ούτε αυτό καν. Έλεγε, οι παλιοί λέγαν, έλα να ειδωθούμε.
0: Ναι.
1: Τι χάρη έχουν τα μάτια που λέει ο Σολωμός. Να δεις τον άλλον και να πεις μια κουβέντα και να πεις τον πόνο σου και να σαν ακούσεις το δικό του.
0: Έτσι, τι κάνεις αυτό το, τι ναι. κάνεις. Ξαφνικά
1: ακριβώς.
0: Βλέπουμε όλοι, ας πούμε, λουλούδια, μπουκέτα, φύσεις, ανατολές και δύσεις.
1: Έτσι ακριβώς όπως λέτε. Και μετά τι έγινε. Σε ρώτησε κανένας πώς είσαι αυτό το διάστημα, ξέρω εγώ, πέρασε το καλοκαίρι. Πού ήσουν, τι έκανες. Πώς είσαι καλά στην υγεία σου. Και κάποτε το έγραψα και παρεξηγήθηκα. Λέω, δεν με ρώτησες μήνες τώρα τι κάνω.
0: Ναι.
1: Πού βρίσκομαι.
0: Πράγματι. Δηλαδή, έτσι είμαστε. Γιατί είμαστε έτσι, πρέπει. Είναι η αυτάρκεια. Είναι η αυτάρκεια.
1: Δεν μας ενδιαφέρει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα.
1: Όχι.
0: Έτσι είναι. Αυτό που λέτε τώρα, η αθέατη τραγωδία της αυτάρκειάς μας. Πολύ...
1: Η αυτάρκειά μας, ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και οπότε εντάξει, τώρα σε θυμήθηκα, σου στέλνω και ένα λουλουδάκι και τελειώσαμε.
0: Και πολύ σου είναι. Και πολύ
1: σου είναι, ναι. Και λοιπόν, άλλο διήγημα που σχολείται.
0: Ναι, ας περάσουμε στη δασκαλομάνα και αυτή.
1: Ναι.
0: Έτσι, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε με την διδάκτορα φιλολογίας, την κυρία Μαντώ Μαλάμου. Αφορμή στάθηκε αυτό το πολύ ωραίο κείμενο που είχε γράψει από το 2001, μας αποκαλύπτεται σήμερα. Η αθέατη τραγωδία της αυτάρκειας, και περιγράφει όλα αυτά μέσα από δύο διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Το πρώτο ήταν.
1: Με τον Πεζόβολο.
0: Με τον Πεζόβολο, ακριβώς. Και το δεύτερο είναι η δασκαλομάνα. Πάμε σε αυτό, κυρία Μαλάμου.
1: Εδώ έχουμε. Το διήγημα είναι αρκετά μεγαλύτερο από το άλλο, που είναι ένα σύντομο διήγημα, αλλά τα λέει όλα όπως είδαμε. Η δασκαλομάνα είναι ένα εκτενές διήγημα με πάρα πολύ χιούμορ. Ξεκινάει με ένα τρόπο μοναδικό. Δηλαδή είναι, δεν τα έχω περιλάβει στο κείμενο, γιατί ήταν πολλά.
0: Ας τα πούμε εδώ, που μπορούμε να μιλάμε.
1: Ναι. Ακούστε με να σας πω, έτσι ξεκινάει. Να μην ακούτε το δάσκαλο. Να μην φοβάστε τις πατεράδες σας, να δέρνετε τις μανάδες σας.
0: Ωραία. Εξαιρετικά κομική σκηνή.
1: Μία ρητορική. Ούτως ηγόρευεν προς θορυβώδη όμιλον 10 ετών και 12 ετών παιδίων, αναβάσεπι του τελευταίου φρανίου, του αποτάτου από τη δασκαλοκαθέδρα, ο Γιαννιός ο Βρικολακάκης, εις των μεγαλύτερων μαθητών. Εφήτα από 7 ετίας και ήτο ήδη 15 ετής. Αλλά μόλις είχε μάθει να συλλαβίζει.
0: Λοιπόν,
1: και ξεκινάει και λέει, διδάσκει δηλαδή ο μεγάλος μαθητής που έχει μείνει όλα τα χρόνια στη ζωή του, τα μικρότερα παιδιά Και το ενθυμούμενο στα παλιά εκείνα χρόνια δεν έπαθε να εκτείρει την παρούσα κατάσταση του σχολείου, όπου όλα τα παιδιά ήσαν μικρά, όλα σμαρίνα τώρα, όλα αφαιρίνα. Πρώτα ήσαν όλα μεγάλοι. Πού να είσαστε εσείς τον καιρό που ήταν ο άλλος δάσκαλος που πέθανε, ο Φλάσκος, ο Φλασκομπιμπίνος, ο Κιτενιάρης. Και σίων την κεφαλήν διηγείτο προς τους μικρούς μαθητάς, ή την εστ των οίκων εκπέμποντες μεγάλα επιφωνήματα θαυμασμού, πως ο Τζόρντις ο Σγούρας, 18 χρόνων στο δημοτικό σχολείο, είτε υψηλός με ανορθωμένα σγουρά μαλλιά, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διευθετήσει το κτένιον, έδιρε μία φορά τον άλλον δάσκαλον, τον Φλάσκο, Φλασκομπιμπίνο, τον Κιτσινιάρη.
0: Ναι,
1: και δίνει μάθημα στα μικρά παιδιά το πώς να δεν είναι πια ελεβέντες όπως ήταν οι προηγούμενοι.
0: Πάντως πολύ σύγχρονο.
1: Πάρα πολύ σύγχρονο. Και βλέπετε τίποτα δεν είναι παλαιό, έτσι.
0: Ναι, αυτό παρατηρούμε. Τίποτα δεν είναι παλαιό.
1: Το είναι εντελώς σύγχρονο. Δηλαδή ο Παπαδιαμάντης είναι αυριανός, δεν είναι καν σημερινός, πώς θα σας το πω.
0: Ναι.
1: Και ο δάσκαλος εδώ τώρα, η δασκαλομάνα, όπως τον έλεγαν, είναι μεγαλός όμως, με Ηρακλείους ώμους και βραχίωνας. Προμικρού είχε εισέλθει στο σχολείο. Αυτός επιβάλλεται, ο δάσκαλος, που δεν είναι όπως ο Τσιτρινιάρη δάσκαλος που τον έδρε ο παλιός μαθητής, αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος μπαίνει με το τσιγάρο στο στόμα. Στο σχολείο δεν φοράει τα κατάλληλα ρούχα, δηλαδή φοράει ούτε γυλαίκο ούτε σακάκι, και μέχρι που εμφανίζεται ακόμα και μπροστά στον διευθυντή σε όλους, δηλαδή αυτό για την εποχή καταλαβαίνετε το ευπρεπές ντύσιμο, είναι κάτι και πάντα οφείλει να είναι κάτι σημαντικό. Δηλαδή το ότι ο Παπαδημάντης επιμένει στον ντύσιμο, ότι αυτά δεν τα έχω γράψει γιατί δεν είχα χώρο, ξέρω, ήταν μικρό ότι μου παραχώρησαν να γράψω το άρθρο, και έτσι δεν επέμενα σε αυτό. Το σχολείο είναι, έχει τα χάλια του, βλατούδες, ποντίκια, κατσαρίδες και άλλα κυκλοφορούν ελεύθερα, τα σατρανία είναι σαρκοφαγωμένα και τα παιδιά δεν κάνουν, το μόνο που το είναι να κάνουν φασαρία ή να περιμένουν πότε θα χτυπήσει το κουδούνι, όπως είναι και σήμερα δυστυχώς και ακόμα χειρότερα.
0: Ναι. Γράφεται ότι δεν είχαν, λέει, τα παιδιά μπορούν να απαγγείλουν, αυτό μου άρεσε να το σχολιάσουμε, ναι, το μάθημα, μπορούν να απαγγείλουν το μάθημα, δεν είχαν καν υποψιαστεί ότι οι λέξεις των βιβλίων τους είχαν η ανδήποτε έννοια.
1: Ναι.
0: Μήπως εδώ ο Παπαδιαμάντης διακρίνει τη διαφορά ανάμεσα στη μετάδοση πληροφοριών και στην πραγματική παιδεία τελικά, σαν σήμερα.
1: Τι μετάδοση πληροφοριών έχουμε στο διήγημα αυτό? Δεν
0: έχουμε ούτε αυτό.
1: Γιατί έχουμε το απόσπασμα που παραθέτω, είναι ότι τους κάνουν πρώτα, λέει, αριστουρία. Αριστουρία ήταν συνδυασμός των λέξεων, συνδυασμός του ιερά ιστορία, που ήταν αυτό που λέμε σήμερα θρησκευτικά. Παλαιότερα τα λέγανε ιερά ιστορία. Και τα παιδιά δεν το ακούνε καλά και το λένε αριστουρία.
0: Μάλιστα.
1: Πάζει στην αριστουρία και λέει πριν, γιατί παρακολουθούμε, είναι πολύ κωμικό το διήγημα, μέχρι να φτάσουμε εκεί που είπα, στην αθέατη τραγωδία της αυτάρκειας του δασκάλου. Και τους εξετάζει μηχανικά. Τρίτος μαθητής, λέει, και προφανώς αυτός εδώ είναι ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης. Ο μαθητής που ρωτάει, ναι. Ο δάσκαλος ρωτάει μηχανικά ποια είναι τα επιτάνησα, εξετάζονται στη γεωγραφία. Ο τρίτος μαθητής απήντησε απνευστή και ομαλή τη φωνή, χωρίς να υπενθαίνει στη ξενή παρένθεση, που εννοεί ότι είναι το διπλό όνομα των νησιών. Κέρκυρα, Κορφή, Λευκά, Αγία Μαύρα, Παξί, Ιθάκη, Κεφαλινή, Αζάκυνθος και Κύθρα, Τσαρίγων. Και πολύ καλά επένευσε και πάλι ο διδάσκαλος. Αύριον, προσέξτε την παράδοση που κάνει, θα μελετήσετε από εδώ ως εκεί. Και χάρεξε με τον όνυχά του επί του βιβλίου. Δηλαδή τους έδειχνα, διαβάστε 5 γραμμές παρακάτω, ξέρω εγώ, 10. Ιεράν ιστορίαν θα κάνετε επανάληψη το ίδιο. Και 3 αράδες παρακάτω προσέθηκε, ειδών ότι ελισμόνησε να αλλάξει το μάθημα στην ιεράν ιστορία. Πηγαίνετε τώρα. Και ο μικρός μαθητής φέρον το ους. Φέρουν την χείραν στο ουστ, φαντάζεστε την εικόνα του παιδί με το δαχτυλάκι στο αυτί. Ενώ, γιατί ενώ το χαρτί μας, λέει, μέσα είχε απορία. Λέει ότι 7 νήσος αποτελείται από 7 νήσους, ύστερα βγαίνουν 10 στο μέτρημα. Έτσι, μέτρησε κατευθείαν χωρίς σύξη ή παρένθεση, όπως είπε πριν ο Παπαδιαμάντης. Και ο δάσκαλος ρωτάει, τα σε μέτρησες εσύ? Τα σε μέτρησα, να. Και έρχεσαι να μετράει επί των δακτύλων του. Κέρκυρα, κορφή, λευκά, σαγιά, μαύρα κτλ. Εδώ είναι αυτό που είπατε, οι άλλοι συμμαθητές του εγγέλων εν χορό δια την πολυπραγμοσύνη του. Με τι ασχολείται ο άνθρωπος, είπαν οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Το βέβαιο είναι ότι ουδέποτε είχαν υποπτευθεί ότι είχαν οι ανδήποτε έννοια ελέξεις όσα ήσαν τυπωμένοι εντός των βιβλίων των. Δηλαδή, αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία επαφή ούτε καν με την πληροφορία.
0: Ούτε καν, ναι, έχετε δίκιο. Ούτε καν.
1: Σήμερα, και η πληροφορία σήμερα είναι και ίδιο και χειρότερο, γιατί λες το ίδιο πράγμα 100 φορές. Και τα παιδιά, επειδή έχουν πάρα πολλούς περισπασμούς και δεν μάθαν ποτέ να επαναλαμβάνουν κάτι.
0: Ούτε εγώ, ναι.
1: Πριν, και αυτό, ξέρετε, το διαπίστωσα με τα λύπης μου μεγάλης και τραγωδίας μου. Πριν, μη σας πω, 20 χρόνια πριν.
0: Ναι,
1: ναι. Τόσο. Είχα τα παιδιά στην πρώτη μου, επιτρέπετε την προσωπική παρένθεση.
0: Με χαρά την
1: ηλικίου και τους έκανα Φωκηδίδη.
0: Ναι.
1: Και πολύ καλή τάξη. Ερχόμαστε Σεπτέμβρη μήνα να ξαναρχίσουμε και στη Δευτέρα ηλικίου τους ρωτάω πάλι και επανέρχομαι να κάνω μια μικρή επανάληψη στα προηγούμενα. Και διαπιστώνω, αυτό μπορεί να είναι 15 με 20 χρόνια που σας λέω πριν, όχι τώρα. Ρωτάω μερικά πράγματα με αυτά που είχαμε τόσες φορές επανελάβει στο παρελθόν έτος. Και με κοιτάγανε σαν να τα ακούνε για πρώτη φορά. Νόμιζα ότι με δουλεύουν στην αρχή. Τους λέω, παιδιά, τι συμβαίνει? Δεν θυμόταν τίποτα. Και τους λέω, ποιον απέσιο άνθρωπο, ποιον άχρηστο καθηγητή είχατε πέρσι και δεν σας έμαθε τίποτα? Και με κοιτάνε γιατί ήμουν εγώ. Λέω, αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα πέρσι?
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι λέει.
1: Και δεν είναι καινούριο αυτό, θέλω να σας πω. Δεν είναι. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Ελάχιστα παιδιά καταλαβαίνουν, δηλαδή αφομοιώνουν τη γνώση. Και δεν βοηθάνε και τα βιβλία, αλλά εδώ σας λέω και την ΑΟΤΑ, κάνεις κάτι που μου... είναι εποχή της ευκολίας, αυτό που είπα, δηλαδή τα παιδιά κοιτάνε να περάσουν καλά, να πάρουν το βαθμό. Ενώ βλέπετε εδώ ο ήρωας του Παπαδιαμάντη που είναι ο ίδιος, το παιδάκι ρωτάει, βλέπω 10.
0: Γιατί λέμε 7?
1: Τα νησιά.
0: Έτσι, ναι.
1: Δηλαδή δεν κρύβεται καμία σημασία ότι έχουν οποιανδήποτε έννοια οι λέξεις, λέει, στα βιβλία. Και τα παιδιά σήμερα το ίδιο κάνουν, γι' αυτό και τα σκίζουν μετά και τα πετάνε, το ξέρετε τι γίνεται.
0: Και τα, βέβαια, χρόνια γίνεται.
1: Χρόνια, βέβαια, και μαζεύουν τα συνεργεία του Δήμου μια εβδομάδα μετά. Τα...
0: Ναι,
1: και το οποίο είναι ένα τεράστιο κόστος που θα έπρεπε να μην γίνεται ποτέ. Όπως γίνεται σε άλλα κράτη. Τα βιβλία τα επιστρέφεις όπως τα πήρες και τα δίνεις την επόμενη χρονιά και μετά από μια 20ετία αλλάζουν τα βιβλία, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Δυστυχώς εμείς είμαστε έτσι και εξακολουθεί αυτό. Εδώ λοιπόν τώρα στη δασκαλομάνα ο δάσκαλος βρίσκεται και αυτός όπως ο τριαντάφυλλος σε μια δυσάρεστη θέση.
1: Ο δάσκαλος έχει αρβωνιαστεί, ο οποίος είπαμε ότι έμπαινε με το τσιγάρο στο στόμα στο σχολείο, καταλαβαίνετε, ακόμα και σήμερα. Αυτό δεν επιτρέπεται με τίποτα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να μπεις μέσα στη...
0: Πόσο μάλλον τότε, έτσι.
1: Πόσο μάλλον τότε. Δηλαδή, το ότι μας λέει αυτή τη λεπτομέρεια ο Παπαδιαμάντης και για τα μανίκια του υποκαμίσου του που τα είχε σηκωμένα και δεν φορούσε το σακάκι ή το γυλαίκο ή αυτή την. Δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι στο σχολείο. Γιατί κοίτα, γιατί είναι άνετα, δεν ζεσθενόταν, τα έβγαζε. Τώρα δεν μιλάω για τα σημερινά δεδομένα.
0: Όχι.
1: Όλων. Τα καταλαβαίνουμε. Τα φτωνό ή τα παραλείπονται.
0: Δασκάλονται και μαθητών.
1: Δασκάλονται και μαθητών, το οποίο εάν κάνεις παρατήρηση, την έκανα, τόλμησα να την κάνω κάποτε. Και ήδη η ίδια η διευθύντρια που ήταν και θρησκευάμενη, να το πω έτσι, κάλεσε τη μητέρα η οποία με απείλησε πριν χρόνια. Με απείλησε ότι θα έχω ιστορίες. Γιατί έκανε παρατήρηση στην κόρη της, η οποία ήταν ανεκδίκητη η εμφάνιση. Και.
0: Ναι, ναι.
1: Της είπα, μάζεψε την φόρμα σου, παιδί μου. Την έχει κατεβάσει μέχρι εκεί που δεν κατεβαίνει. Μιλάω για τα υπόλοιπα. Ότι θα πήγαινα πειθαρχικό. Οπότε έπαθα και εγώ να μιλάω.
0: Δύσκολα. Ναι.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το ότι σήμερα είναι οι γονείς εναντίον των δασκάλων, βέβαια αυτό οφείλεται, για να πάμε και στα σύγχρονα, έτσι, οφείλεται πρώτα σε εμάς, στο συνδικαλισμό μας που τα έκανε όλα ίσωμα. Έτσι, ξεκινήσανε. Έχω ξαναπεί ίσως τώρα και θα την παραλάβω ότι όταν γνώρισα τον πατέρα Ανανία ήταν όταν είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο και θα έβγαινα να δουλέψω ως φιλόλογος. Και όταν το είδα πρώτη φορά τι συμβαίνει, το πως όλη αυτή την άφεση, το ότι περνάμε όλοι εδώ πέρα άνετα, τίποτα άλλο, ούτε διαβάζουμε, θα πάρετε όλοι βαθμούς και θα φύγετε. Αυτή ήταν επί πάρα πολλά χρόνια η
0: παιδευσή μας. Είναι το διαπιστωμένο.
1: Τώρα είναι τα επίχειρα αυτής της παρακμής. Τώρα πληρώνουμε ό,τι κάναμε, γι' αυτό και γυρίσαν όλοι εναντίον των δασκάλων, έτσι. Φυσικά οι γονείς που έχουν το λόγο να κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να διώκουν τους δασκάλους, να τους δέρνουν, φτάσαμε στο μη περαιτέρω.
0: Και χάθηκε και η αυθεντία, πράγμα που μας έκανε κακό, πολύ κακό, τα σύμβολα φύγανε, όλα αυτά.
1: Βέβαια, γιατί έτσι συγκροτείται μια κοινωνία, δεν μπορεί να τα ισοπεδώσεις όλα. Αλλά ξεκινήσαμε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή και τότε μου είχε πει ο πατήρ Ανανίας, ουέ και αλίμονό τους. Όλων, μου λέει, των αδέλφων σου, των φορέων της παιδείας, μέχρι τα υπουργεία, μέχρι όλους, ο Χριστός συνιστά την αυτοκτονία μία φορά, στο Ευαγγέλιο, μου λέει. Εάν σκανδαλίσεις ένα των αδελφών τούτων των ελαχίστων.
0: Σωστό.
1: Και ποιο είναι πιο ελάχιστο από τα παιδιά, δηλαδή έναν απλό άνθρωπο, έναν αθώο άνθρωπο, του πάρεις τα ιερά και τα όσια από την ψυχή. Ναι. Δεν μάθεις το παιδί τα ιερά και τα όσια και συμπληρώνει, δηλαδή, το Χριστό και την πατρίδα.
0: Και επειδή ο χρόνος δυστυχώς και εδώ τρέχει και έχουμε πολύ λίγο, πάμε εκεί που ο δάσκαλος τι χάνει τελικά.
1: Ο δάσκαλος είναι αρμονιασμένος και αφήνει το σχολείο στην τύχη του όλο αυτό τον καιρό που παρακολουθούμε το μεγάλο διήγημα, έτσι, και κάνει αυτό το μάθημα που είπαμε, παραδίδει με το χέρι από εδώ ως εκεί, στο σημειώνει πάνω στο βιβλίο και φεύγει τετράκις της ημέρας, απήρχε το λέει στην αρμονιαστικιά του. Και έτρωγε, έπινε, έφευγε στο καφενείο και τα άφηνε, ούτε καν μπάνιο δεν κάναν τα παιδάκια, ούτε στη θάλασσα, γιατί είμαστε στο νησί. Και κάποια στιγμή παντρεύεται και μετά από ελάχιστο καιρό πεθαίνει η γυναίκα του. Βλέπετε το ίδιο μοτίβο, θα λέγαμε.
0: Πράγματι.
1: Και η γυναίκα του δασκάλου που περνάει τη ζωή του με όλη την άνεση δεν είναι δάσκαλος. Εδώ δεν πρόλαβε να είναι και σύζυγος της προκοπής, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έτσι, αλλά πήγαινε τετράκις της ημέρας για να φάει, να πιει, να πιει τον καφέ του, να κουβεντιάσει, να καθίσει στην ερευνητική του το σχολείο στην τύχη του.
0: Ναι,
1: δεν κάνει το στοιχειώδες, το λειτουργήμα του δασκάλου.
0: Έτσι. Κλείνεται στην αυταρχία του, αυτό που λέτε. Κλείστηκε και αυτό στην αυταρχία του.
1: Απολύτως. Δηλαδή ακριβώς το ίδιο γι' αυτό, και μάλιστα ότι βλέπετε ότι η τραγωδία είναι ίδια. Ο θάνατος της γυναίκας του. Και όταν πέθανε η γυναίκα του, ο ίδιος έρχεται πια, γίνεται δάσκαλος κατά το μάλλον ή τον λέω. Δηλαδή είναι, αρχίζει να, με τα χέρια του να μαστορεύει κάποια θρανία, να καλεί την επιτροπή να διορθώσει τους στίχους, να κάνει, και αρχίζει και να παραδίδει το μάθημα. Δεν έκανε καν παράδοση, καταλαβαίνετε. Δεν έλεγε στα παιδάκια να τους πει δύο πράγματα, και ήταν και τα παιδιά είχαν την αίσθηση ότι τι λες τώρα. Τι είναι αυτά που δεν υπάρχει καμία έννοια μέσα στις λέξεις. Δεν έκανε ποτέ μάθημα γι' αυτό. Δεν τους είπε τίποτα από την ψυχή του.
0: Αλλά μετά από αυτό ξεκίνησε να κάνει κάτι, έτσι.
1: Βέβαια. Γιατί έβρισκε, λέει, παρηγορία στην διπλή του πληγή. Όταν, δηλαδή, αυτό είναι ότι το ότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε τον καιρό που έπρεπε, να το πω έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να κλείσουμε με την τελευταία εικόνα του κειμένου σας που μου αρέσει πάρα πολύ. Γράφεται ότι η τραγωδία επαναλαμβάνεται εκτός αν ο άνθρωπος μπορέσει να αισθανθεί ότι ο άλλος είναι εν σαρκή περί πολλών Θεός. Ναι. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι ο καθένας μας είναι ένας άνθρωπος που είναι, για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του και σταυρώθηκε.
0: Και πώς μπορεί να μεταφραστεί, δηλαδή, στην καθημερινότητά μας με τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας.
1: Που έχεις μπροστά σου ως δάσκαλος, και η γυναίκα σου και τα παιδιά σου και ο φίλος και ο γείτονας και ο καθένας άνθρωπος είναι τόσο μεγάλος, τόσο μεγάλος, τόσο... Και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν πεθάνει κάποιος. Δηλαδή αυτό που λέει ο Ηλίτης, για να κλείσω με εκείνον, ναι. Μια λάμψη είναι ο άνθρωπος, και αν είδες, είδες.
0: Τι όμορφο. Και αν είδες, είδες.
1: Αυτή τη λάμψη τη βλέπουμε όταν φύγει ο άλλος, δυστυχώς. Γι' αυτό και λέω, είναι αθέατη η τραγωδία. Και επειδή είχα στο νου μου και παραδείγματα από μικρή του παρατηρούσα αυτό σε ανθρώπους και ειδικά στον αντρικό πληθυσμό, το ότι δεν υπολογίζαν τις γυναίκες τους, ξέρετε, τα παρατηρούσα από μικρή. Γι' αυτό και τα αναγνώρισα στον Παπαδιαμάντη. Και το ότι κάποιος, ας πούμε, περίμενε η γυναίκα του, ήταν σε άλλη πόλη, το πόσο την είχε ταλαιπωρήσει δεν λέγεται. Και όταν θα έπαιρνε τη σύνταξη να βρεθούν επιτέλους ως οικογένεια, αρρώστησε η γυναίκα και πέθανε σε ένα μήνα. Δηλαδή αυτό το παρατηρώ συνεχώς. Και το φοβάμαι, δηλαδή τι θα θυμίσει όλους μας. Δεν μπορούμε να είμαστε σήμερα εγώ κοιτάω πώς θα περάσω καλά. Έτσι. Και δεν με νοιάζει κανένας άλλος.
0: Κρατούμε λοιπόν από τη σημερινή συζήτηση.
1: Μια λάμψη είναι ο άνθρωπος και αν είδες, είδες.
0: Και αν είδες, είδες, και αυτό που λέτε κι εσείς, κρατάμε αυτή τη μικρή αλλά απαιτητική πρόσκληση όσο διαρκεί η πανήγυρης του παρόντος βίου.
1: Ναι.
0: Να μην χάσουμε το συγκεκριμένο άνθρωπο που η ζωή έφερε δίπλα μας, όπως μας λέει και η κυρία Μαλάμου. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Μαντώ Μαλάμου για την παρουσία της και για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτησή μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε επίσης τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Γερονιμάκη, για την πολύτιμη τεχνική του φροντίδα, καθώς και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να κλείσουμε με μια πρόταση. 28 Οκτωβρίου η εθνική μας γιορτή με μολύβι και χαρτί. Μόλις κυκλοφόρησε, φίλοι μας, ένα πρωτότυπο βιβλίο εκπαιδευτικό με την υπογραφή της Κατερίνας Μουρίκη. Μαθαίνουμε τα πάντα για την εθνική επέτειο του Όχι, μέσα από εικόνες που μπορούμε να ζωγραφίσουμε μόνοι μας, ενώ παράλληλα εξασκούμαστε στην αλφαβήτα μέσα από την ιστορία που ζωντανεύει η πανέμορφη εικονογράφηση του Σπύρου Ζαχαρόπουλου. Το βιβλίο περιλαμβάνει όμορφες δραστηριότητες, κατασκευές και τραγούδια. Το ιδανικό βιβλίο για την 28η Οκτωβρίου για παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας. 28 Οκτωβρίου η εθνική μας γιορτή με μολύβι και χαρτί. Ευρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

0: ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χριστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
4: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
3: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
9: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
10: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
9: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 4118 640.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
0: Πάτε μεσημέρι, καλύτερα, Νικόλα, την ευχή σας. Μαρία Χατζοπούλου, Κώστα Λαντίνη, Άγγελε Παπά.
2: Δημήτρη Σανφιέρη στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής Εφόλης της Ύλης.
0: Φίβικος Αντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ο άνθρωπος που αυτές τις μέρες πρωταγωνιστεί και θα πρωταγωνιστεί μέχρι και το νέο έτος. Διότι είναι ο άνθρωπος που δίνει πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους που μπορεί κάποιος να συνεισφέρει, να βοηθήσει, να γίνει ένας κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας αγάπης που αποκορύφωμα θα έχει την ημέρα που ο Σεβασμιότητος θα μοιράσει τα δέματα αγάπης για όλους εκείνους που αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμη και τα απαραίτητα. Και είναι δυστυχώς, πατέρα Νικόλα, πολλοί οι συνανθρωποί μας οι οποίοι πραγματικά μέρα με την ημέρα συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να προγραμματίσουν, όχι για τον επόμενο μήνα, για την επόμενη εβδομάδα, αν όχι για την επόμενη μέρα.
3: Έτσι ακριβώς, δυστυχώς, το βλέπουμε όλοι από τα δικά μας πορτοφόλια, από τις δικές μας επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ, από τους δικούς μας λογαριασμούς, ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Φανταστείτε λοιπόν εκείνους οι οποίοι αδυνατούσαν να τα φέρουν εις πέρα μέχρι τώρα, με τις νέες συνθήκες και με αυτά που δυστυχώς δυσίωνα φαίνονται μπροστά μας τα πράγματα, πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι και ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων για αυτές τις οικογένειες.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο, Μαρία μου, λέμε μακάρι να μην χρειαστεί για τον σκοπό αυτό να κάνουμε δράσεις. Να κάνουμε δράσεις για άλλους λόγους.
1: Αλλά δυστυχώς
0: όμως,
1: συνέχεια τα προβλήματα αντί να μειώνονται αυξάνονται και έτσι.
0: Και από το βλέπουμε και από τα μηνύματα που έχουμε εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, όπου οι άνθρωποι που ζητούν βοήθεια αυξάνονται μέρα με την ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Ήδη πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί ζητάνε να πάρουν το δέμα που θα δώσουμε τα
1: χρήματα πιο νωρίς. Ναι.
0: Ρωτάνε αν μπορούμε να... Διότι είναι και εύλογο το ερώτημα. Σου λέει, εσύ να μοιράσεις τα Χριστούγεννα.
1: Μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε. Εύλογο δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Βέβαια,
1: είναι
0: να πούμε ότι αυτή η δράση έχει ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι ότι δίνουμε βοήθεια μόνο τα Χριστούγεννα ή μόνο το Πάσχα. Έτσι, γιατί στην Ιερά Μητρόπολη Πυρός, όπως γνωρίζετε, περισσότερο από τον καθένα, όποιος ζει στο Πειραιά, όποιος ασχολείται με τα κοινά του Πειραιά, όποιος μπορεί να έχει δράση με τα κοινά, δεν μπορεί να μην γνωρίζει ότι σε καθημερινή βάση περισσότερα από 30 συσίτια της Μητροπόλεως μας προσφέρουν βοήθεια χωρίς καμία διάκριση, που σημαίνει υπάρχει ένα ζεστό πιάτο, φαγητό για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους. Σε αρκετές περιπτώσεις επισκεπτόμαστε εμείς ηλικιωμένα άτομα ή ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε αυτό το ένα πιάτο φρέσκο, επαναλαμβάνω, φαγητό.
1: Σωστά. Και είναι και ο πατριφανός, ο οποίος καθημερινά πηγαίνει σε σπίτια, τρόφιμα και ήδη ανάγκης.
0: Στον Πειραιά. Και
1: όχι μόνο
0: όχι
1: στον Πειραιά,
0: μόνο στην Τραπετσόνα, όχι μόνο στο Ρέντι, που είναι η μητροπολιτική μας περιφέρεια. Γιατί ο πατέρα
1: Νικόλαος,
0: όποιος χτυπήσει την πόρτα της Μητροπόλεως Πειραιός, όποιος επισκεφθεί ένα συσίρτιο, έναν άνθρωπο που ασχολείται με την φιλανθρωπία και έχει την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, προκειμένου να διακονήσει αυτό το μετερίζει, και είναι πολλοί κληρικοί μας οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται και έχουν φθείρει και σόλες και δεν σκέφτονται καθόλου ούτε από το χρόνο τους, κάνουν το πρόβλημα των συγγενικών προσώπων που έχουν πρόβλημα, δικό τους πρόβλημα, γιατί και οι ίδιοι νιώθουν συγγενείς.
3: Χωρίς διακρίσεις, Δημήτρη, αυτό είναι το σημαντικό να το τονίσουμε, ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή εθνικότητας, ο καθένας που θα ζητήσει τη βοήθειά μας θα έχει, όπως είπες εσύ, ένα ζεστό πιάτο φαγητό ή μία σακούλα με απαραίτητα πράγματα για το σπιτικό του.
0: Λοιπόν, να επικοινωνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί μας, να ενημερωθεί, να μάθει, να συστρατευθεί σε αυτή την προσπάθεια

0: Το έχει ανάγκη. Προϋποθέτει να υπάρχουν οι πρώτες ύλες. Προϋποθέτει να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα ασχοληθούν. Θα επεξεργαστούν τις πρώτες ύλες για να μπορέσουν κάποιοι άλλοι αργότερα να τις μαγειρέψουν, να τις μετατρέψουν σε φαγητό. Μετά κάποιοι άλλοι να το συσκευάσουν, κάποιοι άλλοι να κάνουν τη διανομή. Και όλο αυτό είναι μια αλυσίδα. Και μέσα σε αυτή την αλυσίδα αγάπης, που είναι ευλογημένη η αλυσίδα από τον Θεό, προσπαθούμε να γίνουμε και εμείς κρίκοι. Και κάτω από πολλές προϋποθέσεις, Κώστα, θα προσπαθούσαμε πραγματικά να εισχωρήσουμε και να αποκτήσουμε ένα ρόλο σε αυτή την αλυσίδα. Γιατί στην ουσία τι κάνουμε, κάνουμε πράξη του Λόγου του Θεού. Βλέποντας στο πρόσωπο του φτωχού, του αδικημένου, του πονεμένου στον ανθρώπου μας, το πρόσωπο του Θεού. Και ποιος πραγματικά δεν θα ήθελε να δει το πρόσωπο του Θεού? Και αυτή η ευκαιρία, η μοναδική μέσα από τη φιλανθρωπία να δει το Θεό, είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη και πολύ σημαντική. Και μακάρι, όπως διαβάζουμε και στα μηνύματα, να το δουν οι ακροατές μας και ως μια αφορμή, ως μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό.
1: Είναι ένας από τους τρόπους η φιλανθρωπία, είναι ένας, ας μου επιτραπεί όρος, σίγουρος τρόπος. Βέβαια είναι και η προσευχή, είναι και όλα τα υπόλοιπα, είναι το κοινό ποτήριο, αλλά η φιλανθρωπία ωφελεί και εμάς και τους ανθρώπους το όνομα των οποίων γίνεται η φιλανθρωπία, της Πάτερ Νικόλα. Είτε είναι, μιλάμε για ζώντες, είτε μιλάμε για και κοιμημένους. Και πόσες φορές δεν έχουμε διαβάσει και στο γεροντικό και αλλού το πόσο έχει ωφελήσει η φιλανθρωπία ψυχές και κοιμημένων αδελφών μας.
2: Έτσι. Μαζί με την προσευχή, μαζί με τον προσωπικό αγώνα που κάνουμε εμείς για τον λυκημημένο αδελφό μας, ο οποίος βρίσκεται στη θριαμβεύουσα εκκλησία και δεν μπορεί πλέον να αγωνιστεί για την ψυχή του, αυτό το ρόλο τον αναλαμβάνουμε εμείς. Επαναλαμβάνω, η φιλανθρωπία είναι εξίσου σημαντική βεβαίως με τον προσωπικό μας πνευματικό αγώνα, την προσευχή μας και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για αυτές τις ψυχές.
1: Και πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε δει, δεν έχουμε ακούσει και εμείς ήδη δεν έχουμε κάνει ένα γεύμα αγάπης στο όνομα ενός κοιμημένου αδελφού.
0: Είναι το συγχώριο που λέμε.
2: Το συγχώριο ακριβώς, ή το ψυχικό το λεγόμενο, ή το ψυχικό. Το ψυχικό ή το συγχώριο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το βλέπουμε και στην ιστορία και στην παράδοση της Εκκλησίας μας και το διαβάζουμε αυτό και στα γεροντικά και στους πατέρες, το πώς ωφελούνται οι ψυχές από τη δική μας φιλανθρωπία, από τη δική μας, από το δικό μας αγώνα για τις ψυχές που, επαναλαμβάνω, ό,τι μπόρεσαν αγωνίστηκαν σε αυτή την γη, στη στρατευωμένη εκκλησία όπως την ονομάζουμε, και πλέον βρίσκονται στη θριαμβεύουσα εκκλησία.
1: Τώρα, οι τρόποι για να βοηθήσουμε είναι πολλοί. Εμείς πάντοτε λέμε ως πρώτο τον προσευχητικό τρόπο. Κυρίως με την προσευχή μας να ενισχύσουμε όλο αυτό το έργο, και από εκεί και πέρα όποιος μπορεί και υλικά είναι καλό και ευλογημένο. Όσοι θέλετε να πληροφορηθείτε για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε υλικά να προσφέρετε σε αυτό το έργο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το 210-4118-602 και με το 210-4118-640, είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει, κυρίες και κύριοι, για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή την μεγάλη, την πολύπλευρη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας.
0: Διαβάζω, ξέρετε, ένα μήνυμα το οποίο έχει έτσι μια ιδιαίτερη αξία. Μια ακροάτριά μας, η οποία λέει το εξής, ότι άκουγα, λέει, από το ραδιόφωνο σας ότι η φιλανθρωπία πραγματικά είναι ένας τρόπος να προσεγγίσουμε τον Θεό, και μας δίνεται και μια ευκαιρία με το δικό μας χέρι να σηκώσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει κάτω. Αυτό, λέει, κάποτε έκανα και εγώ μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κάποια στιγμή, λέει, ήρθε η ώρα να ζητήσω κι εγώ ένα χέρι που θα με βοηθήσει να σηκωθώ, όχι από ένα οικονομικό πρόβλημα, από ένα άλλο προσωπικό πρόβλημα. Και το χέρι, λέει, αυτό ήταν του Θεού και ήρθε, λέει, χωρίς να το περιμένω. Αυτό δεν λέγεται θαύμα? Πατέρα Νικόλα,
2: θαύμα λέγεται, εννοείται ότι
0: βοηθάς κάποιον θαύμα που δεν ξέρεις, Και με αυτόν τον τρόπο δίνεις στον εαυτό σου τη δυνατότητα με το δικό σου χέρι να σηκώσει έναν άνθρωπο. Είτε να τον βοηθάς να ξεδιψάσει, να χορτάσει, να...
1: Να αντιθεί, να φιλοξενηθεί.
0: Τα έχει...

0: θέρμανση στο σπίτι του, να έχει φως, να έχει νερό, να έχει. Ε? Και είναι το χέρι το δικό σου που θα πατήσει το διακόπτη και θα ανάψει το φως. Ενό λαμπτήρα που είχε καιρό να ανάψει. Δεν είχε πληρωμένο λογαριασμό. Και εσύ βοήθησες και πληρώθηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πίναγε. Και ήταν η παρουσία η δική σου που βοήθησε αυτόν τον άνθρωπο να έχει ένα πιάτο ζεστό φαγητό και η οικογένειά του. Και ξαφνικά, όπως μας λέει η ακροάτριά μας, φτάνεις εσένα σε ένα σημείο να χρειαστείς εσύ ένα χέρι να σε βοηθήσει. Και όπως μας περιγράφει, το πρόβλημά της δεν ήταν οικονομικό. Ήταν προσωπικό. Και μένουμε εκεί. Μπορεί να ήταν θέμα υγείας, μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
1: Οτιδήποτε εκτός από το οικονομικό, ναι. Πάντως.
0: Και κάθε φορά, Μαρία μου, που διαβάζω τέτοια μηνύματα, το μυαλό μου πηγαίνει σε αυτόν τον παππού. Θυμάσαι.
2: Βέβαια.
0: Το κολλήριο.
2: Το κολλήριο, ναι, αυτό ναι, μας έχει μείνει. Πραγματικά.
0: Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Δεν έχω όμως κάποιον να βάλει
2: κολλήριο. Να μου βάλει κολλήριο στο μάτι.
0: Κολλήριο στο μάτι που έχω ανάγκη και είμαι μόνος.
2: Και άλλες παρόμοιες δυστυχώς περιπτώσεις, έτσι. Δεν τις σκεφτόμαστε.
3: Είναι αυτό το χέρι του Θεού που λες, όμως το χέρι του Θεού το οποίο απλώνεται από τις ευχές που έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι, από εκείνους όλους τους γνωστούς ή αγνώστους, κυρίως αγνώστους, που δέχονται τη βοήθειά τους. Είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό και πολύ συγκινητικό όταν κάποιος κάνει μια προσφορά στην ενορία, ένα γεύμα την ημέρα, το οποίο είναι 40-50 μερίδες, παραπάνω μερίδες, να, για την ψυχή ενός κεκοιμημένου αγαπημένου του προσώπου. Όλες αυτές οι ευχές από αυτούς τους ανθρώπους που δέχονται αυτή τη βοήθεια, όλες αυτές λοιπόν οι ευχές αποταμιεύονται στον ουρανό. Κάποια στιγμή αυτή την αποταμίευση μπορούμε να τη δούμε σίγουρα, θα τη δούμε μάλλον σίγουρα όταν θα βρεθούμε κι εμείς κοντά στον Θεό, αλλά την βιώνουμε και εδώ όταν χρειαστεί.
0: Διαβάζω ένα δεύτερο μήνυμα από την ίδια ακροατριά μας που λέει: το χέρι του Θεού ήρθε ως προστασία του παιδί της. Και εξηγεί τι σημαίνει
2: προσωπικό.
0: Ήταν άλλο προσωπικό, λέει, πρόβλημα. Ήταν λοιπόν το χέρι του Θεού σε ένα θέμα που αντιμετώπιζε με το παιδί της. Και ήταν το χέρι του Θεού, λες, που πραγματικά έκανε το θαύμα. Και έχει να κάνει, λέει, με το παιδί μου.
1: Το θαύμα έρχεται πολλές φορές και εκεί που δεν το περιμένουμε.
0: Ναι, με αυτό μας λέει.
1: Καμιά φορά παρακαλάμε για το θαύμα.
0: Βοηθήστε ανθρώπους, γιατί στην ουσία κάνετε πράξη το λόγο του Θεού. Και έρχεται στο μυαλό μας πάντα το Ευαγγέλιο της Κρίσεως.
3: Ξέρεις, όμως δεν είναι και ωραίο να κάνεις και να περιμένεις κιόλας το θαύμα.
0: Μα αυτό δεν το περίμενε αυτό. Αυτό μας λέει η ακροατριά.
3: Απαντάω σε αυτό το που λέει ο Κώστας.
1: Καμιά φορά ότι παρακαλάμε για το θαύμα και παρακαλάμε ενδεχομένως και μηχανικά. Ναι. Αχ, Θεέ μου, να γινόταν αυτό ή κάνε Θεέ μου, χωρίς να πιστεύουμε επί της ουσίας ότι αυτό μπορεί να γίνει. Και έρχεται όμως, είναι αυτό που λέει το γνωστό, ότι αποστολή, πώς πιστεύουμε, λέει, στο θαύμα, όταν βγαίνουμε λιτανία για βροχή και παίρνουμε μαζί μας ομπρέλα.
3: Μάλιστα.
1: Εκεί πιστεύεις στο θαύμα. Εκεί αφήνεσαι, σε αυτό που λέμε, στα χέρια του Θεού, στην πρόνοια του Θεού. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε αυτή την πολύπλευρη φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 41 18 640.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μαρία μου, πού μπορεί να επικοινωνεί κάποιος και με ποιο τρόπο μπορεί να μάθει πώς μπορεί να γίνει ο καθένας από τους ακροατές μας ένας κρίκος αγάπης, συνεισφέροντας έστω και το ελάχιστο ή ακόμη και προσευχητικά.
1: Βεβαίως, αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο με τους αριθμούς 210-41-18-602 ή 210-41-18-640. Στο εσωτερικό 1 βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου. Μπορεί να καταγράψει τα μηνύματά σας, μπορεί να σας δώσει τους λογαριασμούς που έχουν ανοιχτεί ειδικά για να βοηθηθεί όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από τη Μητρόπολη μας εδώ και πολλά χρόνια καθημερινά για να βοηθήσει τους αναγκεμένους αδελφούς μας. Είτε βρίσκονται σε ένα σπίτι που δεν έχει όμως τίποτα, είτε βρίσκονται στο δρόμο. Και δυστυχώς είναι πάρα πολλοί οι άστεγοι οι οποίοι ζητούν βοήθεια καθημερινά. Αγαπημένοι μας ακροατές, αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ξέρουμε ότι είσαστε πάρα πολλοί και εσείς οι οποίοι βρισκόσαστε πολύ μακριά και βοηθάτε και με την προσευχή σας, αλλά ζητάτε καθημερινά και μέσω email τους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε, ζητάτε το λογαριασμό. Η Φίβη είναι ενημερωμένη για όλα αυτά και μπορεί να σας βοηθήσει αν θέλετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας τα μηνύματα. Και στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον άνθρωπό μας που ακούει στο όνομα Γιώργος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος μας, διότι έρχονται αλλαγές.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
0: Και πολύ εύκολα λοιπόν μπορείτε να μπείτε στο tsatrafilias.gr και να μάθετε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες ή ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, με υγεία.
4: Βροχερή θα είναι.
3: Βροχερή θα είναι. Γεια σου πάτε Νικόλαε. Γεια σου Δημήτρη μου, σε όλη την παρέα εκεί.
0: Να σε καλά.
3: Ναι, θα είναι βροχερή αυτή η εβδομάδα. Έχει βγει ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρού από πριν από κάνα μισάωρο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ουσιαστικά μιλάμε για μια 48-ωρη κακοκαιρία η οποία θα πλήξει και την Αττική και τον Πειραιά. Ξεκινάει από αύριο το μεσημέρι, από αύριο το πρωί μάλλον θα λέγαμε στη Δυτική Ελλάδα και σιγά σιγά μέσα στην ημέρα αύριο, από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, σε όλο το νομό, αλλά μέχρι και την Τετάρτη μεσημέρι δηλαδή κατά διαστήματα θα έχουμε ισχυρές βροχές στο λεκανοπέδιο και στον Πειραιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω γιατί η πρόγνωση μιλάει για έτσι μεγάλα ύψη βροχής με μεγάλες δαγδαιότητες, πολλούς κεραυνούς, χαλάζει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε μια περιοχή με τόσες ιδιαιτερότητες όπως είναι η Αττική, που είναι όλοι τσίμπε εντοποιημένοι, χωρίς απορροές, χωρίς τίποτα, αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιες κακοκαιρίες είναι επικίνδυνες και θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή. Να πω λοιπόν ότι αυτή η κακοκαιρία, εκτός από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα, την Κεντρική και την Νότια, δηλαδή το Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Αττική, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, θα έχουμε και θυελώδεις βοριάδες, θα έχουμε απογορευτικά οπωσδήποτε στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, κυρίως από την Τετάρτη το απόγευμα, από την Τρίτη το απόγευμα, συγγνώμη, μέχρι την Τετάρτη Πέμπτη, βοριάδες στα 9 Μποφόρ και όπως καταλαβαίνετε θα πέσει και αισθητά η θερμοκρασία. Θα πέσει γύρω στους 7-8 βαθμούς, δηλαδή νομίζω θα κάνει και το κρύο θα είναι έτσι έντονο αυτό το τριήμερο. Γύρω στους 18-19 θα είναι η μέγιστη στην Αθήνα, γύρω στους 10 το νύχτα και νωρίς το πρωί. Στα βόρεια προάστια αντιλαμβάνεστε θα είναι πολύ πιο, θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες οι θερμοκρασίες. Θέλει προσοχή γιατί τα φαινόμενα θα είναι έντονα, κυρίως στην Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Αττική, στην Ανατολική Πελοπόννησο, αλλά και στην Δυτική Κρήτη. Νομίζω είναι οι περιοχές που θα χτυπήσει η καγκυρία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα βρέξει και στις περισσότερες περιοχές.
0: Η πιο δύσκολη μέρα ποια θα είναι, Γιώργο?
3: Εγώ νομίζω ότι για την Αττική η πιο δύσκολη μέρα θα είναι η αλλαγή της Τρίτης προς Τετάρτη.
0: Το βράδυ δηλαδή.
3: Ναι, προς το βράδυ. Θα έχει ένα πολύ ισχυρό κύμα η Αττική καταρχήν την Τρίτη το μεσημέρι. Και μετά ένα δεύτερο ισχυρό κύμα εκεί προς το βράδυ. Νομίζω ότι θα είναι πιο ισχυρό με την έννοια και της ισόρρευσης των προηγούμενων ωρών και του κορεσμού. Γι' αυτό το λέω. Όσοι προγραμματίζετε, αντιλαμβάνεστε ταξίδια με θαλάσσιες κοινωνίες, αντιλαμβάνεστε ότι από αύριο το βράδυ θα έχετε προβλήματα και Τετάρτη και την Πέμπτη το απόγευμα φεύγει αυτό το σύστημα. Κρύο θα έχει, πολλές βροχές θα έχει, κεραυνούς θα έχει. Προσοχή, γιατί.
0: Δηλαδή θα είναι φθινοπορεινό το τοπίο, το σκηνικό, ή θα είναι χειμωνιάτικο.
3: Προφανώς φθινοπορεινό. Θα έλεγα ότι η θερμοκρασία θα είναι λίγο πιο έτσι, χαμηλά για την εποχή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή νομίζω ότι θα είμαστε γύρω στους περίπου γύρω στους 3-4 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά. Στους 24-25 είναι οι φυσιολογικές θερμοκρασίες τώρα. Θα είμαστε γύρω στους 20-19-18 με μονοψήφιες τιμές σίγουρα στη Βόρεια Ελλάδα. Θα έλεγα ότι είναι ένα σύστημα προχωρημένου φθινοπόρου με πενελιές χειμώνα όσον αφορά τη θερμοκρασία. Ωστόσο δεν θα διαρκέσει για πολύ. Θα 48 ώρες είναι. Από την Παρασκευή φτιάχνει ο καιρός. Το σουκού πάλι κάποιες βροχές περιμένουμε. Γενικότερα φαίνεται ότι από αυτή την κακοκαιρία και μετά, δηλαδή και από την άλλη εβδομάδα, μπαίνουμε σε πιο κρύες καταστάσεις και εδώ θα φτιάξουμε τις ντουλάπες μας, τα καλοκαιρινά.
0: Α, δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάνε δηλαδή.
3: Μπαίνουμε σε κρύα τώρα. Σε κρύα εννοώ.
0: Δηλαδή τα 25 ή 26.
3: Όχι αφορά τρία ράστα, πατέρ Νικόλα. Ένα θα φοράει, αλλά.
0: Αλλά με μάλινη φανελίτσα από μέσα.
3: Ακριβώς.
0: Να ρωτήσω κάτι, τα 25, 26, 27 που ξέραμε τα ξεχνάμε.
3: Νομίζω τα ξεχνάμε, ναι, τα ξεχνάμε για. Δεν νομίζω να τα ξανακάνει δηλαδή πάνω από 25. Το βλέπω δύσκολο για τις επόμενες ημέρες.
0: Γιατί έχουμε μπροστά μας και το μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου.
3: Ναι, με βλέπεις διστακτικό, γιατί κοιτάξτε, το φθινόπωρο γενικά κάνει κάποιες τέτοιες εξάρσεις. Δεν αποκλείται δηλαδή κάποιες λίγες μέρες να κάνει. Mm-hmm. Αλλά δεν φαίνεται να τα κάνει. Δεν φαίνεται να τα κάνει άμεσα. Δηλαδή μέχρι και την άλλη εβδομάδα θα πάμε σε πιο κρύες καταστάσεις.
0: Τώρα, η πτώση θερμοκρασία θα έρθει από αύριο το μεσημέρι.
3: Η πτώση θερμοκρασία, εγώ θα έλεγα, θα την καταλάβουμε, ειδικά στο λεκανοπέδιο, θα την καταλάβουμε από αύριο το μεσημέρι προς απόγευμα. Ναι, σωστά. Δηλαδή το βράδυ αύριο θα.
0: Δηλαδή αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε θα είναι σαν σήμερα κάπως.
1: Σήμερα έχει 20 βαθμούς, α πούμε.
3: Ακριβώς όπως σήμερα. Θα είμαστε όπως σήμερα ακριβώς, χωρίς φαινόμενα. Δηλαδή θα ξυπνήσουμε αύριο και θα πούμε τι ωραία μέρα, τι είμαστε με τις φωτογραφίες, τι πράγματα να φτάνουν, μην ξαναπάρει τηλέφωνο κτλ. Αλλά όσο μεσημεριάζει.
0: Θα λέμε πω ότι είναι ζωτραφίλια. Ζωτραφίλια, τι είναι αυτό είναι.
4: Τι είπε ο άνθρωπος.
3: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Χαλάζια, θα έχουμε και χαλάζι σε αρκετές περιοχές. Νομίζω ότι θέλει προσοχή από την κακοκαιρία, γιατί ήδη οι θάλασσες είναι ζεστές. Έχει κάψιμο πολύ δηλαδή ατμόσφαιρα, πολύ υδραυμό. Και αυτά τα συστήματα είναι παραδοτικά χαμηλό ουσιαστικά που έρχεται από την Δυτική Ελλάδα. Έρχεται έτσι με διαθέσεις πολύ.
0: Τώρα αυτά τα φαινόμενα είναι διαδοχικά. Γιώργο, είναι ένα και. Διάφορες
3: εκφάνσεις. Έχουμε ένα πυρήνα που είναι το παρομετρικό χαμηλό, το οποίο στέλνει κύματα. Δεν στέλνει ένα, το ίδιο το παρομετρικό χαμηλό έχει μέτωπα κακοκαιρία, τα οποία στέλνει το ένα πίσω από το άλλο. Ας πούμε, κυρίως δύο βασικά θα είναι. Ένα από το μεσημέρι και ένα από το Τετάρτη και Τετάρτη προς ξημερώματα, θα έλεγα, για την Αττική. Ίσως περιοχές, θα έλεγα, για έντονες καταστάσεις είναι κυρίως η Μαγνησία, τα χωριά του Πηλίου, η Εύβοια, η Αττική, τη βάζω μέσα την Αττική, η Ανατολική Πελοπόννησος και η Δυτική Κρήτη.
0: Και μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους.
3: Και θα έχουμε και πολύ ισχυρούς ανέμους και τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται και από ισχυρές ρηπές ανέμων. Δηλαδή απλόστρες, γλάστρες και γενικότερα κεραίες και πράγματα τα οποία είναι έτσι ευάλωτα στο να φύγουν.
0: Οπότε θα έχουμε και απαγορευτικό στις θαλάσσιες κοινωνίες.
3: Κυρίως από αύριο το βράδυ, σίγουρα θα έχουμε απαγορευτικά. Τετάρτη, Πέμπτη, σίγουρα. Και από αύριο το βράδυ θα έλεγα.
0: Οπότε.
4: Προσοχή.
0: Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι, Γιώργο. Είχαμε καιρό να καταλάβουμε φθινόπωρο ότι έχουμε 4 εποχές και όχι 2. Οπότε νιώθω ότι αυτή η εναλλαγή τώρα των καιρικών φαινομένων επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν οι εποχές ακόμα.
3: Σωστά. Επιβεβαιώνουν ότι. προσπαθεί να ρυθμιστεί το κλίμα και να έρθει στα φυσιολογικά του. Μακάρι να κρατήσει και τα επόμενα χρόνια και να μην είναι όπως τα προηγούμενα που είχαμε έτσι μέχρι τους συμπέδες μας στις παραλίες του Οκτώβρη και Νοέμβρη και Δεκέμβρη.
0: Η αλήθεια είναι πέρσι και Χριστούγεννα κάναμε με κοντομάνικα.
3: Ακριβώς.
1: Τα πολύ χοντρά ρούχα με τα βάλαμε.
3: Έτσι, πάντως τα πολύ χοντρά ρούχα ακόμα δεν τα βγάζουμε. Δεν
1: είναι καλά, βέβαια, εντάξει.
0: Ναι, ακόμα είναι φθινόπωρο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο είναι φθινόπωρο.
3: Έτσι.
0: Α ζήσουμε λοιπόν το φθινόπωρο. Την ομορφιά του φθινοπόρου.
4: Βέβαια, οι απότομες ποσότητες νερού, Γιώργο, είναι έτσι. Γιατί είπες Μαγνησία και στο μυαλό μας έρχεται και ο Ντάνιλ, ας πούμε, που πλήγει πολύ το Πύλι και το Βόλος.
0: Και ακόμη και η Κρήτη τώρα πρόσφατα.
3: Δεν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, προφανώς, έτσι. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Ωστόσο, αυτές τις κακοκαιρίες γενικότερα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι έχουμε ραγδαιότητα. Πέφτει αρκετό νερό σε λίγο χρόνο και δεν μπορεί να το υδροφόρος ο ρίζος να απορροφήσει τόσο σύντομα αυτό το νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμύρες και κατολιστήσεις και προβλήματα έτσι. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε μια, τα σκεφαστικά κέντρα, ας πούμε, δηλαδή η Αττική μπορεί, ας πούμε, με 30-40 χιλιοστά ενδοχής να αντιμετωπίσει προβλήματα, γιατί δεν υπάρχουν απορροές, που έχει αντιμετωπιστεί όλοι. Γενικότερα, είναι και τα αστικά κέντρα θέλουν προσοχή πλέον, γιατί αυτές οι ακραίες βροχοπτώσεις δημιουργούν προβλήματα πολύ γρήγορα, χωρίς να το πάρεις χαμπάρι, ας πούμε, έτσι.
0: Προσοχή λοιπόν. Μέχρι και την Πέμπτη.
3: Θα έλεγα, ναι, την Πέμπτη το πρωί θα αποδράμει το φαινόμενο. Ωραία. Γιατί εκεί θα ξεμπερδέψει Τετάρτη απόγευμα.
0: Δηλαδή θα βγει ηλιός.
3: Τετάρτη απόγευμα θα έχει τη συνέχεια.
1: Θα σταματήσουν οι πολλές βροχές. Ωραία.
0: Άρα στην ουσία για την Αττική ξεκινάει Τρίτη
3: μεσημέρι προς απόγευμα. Μέχρι Τρίτη.
1: 1-24 ώρα ουσιαστικά.
0: Ώρα, εντάξει.
3: Με πιο έντονα φαινόμενα την Τρίτη το απόγευμα, μεσημέρι απόγευμα και Τετάρτη ξημερώματα.
0: Απλά θα παραμείνουν οι χαμηλές θερμοκρασίες.
3: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά. Γιώργος Ζωγραφίλιας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.

0: Και ξέρεις Μαρία, ακούγοντας τον Γιώργο τον Τζαντραφίλια να μας μιλάει για αυτή την, για αυτό το φαινόμενο που περιμένουμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα 24ωρο και λες ότι εντάξει, ένα 24ωρο είναι, θα περάσει.
1: Ένα 24ωρο εδώ στον Πειραιά.
0: Ναι, και στον Πειραιά.
1: Στην Αττική.
0: Στην Αττική, για φαντάσου όμως να είσαι ένα 24ωρο εκτεθειμένος σε αυτή τη βροχή. Είναι, ας είναι τουλάχιστον αυτές τις ώρες τις δύσκολες στο μυαλό μας, στους αστέγους μας. Και αν μπορούσαμε τώρα να ορίσουμε μια έτσι προσπάθεια λίγο παραπάνω, όσους μπορούμε να τους βάλουμε σε ένα ξενοδοχείο αυτές τις ημέρες, έστω για αυτό το διήμερο, όσους περισσότερο μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Έχω την εντύπωση όμως ότι σχετικά με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την σημαντικότητα της ελεημοσύνης σε σχέση με τους ανθρώπους που έχουμε χάσει και πόσο η ελεημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την ψυχική κατάσταση των ανθρώπων που δεν βρίσκονται πλέον μαζί μας, έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Μπάρλας ένα πολύ ωραίο έτσι απόσπασμα που νομίζω ότι αξίζει, Μαρία.
1: Βεβαίως, να το ακούσουμε, ναι, εννοείται.
2: Χαίρετε και από μένα, φίλες και φίλοι εδώ και οι ακροατές. Να δούμε άλλη μια ιστορία από το νέο μητερικό που έχει να κάνει ξανά με την ελεημοσύνη. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άντρα που ετοίμαζε και έδαινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και το ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησε με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη». «Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο και να μη ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη ιστορικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς, μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη, που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες οι βουλές του Κυρίου, ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ». Όμως, ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε. Άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου, τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία, και της λέει: «Τι έχεις και είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Και εκείνη του απαντά: «Επιθυμώ να βαπτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, τη μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε, «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτή και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνη. «Εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και τη βαπτίσανε. Μετά την πήραν η ανάδοχή της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες που τους έφαγε η περιέργεια πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι. «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει, «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?» «Ναι», απαντούν εκείνοι, «γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν ο Δίνα και ο Δίνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και τη βαφτίσαμε». Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοκοι στη βάπτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν, «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη Θεία Οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε, «Πες μου κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη, σαν τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα, «Για σκέψου λίγο κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε, «Όχι, εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει γιατί τον έπνιγαν οι δανειστές του για τα χρέη τα μεγάλα. Και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του. Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω». Ο Πατριάρχης, θαυμάζοντας, αναφώνησε, «Δίκαιος είσαι Κύριε και δίκαιες η κρίση σου». Όπως βλέπετε, φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, αν κάποιος χριστιανός κάνει ελεημοσύνη, μπορεί να το κάνει επειδή περιμένει κάποια ανταπόδοση από το Θεό. Μπορεί να το κάνει επειδή αγαπά των συνανθρωπών του και φλέγεται η αγάπη του για αυτόν. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση που διαβάσαμε από το Νέο Μητερικό, η γυναίκα αυτή δεν σκέφτηκε ότι θα της ανταποδώσει κάποιος, ο Θεός ή οτιδήποτε άλλο, την πράξη της αυτή. Δεν ήταν καν βαπτισμένη. Βέβαια εκείνη την εποχή οι άνθρωποι κάπου πίστευαν σε κάποιο Θεό, όλοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλει ανταπόδοση, ούτε το σκέφτεται αυτό. Το μόνο που σκέφτεται είναι αυτό που λέει η καρδιά της, ότι πρέπει να σώσει έναν άγνωστο συνάνθρωπό της, ο οποίος ήταν σε απόγνωση. Στη συνέχεια, παραδόξως, παρά την πολύ καλή πράξη, θυσιαστική πράξη που έκανε, κατάντησε να γίνει πόρνη, επειδή η ίδια στερούνταν τα χρήματα και θα μπορούσε κάποιος να πει για ποιο λόγο έκανε τέτοια ελεημοσύνη και να τι έπαθε. Ο Θεός όμως, που όπως κατέληξε η ιστορία αυτή, είναι δίκαιος και είναι δίκαιες οι κρίσεις του, μέσα από την αρρώστια της και μέσα από την επίγνωση που έχει ο Θεός για όλους μας, το ότι βρισκόταν μέσα στην καρδιά της, δηλαδή η ταπείνωση, η αγάπη, η θυσιαστικότητα, δεν είδε εξωτερικά την πορνεία της γυναίκας αυτής. Την έβλεπαν βέβαια όλοι οι άλλοι και την καταδίκαζαν, όπως κάνουμε συνήθως πολλοί χριστιανοί δυστυχώς. Και γι' αυτό έκανε τούτο το θαύμα χάρη της ελεημοσύνης της γυναίκας αυτής. Είναι λοιπόν η ελεημοσύνη ένα καθήκον μόνο? Μπορεί να είναι και αυτό ασφαλώς. Οι χριστιανοί έχουμε καθήκον και είναι και εντολή του Θεού να κάνουμε ελεημοσύνη. Αλλά είναι και κάτι πολύ παραπάνω, φίλοι ακρόατες. Γινόμαστε άνθρωποι μέσω της ελεημοσύνης, γιατί γνωρίζουμε τα όρια μέσα στα οποία κινούμαστε οι άνθρωποι, ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, και ότι μπορεί να βρεθούμε σε μεγάλη ανάγκη ανά πάσα στιγμή, και τίποτα δεν μας βεβαιώνει ότι αυτό δεν θα συμβεί ανεξαρτήτως του πόσα λεφτά ή πόση υγεία έχουμε αυτή την ώρα. Μας κάνει λοιπόν ανθρώπους ελεημοσύνη, γιατί μπαίνουμε στη θέση του άλλου και ξέρουμε ότι μπορούμε να βρεθούμε και εμείς κάποτε σε μια αντίστοιχη θέση ανάγκης. Μας κάνει ανθρώπους, αλλά μας κάνει και φίλους του Θεού, ο οποίος μας νοιάζεται, ξέρει ότι είμαστε εντός ορίων, εντός αναγκών, και είμαστε γεμάτοι ελλείψεις οι άνθρωποι, και μας φροντίζει. Να είστε καλά.
3: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
4: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
3: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 41 18 640.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Να πούμε και να θυμίσουμε, πατέρα Νικόλα, Μαρία, ότι στο τέλος, λίγο πριν τις 3, θα κάνουμε την κλήρωση από τα ΣΑΕΚ.
1: Βέβαια, για τα ΙΕΚ Α, βέβαια.
0: Τι κληρώνουμε. Μία πλήρη υποτροφία.
1: Μία πλήρη υποτροφία και δύο ετήσιες.
0: Μία πλήρη υποτροφία λοιπόν και δύο ετήσιες, οπότε τρεις οι τυχεροί.
1: Τρεις οι τυχεροί, βεβαίως. Δωρεάν λοιπόν μία πλήρη υποτροφία δύο ετών και δύο ετήσιες. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην κλήρωση, αγαπημένοι μας ακροατές, έχετε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή σας για να πάρετε στο τηλεφωνικό κέντρο να αφήσετε όνομα και τηλέφωνο, να σας καταγράψει φοιτητικό σαντέλου για να μπορέσουμε να σας συμπεριλάβουμε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πιο μετά.
2: Σε οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που έχει δηλαδή το...
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Σε όποια από τις ειδικότητες επιθυμείτε, η υποτροφία θα κληρωθεί, είτε η πλήρης είτε οι δύο ετήσιες, και θα επιλέξετε εσείς την ειδικότητα την οποία θέλετε. Για τα μαθήματα τα οποία ξεκίνησαν, νομίζω σήμερα ξεκινούν. Κάτι τέτοιο που πάντοτε το θυμάμαι.
2: Πολύ ωραία.
0: Μην σας πάρω και στο λαιμό μου.
2: Οπότε κληρώνεστε σήμερα,
1: ξεκινάτε
2: μάθημα.
1: Ξεκινάτε άμεσα, βέβαια.
2: Να μην σας πω ότι το απόγευμα, μα είναι διαφορετικό. Τότε
0: μην ξεκινάτε.
2: Φύγετε, ετοιμαστείτε.
0: Λοιπόν, όσοι θέλετε να συμμετάσχετε, μπορείτε να το κάνετε και να. Τι πάθα το λέω, παιδιά.
2: Μα κόλλησε. Ξέρω
1: και εγώ πνίγηκα.
0: Εγώ δεν βγήκα ακόμα. Σύφτε, ο Άγγελο. Λοιπόν, όσοι θέλετε να συμμετέχετε, να συμμετάσχετε στην κλήρωση, 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640.

0: παιδευτήρια.
1: Α, πάτε να μας πει.
2: Βεβαίως.
1: Τι
0: κάνατε, όχι μόνο σήμερα, από την περασμένη Τετάρτη μας τα τελευταία, τι κάνατε από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα.
2: Είπαμε, είμαστε στις προετοιμασίες για την μεγάλη εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, όπου τα παιδιά μας ετοιμάζουν και τις σχολικές τους γιορτές και τις κεντρικές, οι οποίες θα γίνουν στο απόγευμα, απογευματινές ώρες στο κεντρικό αμφιθέατρο των εκπαιδευτηρίων μας, αλλά και όλες οι τάξεις οι οποίες θα παρουσιάσουν τη δική τους γιορτή μπροστά στους γονείς, στους τηδεμόνες των παιδιών. Ετοιμάζεται βεβαίως η ενδοσχολική μας παρέλαση, εκεί όπου τα παιδιά του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου μαζί με τα παιδιά των πρώτων δύο τάξεων του Δημοτικού θα παρελάσουν στο μεγάλο προάβλιο του σχολείου μας μπροστά από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, συνοδεία της ομάδας κρουστών του σχολείου και βεβαίως όλων των αγημάτων σημαίας από όλες τις βαθμίδες των εκπαιδευτηρίων μας. Είναι μια έτσι όμορφη εκδήλωση παραμονή της εθνικής εορτίου, της εθνικής επετείου, της εθνικής μας εορτής, όπου τα τελευταία 3 χρόνια, νομίζω είναι ο 3ος χρόνος που θα γίνει αυτό, ναι, γίνεται, και νομίζω Κώστα εσύ που το έχεις παρακολουθήσει συμφωνείς ότι εκτός από την εθνική υπερηφάνεια που νιώθουμε, έτσι είναι πολύ συγκινητικό.
0: Αν δεν έχω γίνει ακόμα.
2: Να βλέπεις τα μικρά μας παιδιά, κυρίως τα μικρά παιδιά του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου, να υψώνουν με περηφάνεια τα σημαίσους και να παρελάβουν, έτσι δίνοντας με το δικό τους τρόπο αυτό το μήνυμα της ημέρας.
0: Είναι εξαιρετική όλη η συνθήκη, είναι συγκινητική όλη η συνθήκη, είναι χαρούμενη όλη η συνθήκη στα εκπαιδευτήρια. Γιατί είναι οι μέρες που είναι έτσι φορτισμένες, ναι, από τα γεγονότα και την επέτειο, από την σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας κυρίως.
2: Την προηγούμενη μέρα, ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, θα πάνε και θα καταθέσουν κιόλας και στεφάνι τα παιδιά του νηπιαγωγείου στην πλατεία Καραϊσκάκη, όπως κάνουν κάθε χρόνο, προς τιμήν όλων εκείνων των Ελλήνων αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους στον Έλληνο-Ιταλικό μας πόλεμο και αργότερα βεβαίως. Και μετά θα ακολουθήσουν όλες οι επαιτειακές εκδηλώσεις, με κορύφωση βεβαίως τη μεγάλη μαθητική παρέλαση ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο του Πειραιά, όπου θα παρελάσουν και οι τρεις βαθμίδες των εκπαιδευτηριών μας, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Με έτσι πάλι επαναλαμβάνω, με τις σημαίες το Δημοτικό, με την κρουστή ομάδα το Γυμνάσιο και με την τεράστια ελληνική σημαία το Λύκειο.
0: Στιγμές λοιπόν πραγματικά έντονα συγκινησιακές, αφού καμαρώνουμε τα παιδιά μας και νομίζω, πατέρα Νικόλα, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε να αισθανόμαστε και περήφανοι για το μέλλον της πατρίδος μας, αρκεί βέβαια και στην εξέλιξη της πορείας των παιδιών και ως οικογένεια, ο καθένας με την οικογένειά του, αλλά και με την ατομική του ευθύνη, αλλά και με τη συλλογική, και ως κοινωνία μπορέσουμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια καλύτερη κοινωνία, σε κάθε περίπτωση όχι χειρότερη τουλάχιστον.
2: Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, Κώστα, ότι τουλάχιστον για τα μικρότερα μας παιδιά, τα παιδιά, για όλα ισχύει αυτό, αλλά περισσότερο ότι είναι πιο σημαντικό για τα μικρά μας παιδιά, του παιδικού δηλαδή σταθμού και του νηπιαγωγείου, ότι αυτό το σύμβολο της χώρας μας, το οποίο θα κρατούν στα χέρια τους στην ενδοσχολική παρέλαση, είναι ένα σύμβολο το οποίο τα παιδιά το σέβονται, το αγαπούν και κάθε μέρα το υμνούν στην αρχή της ημέρας στο σχολείο μας, λέγοντας τον εθνικό ύμνο. Οπότε γνωρίζουν τα παιδιά τι είναι αυτό που κρατούν, είναι πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο και βασικότερο μήνυμα, τι είναι αυτό που κρατούν, τι αντιπροσωπεύει αυτό που κρατούν, και γι' αυτό το λόγο παρελάβουν και με αυτόν τον όμορφο τρόπο που παρελάβουν, δίνοντάς μας μαθήματα, φοβερά μαθήματα έτσι εθνικού πατριωτισμού, υγιούς εγώ θα πω κιόλας, που τα χρειαζόμαστε όλοι.

0: συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Θα επανέλθουμε στα εκπαιδευτήρια, γιατί έχουμε να πούμε νομίζω και άλλα τα οποία ετοιμάζονται σε σχέση όχι με την 28η Οκτωβρίου, αλλά και σε σχέση με την μεγάλη ορτή των Χριστουγέννων, η οποία εγγίζει σιγά σιγά. Βέβαια, για την μεγάλη ορτή των Χριστουγέννων προετοιμαζόμαστε κυρίες και κύριοι και σε σχέση με το φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό μας έργο, σε σχέση με τη φιλανθρωπία που αναφέραμε και από το ξεκίνημα της εκπομπής και με τα όσα μας είπε ο Δημήτρης Αλφιέρης και με τόσα συμβαίνουν στην Ιερά Μητρόπολη Πυρός με όλη αυτή την προετοιμασία Πατέρα Νικόλα, είτε τροφίμων, είτε συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, είτε πληρωμής λογαριασμών. Μιλάμε για τη φιλοξενία στο ξενοδοχείο. Θα μας τα πει ο Πατήρ Φανούριο σε λίγο. Να του δώσουμε μόνο λίγο χρόνο να επικοινωνήσουμε με τον Πατέρα Φανούριο, να ακούσουμε αυτό.
1: Ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

δει στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 41 18 640.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Έχουμε τον πατέρα Φανούριο στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ευλογείτε
2: πάτε.
0: Ο οποίος πατήρ Φανούριο σήμερα είχε το θράσος να κινεί το αυτοκίνητο, να ανεβαίνει ανηφόρα και να πατάει και κόρνα. Πώς δεν πετάχτηκαν τα λάστιχα δεξιά και αριστερά οι ρόδες. Πάτερ, μία κίνηση. Του λέω, περίμενα να κατεβάσει το παράθυρο, μου κάνει νόημα από μέσα.
3: Δεν κατεβαίνει,
0: ανοίξει την πόρτα. Δεν το ξέρα.
3: Και τώρα το χειμώνα είναι καλά, το καλοκαίρι να το δεις. Είναι αυτή η σάουνα.
0: Ναι, όντως.
1: Σωστά.
0: Όντως. Την ευχή σας, πώς πάτε?
4: Δόξα τω Θεώ.
0: Το τρέξιμο.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Οι ανάγκες μας, ας ξεκινήσουμε με αυτό, πατέρα Φανούρη. Αχ, μόνο λίγο, πατέρα Φανούρη, λίγο καλύτερα στο μικρόφωνο για να σας ακούμε καθαρά, δεν σας ακούμε.
4: Έτσι, με την αλλαγή του καιρού, έτσι χρειαζόμαστε τώρα πάλι στους αστεγούς. Έτσι, αν περιπτώσεις, αλλά αυτό έτσι δυσκόλεψε πολύ έτσι τώρα με τις βροχές και αυτά. Τι να σας πω, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Έτσι να βοηθήσουμε με το ξενοδοχείο.
3: Μας είπε πατέρα Φανούρη ο Γιώργος της Ατραφίας ότι από την Τρίτη το μεσημέρι 24 ώρες

0: συντηρείται μόνο από τους ακροατές. Τα χρήματα που παίρνει δεν φτάνουν ούτε να πω. Με όλα αυτά που
1: έχει επιθέματα. Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι τα επιθέματα.
1: Τα ενίκια του.
0: Τα ενίκια του, ο νοσηλευτής που πάει στο σπίτι. Βέβαια. Και όμως ακόμα ελπίζει, παλεύει. Έτσι. Δεν μου λέει αυτό να είχαμε. Μακάρι ο Θεός να δώσει να σκόταν και το καρτσάκι και να πάρει και τους δαιμόνες. Ξέρετε αυτά τα ψεύτικα πόδια. Mm-hmm. Να πατήσει να κάνει βήματα με το σώμα τουλάχιστον να μην είναι μόνιμα. Εδώ τον απειρικό αμαξίδι. Μεγάλη βοήθεια των ακρότων για τον Παναγιώτη και για τη Μαρίνα που είναι τα νέα τα παιδιά που έχουν τα προβλήματα υγείας. Και για τις άλλες έτσι περιπτώσεις των ανθρώπων. Ό,τι μπορούμε, πολύ καλά και με τα σχολικά. Ακόμα βέβαια σήμερα πήγαμε σε ένα σχολείο, σε ένα γυμνάσιο και τα παιδιά μαζέψανε ό,τι είχαν δει τα σχολικά τους. Λίγο ένας, λίγο άλλος. Να φτάσει στα σπιτικά.
2: Πάντως είναι σημαντικό αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι ό,τι μπορούμε να δώσουμε, πατέρα Φανούριε, θα το πάρουμε με ευχές πίσω. Και νομίζω ότι ο Παναγιώτης και ο κάθε Παναγιώτης που εσείς γνωρίζετε και είναι πολύ στη θέση του Παναγιώτη, είμαι σίγουρος ότι ή και σε εσάς ή και μυστικός ανταποδίδουν αυτές τις δωρεές από τους ακροατές μας με ευχές. Και νομίζω ότι είναι αυτό που έλεγε ο Δημήτρης προηγουμένως, ότι αυτές οι ευχές τις καταλαβαίνουμε στη ζωή μας αργότερα.

0: σε διάφορες εκφάσεις της ζωής μας.
1: Αλήθεια είναι. Έτσι, είναι ευχές, προσευχές βέβαια κατά βάθος, που νομίζω όταν κάτσει, σε κάτι απλό, δηλαδή κάτσει κάποιος στο τραπέζι του και δει όλα τα δώρα του Θεού και σκεφτεί ότι ρε παιδί μου, τι ωραία που έχει και ο διπλανός μου να φάει που δεν είχε, που ήμουν εγώ, ξέρω εγώ, βοήθησα από το ελάχιστο. Έτσι, η καλύτερη συνταγή για να νοστιμεύσει το φαγητό σου, το καθημερινό. Και μόνο με την ιδέα ότι ο άλλος, έτσι δεν είναι, και μόνο με την ιδέα ότι κάποιος άλλος έχει και αυτό σπίτι. Έτσι, πόσες φορές σκεφτόμαστε ότι να τώρα βρέχει, όσοι άνθρωποι είναι στο δρόμο και βρέχονται. Ή πόσοι δεν έχουν ρεύμα, ή πόσοι δυσκολεύονται να έχουν ρεύμα. Να λίγο έτσι, μαλακώνει η καρδιά μας. Εύχομαι δηλαδή να μαλακώνει. Αυτή τη σκέψη να σκεφτόμαστε και ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, έτσι. Όχι μόνο τους δικούς μας και σε άλλα μέρη και παντού. Έτσι μεγαλώνει η καρδιά μας, μετά έχει άλλη χωρητικότητα. Αυτό μας ωφελεί κατά βάθος πνευματικά, όλο αυτό το φιλανθρωπικό έργο. Έτσι, γιατί το λέμε πολλές φορές, δυσκολευόμαστε και να κάνουμε και προσευχή και να βρούμε και χρόνο. Να, ακούγοντας κάτι και να μην το καταλαβαίνεις, δηλαδή κάνεις προσευχή. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή και τη φίλη να πάρεις τηλέφωνο και να πει είναι κατηλημένος, έκανες λίγο προσευχή και μόνο που περίμενες.
0: Η σκέψη, η διάθεση.
1: Βέβαια, η διάθεση. Και η υπομονή μετά μέχρι να φτάσω και εμείς στο σπιτικό. Ω, και αυτό δεν θέλει πολύ. Και αυτό. Βέβαια. Έχουν πάντοτε προτεραιότητα οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, γι' αυτό καμιά φορά έτσι λίγο καθυστερούμε. Άλλα να είναι καλά και αυτά τα παιδιά που διακόνουν και σε αυτούς μεγάλο ευχαριστώ. Στο Γεράσιμο, έτσι, Παπα-Νικό μου, και εσύ τον ξέρεις.
0: Ο Γεράσιμος είναι υπερπολίτιμος.
1: Βέβαια. Για τις βαριές περιπτώσεις, για τα βαριά έτσι, περιστατικά, τα δύσκολα.
0: Ναι, είναι κομάντο για αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, αλήθεια είναι.
1: Βέβαια.
0: Είναι φοβερό. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Εμείς θα λέγαμε, πατέρα Φανούρη, ότι εντός εισαγωγικών η δουλειά μας είναι αυτή, να προσφέρουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εκείνος προσφέρει το χρόνο του, προσφέρει τη χρήματα, τη βενζίνη του και την υγεία του, την κόπωσή του.
1: Βέβαια.
0: Και την αγάπη των αδελφών.
1: Έτσι κάτι θυσιάζουν όλοι οι ακροατές, είτε είναι τα χρήματα, είναι οτιδήποτε. Κάτι όμως πρέπει δικό σου να δώσεις. Ένα κομμάτι δικό σου. Αν είναι εξόλυση της καρδίας, βέβαια και της ψυχής, θα είναι θήκο, αλλά ό,τι μπορούμε. Μέχρι να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό το τέλειο στάδιο που θέλει πολύ κόπο και ταπείνωση και αγάπη. Αλλά λίγο να βλέπετε κάθε φορά. Όλο και περισσότερο το σκεφτόμαστε.
0: Κώστα, δεν θα κάνεις την ερώτηση που κάνεις από τον Φανούρη. Έλα, το περιμένουμε από σένα να την κάνεις. Βέβαια. Να τα επαναλάβετε. Πάντοτε διακόψεις.
2: Να τα επαναλάβετε, πατέρα Φανούρη. Αν τα επαναλάβει, σημαίνει ότι θα τον αποδεσμεύσουμε. Δεν θα τον αποδεσμεύσουμε από τώρα. Μα είπε ότι έχει άπλετο χρόνο.
0: Τουλάχιστον 2-3 φορές λες να επαναλάβει.
2: Ποιο?
0: Οπότε.
1: Δεν τα χρειαζόμενα να πούμε.
0: Βέβαια τα χρειαζόμενα. Και αναγκαία. Να πούμε. Μην το ξεχνάς.
1: Και αναγκαία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε μια πολύ καλή κυρία που μας βοηθάει κατά καιρούς. Σε πολλά κομμάτια, κυρίως με το φαρμακείο.
3: Με το φαρμακείο, μάλιστα.
1: Ναι, η βοήθειά της ήταν μεγάλη ανάσα αυτή την περίοδο και αυτή τη στιγμή. Γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος, έτσι και από έναν μόνο άνθρωπο μπορεί να ανέβει πάρα πολύ, ειδικά αν έχει και φάρμακα που είναι ακριβά και έτσι, ξέρετε, αναγκαία πολύ, και για τους αστέγους τα πιο απλά και για τον Παναγιώτη που και εκεί πάρα πολύ ανεβαίνει το κόστος. Έτσι μας βοήθησε και πήραμε μεγάλη ανάσα και πιο πολλοί άνθρωποι. Να μην τους στερήσεις αυτή τη δυνατότητα να μπορούν να πάρουν λίγα φάρμακα. Αυτά που είναι, έτσι, δεν γίνεται πιο απαραίτητα για την υγεία τους. Mm. να ζητήσουμε και τους ακροατές μας να κάνουμε μια προσευχή για ένα παλικάρι που είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, τον Κωνσταντίνο. Στο Κάρνο συλλεύεται. Κι άλλο ένα νέο παλικάρι, ο Νικόλαος. Νέο παιδί εγκεφαλικό. Έτσι πάρα πολύ. Η κοπέλα αυτού του παιδιού του Νικολάου, τι να σου πω, δεν υπήρχε νοσοκομείο που να μην πάει και να φροντίσει ανθρώπους έτσι, δωρεάν, να αφαιρώσει λίγο χρόνο. Την πέτυχα μια φορά σε ένα νοσοκομείο, το Σπηλιοπούλιο, το Αγία Ελένη πάνω, στην Αθήνα. Και εκεί πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν, ξέρετε, χωρίς να έχουν κανένα, και να είναι καλά και εκεί που τους κρατάνε, τέλος πάντων. Και φρόντιζε ένα παιδί, αυτό το παιδί το λέγανε Σουλεϊμάν. Ήταν 18 χρονών και αυτό είχε καρκίνο στο κεφάλι. Και τότε με τον πόλεμο, ξέρετε, που είχαν φύγει πάρα πολύ, αυτό είχε ήρθε εδώ πέρα και δεν είχε καμία επικοινωνία με την οικογένειά του. Τίποτα. Και πήγαινε αυτή που λέτε καλή κοπέλα, τον φρόντιζε. Έχασε μετά αυτό και την όρασή του τα πάντα, κατέληξε, πέθανε. Και μου λέει ότι τώρα αυτό δεν έχει να επικοινωνήσει ούτε με τη μαμά του ούτε με κανέναν. Ναι. Έχω ακόμα εδώ πέρα και ό,τι μπορώ κάνω. Έτσι, ωραία παραδείγματα αυτά.
0: Είναι η αγάπη, πατέρα Φανούρη, που είπαμε δεν κάνει διακρίσεις ούτε εθνικότητας ούτε θρησκείας.
1: Έτσι.
3: Και είναι η έμπρακτη αγάπη αυτή.
0: Είναι η έμπρακτη.
3: Πραγματικά.
0: Μου θυμίζει αυτό το περιστατικό Μαρία τηρουμένων αναλογιών για την γριούλα εκείνη που πήγαινε και άναβε το κατηλάκι σε ένα τάφο ενός Γερμανού στρατιώτη στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Και όταν πήγαν και τη ρωτήσανε για ποιο λόγο το κάνεις αυτό, αυτός μπορεί να σκότωσε το παιδί σου. Και απάντησε αυτό ότι δεν υπάρχει μητέρα του να το, εδώ να κάνει, να διακονήσει, να κάνει αυτό το πράγμα. Και αυτό το λόγο το κάνω εγώ εκ μέρους μητέρας του. Φοβερό, αυτή είναι αγάπη.
3: Ναι, βέβαια.
2: Και να πολύ θυμίσουμε ωραία. Βέβαια ότι επιδεινώνονται τα καιρικά φαινόμενα, το είπαμε και στο ξεκίνημα σχεδόν της εκπομπής, το άκουσαμε από τον Γιώργο Τσατραφίλια, το είπε και ο πατήρ Φανούριος. Έτσι μια μεγαλύτερη έκκληση να κάνουμε, πατέρα Φανούρια, για τη φιλοξενία των αστέγων στο ξενοδοχείο, σωστά?
1: Έτσι, είναι προτεραιότητα όταν αλλάζει ο καιρός. Μια άστεγη στο ξενοδοχείο δηλαδή μπαίνει πρώτο στη λίστα. Σαν μια βοήθεια για να ακούσει τουλάχιστον οι περιπτώσεις έτσι ηλικιωμένοι και αυτοί με τα προβλήματα υγείας που δεν μπορούν και εύκολα να μετακινηθούν. Ένας άστεγος μπορεί να παραμείνει στο ίδιο μέρος, να μην κουνηθεί καθόλου. Και για να μην χάσει τη θέση, καταλάβατε, να μην πάει άλλος.
2: Σωστά.
1: Και γιατί δεν μπορεί και πού να πάει. Έτσι, ένας άστεγος ούτε βόλτα δεν μπορεί να πάει. Να κουβαλήσει δηλαδή το σπιτικό του.
2: Οπότε όποιος μπορεί να μας βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Έτσι, 40 ευρώ είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. 40 ευρώ αυτή την περίοδο.
0: Που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι δύο αστέγους, έτσι πάτερ.
1: 50 καλύτερα το δίκλινο, 40 έτσι για να βάλουμε κανένα γυναίκα, κανένα παππού μόνο του.
0: Να μάλιστα.
1: Ναι, 50 το δίκλινο. Που και αυτό δύσκολο, έτσι, ξέρετε, να τα συνδυάσουμε, να μου πείτε να μείνουν μαζί. Προσπαθούμε, μην τέσσε το κρύβουμε.
2: Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες καμιά φορά. Το καταλαβαίνουμε.
1: Αλίμονα.
2: Το καταλαβαίνουμε.
1: Αλίμονα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Ξέρουμε ότι θέλετε να πείτε κι άλλα, αλλά δεν έχουμε χρόνο να σας διαθέσουμε εμείς εδώ. Οπότε θα σας κόψουμε εδώ.
3: Αχ, ο πάτερ μου.
2: Πόση ώρα θέλετε ακόμα να μιλήσετε?
1: Όχι, τα είπα όλα.
2: Τα είπα όλα. Καλή δύναμη, πατέρα Φανούρη. Και λόγω των φαινομένων των καιρικών που έτσι θα αλλάξουν λίγο προς το χειρότερο. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν χρειαστεί οτιδήποτε, να το επικοινωνήσουμε, έτσι.
1: Έτσι, ευλογημένο.
2: Λοιπόν, την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Αμήν, ευχή, πατέρα.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 41 18 640.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Πάμε να μορφωθούμε ιατρικώς τώρα.
1: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
0: Καλώς το γιατρό, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα,
3: γιατρέ. Γεια σου, Κώστα, γεια σου, πατήρ Νικόλα, Μαρία, τι κάνεις.
2: Καλά, δόξα το Θεό.
3: Ανάποδα, ανάποδα, τις κυρίες που
2: έψανε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ο πατήρ Νικόλας προηγείται, τι και αλλιώς.
0: Πες μας πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σου. Γιατί άμα σου πούμε εμείς. Μπράβο, λοιπόν. Τι συζητάμε σήμερα, γιατί εγώ δεν το ξέρω το θέμα.
2: Γιατρέ μου, σήμερα είπατε θέλετε να συζητήσουμε για τις στατίνες. Για όσους δεν ξέρουν, είναι φαρμακευτικές ουσίες που μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα και προλαμβάνουν καρδιακές παθήσεις, αν τα λέω σωστά.
3: Ναι, οι στατίνες είναι τα πιο δημοφιλή φάρμακα, θα έλεγα, στην ιατρική στιγμή. Είναι οι μόνες ουσίες τις οποίες ελπίζαμε ότι θα μπορούσαν να δώσουν λίγο παράταση ζωής και λίγο ποιότητα ζωής, γιατί αυτά τα δύο προσπαθούμε να επιτύχουμε. Επειδή λοιπόν αυτή τη βδομάδα βγήκε κάποια αυστραλιανή μελέτη, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι ας πούμε κάπως συγκρίσιμη με αυτή με την οποία είχαμε ανακαλύψει τις ευεργετικές δράσεις της στατίνης. Είπαμε να το αναλύσουμε λίγο. Έχει γίνει και ένα σχετικό δώρο στην ιατρική γλώσσα, οπότε καλό θα ήταν να ξέρει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται.
2: Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν υψηλή χοληστερόλη και παίρνουν στατίνες.
0: Αυτό κυκλοφορεί σαν χάπι γενικά μόνο του, είναι συστατικό που εμπεριέχεται στα χάπια για χοληστερίνη, για.
3: Είναι φάρμακο για να πέσει η χοληστερίνη.
0: Μάλιστα.
3: Και όχι μόνο αυτό, είναι και φάρμακο για να μην επεκταθεί μια πλάκα που έχουμε, ας πούμε, στις καρότιδες, στην καρδιά.
2: Ναι, αθυρωματικές πλάκες που λέγονται, ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Και επειδή ακριβώς το πάρα πολύ ωραία το θέσαμε το θέμα, να το πούμε από την αρχή ότι είναι η κατηγορία που το δίνουμε για την πλάκα, για να μειωθεί μάλλον η πλάκα ή να σταθεροποιηθεί, να γίνει μπετόν δηλαδή ώστε να μην ξεκολλάει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η χορήγηση της στατίνης είναι μονόδρομος και θα πρέπει να δίνεται πάντα, άρα αυτό δεν το συζητάμε καθόλου. Και η δεύτερη κατηγορία είναι όταν το δίνουμε για να μειωθεί η χοληστερίνη. Βέβαια να πούμε ότι η χοληστερίνη δεν μειώνεται με άλλο τρόπο. Στην ουσία είναι γραμμένη στο DNA μας και δεν έχει σχέση με το φαγητό, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Και η μόνη περίπτωση που για να πέσει η χοληστερίνη είναι να πάρεις αυτό το φάρμακο που λέγεται στατίνη.
2: Μάλιστα.
3: Πρέπει όμως να το παίρνουμε πάντα όταν χρειάζεται και μόνο. Και αυτό γιατί έχει πολλές και σοβαρές παρενέργειες.
2: Α, και πείτε μας γι' αυτό, αλήθεια.
3: Εκεί βάζω μια τελεία.
2: Γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι...
3: Λοιπόν, γιατί αλλιώς ο κάθε έτσι... απερίσκεπτος, θα έλεγα εγώ, είτε γιατρός ή ασθενής, θα μπορούσα να πει γιατί δεν το παίρνουμε όλα, τελειώνει η υπόθεση. Πάντα όλα τα φάρμακα δεν τα παίρνουμε όλα γιατί έχει παρενέργειες και μάλιστα οι στατίνες είναι και σοβαρές.
2: Αλήθεια.
3: Μικρή σε συχνότητα, μικρές πιθανότητες δηλαδή, αλλά πάντα είναι σοβαρές. Και εδώ γίνεται και ένας, για να τελειώσουμε έτσι το πρόλογο, γίνεται και ένας λόγος για το κατά πόσο θα πρέπει να παίρνει ένας ηλικιωμένος μια στατίνη για να πέσει η χοληστερίνη του. Δηλαδή είναι σαν να προστατεύουμε ένα ηλικιωμένο να μην πάθει ένα έμφραγμα μετά από 10 χρόνια. Άμα είναι 90 χρόνια, τι νόημα έχει, 85, το καταλαβαίνει αυτό. Αλλά αυτή η μελέτη λοιπόν ήρθε να μας πει, θα έλεγα στην αρχή, ότι καλή μελέτη λέγεται όταν έχει συνήθως πάρα πολλά άτομα. Όταν περιλαμβάνει πολλά άτομα και δει ηλικιωμένους, νέους και τα λοιπά, όλες τις κατηγορίες. Μία τέτοια λοιπόν μελέτη έγινε και απεφάνθη, θα έλεγα εγώ, ότι δεν βελτιώνει η στατίνη την ηλικία, δεν κερδίζεις χρόνια δηλαδή. Το μόνο που κερδίζεις τελικά είναι κάποια καρδιολογικά συμβάματα, όπως τα λέμε εμείς, δηλαδή να μην πάθει έμφραγμα εγκεφαλικό. Αυτό δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι όμως σχετικά μικρό το ποσοστό των ανθρώπων που βοηθάει, δηλαδή κάπου γύρω στους 35, να πάρουν 35 άτομα να θεραπευτεί ο ένας, ας πούμε κάπως έτσι θα μπορέσω να σας το θέσω
2: μικρό πιο ποσοστό,
3: λαϊκά,
2: δηλαδή, ναι.
3: Χωρίς αυτό να είναι μηδαμινό για την ιατρική, είναι αρκετά πολύ. Άρα λοιπόν δεν το παίρνουμε όμως όλοι, και δεν το παίρνουν αυτοί που τους είτε δεν το χρειάζονται, είτε κάποια φορά που το πήρανε τους έχει κάνει κάποιες σοβαρές παρενέργειες. Και οι παρενέργειες οι κυριότεροι στους ηλικιωμένους είναι το ότι έχει μυϊκά, λιπονάνη μυς δηλαδή, και καταλαβαίνετε, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, ότι το μόνο φάρμακο για τους ηλικιωμένους ανθρώπους είναι το περπάτημα και η μυϊκή άσκηση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να δίνουμε φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την άσκησή τους. Είναι μια από τις βασικότερες παρενέργειες. Σε κάποιους ανθρώπους κάνει πρόβλημα από το σηκώτη, σε κάποιους άλλους αυξάνει λίγο το ζαχαράκι, με αποτέλεσμα να θέλει αυτοί που είναι οριακοί δεν στο να πάθουν διαβήτη να προσέξουν πάρα πολύ αυτό που θα πάρουν. Και υπάρχουν και κάποιοι ψήθοι, να τους πω εγώ, ότι κάποια φάρμακα που περνάνε τον εγκέφαλο μπορεί να κάνουν κάποιες βλάβες στους ηλικιωμένους όσον αφορά τη μνήμη και την νοητική τους κατάσταση. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι τα φάρμακα αυτά δεν παρατείνουν τη ζωή, βοηθάνε κάποια στιγμή να μην πάθουν κάποιοι άνθρωποι συγκεκριμένοι κάποια καρδιολογικά συμβάματα όπως το έγχρωμα και το αγκιακό εγκεφαλικό. Δεν το παίρνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμάσει ανεπιθύμητη ενέργεια ή παρενέργεια από αυτό το φάρμακο, και το παίρνουν σχεδόν όλοι όσοι μπορούν να το πάρουν από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πλάκα θυρωματική, δηλαδή είναι κάπου στενωμένο το αγκείο τους και θα πρέπει αυτό να γίνει μπετόν ώστε να μην ξεκολλήσει.
4: Γιατρέ, για αυτούς που όντως έχουν κάποιες παρενέργειες από το φάρμακο, υπάρχει κάποια άλλη λύση εντός αγωγικών για να αντιμετωπίσουν τη χοληστερίνη?
3: Στην ουσία δεν υπάρχει, για να σας πω την αλήθεια. Στην ουσία δεν υπάρχει, αλλά αυτό δεν είναι τραγικό. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι και να μην πάρει κάποιο στεατίνη δεν είναι κάτι τραγικό. Δεν έχασε η βελονιά το βελόνι. Είναι και να το δούμε κάπως. Δηλαδή, καμιά φορά και ειδικά οι καρδιολόγοι παθαίνουν αμόκ. Δεν είναι ανάγκη να πάρουν όλοι οι άνθρωποι. Όταν κάποιος άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει αυτό το χάπι για τη χοληστερίνη, μπορεί να φτιάξει όλους τους άλλους παράγοντες, οι οποίοι στην ουσία είναι και πιο σημαντικοί. Δηλαδή θα μπορεί να κόψει το κάπνισμα, θα μπορεί να χάσει βάρος, θα μπορεί να περπατήσει, θα μπορεί να φτιάξει την πίεσή του. Όλα αυτά μαζί καθιστούν, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουν, τη χοληστερίνη σαν ένα κάτι μικρό. Αν έχει και ψηλό ήχο, δεν μας νοιάζει.
2: Μάλιστα.
3: Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ρίξουν την κοστίνη, δεν χάθηκε. Ο κόσμος απλά πρέπει να χάσουν λίγο βάρος. Σας το λέω έτσι απλούστατα. Ή να κόψουν το τσιγάρο. Ούτως ή άλλως έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από την χοληστερίνη. Επειδή ακούμε καθημερινά χοληστερίνη, η χοληστερίνη μας έχει γίνει αιμονή. Αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη, ότι η πίεση και η πίεση και το κάπνισμα είναι πολύ πιο
2: επιβαρυντικά, ας πούμε, γιατί
3: είναι πολύ επιβαρυντική.
2: Μάλιστα.
3: Και επειδή ακόμα αυτό που μια που το είπε ο πατήρ Νικόλος αυτό, θα περίμενα κάποιος να μου πει σαν πρώτη ερώτηση, υπάρχει κάποιο φάρμακο να κόψω το τσιγάρο? Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα, όχι το να ρίξω.
2: Εμείς επειδή δεν είμαστε καπνιστές, δεν σκεφτήκαμε να το ρωτήσουμε.
3: Αυτό είναι το πιο βασικό.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή καμιά φορά συζητάμε πάρε φάρμακο για τη χοληστερίνη και είναι σαν να λες το ασθενή, αν δεν τον ψηρίσεις λίγο, κοίταξε πάρε αυτό το χάπι, αλλά κάπνιζε όσο θέλεις. Που είναι θανατηφόρο σφάλμα.
2: Σωστά.
4: Μάλιστα.
3: Αυτά είχα να σας πω για την καινούργια μελέτη. Δεν νομίζω ότι
2: πάντως, ναι, οι γιατροί γενικά δίνουν πάντως στατίνες στους ηλικιωμένους σε μεγάλο ποσοστό. Από ό,τι ξέρω.
3: Για να στεφτώ και λίγο, δεν τα παίρνουν οι γιατροί, σε σένα τα δίνουμε. Οπότε.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό.
3: Θα πρέπει να είμαστε πάντα σοβαροί και to the point. Ούτε πιο πολύ, ούτε πιο λίγο.
0: Γιατρέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, γιατρέ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλή, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα επίσης. Να είστε καλά. Γεια σου.
1: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.

Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Όσοι θέλετε, για μια πλήρη υποτροφία και δύο ετήσιες στα ΣΑΕΚ Α. Όσοι θέλετε, έχετε λίγα λεπτά ακόμη για να δηλώσετε συμμετοχή.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. info@papakipiradio.com το email της Πειραϊκής Εκκλησίας. Έχουμε πολλά ερωτήματα και για τα εκπαιδευτήρια. Έχουμε παραπέμψει κατευθείαν στα εκπαιδευτήρια.
1: Καλά κάνατε.
0: Είναι τώρα γιατί ρωτάνε, έχετε θέση στην τάδε δημοτικού, έχετε θέση στην τάδε δημοτικού. Εμείς δεν ξέρουμε, φαντάζομαι να ρωτήσω εσάς, δεν ξέρετε.
1: Ξέρω για ποιες ίσως τάξεις δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τουλάχιστον. Είπαμε, είναι πρώτη
0: γυμνασίου. Ούτε με μέσον.
1: Πρώτη γυμνασίου,
2: πρώτη ηλικίου. Όλες οι πρώτες, ναι.
0: Όλες οι πρώτες, ε.
1: Ναι, οι πρώτες. Πρώτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, πρώτη δημοτικού έχουμε. Έχουμε κάποιες θέσεις, ναι.
0: Πάντως γίνονται μετεγραφές.
1: Γίνονται μετεγραφές, ας πούμε, ναι.
2: Και στο βρεφικό νομίζω
1: δεν γίνονται και προεγραφές για του χρόνου.
0: Ναι, έχετε ξεκινήσει, μας το λέγατε την προηγούμενη φορά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
1: Και βρεφικό δεν το συζητάμε, ναι. Δυστυχώς.
0: Έχει τίποτα.
2: Τίποτα, μας το έχει πει.
1: Δεν ξέρω αν έχει για του χρόνου.
0: Δόξα τω Θεώ. Αυτά είναι τα χαρούμενα, τα ευχάριστα. Γεμίζει βέβαια έτσι, βαραίνει λίγο και το αίσθημα της ευθύνης παραπάνω για την εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος, που δείχνουν οι γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, που δείχνει ελληνική οικογένεια, θα έλεγα, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρέως. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να πούμε και από αέρος ότι το 2-10-46-19-15 είναι η γραμματεία του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου.
2: Και 2-10-46-34-113 είναι η γραμματεία για το βρεφικό σταθμό, το βρεφονηπιακό σταθμό, το νηπιαγωγείο. Είναι για τα μικρά μας τα παιδάκια.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θα μας δώσετε λίγο χρόνο. Θα ακούσουμε κάτι του Γιώργου του Μπάρλα για τη φιλανθρωπία. Όσοι θέλετε, κάντε τις τελευταίες σας δηλώσεις στο τηλεφωνικό κέντρο.
2: Λίγος χρόνος έμεινε.
0: Και μόλις επανέλθουμε θα κάνουμε την κλήρωση.
3: Σας χαιρετώ κι εγώ. Μια ιστορία λοιπόν από το νέο μητερικό περί ελεημοσύνης, για ακούστε τι. Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας. Και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ, διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε αιχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Γιατρέψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντος να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας: «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς». Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί. Και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και έγινα πανφτωχός». Στον δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από το μανδύα του αρχιερέως Άρων. Και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση: «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος: «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώο την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις. Μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα», λέγοντάς του αυτά τα λόγια: «Να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς το Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Είδου που σου έδωσε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και έχει το μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή». Βλέπουμε εδώ λοιπόν λοιπόν φίλοι ακρότες ότι ο πολύ πλούσιος Ισραηλίτης είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες, όπως γίνεται συνήθως με τους πολύ πλούσιους με αυτούς οι παρόμοιους τρόπους. Δεν μπορεί κάποιος μέσω της εργασίας του μόνο να αποκτήσει δισεκατομμύρια ή και τρισεκατομμύρια, όπως έχει κάποιος που ακούσαμε τελευταία στον κόσμο μας. Αλλά ο Θεός παρεμβαίνει εδώ. Μετανοεί ο άνθρωπος αυτός ή θέλει να μετανοήσει και εκφράζει τη μετανοία του με ποιον άλλο τρόπο, με την ελεημοσύνη. Δηλαδή η κλοπή δεν μπορεί να μεταφράζεται σε κάτι άλλο όταν ο άνθρωπος μετανοεί, παρά σε ελεημοσύνη, διορθώνοντας δηλαδή αυτό το οποίο έχεις ως πάθος. Και ακούει το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό» από την Αγία Γραφή, από τις Παροιμίες, 19ο κεφάλαιο, 17ο στίχος, και αποφασίζει, εμπιστευόμενος στο Θεό, να κάνει ελεημοσύνη, αλλά αργότερα βλέπει ότι ο Θεός καθυστερεί να του το ανταποδώσει, χάνει λίγο την πίστη του και φαίνεται σαν να διαμαρτύρεται. Ο Θεός του επιστρέφει με τον τρόπο που ακούσαμε τα χρήματα, πολύ περισσότερα από όσα ήλπιζε, και του χαρίζει και τη μετάνοια, αλλά και μια νέα νοοτροπία προφανώς. Δεν θα διατηρούσε πλέον θαρρό τα χρήματα για τον εαυτό του, αλλά θα εφαρμόζε συνεχώς το «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Μην το ξεχνάμε και ας το εφαρμόζουμε το κατά δύναμη.

0: πάμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο ραδιοφωνικός μας χρόνος σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Ολοκληρώθηκε και...
1: Καλά, φτιάξα χαρτιά σου μπροστά γιατί είχε πολλά.
0: Αλήθεια του Θεού.
1: Ναι.
0: 194 οι συμμετοχές.
1: Λίγο ακόμα τις θα
0: είναι 200. Δεν μπορούμε να δώσουμε λίγο χρόνο πάνω αλήξη. Τουλάχιστον να πατήσουμε το 200. Λοιπόν, 194 οι συμμετοχές. Να κληρώσουμε πρώτα την πλήρη ή τις δύο ετήσιες, τι θέλετε?
1: Τις ετήσιες πρώτα και στο τέλος.
2: Ναι, την πλήρη στο τέλος.
0: Πρώτα και την πλήρη μετά.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Τάσο, έναν αριθμό από το 1 έως το 194. Κληρώνουμε μία
1: ετήσια.
0: Ετήσια, ναι, μία ετήσια. Πάμε. Ετήσια.
3: Ένα.
2: Ωραία. Ένα.
0: Δεν θα με παιδέψει και καθόλου. Λοιπόν. Από το... Μισώ να δω την αντιστοίχηση τώρα εδώ. Από το Χαλάνδρη, Γκίκας Δημήτριος. Ναι, αυτή είναι η αντιστοίχηση. Γκίκας Δημήτριος από το Χαλάνδρη. Μία...
2: Μία ετήσια.
0: Ετήσια υποτροφία. Πάμε, Μαρία. Έναν αριθμό.
2: Από
0: το 1 στο 194 και το 2.
2: 52.
0: Το 52, επίσης ετήσια, 52, συγγνώμη, εδώ, 52. Αθανασίου Όλγα από την Νίκαια. Αθανασίου Όλγα
2: από την Νίκαια.
0: Από την Νίκαια.
2: Ετήσια, έτσι.
0: Ετήσια.
2: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα για την πλήρη.
2: Ο πατήρ Νικόλας θα μας πει.
0: Έναν αριθμό από το 2 έως το 194, εκτός από το
2: 52.
0: Το ένα το αφαίρεσα έτσι κι αλλιώς.
1: Ωραία. Εγώ θα υποστηρίξω ότι
0: ετήσια.
1: Οι έσχατοι έσονται πρώτοι, ναι. Και θα πω το 190.
0: Κοντά στο 52 δεν βρίσκεται κάτι.
1: Όχι Κώστα, εντάξει, έχει αρκετά χαρτί. Το ξέρω, αλλά λίγο να βασανιστείς εσύ.
0: Βασανίζομαι, τι να κάνω, ας είναι αυτά τα βασανά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έβρικα. Πλήρης υποτροφία από την Σαλαμίνα βλέπω Κάνδρου, αν το διαβάζω καλά. Κάνδρου Μαρία.
2: Α, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
0: Τώρα εδώ γράφει Φίβη Ανάληψη Μαρία, το υπάρχει όνομα Ανάληψη. Φαντάζομαι για να το... Φίβη, έλα μέσα αν μας ακούς, θα το θυμάται.
1: Ανάληψη Μαρία.
0: Κάνδρου Ανάληψη Μαρία.
4: Ναι, ναι,
0: σωστά. Σωστά το διαβάζω, υπάρχει όνομα Ανάληψη.
1: Δεν το ξανακούσει.
4: Το είχε πει κοπέλα.
0: Πότε γιορτάζει.
1: Τις αναλήψεις φαντάζομαι. Α, μάλιστα, ορίστε.
2: Άρα,
1: την
2: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Από την περιοχή της Σαλαμίνας.
2: Στην Κάνδρου, λοιπόν, ανάληψη Μαρία.
0: Να ζει η γυναίκα, δεν το έχω ξανακούσει.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και εγώ δεν το έχω ξανακούσει.
2: Να ζήσει η κοπέλα.
1: Όχι, πρώτη φορά το έχω. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επαναλάβω τους τυχερούς για την πλήρη υποτροφία Κάνδρου ανάληψη Μαρία.
2: Από τη Σαλαμίνα, είπες.
0: Από τη Σαλαμίνα. Και οι δύο ετήσιες πάνε Αθανασίου Όλγα και Γκίκας Δημήτριος.
1: Καλές σπουδές.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο.
0: Θα επικοινωνήσουμε και εμείς μαζί σας. Μπορείτε άμεσα. Άμεσα, κάθεστε να τελειώσουμε.
1: Ετοιμάστε τσάντες, αύριο τάξεις.
0: Από αύριο το πρωί να επικοινωνήσετε με τα ΙΕΚ, να τους ενημερώσουμε και εμείς σήμερα. Καλές σπουδές, τι να πω.
2: Βέβαια. Συγχαρητήρια.
0: Βρείτε
2: λοιπόν
0: ειδικότητα.
2: Πολύ ωραία.
0: Και σπουδάστε. Ευχαριστούμε πολύ και τα ΣΑΕΚ Α για αυτή την προσφορά. Την κάνουμε κάθε καλοκαίρι. Κάθε τέτοια περίοδο κάνουμε την κλήρωση. Και τέλη Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη.
1: Είναι αυτό που λέμε ότι ευτυχώς πλέον υπάρχουν πολλές επιλογές για να σπουδάσει κανείς.
0: Όντως.
1: Όταν δεν έχει καταφέρει να περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, υπάρχουν εξίσου πολύ όμορφες επιλογές και τα ΣΑΕΚ είναι μία από αυτές τις επιλογές.
0: Λοιπόν, ο πατήρ Νικόλαος θα κλείσει και τη σημερινή εκπομπή. Την εκπομπή Εφόλης της Ύλης, στο κεντρικό μικρόφωνο και σήμερα ήταν ο Δημήτρης Αλφιέρης. Η Φίβη Κωνσταντέλου κατέγραφε, καταγράφει και θα συνεχίζει να καταγράφει τα δικά σας μηνύματα. Όσον αφορά την εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη, θα ανταμώσουμε πρώτα ο Θεός ραδιοφωνικά. Μαρία μου, την Τετάρτη.
2: Ναι,
0: στη μία
2: η ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα προτρεπτικό λόγο του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος μας λέει: παιδιά μου, στις δύσκολες στιγμές της ζωής σας να θυμάστε πάντα αυτό που θα σας πω. Για ό,τι ο Θεός επιτρέπει να μας συμβεί, αναλαμβάνει κιόλας. Καλό μεσημέρι σε όλους.
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Ώρα Ελλάδος 3.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση, ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβός και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πειραϊκή Εκκλησία.

Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι όπως πάντα στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική». Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Τηλεφωνικό κέντρο στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλου. Μια γενική αναφορά κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, για τον ήπιο βαπτισμό, μιας και έχουμε ξεκινήσει και αναφερόμαστε στις τελευταίες μας εκπομπές για το μεγάλο μυστήριο της βαπτίσεως, το εισαγωγικό μυστήριο στην Εκκλησία του Χριστού μας. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τις προβαπτισματικές ακολουθίες, έτσι όπως αναφέρονται στο εν χρήση ευχολόγιο που έχουμε και σήμερα δηλαδή και χρησιμοποιούμε. Στο οποίο μέσα βεβαίως, όπως είπαμε, αναφέρονται τρεις προβαπτισματικές ακολουθίες αυτή της ευχής πρώτης ημέρας. Η δεύτερη, η οποία είναι η ευχή της 8ης ημέρας, γνωστή όλοι ως ευχή της ονοματοδοσίας, και η τρίτη είναι ο γνωστός σαραντισμός, η ευχή που διαβάζεται μετά τις 40 ημέρες. Η ακολουθία μάλλον καλύτερα, και όχι ευχή, διότι αποτελείται από περισσότερο από μία ευχές. Για πιο συγκεκριμένα μάλλον μιλήσαμε για την δεύτερη ακολουθία, αυτή που κανονικά διαβάζεται, τελείται την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού και έχει σχέση με την ονοματοδοσία του και η οποία σχετίζεται και έχει και άμεση σχέση και με το Άγιο Βάπτισμα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε να μιλάμε για την γνωστή σε όλους μας ακολουθία της κατηχήσεως, την ακολουθία αυτή τη μικρή, η οποία προηγείται του Αγίου Βαπτίσματος, η οποία τελείται συνήθως στον πρόναο, εάν υπάρχει, νάρθικας, κοντά στην πύλη, είσοδο του κυρίως ναού. Μια ακολουθία που δυστυχώς στις ημέρες μας δεν της δίνεται μεγάλη έμφαση από αυτούς που έρχονται να την παρακολουθήσουν, να συμμετέχουν και εκείνοι με την προσευχητική τους διάθεση. Είναι μια ακολουθία η οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε εύκολα. Ακούμε πολλές φορές τα λόγια, δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτά τα λόγια. Βλέπουμε τον ιερέα να ζητάει από τον ανάδοχο, για παράδειγμα, να εμφυσίσει, να πτήσει μπροστά, να αποτάξει το σατανά ως εκ μέρους του νηπίου, να συνταχθεί με τον Χριστό, να πει το σύμβολο της πίστεώς μας, και όλα αυτά μας φαίνονται λιγάκι παράξενα, διότι δεν έχουμε εντρυφήσει, δεν έχουμε κάτσει να δούμε τους συμβολισμούς και την ουσιαστική αξία αυτής της πολύ σπουδαίας ακολουθίας της κατηχήσεως, όπως είναι γνωστή, που προηγείται βεβαίως του μεγάλου μυστηρίου του βαπτίσματος. Ας την πάρουμε λοιπόν αυτή την ακολουθία βήμα-βήμα, έτσι ώστε να απολαύσουμε τους συμβολισμούς και την αξία αυτής της πολύ σημαντικής ακολουθίας. Καλή ακρόαση.

ακολουθεί αυτή η προετοιμασία για το βάπτισμα, όπως ονομάζεται μέσα στο ευχολόγιο, τάξης γινωμένη πρώτου Αγίου Βαπτίσματος, γνωστή σε όλους μας, όπως είπαμε, ως η ακολουθία της κατηχήσεως. Αφορά βεβαίως την προετοιμασία για το βάπτισμα και μέχρι την καθιέρωση του νηπίου βαπτισμού, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ήταν πολύ προσεκτική, ήταν πολύχρονη και θα λέγαμε και πολύπλοκη. Για να προχωρήσει κάποιος στη βάπτισή του, θα έπρεπε να γνώριζε την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας και η ζωή του έπρεπε να συμβάδιζε με τη χριστιανική ηθική, με έργα Χριστά, καθώς επίσης με προσευχή, νηστεία και ακράδαντη εμπιστοσύνη στο Θεό. Οι βαπτίσεις ήταν κατά το πλείστον ομαδικές και δεν αφορούσαν μόνο τους προς το Άγιον Βάπτισμα προσερχομένους, αλλά όλη την εκκλησιαστική κοινότητα, η οποία συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία τους προς το Άγιο Βάπτισμα. Αργότερα βεβαίως, όταν το βάπτισμα έγινε κανόνας όχι για τους ενήλικες, αλλά για τα νήπια, χάθηκε η προηγούμενη προβαπτισματική τάξη, αφού πέρα εξαιρέσεων έπαψαν να υφίστανται οι τάξεις των κατηχουμένων και των φωτιζομένων. Κατήχηση στα νήπια δεν υφίσταται. Οι συνεχείς εξορκισμοί μειώθηκαν κατά πολύ. Ο ανάδοχος πλέον, γνωστός ως νονός, ως νονά, αναλαμβάνει την πνευματική ευθύνη του αναδεξαμένου του νηπίου ως προς την αποταγή του διαβόλου και τη σύνταξή του με τον Χριστό. Επίσης αναλαμβάνει εκ μέρους του νηπίου να κάνει ο ίδιος την ομολογία πίστεως. Έτσι, με το πέρασμα των χρόνων, τα βασικά χαρακτηριστικά της παλαιάς προβαπτισματικής πρακτικής έγιναν μία ακολουθία που μέχρι και σήμερα γίνεται την ίδια ημέρα, λίγο πριν την έναρξη του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το σχεδιάγραμμα της σημερινής ακολουθίας της προετοιμασίας του βαπτίσματος είναι το εξής. Πρώτον, ευχή ιστοποίησε κατηχούμενον. Δεύτερο, διαβάζονται τρεις αφορτισμοί, εξορκισμοί. Τρίτο, διαβάζεται η ευχή μετά το ποίησε κατηχούμενον. Στην συνέχεια ακολουθεί η απόταξη του σατανά, η σύνταξη με τον Ιησού Χριστό και η ομολογία πίστεως. Και τέλος, υπάρχει προσκύνηση, εκφώνησε ευλογητός ο Θεός και η ευχή «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών». Και βεβαίως η απόλυση της ακολουθίας.

Ας ξεκινήσουμε όμως με την ακολουθία, όπως γίνεται αυτή μέχρι και σήμερα στους Ορθόδοξους ναούς μας. Ξεκινάμε με την ευχή ιστοποίηση κατηχούμενων. Πρόκειται για την εναρκτήρια ευχή της ακολουθίας πρώτου βαπτίσματος. Πριν από αυτή, ο ανάδοχος μαζί με τον αναδεξάμενό του βρίσκονται στον πρόναο κοιτώντας προς την ανατολή. Ο τόπος που τελείται η ακολουθία προέρχεται από τη συνήθεια της Παλαιάς Εκκλησίας, όταν τα τελούμενα πρώτου βαπτίσματος, όπως οι εξορκισμοί, η απόταξη, η σύνταξη του καθεξής, τελούνταν στο προάβλιο του βαπτιστήριου οίκου, το οποίο συνήθως ήταν ένα ξέχωρο μέρος εντός ή εκτός του Ιερού Ναού. Είναι δε στραμμένη προς την Ανατολή, διότι συμβολικά ο προσερχόμενος στο Άγιο Βάπτισμα προέρχεται από τη χώρα του Σκότους που τη συμβολίζει η Δύση και αναζητά το φως το οποίο πηγάζει από την Ανατολή. Δεν δηλώνεται στο ευχολόγιο το προς τα που στέκεται τον Ήπιο και ο ανάδοχος, αλλά σαφώς υπονοείται από την όλη ακολουθία, καθώς αργότερα ο ιερέας θα τους στρέψει για την απόταξη επίδισμάς, προς τη Δύση δηλαδή, και τους επαναφέρει όμως για τη σύνταξη κατά Ανατολάς. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέει σχετικώς: «Προς Ανατολάς δε βλέπει, επειδή ζητεί το φως του αληθινών, το οποίο είναι η Τριάς και ο εις της Τριάδος Χριστός Αρκωθής, ο οποίος ήλθεν από θεμάν, ήγουν εξ Ανατολών, προς τούτης και τον Παράδεισον, από τον οποίον εξέπεσε και ο οποίος εφυτεύθη κατά Ανατολάς». Μπροστά τους τώρα στέκεται ο ιερέας, ο οποίος φέρει μόνο πετραχύλι, και πριν αρχίσει την ακολουθία, βάζοντας ευλογητός, εμφυσά εις το πρόσωπο, φυσάει δηλαδή προς το πρόσωπο του νηπίου, σταυροειδός, και σφραγίζει σταυροειδός τρεις φορές το νήπιο, στο μέτωπο και στο στήθος, στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτή η εμφύσιση που κάνει ο ιερέας είναι ένα πανάρχαιο σύμβολο και αξίζει να του δώσουμε λίγο σημασία, να δούμε για ποιο λόγο το κάνει. Πολλές φορές φαίνεται σε ορισμένους παράξενο αυτό που κάνουμε εμείς οι ιερείς πριν ξεκινήσει η ακολουθία, να φυσάμε στο προσωπάκι του μικρού παιδιού. Όμως είναι, αγαπητοί ακροατές, ένα πανάρχιο όντως σύμβολο της Εκκλησίας μας. Στη συγκεκριμένη ακολουθία συμβολίζει την εκδίωξη παντός πονηρού πνεύματος και δύναμης. Όπως αναφέρει και ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων στην δεύτερη μυσταγωγική του κατήχηση: «Ως περγάρ τα εμφυσίματα των Αγίων και του ονόματος επίκλησης, ως περ σφοδρωτά τη φλόξ, καίει και εκδιώκει δαίμονας». Είναι γεγονός ότι ανεξαρτήτως ηλικίας ο αβάπτιστος άνθρωπος φέρει πάνω του το προπατορικό αμάρτημα. Άρα θα λέγαμε ότι είναι έρμεο της εξουσίας του σατανά. Γι' αυτό χρειάζεται η εμφύσιση, η οποία συμβολικώς σκορπά τα πονηρά πνεύματα. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης πάλι δίνει και μια άλλη ερμηνεία στην εμφύσιση. Η σταυροειδός τριπλή εμφύσιση ανανεώνει το πρώτο εμφύσιμα πνοής ζωής, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, του Θεού προς τον Αδάμ. Με αυτόν τον τρόπο, και ενώ έγκυται το βάπτισμα, ο κατηχούμενος ανακαινίζεται, παίρνοντας μια νέα πνοή ζωής. Το σημείο του Σταυρού που σημειώνεται πάνω στον προσερχόμενο για το βάπτισμα, επαναλαμβάνοντας την τριαδική ευλογία εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν, είναι η σφραγίδα που δινόταν στους κατηχούμενους κατά την ένταξή τους στην τάξη των φωτιζομένων. Ακόμα δηλώνει την ταπείνωση, τη σταυρική θυσία και τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Μέσω του Σταυρού του Χριστού, λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, και εμείς νικόμε τον διάβολον με τη βοήθεια του Χριστού και αποφεύγουμε τους δαίμονας. Αυτός ο Σταυρός είναι και σημείον του σωτήρος μας και σφραγής και τρόπεων. Για τα συγκεκριμένα τώρα μέλη που σταυρώνει ο ιερέας,
Πάλι ο Άγιος Σιμεών αναφέρει σχετικώς. «Εις το μέτωπον δε πρώτον σφραγίζεται δια να αγιαστεί εκείνος ο οποίος γίνεται τέλειος κατά τον νουν, αφού διωχθεί από αυτόν η πλάνη. Δεύτερον δε εις το στόμα δια να αγιαστεί κατά τον λόγον και δια να ομολογεί πάντοτε την αλήθεια. Και τρίτον εις το στήθος δια να είναι καθαρός κατά την καρδία και να βλέπει τον Θεόν και να μην κρύπτει τίποτε και να ζει δι' αυτού του Θεού και να κινείται και να μένει». Μετά από όλα αυτά και αφού ο ιερέας εκφωνήσει την έναρξη της ακολουθίας λέγοντας «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν», ευχαριστώντας έτσι τον Θεό για εκείνον που βρίσκεται εκείνη την ώρα μπροστά του και του οποίου το βάπτισμα έγκυται. Τοποθετεί δε το δεξί του χέρι στο κεφάλι του κατηχούμενου και λέει την ακολούθως ευχή.

επί το όνομα σου Κύριε ο Θεός της αληθείας και του μονογενού σου Υιού και του Αγίου σου Πνεύματος, επιτίθιμη τη χείρα μου επί τον δούλο σου τάδε, το καταξιωθέντα καταφυγήν επί το Άγιον όνομά σου και υπό τη σκέπη τον πτερίγο σου διαφυλαχθήνε. Απόστησον απ' αυτού την παλαιάν εκείνη πλάνη και έμπλησον αυτόν της επίστεως και ελπίδος και αγάπης, ειν αγνώ ότι εσύ Θεός μόνος, Θεός αληθινός και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και το Άγιον σου Πνεύμα. Δώσ' αυτό εν πάσες τις εντολές σου πορευθύνε και τα αρεστά σοι φυλάξε, ότι εάν πιείσαι αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Γράψον αυτόν εν βίβλο ζωής σου και ένωσον αυτό την πίμνη της κληρονομίας σου, δοξαστεί το όνομά σου το Άγιον επ' αυτό και του αγαπητού σου Υιού, Κύριου δε ημών Ιησού Χριστού και του ζωπιού σου Πνεύματος. Έστωσαν οι οφθαλμοί σου ατενίζοντες εις αυτόν εν ελέη διαπαντός και τα ότα σου του ακούειν της φωνής της δεήσεως αυτού. Έφρανον αυτόν εν της έρης το χειρόν αυτού και εμπαντιτογένη αυτού, ή να εξομολογήσε τέση, προσκυνών και δοξάζουν το όνομά σου το μέγα και ύψιστον, και νέσισε διαπαντός πάσα στα σημέρες ζωής αυτού. Σε γαριμνή πάσα η δύναμη των ουρανών, και σου εστίν η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Η ευχή αυτή που, όπως είπαμε, ονομάζεται ευχή ιστοποιήσε κατηχούμενων, σε παλαιότερους αιώνες παραπέμπει σε παλαιότερους αιώνες στην τελική απογραφή των κατηχουμένων, οι οποίοι μετά, όπως είπαμε, από τελική εξέταση του επισκόπου εγγράφονταν στις τάξεις των φωτιζομένων, δηλαδή εκείνης της μερίδας των ανθρώπων, των υποψηφίων χριστιανών που σε λίγο καιρό θα γινόταν η βάπτισή τους, καθώς επίσης και τα ονόματά τους μαζί με αυτά τα ονόματα των αναδόχων τους έμπαιναν στους καταλόγους προς το Άγιον Βάπτισμα. Ο άγνωστος συγγραφέας των ψευδεπίγραφων συγγραμμάτων του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη αναφέρει ότι ο επίσκοπος έθετε την δεξιά του χείρα στα κεφάλια των προσερχόμενων και κατόπιν τους φράγισε με το σημείο του Σταυρού και έδινε εντολή στους ιερείς να καταγράψουν τα ονόματά τους καθώς και των αναδόχων τους. Για την καταγραφή των ονομάτων τους, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αναφέρει στην προκατήχησή του: «Ονοματογραφία τέως ημιν γέγονεν και στρατείας κλήσης». Την αυτή διαδικασία περιγράφει και η μοναχή Εθερία στο διπορικό της, αναφέροντας ότι χρονολογικά τοποθετούταν στην αρχή της 40ης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία φαίνεται ότι ο επίσκοπος έλεγε προς τους υποψήφιους φωτιζόμενους ευχή που ανέφερε την εγγραφή των ονομάτων τους κατά παραλλαγή της σημερινής φράσης «γράψον αυτόν εν βίβλο ζωή σου». Το ότι η ευχή αναφερόταν σε ανθρώπους που προερχόταν από διαφορετική πίστη και πρόκειται να κατηχηθούν φαίνεται και από το μέρος της ευχής που λέει «από όσοι σον από αυτού την παλαιάν εκείνη πλάνην και έμπλησον αυτόν της εις επίστεως τελπίδος και αγάπης ειν αγνώτησή Θεός μόνος, Θεός αληθινός και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος μόνος σου Χριστός και το Άγιο σου Πνεύμα. Δώσ' αυτή εν πάση τις εντολές σου πορευθύνε και τα αρεστά σε φυλάξε ότι αν πείσει αυτά άνθρωπος ζήσετε ναυτής». Στη σημερινή πραγματικότητα και εφόσον η ευχή απευθύνεται σε νήπια ως παλαιά πλάνη μπορεί να θεωρηθεί μόνο το προπατορικό αμάρτημα, καθώς το βάπτισμα έπεται τον ήπιο καλείται να κατηχηθεί αφού βαπτιστεί. Τη δε ευθύνη της κατηχήσεώς του βεβαίως την αναλαμβάνει ο ανάδοχος. Σε παλαιότερους χρόνους, όπως αναφέρουν πολλοί κώδικες, ο υποψήφιος προσερχόταν στο προάβλιο του βαπτιστηρίου οίκου φορώντας ένα μόνο χιτόνα και ανυπόδητος. Στεκόταν βλέποντας προς την Ανατολή με τα χέρια κάτω. Σχετικά ο Σημειών Θεσσαλονίκης αναφέρει: «Το αποδίεσθε και απολύεσθε εστώτα γυμνών με τα περιζώματος, το ρίπτην πάσαν κακίαν και των δεσμών της αμαρτίας ελευθερούστε και γυμνόντων της πλάνηστε και φθοράς προσέρχεστε το Χριστό και ότι γυμνός γέγονε πλανηθείς και την δουλείαν υποδεικνύς το Θεό». Το χέρι του ιερέα που είναι πάνω στο κεφάλι του νηπίου συμβολίζει την προστασία του Θεού και ότι πλέον ο κατηχούμενος δεν κατέχεται από πονηρά πνεύματα αλλά από τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και η ευχή ξεκινάει με την επίκληση του ιερέα στον Τριαδικό Θεό μέσω του οποίου και δια της χειρός του του ζητά να διαφυλάξει τον κατηχούμενο υπό τη σκέπη το πτερίγω σου διαφυλαχθήνε, όπως μας αναφέρει και η ευχή.

Ξεκινήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, την εισαγωγή μας στο μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος, στην ακολουθία του μεγάλου μυστήριου του βαπτίσματος, στην οποία βέβαια προηγείται αυτή η πολύ σημαντική ακολουθία, γνωστή σε όλους μας ως ακολουθία της κατηχήσεως. Και κάναμε λόγο, διότι δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να συνεχίσουμε σήμερα, για το πρώτο μέρος της ακολουθίας, πριν ξεκινήσει ο ιερέας φορώντας μόνο το πετραχύλι του και αφού εμφυσά πάνω στον ήπιο, σταυροειδός, και σφραγίζει αυτός το μέτωπο στο στόμα και στην καρδιά, στο στήθος δηλαδή, και έπειτα, μετά την ενακτήρια, το ενακτήριο ευλογητός, διαβάζει την πρώτη ευχή, η οποία είναι ευχή ιστοποιήστε κατηχούμενων, όπως είπαμε. Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε λόγο για τους αφορτισμούς ή τους λεγόμενους εξορκισμούς. Είναι τρεις ευχές, είναι τρεις εξορκισμοί οι οποίοι διαβάζονται. Θα κάνουμε λόγο για το πώς έφτασαν αυτές οι ευχές να λέγονται, για ποιο λόγο λέγονται, διότι είναι γεγονός και πολλές φορές έχει γίνει λόγος, με έχουν πιάσει και εμένα προσωπικά συγγενείς λέγοντάς μου για ποιο λόγο διαβάζουμε εξορκισμού σε ένα άκακο βρέφος. Για αυτές όμως τις απορίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές και καλό είναι που μπαίνουν στη διαδικασία ορισμένοι να μας ρωτούν και να μας κάνουν αυτές τις απορίες, έτσι ώστε να δίνονται οι απαντήσεις και να μην βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ακολουθία και τη σημαντικότητά της. Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην επόμενη μας εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα βεβαίως και ώρα, στην γνώριμη σε όλους μας και αγαπητή ραδιοφωνική συχνότητα της Πειραιακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που πραγματικά μιλάει στη ψυχή μας. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Φίβη Κωνσταντέλη, η οποία απαντούσε στα δικά σας τηλεφωνήματα στα 210-4118-640 και 210-4118-602 και βεβαίως θα συνεχίζει να απαντάει στις δικές σας ερωτήσεις, στις δικές σας απορίες και να καταγράφει τα δικά σας σχόλια. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας. Χαίρετε.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης τις ημέρες των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν

Όσα ο πολιός ιεράρχης προσέφερε υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού. Ιερά θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης ατέθησε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 έως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα και στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Επί τη Ιερά Πανηγύρη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της Ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Ιερά Παράκληση και Ιερά Αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Μετά την υποδοχή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα «Η Φωνή του Αγίου Όρους στον Πειραιά». Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη, αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Κύρο Αναστάσιο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από 13 έως 15 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, την Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις εν ωρίαν δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί ένα οριακό αρχονταρίκι με θέμα εξηγήσεις και παρεξηγήσεις από την πνευματική ζωή, στο οποίο θα λάβουν μέρος ο πατήρ Γεώργιος Χινάς και ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε μέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Σε προσκύνηση τίθενται ιερό λείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου έως στις 18 Οκτωβρίου. Σήμερα στις 7.30 θα μιλήσει ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, με θέμα «Εγώ είπα Κύριε Ελεησόν με ίαση την ψυχή μου ότι είμαι αρτώνση». Αύριο Τρίτη στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα «Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού», στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και στις 12 η Παράκληση των Αγίων. Σήμερα στις 6.30 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάντερος για τους Αγίους Νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Γεώργιος Χινάς με θέμα «Οι Άγιοι Νεομάρτυρες στο σήμερα και τι έχουν να μας πούν». Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς θα πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα «Λόγια και πράξεις», σπουδή στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ομιλίες αρχίσουν σήμερα. Το θέμα είναι «Ο Χριστός καθεύδει». Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νίλου Πειραιώς, Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Σήμερα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στην αίθουσα της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως Κάνικος 10 στην Αθήνα στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Ιωάννης Διώτης με θέμα «Ο κίνδυνος των αιρέσεων» κατά τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο. Ο αρχιμανδρίτης Δανίλη Αεράκης θα παρουσιάσει στις 6 το θέμα «7 πράξεις από τις μεγάλες πράξεις των Αποστόλων» στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Λιφάδας αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ για την εορτή της Οσίας Παρασκευής της Επιβατηνής. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατηνής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος και Οσίας Παρασκευής της Επιβατηνής Νέας Πεντέλης, όπου θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας. Θα τιμηθεί επίσης η ανάμνηση του εγχείου θαύματος της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Εγάλεο θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερβασίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Με θέμα «Το Πάτερ ημών και οι Άγιοι» θα μιλήσει ο μέγας υμνογράφος
διάσωση των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Χαραλαμπος Μπούσιας. Αύριο Τρίτη στις 18:30.

0: Απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παραλίας Καλυβίων. Στην αίθουσα του Πειραιακού Φάρου, Πραξιτέλους 173, στον Πειραιά, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Την Τετάρτη στο Παρεκκλήσιο Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στις 6 το απόγευμα και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερολείψανο της Οσίας. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί την Τετάρτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδάνδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στον Ιερό Ναό Αγίας Ματρώνης Νέας Ερυθρέας θα τεθεί σε προσκύνηση τη μία χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού από το νησί της Κέρκυρας από 19 μέχρι 27 Οκτωβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8.30 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. Οριμάζοντας, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Καλώς ήλθατε στα ομιλήματα. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνά μας. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη. Κυκλοφορεί και ένα δικό μου βιβλίο, μεταξύ άλλων, Το Χάος και ο Δρόμος. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης. Εκδόση Γρηγόρη. Και θα συνεχίσουμε εμείς με το βιβλίο του Μάσιμο Ρεκαλκάτη, «Η πράξη του Κάιν», από τις εκδόσεις Κέλευτος. Μένετε κοντά μας, καλή σας ακρόαση. Λέγαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή ότι η ιστορία του ανθρώπου μετά την πτώση, προφανώς, αυτή είναι η ιστορία, ξεκίνησε καταγωγικά με μια πράξη όχι αγάπης αλλά φόνου, αυτή του Κάιν εναντίον του Άβελ, ακριβώς γιατί ο Κάιν, ο καθένας μας δηλαδή, δεν θέλει τον άλλον, νομίζει ότι τον περιορίζει τόσο ο νόμος του Θεού όσο και ο άλλος, δεν επιθυμεί την αποδοχή της έλλειψής του, ότι δεν είμαστε θεοί δηλαδή, ότι είμαστε ελληματικοί άνθρωποι και επομένως βλέπουμε τον άλλον ως εχθρό και όχι ως αναγκαίο και για μας. Έκανε και μια ανάλυση, ερμηνεία, ο Ρεκαλκάτη του πειρασμού του φιδιού στον Αδάμ και την Εύα και συνεχίζουμε. Η ανακάλυψη της γυμνότητας. Η πρώτη παράβαση του Αδάμ, μυθική παράβαση, όταν λέμε μυθική εννοούμε την πρώτη ιστορία εποχή ας πούμε, του Αδάμ και της Εύας λοιπόν, έχει ως κατάληξη μια πτώση. Η θανάσιμη απόλαυση που υπόσχεται τη θεοποίηση του ανθρώπου Είσαι Θεός Θεοί, είπαμε, τους είπε ο διάβολος. Βυθίζεις την πραγματικότητα της ζωής την ίδια της την καταστροφή. Η αυταπάτη της ολοκλήρωσης συντρίβεται. Και ο Αδάμ και η Εύα βρίσκονται χαμένοι στην παραστρατημένη τους ύπαρξη. Για πρώτη φορά μπορούν να δουν τη γυμνότητα των σωμάτων τους. Σημάδι της τρώσης, της πληγής δηλαδή, της φθοράς, της άμεσης ταύτισης με τη φύση, της ρήξης, του αποχωρισμού από τη φυσική διαδρομή της ζωής, που είναι χαρακτηριστική όλων των έμβιων όντων. Πράγματι, ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που μπορεί να βιώσει το σώμα του ως γυμνό. Τα άλλα ζώα δεν μπορούν να έχουν την αίσθηση της γυμνότητας, διότι είναι παραδόξως πάντα γυμνά. Δεν έχουν το αίσθημα της συστολής ούτε της ντροπής. Η γυμνότητα είναι για αυτά μια φυσική κατάσταση. Το σώμα του ζώου, επειδή είναι ανέκαθεν γυμνό, δεν είναι ποτέ πραγματικά γυμνό. Αν η γυμνότητα είναι κάτι στο οποίο φτάνουμε μόνο μετά από ένα γδύσιμο, μια έκδυση, αν η εκδήλωσή της απαιτεί την πτώση των πέπλων, τότε το σώμα των ζώων δεν μπορεί ποτέ να συναντήσει το βαθύτερο νόημα της γυμνότητας. Αντίθετα, η γυμνότητα του σώματος που ανακάλυψαν ο Αδάμ και η Εύα αντιστρέφει ριζικά τον πειρασμό της παντοδυναμίας και της θεοποίησης που υποστηρίζεται από τη ζηλόφθονη πράξη του φιδιού, αποκαλύπτοντάς τους ως ανθρώπους. Η γυμνότητά τους είναι εδώ το σύμβολο της αδυναμίας στην οποία βρίσκονται ρηγμένοι μετά από την παράβαση του νόμου. Αυτή η γυμνότητα δεν είναι όμως η ίδια με εκείνη στην οποία βρίσκονταν αρχικά ο Αδάμ και η Εύα στη χρονική περίοδο της δημιουργίας. Αυτή η πρώτη μορφή γυμνότητας ήταν πράγματι χωρίς ντροπή, αφού ήταν μια γυμνότητα που απέκλειε την ένοχη αντίληψη της γυμνότητας. Ήταν μια γυμνότητα χωρίς ντροπή, που όπως συμβαίνει σε όλα τα άλλα ζώα, είναι σε σύνδεξη με την ίδια τη ζωτικότητα του σώματος, με το ανήκειν τους στη φύση, με το να ανήκουν στη φύση. Αυτή η δεύτερη γυμνότητα μπορεί αντίθετα να εμφανιστεί μόνο στο πλαίσιο της τραυματικής ρήξης της πρώτης γυμνότητας, που συνδέεται με την άμεση ταύτιση του ανθρώπου με τη φυσική του ζωή. Αυτή η δεύτερη γυμνότητα είναι μια έκθεση χωρίς πέπλο του σώματός του, για την οποία ντρέπεται. Είναι μια γυμνότητα που αποκαλύπτει στον άνθρωπο την ευθραυστότητά του, δίνοντάς τον ακριβώς από κάθε αυταπάτη και κάθε ψευδέστηση θεοποίησης. Είναι μια γυμνότητα που, υποβάλλοντας το αίσθημα της ενοχής και της ντροπής, απαιτεί να καλυφθεί, να ντυθεί, να σκεπαστεί. Συμβαίνει ακριβώς μετά την πρώτη μοιρασμένη δαγκωματιά του απαγορευμένου καρπού. Τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Η κατάρρευση της διαστροφικής ψευδαίσθησης της αμοιβαιότητας, χωρίς διαφορές του ανθρώπου με το Θεό, αποκαλύπτεται ριζικά σε αυτή την έκθεση. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά ότι είναι πραγματικά γυμνός, δηλαδή ανυπεράσπιστος και άοπλος, αλλά και διαχωρισμένος από τον κόσμο των ζώων. Ο νόμος του Θεού τώρα. Ο φόβος του Θεού εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου. Μπροστά στο βλέμμα του στέκονται τα γυμνά σώματα του Αδάμ και της Εύας, που περιμένουν το θάνατο ως προλεγόμενο από τον νόμο του. Η γυμνότητα μεταφράζει το αίσθημα της ενοχής που τους τυλίγει εν αναμονή μιας παραδειγματικής τιμωρίας για την αμαρτία που διέπραξαν. Αλλά η θανάτωση, σε αντίθεση προς ό,τι υπονοούσε το ζηλόφθονο μίσος του φιδιού, δεν είναι επουδενή το θέλημα του Θεού. Ο νόμος το αντίθετα δεν είναι ποτέ υπέρ του θανάτου, αλλά πάντα υπέρ της ζωής. Κατά την πρώτη του εμφάνιση, Δεν είναι τυχαίο ότι χαρίζει τη ζωή στον Αδάμ και την Εύα.

αλλάξει το λόγο του από το να δώσει μια βίαιη εικόνα του νόμου. Διακόπτει λοιπόν την εφαρμογή του νόμου που αυτός ο ίδιος είχε διακηρύξει. Αν φας από αυτό θα πεθάνεις. Απενεργοποιώντας τη θανατική καταδίκη των δύο παραβατών. Και όχι μόνο. Δίνει από συμπόνια τα γυμνά σώματα του Αδάμ και της Εύας με δερμάτινους χιτώνες. Πράξη ελέους που δεν μπορεί να προέρχεται παρά από έναν Θεό που έχει στην καρδιά του τα δημιουργήματά του. Όχι λοιπόν έναν Θεό παντοδύναμο που επιδεικνύει θριαμβικά τη δύναμή του, αλλά έναν Θεό που δρά πιο μητρικά με μια πράξη βαθιάς φροντίδας. Αποκαθιστά την αξιοπρέπεια εκείνου που παρεύει τον νόμο. Μόνο το φίδι παραμένει καταραμένο στην αιωνιότητα. Τον άνθρωπο τον περιμένει η πορεία στην ιστορία, ο πόνος της ύπαρξης, ο χωρισμός, η αμετάκλητη απώλεια της αθωότητάς του. Το μεγαλύτερο σφάλμα του δεν ήταν τόσο η υποταγή του στο θέλημα του Θεού, όπως το ζηλόφθονο φίδι υποστήριζε με κακοήθεια, αλλά η ερμηνεία του καθομοίωση του ανθρώπου προς το Θεό, που θέλησε ο ίδιος ο Δημιουργός ως σημάδι μιας ισότητας χωρίς διαφορά, μιας αμοιβαιότητας χωρίς διαπραγματεύσεις. Το σφάλμα που του εμφύσισε το φίδι ήταν ότι ήθελε να είναι όπως ο Θεός, ότι ήθελε να ακυρώσει την πραγματική αιχμή του αδυνάτου. Το σφάλμα του ήταν ότι διάλεξε τη θανάσιμη απόλαυση που απορρίπτει το νόημα του νόμου. Η δεύτερη παράβαση τώρα, βία και ζηλοφθονία. Η δεύτερη μεγάλη ανθρώπινη παράβαση του νόμου δεν έχει ως επίκεντρο την αυθαίρετη ιδιοποίηση του καρπού από το δέντρο της γνώσης, αλλά τον φόνο του αδελφού. Οι πρωταγωνιστές του δεν είναι πλέον ο Αδάμ, η Εύα και το Φίδι, αλλά η δραματική φιγούρα του Κάιν και του αδελφού του του Άβελ. Η βιβλική διδαχή εδώ είναι ριζοσπαστική. Η πιο φρικτή βία εκδηλώνεται μεταξύ αδελφών και όχι μεταξύ αγνώστων. Με αυτή την αφηγηματική επιλογή, ο βιβλικός λόγος θέλει να δείξει ότι για να αντικρίσουμε κατάματα το σκανδαλώδες φαινόμενο της ανθρώπινης βίας, πρέπει να υποθέσουμε ότι καθένας από εμάς κουβαλάει μέσα του τον Κάιν, ότι η ανθρώπινη βία δεν ανάγεται σε ενστικτόδεις, αμυντικές ή επιθετικές συμπεριφορές όπως συμβαίνει στον κόσμο των ζώων, αλλά κατοικεί στα βάθη των πιο προσωπικών μας δεσμών. Αυτή είναι η θέση του Αγίου Αμβροσίου που μας καλεί να σκεφτούμε με φροηδικό τρόπο τον Καϊν και τον Άβελ ως εσωτερικά μέρη του υποκειμένου, δείκτες της αντίθεσής του και του ηθικού του διχασμού, της σύγκρουσης μεταξύ καλού και κακού και του αγώνα επικράτησης του ενός επί του άλλου. Ο αδελφός έχει το ίδιο αίμα με εμένα. Είναι μέρος της ίδιας μου της ύπαρξης. Υπ' αυτή την έννοια, ο Καϊν και ο Άβελ καταδεικνύουν μια θανάσιμη σύγκρουση που δεν προέρχεται απ' έξω, αλλά από μέσα μας. Γι' αυτό η βίβλος τοποθετεί στην αρχή της αφήγησής της τη δραματική εικόνα της αδελφοκτονίας. Δεν πρόκειται για την απλή ενστικτόδη βία, άμυνας ή επίθεσης, αλλά για κάτι πολύ πιο ριζικό. Η πράξη του Καϊν δεν κλείτει τον ξένο, τον εχθρό ή τον καταχραστή, αλλά το πιο κοντινό πρόσωπο, τον πιο οικείο, πλήττει τη ζωή του αδελφού, αυτού που έχει το ίδιο αίμα, τους ίδιους γονείς, την ίδια προέλευση. Ο Καϊν μας μαθαίνει ότι η βία δεν είναι η έκβαση μιας παλινδρόμησης του ανθρώπου στη ζωώδη κατάσταση. Δεν πηγάζει από την κτηνοποίησή του. Δεν υπάρχει πράγματι πειρασμός της βίας στον κόσμο των ζώων, διότι σε αυτόν τον κόσμο η βία δεν σχετίζεται με την επιθυμία και τις ασυνείδητες φαντασιώσεις, αλλά με τον καθαρό νόμο του ενστίκτου. Εξάλλου, δεν υπάρχει προφανώς δυνατότητα εγκλήματος, ούτε τρέλας στον κόσμο των ζώων. Θέτοντας την παράβαση και τη βία στην αρχή της αφήγησής της, αμέσως μετά τον μυθικό χρόνο της δημιουργίας του κόσμου, η βίβλος επικυρώνει αυτή την ανθρωπολογική αλήθεια. Μόνο ο άνθρωπος, φίλοι ακροατές, εισάγει το έγκλημα στην ιστορία. Είναι ο καταγωγικός χαρακτήρας που ο βιβλικός λόγος αποδίδει στην πράξη του Καϊν. Η πρώτη πράξη του ανθρώπου εκτός του κήπου.

ΕΔΕΜ είναι η απελφοκτόνος βία. Δεν είναι η αγάπη για τον πλησίον, η ευγνωμοσύνη προς το Θεό ή για το δημιούργημα, η απελφοσύνη, η αλληλεγγύη, ούτε η φιλία και η αγάπη. Όπως ήδη είπαμε, το βιβλικό κείμενο δεν κάνει εκπτώσεις, δεν προτείνει μια ρητορική και εξειδενικευμένη αναπαράσταση του ανθρώπου, δεν υπαναχωρεί στη διαπίστωση ότι το μίσος είναι μια πρωταρχική κλίση του ανθρώπου. Το διαπιστώνει με τον τρόπο του και ο Φρόιντ. Στην καταγωγή της ζωής που έχει την ικανότητα να ολοκληρώνει, αλλά το μίσος που επιφέρει βία. Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση προς τη θέση του Αριστοτέλη για τον άνθρωπο ως κοινωνικό ζώο, το ανθρώπινο «ον» δεν είναι μονάχα ανοιχτό στον κόσμο, δεν ζει για να αγαπά τον πλησίον, γιατί ο κόσμος και ο πλησίον του εμφανίζονται αρχικά ως απειλητική και εχθρική εισβολή στη ζωή του ίδιου. Ο Άβελ για τον Κάιν είναι κυρίως ένας εισβολέας. Η ύπαρξή του ως δευτερότοκου δεν μπορεί παρά να επιφέρει στον πρωτότοκο μια απώλεια απόλαυσης, μια μείωση του κύρους του απέναντι στο μητρικό βλέμμα. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Προς το παρόν μας αρκεί να προσδιορίσουμε την τάση προς τη βία του μίσους ως μια πρωταρχική, ενορμητική όση της ανθρώπινης ζωής. Με την αναγκαία διευκρίνηση ότι η ανθρώπινη βία δεν είναι μονάχα ένας αμυντικός, προστατευτικός τρόπος της ύπαρξης, της πράξης μάλλον, αλλά εμφανίζεται κυρίως ως ένας αληθινός πειρασμός. Ενώ η σκέψη δομείται στο φόντο της αναγνώρισης της αδυνατότητας πλήρους ελέγχου της ζωής, ο ψευδαισθητικός πειρασμός της βίας είναι η απευθείας πραγματοποίηση των επιθυμιών μας. Αυτό συμβαίνει τόσο στις προσωπικές σχέσεις όσο και στις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη και στα έθνη. Ο πειρασμός της βίας είναι η εκπλήρωση της επιθυμίας μας, παρακάμπτοντας την κατανάγκη μακρά οδό της συμβολικής διαμεσολάβησης που θεσπίζει ο νόμος, η εκπλήρωση της επιθυμίας μας δίχως αναβολές και καθυστερήσεις. Όμως, η πρωταρχική βία δεν είναι τυφλή, δεν είναι η έκφραση μιας παρορμητικής όθησης ενός κτηνόδους ανακλαστικού. Πριν συντελεστεί ο φόνος του Άβελ, ο Κάιν εκδηλώνει προς τον αδελφό του ένα έντονο, ζηλόφθονο μίσος, που δεν εξαντλείται ποτέ αλλά διαρκώς ανατροφοδοτείται. Αυτό δεν είναι ήδη αρκετά σκανδαλώδες για την κοινή ηθική και τα αγαθά συναισθήματα? Ο δεσμός ανάμεσα στα αδέλφια δεν θα έπρεπε να στερείται μίσος? Δεν θα έπρεπε να τίθεται ως δεσμός αλληλεγγύης και αγάπης, ως το παράδειγμα μιας θετικής σχέσης? Ως προηγούμενο του Φρόιντ, το βιβλικό κείμενο καταδεικνύει ότι η τάση προς την καταστροφή έρχεται από το ασυνείδητο ως μια βασική τάση του που προηγείται εκείνης της αφοσίωσης της αγάπης. Τα είδαμε ήδη στην κακοήθη φιγούρα του φίδιου που υποδαβλίζει την πρώτη παράβαση. Είναι όντως το φίδι πριν από τον Κάιν που εισάγει στο δημιούργημα το λοξό βλέμμα του ζηλόφθονου μίσους. Και ο Κάιν, όπως και το φίδι, ερμηνεύει την πράξη του Θεού ως εμπνεόμενη από μια καθαρή βούληση ισχύως. Και ο Κάιν, όπως το φίδι, συμμερίζεται την ευρωτική φαντασίωση του πατέρα αφέντη, του διαστροφικού πατέρα που συνθλίβει τη ζωή των παιδιών του, που χρησιμοποιεί τον νόμο με μοναδικό μέτρο την προσωπική του επιθυμία. Όπως είχε ήδη συμβεί με τους γονείς του που υποκινήθηκαν από το φίδι, έτσι και ο Κάιν, όπως θα δούμε στη συνέχεια, στρέφεται εναντίον του νόμου του πατέρα, αμφισβητώντας εκ των πραγμάτων τη συμβολική του εξουσία. Αυτό είναι το επαναστατικό, ρομαντικό, αναρχοειδές χαρακτηριστικό του Κάιν, όπως εκτιμήθηκε από διάφορους ερμηνευτές. Από τον Σαραμάγκου, για παράδειγμα, ένας νομπελίστας λογοτέχνης Πορτογάλος, όταν περιγράφει τον Κάιν ως υποχρεωμένο να καταλύσει τη δημιουργία ενός θεού άδικου και ζηλόφθονου, εν ονόματι της ελευθερίας του ανθρώπου, ή πιο πρόσφατα από τον Καμιλέρη, ο οποίος εξαίρει μια αναπαράσταση του Κάιν βασισμένη στην

μυθαϊκή μορφή του ως δημιουργό πόλης και πολιτισμού. Σε ένα πιο εκλεπτισμένο ποιητικό πλαίσιο, αυτή η εικόνα του καϊνός ανθρώπου που με την πράξη του δίνει πλαστικότητα στον κόσμο, αφού βίωσε την ενοχή ενός φόνου που συντελέστηκε εξαιτίας του ότι δεν ένιωσε να είναι αγαπητός στο Θεό όπως ο αδελφός του, και την ακραία μοναξιά της εξορίας βρίσκεται σε άλλα επίσης βιβλία. Σε αυτή τη δεύτερη μεγάλη ανθρώπινη παράβαση, η αδελφοκτόνος πράξη εμφανίζεται τυφλωμένη από τη ζηλοφθονία. Ο Κάιν είναι μια δραματική φιγούρα, όχι επειδή προκαλεί προμηθεϊκά το Θεό, αλλά επειδή μένει εγκλωβισμένος στη ζηλόφθονη φαντασίωσή του. Η παράβασή του δεν είναι μια ηρωική εξέγερση εναντίον της δεσποτικής βούλησης του Θεού, αλλά δείχνει πόσο βαθιά συγγενεύει η ζηλοφθονία με την ενόρμηση θανάτου. Δεν είναι τυχαίο ότι όπου υπάρχει ζηλοφθονία δεν υπάρχει θετική κατάφαση, αλλά μονάχα η θλίψη για τα αγαθά του άλλου, για να χρησιμοποιήσουμε μια γνωστή διατύπωση του Θωμάτου Ακινάτη. Τότε όμως, γιατί το πάθος της ζηλοφθονίας είναι τόσο ισχυρό και έκδηλο στον άνθρωπο? Γιατί μπορεί να οδηγεί τη ζωή προς το θάνατο? Η ζηλοφθονία δεν είναι ποτέ ζηλοφθονία για κάτι, για κάποια περιουσία ή ιδιότητα αυτού που φθονείται. Στο βάθος του ζηλόφθονου συναισθήματος, φίλοι ακροατές, βρίσκεται μάλλον η ζωή του άλλου, η πληρότητα, ο πλούτος, η ετερότητα της ζωής του. Γι' αυτό το λόγο ο Λακάν μπόρεσε να διαβεβαιώνει ότι το πραγματικό αντικείμενο της ζηλοφθονίας είναι η ζωή καθ' αυτή, ότι η ζηλοφθονία είναι πάντοτε στη ρίζα της ζηλοφθονία για τη ζωή. Η αδελφοκτονία του Κάιν κουβαλάει ένα βαθύ μυστήριο. Είμαστε πράγματι συνηθισμένοι να σκεφτόμαστε ότι η βία είναι ένα καταφύγιο απέναντι στην παρουσία του εχθρού, ότι πηγάζει από την καταγωγική μας όθηση να ταυτίζουμε το ξένο με το μισητό. Το μίσος είναι υπό αυτή την έννοια, όπως αναφέρθηκε, πάντοτε παλαιότερο της αγάπης, διότι ενσαρκώνει την πρώτη αντίδραση του ανθρώπου απέναντι στον άλλο που διαταράσει ή απειλεί τα καθορισμένα όρια της ταυτότητάς του. Η βιβλική αφήγηση μοιάζει όμως να θέτει υπό προβληματισμό αυτή τη θεωρία. Η βία του Κάιν δεν είναι μια βία που πλήττει τον ξένο, αλλά τον ομό εμό μας. Όχι τον ξένο, αλλά τον πιο οικείο. Η βία του δεν είναι βία εναντίον του εισβολέα ή του ορκισμένου εχθρού, αλλά εναντίον του αδελφού. Αυτό είναι πιθανώς το πιο ακαθόδε σημείο της βιβλικής αφήγησης. Ο Κάιν, ο δολοφόνος, έχει το ίδιο αίμα με τον Άβελ, τον δολοφονημένο. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να εισάγουμε ένα άλλο πρόσωπο του ξένου. Όχι τον ξένο που έρχεται από τόπους μακρινούς, που κατοικεί πέρα από τα σύνορά μας, αλλά εκείνον που ζει στο ίδιο μας το σπίτι. Έναν ξένο που δεν είναι έξω από μας, αλλά μέσα μας. Γιατί ο Κάιν πλήττει μέχρι θανάτου τον αδελφό? Το βιβλικό κείμενο αφηγείται ότι δεν άντεξε την προτίμηση της αγάπης του Θεού προς τον Άβελ. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή η ανυπόφορη ματέωση φανερώνει ένα στοιχείο του χαρακτήρα του Κάιν. Δεν αντέχει να μην είναι ο μοναδικός. Υπό αυτή την έννοια, η πράξη του φανερώνει τη ζηλόφθονο και ναρκισιστική μήτρα της ανθρώπινης βίας. Το ανθρώπινο πάθος του ζηλόφθονου μίσους είναι ένα πάθος χωρίς όρια, γιατί θέλει να χαράξει σε ολόκληρο τον κόσμο τη δοξαστική σφραγίδα της ναρκισιστικής εικόνας του εγώ. Ο Κάιν, όπως και οι γονείς του, φαίνεται να έχει δαγκωθεί από το φίδι της ζηλοφθονίας. Η βία που ξεσπάει πάνω στον πιο οικείο και όχι στον ξένο, στον αδελφό και όχι στον εχθρό, φέρει την ανεξίτηλη σφραγίδα της ζηλοφθονίας, αφού εκείνος που φθονείται δεν είναι γενικά ο άγνωστος, αλλά αυτός που θα θέλαμε να είμαστε χωρίς να το κατορθώνουμε, το άφθαστο ιδεώδες μας, αυτός που ενσαρκώνει την ναρκισσιστική εικόνα του εαυτού μας. Thank you.
Η ζηλοφθονία πράγματι στρέφεται πάντοτε σε εκείνον που είναι σαν και μας, αλλά έχει ή είναι κάτι περισσότερο από μας. Είναι πάντοτε ζηλοφθονία για το όμοιο και όχι για το διαφορετικό. Με άλλα λόγια, ο φθονούμενος ενσαρκώνει το ανομολόγητο ιδεώδες του ζηλόφθονου, και αυτό ακριβώς το ζηλόφθονο μίσος είναι που οπλίζει το χέρι του Κάιν. Για την Εύα όμως, ο ιδεατός γιος δεν είναι ο Άβελ, του οποίου το όνομα σημαίνει εξάλλου καπνός, ατμός, ματαιότητα, και επομένως κάτι χωρίς συνοχή, χωρίς αξία. Ο ιδεατός γιος είναι στα μάτια της ο Κάιν, αλλά μονάχα ως αποκλειστική της ιδιοκτησία. Η πηγή λοιπόν της ζηλοφθονίας του Κάιν δεν είναι η επιθυμία της Εύας. Ο εισβολέας Κάιν και Νάρκισσος. Στην καταγωγή της ζωής λοιπόν, στην αρχή, λέει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη στο βιβλίο «Η πράξη του Κάιν», δεν βρίσκεται το συνέστημα της αδελφοσύνης, αλλά η καταστροφή της, η ισχυρή άρνησή της. Αυτός είναι ο τρόπος, ο κείμενο, εγκαινιάζει την ιστορία του ανθρώπου. Ο Άβελ, για τον Κάιν, δεν είναι πρωτίστως ο αγαπημένος αδελφός, αλλά το τραυματικό γεγονός της αδυνατότητάς του να είναι το όλο, το πλήρες, μόνο αυτός δηλαδή. Ο ερχομός του Άβελ στον κόσμο τον εκθρονίζει από τη θέση του προνομιακού αντικειμένου της επιθυμίας της μητέρας του. Εξαιτίας του Άβελ δεν είναι πια ο μοναχογιός της Εύας. Και ακριβώς σε απάντηση αυτής της εκθρόνησης, ο Κάιν εξαπολύει το αθανάσιμο μίσος εναντίον του αδελφού του. Δεν αντέχει καμία ασυνέχεια στην ύπαρξή του. Δεν μπορεί να υποφέρει ότι η συνθήκη του ως μοναχογιός συρρυκνώθηκε από την άφιξη ενός άλλου. Η αυταπάτη που διακατέχει επομένως στην πράξη του είναι βαθιά ναρκισσιστική. Ο Κάιν δρά για να υπερασπιστεί το προνόμιό του και την εικόνα του ως μοναχογιού, όχι μονάχα για τους γονείς του, αλλά μοναχογιού πρωτότοκου ολόκληρης της ανθρωπότητας. Γι' αυτό το λόγο, όπως σωστά έδειξε ο Λακάν, πρέπει να επιχειρήσουμε να διακρίνουμε κάτω από το προσωπείο του Κάιν το κρυμμένο πρόσωπο του Νάρκισσου. Το πάθος του Κάιν, όπως και του Νάρκισσου, είναι να είναι ο μόνος, ο μοναδικός, να καλλιεργεί μια μεγαλειώδη ιδεατή εικόνα του εαυτού του. Ο Άβελ είναι λοιπόν ο εισβολέας που στερεί από τον αδελφό την ιδεατή του εικόνα. Η ψυχανάλυση διδάσκει ότι στα πρωτότοκα παιδιά υπάρχει αρκετά συχνά ένα τραύμα. Η άφιξη ενός αδελφού δεν είναι μόνο μια εορταστική συνθήκη για μια οικογένεια, αλλά μπορεί να σηματοδοτήσει την τραυματική εκθρόνηση του πρωτότοκου από την προνομιούχο θέση του μοναχοπαιδιού. Είναι η μήτρα αυτού που ο Λακάν προσδιορίσε ως σύμπλεγμα παρίσφρησης. Το καινούριο μέλος αλλοιώνει το δεσμό μεταξύ παιδιού και γονέων, δρά ως διαχωριστικό γεγονός, υποχρεώνει κυρίως το πρωτότοκο μέλος να χάσει τη θέση του ως φαλικό αντικείμενο της επιθυμίας της μητέρας. Αυτό μοιραία απελευθερώνει μια επιθετική όση προς το καινούριο μέλος, που αντιστοιχεί σε ένα αρνητικό βίωμα αποκλεισμού και εγκατάληψης. Στη σχέση με τον αδελφό, ο Κάιν βιώνει για πρώτη φορά τη συνάντηση με μια ύπαρξη που είναι όπως αυτός, που μπορεί να επικαλεστεί τα ίδια δικαιώματα με τον ίδιο, αλλά που είναι διαφορετικός από εκείνον. Η συμμετρία της αδελφικής σχέσης δημιουργεί σύγκρουση σε μεγαλύτερο βαθμό από την ασυμμετρία της σχέσης των παιδιών με τους γονείς τους. Πρόκειται για ένα δεδομένο που η εμπειρία συχνά αναδεικνύει. Είναι αρκετά σπάνιο, φιλιακρότες, να βρεις αδέλφια ομόαιμα που αγαπιούνται μεταξύ τους και μοιράζονται με θετικό τρόπο το αίσθημα της αδελφοσύνης. Με το επιπρόσθετο στοιχείο ότι ο Κάιν δεν είναι μόνο ο πρωτότοκος του Αδάμ και της Εύας, αλλά είναι, όπως είδαμε, και ο πρώτος γιος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτός υπήρξε κυριολεκτικά πριν από τη γέννηση του Άβελ ο μοναδικός ζών γιος στον κόσμο. Ο Κάιν πραγματώνει σε αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα της ζωής του το ασυνείδητο όνειρο όλων των παιδιών, να είναι το μοναδικό, το αγαπημένο, το μόνο παιδί στον κόσμο.
Η γέννηση του Άβελ έρχεται να διαλύσει αναπόφευκτα και τραυματικά αυτή την ναρκισσιστική αναπαράσταση του Κάιν ως το απόλυτο ένα χωρίς τον άλλο.

0: μέσω της εισβολής της γέννησης του Άβελ, ο Κάιν υποχρεώνεται να βιώσει τραυματικά την ετερότητα, την ακατανίκητη διαφορετικότητα του αδελφού, την ισόρμηση στη σκηνή του ενός, του Κάιν ως μοναδικού γιου, του δύο που ενσαρκώνει ο Άβελ. Γι' αυτό το λόγο, στην καταγωγή μεταξύ ομοίων, πρώτη δεν είναι ποτέ η αγάπη αλλά το μίσος. Ο αδελφός που υπησέρχεται ενσαρκώνει τραυματικά τον τόπο μιας επώδυνης εισβολής. Ο Αυγουστίνος της εξομολογήσης αφηγείται σε σελίδες που έγιναν διάσημες και αναπτύχθηκαν από τον ίδιο τον Λακάν τα δαγκώματα από ζήλια ενός παιδιού που βλέπει τον αδελφούλη του να θυλάζει με λεμαργία το στήθος της μητέρας του, λέει ο ιερός Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος. Η αθωότητα των παιδιών βρίσκεται στα ανίσχυρα μέλη τους και όχι στην ψυχή τους. Κάποτε κάθισα για ώρα μονάχος και παρατήρουσα ένα παιδί. Ξεχύλιζε από μοχθηρία. Δεν μιλούσε ακόμη, όμως χλώμιαζε από χολή και κοίταζε με ζήλια τον ομογάλακτο αδελφό του. Σημαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Τώρα αυτό που είπε ο Χριστός, ότι αν δεν γίνονται σαν τα παιδιά δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού, προφανώς δεν αναφερόταν σε τέτοιες περιπτώσεις του χαρακτήρα των παιδιών. Ο Κάιν παρασύρεται από τη δίνη της βίας με αφετηρία το βίωμα της εκθρόνησης του μεγαλύτερου αδελφού που προκάλεσε η γέννηση του Άβελ. Ένας τρίτος εισβολέας εισχώρησε διαλύοντας το καταγωγικό ζεύγος μητέρας γιου. Η εισβολή του άλλου, το τραύμα της ίδιας της ύπαρξης, με υποχρεώνει να δημιουργήσω σχέση, αποτραβώντας με από κάθε αυταπάτη κεντρικότητας. Με εγώ και κανείς άλλος. Αυτή είναι η πικρή μνησικακία που διαπερνά τον Αλσέστ του Μολιέρου. Το μίσος, φίλες και φίλοι, που υποκινείται από την αντίληψη ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε οι μοναδικοί. Αυτή είναι η καταγωγή του ζηλόφθονου συναισθήματος. Ο ζηλόφθονος εμφανίζεται πράγματι πληγωμένος από τη ζωή του άλλου, από την ύπαρξή του και μόνο. Η ζηλοφθονία, όπως είδαμε, είναι κατά βάθος ζηλοφθονία για τη ζωή. Όμως, για να επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε σε βάθος τη φρίκη της αδελφοκτόνου πράξης του Κάιν, πρέπει να σταθούμε όχι μόνο στον αρκισιστικό χαρακτήρα της πρωτοτοκίας του, ο Κάιν υπήρξε πράγματι ο μοναδικός γιος στον κόσμο, αλλά σε ό,τι υπήρξε ο Κάιν στην επιθυμία της μητέρας του. Ο Αντρέ Βενίν τόνισε έντονα τη σημασία αυτής της πλευράς στη βιογραφία του Κάιν, όταν σημείωσε ότι η γέννησή του βιώθηκε από την Εύα μέσω μιας φαντασίωσης καθαρά αιμομικτικής. Πάλι και εδώ ψυχολογικός όρος προφανώς, έτσι, όχι κυριολεκτικός. Με τη γέννηση του Κάιν η Εύα δεν γεννά μόνο ένα γιο, αλλά αποκτά έναν άντρα. Το βιβλικό κείμενο είναι εύγλωτο σε αυτό το σημείο. Η Εύα έμεινε έγκυος και γέννησε τον Κάιν και είπε: «Απέκτησα άνθρωπο με τη βοήθεια του Κυρίου». Αυτό είναι το θεμέλιο της εντός εισαγωγικών αιμομικτικής φύσης, που σύμφωνα με την ερμηνεία του Βενίν χαρακτηρίζει την πρωταρχική σχέση του Κάιν με τη μητέρα του. Το βιβλικό κείμενο το εκφράζει χωρίς αμφιβολία. Πρόκειται για μια αληθινή απαγωγή. Ο γιος ανήκει στη μητέρα, δεν έχει δική του ζωή, έχει συλληφθεί από τον καθρέφτη του μητρικού βλέμματος. Σε αυτή τη σχέση δεν υπάρχει η σωστή συμβολική απόσταση. Όλα συγχωνεύονται. Δεν υπάρχει παρουσία του τρίτου, της αρχής της διαμεσολάβησης που αναπαρίσταται από τον πατέρα. Ο Κάιν δεν έχει τη δική του ζωή, διότι είναι ένας γιος αντικείμενο αποκλειστικής ιδιοκτησίας της μητέρας. Είναι εχμάλωτος της επιθυμίας της Εύας να υποκαταστήσει τον πατέρα. Το μίσος του Κάιν προς τον Άβελ είναι μίσος για έναν αντίπαλο που διαλύει τη γοητεία μιας συγχωνευτικής σχέσης, την συγχώνευση δηλαδή του ενός με τον άλλο. Ο Άβελ είναι ο εισβολέας που παρεμβαίνει μεταξύ εκείνου και της μητέρας του, διερηγνύοντας αυτό το χαρακτήρα του ζεύγους. Το μίσος του Κάιν για τον αδελφό πηγάζει από την καταστροφή της αυταπάτης του ενός που προκαλεί ο πρόσθετος γιος, ο άλλος ο δεύτερος, ο Άβελ. Όμως, το πρώτο δράμα του Κάιν δεν είναι η εισβολή του αδελφού, αλλά η απαγωγή της μητέρας που εγγράφει τη ζωή του γιου περισσότερο ως το παθητικό αντικείμενο της επιθυμίας της μητέρας του παρά ως ένα υποκείμενο. Ψυχαναλυτικές περισσότερο αυτές τις σελίδες τις διαβάζω ωστόσο. Αυτή η εγγραφή, λέω τις διαβάζω ωστόσο με την έννοια ότι είναι λίγο δύσκολες στην κατανόηση, όχι ότι είναι κάτι κακό. Αυτή η εγγραφή υποδαβλίζει με τη σειρά της σε εκείνον μια ναρκισιστική φαντασίωση. Ο Κάιν θέλει να είναι ο μοναδικός γιος στον κόσμο, το συμπλήρωμα του κενού της Εύας. Με ψυχαναλυτικούς όρους, η ύπαρξή του μοιάζει βαλσαμωμένη, ολοκληρωτικά ταυτισμένη με τη μητέρα. Αν ο Ειδίποδας του Σοφοκλή, επαναγνωσμένος από τον Φρόιντ, σκοτώνει τον πατέρα για να μείνει κοντά στη μητέρα, για να γίνει ο σύζυγος και ο πατέρας των γιών παύλα αδελφών του, ο βιβλικός Κάιν σκοτώνει τον Άβελ για να μείνει κοντά στην Εύα, για να συνεχίσει να είναι ο μοναδικός της εντός εισαγωγικών άντρας. Ο Ειδίποδας και ο Κάιν είναι λοιπόν γη που δεν καταφέρνουν να χωριστούν από τη ρίζα τους, που δεν ξέρουν να τοποθετηθούν ως σωστοί κληρονόμοι. Δεν αντέχουν την απώλεια μιας απόλαυσης που αποκλείει την έλλειψη. Δεν συμβιβάζονται με το κόψιμο που κάνει ο νόμος της γλώσσας. Ο Ειδίποδας και ο Κάιν είναι δύο φιγούρες εξίσου αιμομικτικές. Αν ο Ειδίποδας γίνεται ο σύζυγος της Ιωκάστης, της μητέρας του και πατέρας των παιδιών της που είναι και αδέλφια του, ο Κάιν παίρνει τη θέση του άνδρα της Εύας αποκλείοντας τον Αδάμ. Πρόκειται για μια εκδίωξη που επιφέρει μια ιδιοποίηση. Η εντός εισαγωγικών αιμομικτική σχέση μεταξύ Κάιν και Εύας εκδιώκει τον πατέρα, ενοποιώντας το γιο με τη μητέρα και αντίστροφα. Ο Κάιν γίνεται λοιπόν, όπως διαβεβαιώνει το βιβλικό κείμενο, ο άντρας της μητέρας του. Συμβαίνουν αυτά και στην πραγματική ζωή συχνά. Ο τραυματικός χαρακτήρας της εισβολής της γέννησης του Άβελ κατανοείται μέσα στο φόντο αυτού του συγχωνευτικού δεσμού που συνδέει τον Κάιν με τη μητέρα του. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε το φαινόμενο της διδυμίας, όπως συμβαίνει με τον Ισάφ και τον Ιακώβ, αλλά μια εισβολής του δευτερότοκου Άβελ, όχι μόνο σε σχέση με τον Κάιν, αλλά κυρίως σε σχέση με το ζεύγος Εύας Κάιν. Ο Άβελ βρίσκεται παραδόξως τοποθετημένος στη συμβολική θέση του ονόματος του πατέρα, που έρχεται να ανατρέψει τη θέση του Κάιν ως φαντασιακού γιου της μητέρας και να αποκλείσει τη μητρική απόλαυση. Πρόκειται για μια κατάσταση που συναντάμε συχνά στην κλινική εμπειρία. Ο ίδιος ο Φρόιντ ανακαλεί την περίπτωση ενός ασθενούς που βρέθηκε σε ανάλογη περίπτωση. Η γέννηση ενός αδελφού έδρασε ως τραυματικός διαχωριστής στην πορεία της ζωής του. Ο Φρόιντ προτείνει στον ασθενή του αυτή την αναδόμηση. Λέει, μέχρι το τάδε έτος της ηλικίας σας θεωρούσατε τον εαυτό σας μοναδικό και απεριόριστο ιδιοκτήτη της μητέρας. Μετά γεννήθηκε ένα δεύτερο παιδί και μαζί του ήρθε μια βαθιά απογοήτευση για σας. Η μητέρα σας εγκατέλειψε για ένα διάστημα και αργότερα δεν αφιερωνόταν πια αποκλειστικά σε εσάς. Τα αισθήματά σας για τη μητέρα έγιναν διφορούμενα, ο πατέρας απέκτησε μια νέα σημασία για σας. Η επιλογή του Θεού. Ο ζηλόφθονος δεν ζηλεύει ποτέ απλά κάτι από το άτομο, αλλά όπως υπόθηκε ζηλεύει τη ζωντανή ζωή του, που είναι περισσότερο ζωντανή από τη δική του. Ο Κάιν έπληξε λοιπόν τον αδελφό, διότι έβλεπε σε αυτόν να ενσαρκώνεται εκείνο το περισσότερο της ζωής. Αν όμως ακολουθήσουμε κατά γράμμα το βιβλικό κείμενο, δεν θα πρέπει να διευρύνουμε τη σκηνή εισάγοντας στη σχέση ανάμεσα στους δύο αδελφούς και τη φιγούρα του Θεού? Αν ο Κάιν βιώνει τον αδελφό ως έναν εισβολέα που υποβιβάζει την ναρκισσιστική του αξία, είναι διότι ο Θεός και όχι η Εύα αναγνώρισε στον Άβελ μια ανώτερη αξία. Η σκηνή είναι γνωστή. Μπροστά στα δώρα που οι δύο αδελφοί προσφέρουν στον Κύριο, του Άβελ θα γίνουν αποδεκτά με χαρά, ενώ του Κάιν θα απορριφθούν. Από αυτή την άρνηση του Θεού δημιουργείται η ναρκισσιστική πληγή από την οποία πηγάζει η πράξη του Κάιν. Το χέρι του Κάιν σηκώνεται εναντίον του Άβελ μετά την προτίμηση που έδειξε ο Κύριος στα δώρα του αδελφού του εναντί των δικών του. Στην καταγωγή της ανθρώπινης βίας βρίσκουμε συχνά την εμπειρία της μη αναγνώρισης. Η απογοήτευση από το αίσθημα αναγνώρισης βρίσκεται συχνά στην προέλευση της καταφυγής του ανθρώπου στη βία. Η πυροδότησή του μπορεί εύκολα να προκληθεί από την έλλειψη ακρόασης, αποδοχής και αναγνώρισης. Αν η διαλεκτική της αναγνώρισης εμποδίζεται, αναχαιτίζεται, διαστρέφεται, η βία μπορεί να αποτελέσει μια δυνατή έκβαση. Αυτή είναι η περίπτωση του Κάιν. Το αίτημά του για αναγνώριση και αγάπη που ενυπάρχει στα δώρα που προσφέρει στο Θεό δεν υπέστη ίσως την ταπείνωση της απόρριψης. Δεν είναι άραγε αυτή η απόρριψη που ερεθίζει, κατακαίει, δημιουργεί μέσα του μια βαθιά απογοήτευση? Μπροστά στο Θεό ο Κάιν βιώνει την κρίση του άλλου. Δεν μπορεί πια να υπερηφανεύεται ότι είναι ο άντρας της μητέρας του, το αδιαμφισβήτητο συμπλήρωμά της, ο μοναδικός της γιος. Μέσω της κρίσης του Θεού συναντά έναν νόμο που τον χωρίζει από τη συγχώνευση με τη μητέρα του. Αυτό είναι ένα κομβικό πέρασμα της βιβλικής αφήγησης. Ο Θεός απορρίπτει τα δώρα του Κάιν για να αποδεχτεί αντίθετα τα δώρα του Άβελ. Δεν είναι ξεκάθαρο τι επηρέασε την προτίμησή του. Η κρίση του παραμένει ενιγματική. Γνωρίζουμε ότι ο Άβελ προσφέρει δώρα που προέρχονται από την εργασία του ως ποιμένας, ενώ ο Κάιν προσφέρει τα δικά του που προέρχονται από την καλλιέργεια της γης. Ο Άβελ είναι μια ύπαρξη σε κίνηση, ενώ ο Κάιν είναι ριζωμένος στο έδαφος. Αυτό το ρίζωμα αντανακλά ακόμα περισσότερο την εξάρτησή του από τη μητέρα γη. Μήπως αυτός είναι ο λόγος που δικαιολογεί την κρίση και την άρνηση του Θεού? Ο Κάιν παραμένει υπερβολικά δεμένος με τη μητέρα παύλα γη για να μπορέσει να προσφέρει κάτι αυθεντικά δικό του. Στο ίδιο του το όνομα, ο Κάιν φέρει αυτή την υπόνοια. Το Κάιν προέρχεται πράγματι από ένα εβραϊκό ρήμα που σημαίνει κατέχω, αποκτώ, αυτό που έχει αποκτηθεί. Η ετικέτα της αιμομιξίας, εντός εισαγωγικών της ταύτισης συγχώνευσης με τη μητέρα του δηλαδή, επισκιάζει λοιπόν την ατομικότητά του. Γι' αυτό ο Θεός προτιμά τα δώρα του Άβελ. Το βέβαιο είναι ότι η ύπαρξη του Κάιν είχε κακή υποδοχή στον τόπο του άλλου. Μια πρωταρχική βία προηγείται και καθιστά δυνατή την αδελφοκτόνο πράξη του. Μπροστά στην προσφορά του Κάιν, ο Θεός αντιστρέφει δραστικά τη μητρική λογική της προνομιακής κατοχής. Με αυτόν τον τρόπο η κρίση του συνιστά το πατρικό τραύμα του Κάιν. Ο Θεός τον υποχρεώνει να διαπιστώσει ότι δεν είναι ο μόνος γιος, ότι δεν είναι ο μοναδικός. Αν όντως κάθε γιος είναι αυθεντικά μοναδικός στην επιθυμία της μητέρας, αυτό δεν εξουσιοδοτεί κανέναν γιο να αισθάνεται ότι είναι ο μοναδικός. Στρέφοντας το βλέμμα του στον Άβελ και την προσφορά του, ο Θεός δρά ως χωριστική δύναμη. Η παρουσία του Άβελ, γράφει σωστά ο Βενίν, υποχρεώνει τον Κάιν να πενθήσει την αποκλειστικότητα, τη συγχώνευση, την απολυτότητα. Αντιμέτωπος λοιπόν με αυτό τον συμβολικό ευνοχισμό, το ότι αποδέχομαι δηλαδή ότι δεν μπορώ να είμαι ο μόνος στον κόσμο, το πρόσωπο του Κάιν εμφανίζεται σκυθροπό και η ψυχή του εξοργισμένη, λέξεις από τη βίβλο. Τη γέννηση δηλαδή. Αυτά τα σημάδια δεν διαφεύγουν από το Θεό, που του απευθύνει πατρικά το λόγο για να τον μετακινήσει από την ναρκισσιστική του πληγή. «Πράξε το σωστό και κράτα ψηλά το πρόσωπό σου», του λέει, «γιατί η καθήλωση στη ζήλια για τον άλλο δηλητηριάζει τη ζωή και φέρει αναπόφευκτα μαζί της την αμαρτία». Η οργή όμως του Κάιν είναι κοφή και προαναγγέλει τη δολοφονική επίθεση εναντίον του αδελφού του. Παρ' όλα αυτά ο Θεός, απευθύνοντας το λόγο, επιμένει να κινείται πατρικά. Δεν αφήνει τον Κάι να μείνει εχμάλωτος της ζηλοφθονίας και του προσφέρει τη δυνατότητα να αναγνώσει συμβολικά το νόημα της καταπτώησης και της οργής που τον διακατέχουν. Το να μην είσαι ο μοναδικός δεν σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι μοναδικός. Αντίθετα, ο Θεός τον παρακινεί να κρατήσει το πρόσωπο του ψηλά, τον καλεί να πράξει το σωστό, Γένεση 4:7, τον οθεί να δεχθεί με υποκειμενικό τρόπο τον νόμο του ευνοχισμού, της αποδοχής, της έλλειψης δηλαδή, ως δημιουργική δυνατότητα και όχι ως καθαρή ματέωση. Ο Καΐν βρίσκεται έτσι να διασχίζει τον ίδιο δρόμο με τους γονείς του, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη θεϊκή απαγόρευση της πρόσβασης στο δέντρο της γνώσης. Και όπως οι γονείς του, αντί να δεχθεί τον νόμο ως ευκαιρία υποκειμενικοποίησης της επιθυμίας του, μένει παραδομένος στη ζηλοφθονία. Το πρόσωπό του μένει καταπτωημένο. Η οργή του παραμένει έκδηλη. Ο Καΐν δεν είναι ικανός να βιώσει το αδύνατο. Δεν είναι ικανός να αναγνώσει τον νόμο ως απελευθέρωση από τον συγχωνευτικό θεσμό και όχι ως καταστολή της επιθυμίας του. Δεν είναι ικανός να εγκαταλείψει το ένδυμα του μοναχογιού για να γίνει άντρας. Στα μάτια του, όπως και στα μάτια του φιδιού στον κήπο της Εδέμ, ο Θεός διαπράττει μια μεγάλη αδικία, προτιμώντας τα δώρα του Άβελ από τα δικά του. Η επιλογή του Θεού του μοιάζει με κατάχρηση εξουσίας, ιδιοτροπία, κατάφορη αδικία. Αλλά ο Καΐν στην πραγματικότητα δεν ανέχεται την ύπαρξη του άλλου, την ετερότητά του, που ο Θεός αντίθετα επικαλείται και καθιστά παρούσα με την επιλογή του. Αντί να δεχτεί την πράξη του Θεού ως μια ευκαιρία ανάπτυξης, μένει προσκολλημένος στη διεκδίκηση των απόλυτων δικαιωμάτων του, παραμένει εχμάλωτος του ναρκισσιστικού του πάθους. Ο Κύριος διαβάζει τη σκεώδη αναδίπλωση του Καΐν ως προάγγελο της απελπισμένης πράξης του. Δεν μπορεί όμως παρά να σεβαστεί την ελευθερία του δημιουργήματός του. Αφού άκουσε τα λόγια του Θεού, ο Καΐν μιλάει με τη σειρά του στον Άβελ. Το βιβλικό κείμενο δεν μπαίνει σε λεπτομέρειες. Σε αυτό το σημείο δεν παίρνει θέση στο διάλογο μεταξύ των αδελφών. Ξέρουμε μόνο ότι ο Καΐν απευθύνει το λόγο στον Άβελ. Τι περίμενε, τι του είπε, ποιες λέξεις χρησιμοποίησε. Η Βίβλος σιωπά σχετικά με αυτό τον ανύπαρκτο διάλογο. Ξέρουμε μόνο ότι αν υπήρξε διάλογος, δεν στάθηκε ικανός να σταματήσει το ζηλόφθονο μίσος του Καΐν. Ο νόμος του λόγου διακόπτεται και στη θέση του εμφανίζεται ο νόμος χωρίς νόμο της αδελφοκτόνου βίας. Είναι ένα δίδαγμα που το γνωρίζουμε καλά. Όταν τελειώνει ο διάλογος, όταν πεθαίνει ο διάλογος, εισβάλλει η βία. Είναι ακριβώς το αντίστροφο της διαδικασίας εξανθρωπισμού της ζωής, η οποία αντίθετα συντελείται από την αποποίηση της βίας και από την πρόσβαση στο λόγο. Η πράξη του Καΐν δείχνει έτσι τον σύνδεσμο που ενώνει την ανθρώπινη βία με την καταθλιπτική λύπη. Αν η ζωή δεν διατηρεί το πρόσωπό της ψηλά, αν καταπτωείται, αν η ζηλόφθονη οργή την καταβάλει, κινδυνεύει να δράσει με απελπισία, να φέρει το κακό και όχι το καλό, να βυθιστεί οδεύοντας προς το θάνατο και όχι να δημιουργήσει ζωή. Το καλό, όπως υπενθυμίζει ο Θεός τον Καΐν πριν από τη δολοφονική του πράξη, δίνεται μόνο από τη ζωή που δεν αφήνεται να καταπτωηθεί, από τη ζωή που δεν οργίζεται από τη ζωή, από τη ζωή που δεν αρνείται τη ζωή. Στα μετά με δοκία σήμερα θα έχουμε και μια τρίτη εκπομπή με αυτό το πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, και αυτό είναι ενδιαφέρον όπως όλα, του Μάσιμο Ρεκαλκάτη, η πράξη του Καΐν, εκδόσεις Κέλευθος. Γεια και χαρά.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το νόημά της όσο μεγαλώνουμε? Μια ομάδα ειδικών επιστημόνων από διαφορετικούς χώρους της υγείας ενώνει τη γνώση και την εμπειρία της στο βιβλίο «Οριμάζοντας. Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση». Με επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτικές συμβουλές, οι συγγραφείς καταρρύπτουν μύθους γύρω από την τρίτη ηλικία και προτείνουν τρόπους για να παραμένουμε ενεργοί, δημιουργικοί και λειτουργικοί σε κάθε ηλικία. Γιατί το πέρασμα του χρόνου δεν χρειάζεται να είναι βάρος. Μπορεί να είναι προνόμιο, εμπειρία και ζωή. οριμάζοντας σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-011.
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Φροντιστήρια Εφήβων Παπαδέα. Πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 3 ώρες. Προετοιμασία για πιστοποίηση αγγλικών σε 30 ώρες. 9 μήνες για ιταλικά. Μελέτη γυμνασίου με βελτίωση των μαθητών σε μόλις 3 ώρες. Φροντιστήρια Επιτυχιών Παπαδέα. 210-5909-095.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό, σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες, αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. 27 Σεπτεμβρίου με 28 Οκτωβρίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Θα τεθούν σε προσκύνηση ιεραλείψανα των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλήτου και Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Λουκά του Ιατρού στις 4 Οκτωβρίου και Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου 11 με 18 Οκτωβρίου. Δημήτρια 2026 Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Πληροφορίες για το καθημερινό πρόγραμμα στο 210-9712-456 και στο www.inpavlaad.gr.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
5: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν την ερμηνεία των ψαλμών και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. «Φώναξε και ο Θεός θα σε ακούσει». Αν θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο πάνω σε αυτόν τον ψαλμό, τον τρίτο, αυτά τα λόγια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Γιατί αυτά τα λόγια ταιριάζουν στο πονεμένο περιεχόμενό του. Όταν κανείς διαβάζει τους ψαλμούς του Δαβίδ, δεν αρκεί να διαπιστώσει ότι λίγοι άνθρωποι πέρασαν τις θλίψεις και δοκιμασίες και ταλαιπωρίες που έζησε ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Λίγο έλειψε μάλιστα να δολοφονηθεί από το ίδιο το παιδί του, που επαναστάτησε εναντίον του και θέλησε να του πάρει τη βασιλική εξουσία. Ωστόσο, μέσα στις πολλές και μεγάλες συμφορές του, δεν έχασε ποτέ την ειρήνη της καρδιάς του. Έμεινε ήρεμος και ατάραχος, έστω και αν τον περικύκλωναν μυριάδες εχθρών. Και διερωτάται κανείς, από πού ο Δαβίδ αντλούσε την ψυχική αυτή δύναμη και αντοχή, από πού άραγε έβρισκε τα απαραίτητα αποθέματα της ψυχικής δυνάμεως για να είναι σε θέση να στέκεται πάντα όρθιος στις πικρές στιγμές της ζωής του. Ποιο είναι το ακριβό μυστικό της εσωτερικής γαλήνης και της αφοβίας του, ώστε να μην χάνει το θάρρος του και την ειρήνη της ψυχής και να εξασφαλίζει ύπνο, ήρεμο, βαθύ και ήσυχο. Μας το φανερώνει ο ίδιος μέσα σε αυτόν τον ψαλμό με ξεχωριστή απλότητα και φυσικότητα. Φώναξα, μας λέει, οικέταυσα με δύναμη και παρεκάλεσα θερμά τον Κύριο για τα προβλήματά μου και εκείνος με άκουσε. Τα λόγια αυτά είναι το κατάσταλαγμα της προσωπικής του πείρας. Όσες φορές έκραζε με πίστη προς τον Κύριο, έβλεπε το πατοδύναμο χέρι του Θεού να τον προστατεύει και να τον λυτρώνει από κινδύνους και από φωνικά χέρια των εχθρών. Αυτό που μας λέει εδώ ο μακάριος Δαβίδ είναι ότι η προσευχή που γίνεται με ένταση και δύναμη καρδιάς εισακούεται πάντοτε. Το είπε άλλωστε ο ίδιος ο Θεός. Θα φωνάξει ο πιστός και θα τον ακούσω. Το ίδιο μήπως δεν σημαίνει και το κρούετε και αγγίσετε που μας είπε και ο Θεάνθρωπος Κύριος. Χτυπάτε, μας συμβούλευσε, δυνατά και επίμονα και θα σας ακούσω. Θα ανοίξει μπροστά σας η θύρα του Ελέους και της ασπλαχνίας του Θεού. Μια προσευχή δηλαδή που μοιάζει με την προσευχή των τριών παιδών μέσα στο καμίνι της φωτιάς, του προφήτη Δανιήλ μέσα στο λάκκο των Λεόντων, της Χαναναίας μητέρας που έκραζε πίσω από τους μαθητές και των Κύριων εισακούεται πάντα. Αλλά ας προχωρήσουμε τώρα σε μερικά βασικά στοιχεία του τρίτου ψαλμού της εωθινής αυτής προσευχής, την οποία η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί στην ακολουθία του όρθρου. Ο ψαλμός αυτός είναι ο πρώτος από όλους τους ψαλμούς που έχει επιγραφή, που χρησιμοποιεί τη λέξη ψαλμός και φανερώνει έτσι τρία πράγματα: το είδος του ψαλμού, το συνθέτη και την ιστορική βάση του. Έτσι, ως προς το είδος, ο τρίτος ψαλμός ανήκει στην κατηγορία των ύμνων που κάθε άτομο χωριστά αισθάνεται την ανάγκη να αναπέμψει προς το Θεό του. Κατά λέξη, ψαλμός σημαίνει ψάλσεις, δηλαδή το ψάλσιμο, αυτό που ψάλουμε, την ψάφση χορδών, όταν βέβαια χρησιμοποιούμε έγχορδο όργανο. Φανερώνει λυρική ποιησή από το έγχορδο μουσικό όργανο των αρχαίων λαών, τη λύρα. Όταν λέμε λυρική ποιησή, εννοούμε συνεκδοχικά κατ' επέκταση τη συναισθηματική διάθεση και έκφραση αυτής της ποιήσεως. Γνώρισμα αυτής είναι η αισθηματολογία του ποιητή, που χρησιμοποιεί μάλιστα εικόνες, μεταφορές και γενικά ποιητικό ύφος. Συνθέτης του τρίτου ψαλμού και με την επιγραφή είναι ο Θεόπνευστος Μέγας Δαβίδ. Η ιστορική δεβάση του ψαλμού βρίσκεται στην επιγραφή, η οποία κατηγορηματικά δηλώνει ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε οπότε ο Δαβίδ απεδίδρασκεν από προσώπου Αβεσσαλόμ του ιού αυτού. Έχουμε δηλαδή εδώ τις ιστορικές συνθήκες και τα περιστατικά κάτω από τα οποία ο ψαλμωδός αγανάκτησε να συνθέσει τον ψαλμό και τα οποία αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρόκειται δηλαδή για την επανάσταση που οργάνωσε ο Αβεσσαλόμ, το παιδί του Δαβίδ, εναντίον του πατέρα του. Ένα παιδί που απέκτησε ο Δαβίδ από την Βηρσαβέ, με το αμάρτημα όμως της Μιχείας. Πληρώνοντας δηλαδή ο Δαβίδ το διπλό αμάρτημά του, Μιχείας και φόνου, αναγκάζεται για να γλιτώσει να φύγει από τα ανάκτορά του εν μέσω θρήνων, διότι ο στρατός που επαναστάτησε εναντίον του με αρχηγό το γιο του τον Αβεσσαλόμ. Ωστόσο, αν και είναι ένοχος, ο φυγάς κάποιο πρωινό δεν χάνει το θάρρος του, αλλά απευθύνει αυτή την εωθινή προσευχή μας προς το Θεό, η οποία έχει και θρηνώδη χαρακτήρα, θρηνώδης ψαλμός. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψαλμού, που δεν είναι λίγα,
Φαίνεται πολύ καλά η δύσκολη κατάσταση που έζησε ο Δαβίδ όταν επαναστάτησε ο γιος του, γιατί ο βασιλιάς του Ισραήλ βρέθηκε εγκαταλελειμμένος από το σύνολο του λαού, ο οποίος τελικά θεωρούσε την πτώση του αναπόφευκτη. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να τον βρίζουν και να οργανώνουν επίθεση τη νύχτα με σκοπό να τον εξοντώσουν. Διέφυγε όμως τον κίνδυνο, ώστε τελικά να σωθεί και να επιβληθεί και πάλι στους αντιπάλους του. Ωστόσο, κατά τα περιστατικά ήταν αρκετά για να εμπνεύσουν τον συνθέτη του ψαλμού να συνδέσει το περιεχόμενό του με το τραγικό εκείνο γεγονός, με το ίδιο το πρόσωπό του. Και έτσι ο Δαβίδ υπήρξε κατεξοχήν άνθρωπος του Θεού. Έγινε έκτοτε παράδειγμα για όλους εκείνους που νιώθουν καταπιεσμένοι και αδικημένοι να απευθυνθούν στο Θεό και να βρουν ένα στήριγμα. Τέλος, κατά πάσα πιθανότητα, ο ψαλμός χρησιμοποιήθηκε για την πρωινή προσευχή στο ναό, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον στίχο 6. Ο ψαλμός διαιρείται σε 4 στροφές. Πρώτη στροφή περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Η δεύτερη στροφή, ο ψαλμός εκφράζει την ακλόνητη πίστη του στο Θεό ότι θα τον βοηθήσει. Η τρίτη στροφή, η ηρεμία του Δαβίδ, πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Και η τέταρτη στροφή, η προσευχή με την οποία προσπαθεί να επιτύχει τη σωτηρία του. Το περιεχόμενο του τρίτου ψαλμού έχει και αλληγορική ερμηνεία. Όταν δεν λέμε αλληγορία, εννοούμε το να λέει κάποιος άλλα και άλλα να υπονοεί. Οπότε λέμε τότε ότι μιλάει αλληγορικά ή παραβολικά. Ο Δαβίδ πολεμήθηκε από το ίδιο το παιδί του. Έτσι και κάθε χριστιανός πολεμείται υπό του ιδίου κακού γεννήματος από την κακή επιθυμία, τον παλαιό και αμαρτωλό εαυτό του, που υπάρχει μέσα μας. Την ενεμήν οικούσαν αμαρτίαν, κατά τον Απόστολο Παύλο, προσφέροντας έτσι τη δύναμη και τα όπλα στο διάβολο να μας πολεμήσει. Αλλά κατά το Μέγα Αθανάσιο, ο τρίτος ψαλμός έχει και άλλη αλληγορική σημασία. Λέει δηλαδή ο ψαλμός ότι ο χορός των προφητών θα διωχθεί από τον Ιουδαϊκό λαό, και τούτο διότι ο Δαβίδ σημαίνει ποθητός. Με αυτό δε υπονοεί τον χορό των προφητών. Όπως λοιπόν ο Αβεσσαλόμ ξεσήκωσε ανταρσία κατά τον πατέρα του, δηλαδή τον Δαβίδ, έτσι και οι Ιουδαίοι εξεγέρθησαν κατά τον πατέρα τους των προφητών, μη δεχόμενοι τα προστάγματα του Θεού, αλλά προβάλλοντας αντίσταση σε αυτά. Γι' αυτό και δεν άργησε να φτάσει και η παραδειγματική τιμωρία των σταυρωτών του Κυρίου με την ολοκληρωτική καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 7 μετά Χριστόν, όπως παραδειγματικά είχε ικτρό τέλος ο Αβεσσαλόμ. Ο ψαλμός λοιπόν του Δαβίδ απεδίδρασκε από προσώπου Αβεσσαλόμ του Ιού αυτού. Περιέχει την απελπιστική κατάσταση την οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. «Κύριε, γιατί έγιναν τόσοι πολλοί οι εχθροί μου που με θλίβουν? Πολλοί είναι αυτοί που επαναστατούν εναντίον μου. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Πολλοί λένε για μένα, δεν υπάρχει γι' αυτόν σωτηρία. Ο Θεός τον εγκατέλειψε και μάταια ελπίζει σε αυτόν. Συ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψών την κεφαλήν μου. Συ όμως Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Συ θα με δοξάσεις και πάλι και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου που τώρα ντροπιασμένος το έχω σκυμμένο προς τα κάτω. Φωνή μου προς Κύριον έτσι έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Πολλές φορές στο παρελθόν με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο ζητώντας τη βοήθειά του και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών όπου φυλάσσεται η κυβωτός της Διαθήκης του και έγινε γι' αυτό Άγιο κατοικητήριό του. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψητέ μου. Εγώ δε έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό, τη νύχτα που μας πέρασε κοιμήθηκα ήσυχος, έπεσα σε ύπνο ήρεμο και βαθύ και σηκώθηκα το πρωί γεμάτος θάρρος και ελπίδα, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει και θα με προστατεύσει. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθωμένων μη. Όχι,
Εγώ δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη λαού που με έχουν κυκλώσει και από κάθε διεύθυνση επιτίθεται όλοι μαζί εναντίον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντα στους εχθρενοντάς μη, αμαρτωλός, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Σήκω επάνω, Κύριε, και σπεύσε κατά των εχθρών μου, διότι είμαι βέβαιος ότι Συ θα πατάξεις όλους αυτούς που με εχθρεύονται, χωρίς λόγο και αιτία. Εσύ θα συντρίψεις τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Από σένα, Κύριε, περιμένω τη σωτηρία μου και στο λαό σου ας έρθει η ευλογία σου.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε λοιπόν με τα ερμηνευτικά σχόλια και τον υπομνηματισμό του ψαλμού. Στην πρώτη στροφή ο Δαβίδ εμφανίζεται να βρίσκεται σε απελπιστική θέση. Γι' αυτό αρχίζει να προσεύχεται με απορία και παράπονο με την επίκτηση του ονόματος του Θεού. «Κύριε, τι επληθύνθησαν», απορεί ο ψαλμωδός. «Γιατί τόσος λαός ξεσηκώθηκε εναντίον μου, αφού αυτός μόνο ενώπιον του στρατηγού Ουρία αμάρτησε». Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας, λέει ότι «το αντί του σφοδρού κείται ή αντί του βαβέ πόσον πλήθος εσύ», γι' αυτό το πλήθος των επαναστατών εναντίον του Δαβίδ κάνει λόγο στην Παλαιά Διαθήκη. Ο δε ιερός Χρυσόστομος θα προσθέσει «ο Υιός είναι εναντίον μου, αλλά και εσύ είσαι μαζί μου. Τα σπλάχνα μου με πολεμούν. Ο λαός μου τρέχει πίσω από τον Αβεσσαλόμ. Ο στρατός οπλίζεται εναντίον μου. Τα πρόβατά μου έγιναν λύκη. Τα αρνιά λιοντάρια, η αμνή σκυλιά λυσασμένα και τα κρυάρια ταύρη με κέρατα. Δεν λυπάμαι για τον εαυτό μου, αλλά θρηνώ την καταστροφή τους». Οι αντίπαλοι του Δαβίδ είναι πολλοί. Και για να δείξει το πολυάριθμο των εχθρών, ο ποιητής χρησιμοποιεί μέσα σε τρεις γραμμές τρεις φράσεις. Τη λέξη «πολύ». Όταν ο ψαλμός θέλει να τονίσει το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει ο άνθρωπος από τους εχθρούς, αναφέρεται στο πλήθος τους. Όταν ολόκληρη η κοινότητα απευθύνεται στο Θεό με ψαλμούς, αναφέρεται συνήθως σε εχθρούς ξένους, σε αλόφιλους και αλόθρησκους, κυρίως εθνικές δυνάμεις που απειλούν την εδαφική ακαιρεότητα του βασιλείου του Ισραήλ. Κάθε φορά όμως που χρησιμοποιούν ύμνο που χωριστά κάθε άτομο αναπέμπει στο Θεό, τότε έχουμε την διαφοροποίηση του εχθρού. Μπορεί δηλαδή να πρόκειται για κάποιον συκοφάντη, ιδιόκτη ή κάποιον που εκδηλώνεται βία. Βέβαια, στους συγκεκριμένους στίχους της πρώτης στροφής του ψαλμού δεν μας δίνεται λεπτομερής περιγραφή αυτών που εχθρεύονται τον πιστό

προσεύχεται. Ωστόσο, ο ψαλμωδός είναι όλο μόναχος. Πρέπει επίσης να είναι βέβαιος ο Δαβίδ ότι μεταξύ των πολλών εχθρών του υπάρχουν και προσωπικοί του φίλοι. Δηλαδή, ενδεχομένως πρόσωπα που είχαν ευεργετηθεί από αυτόν στο παρελθόν και τα οποία τον εγκατέλειψαν και ίσως συνέπραξαν με τους επαναστάτητους. Ακόμη χειρότερο είναι ότι αυτοί οι μέχρι εχθές φίλοι του διακρίνονται από το πλήθος το ανώνυμο, διότι έφτασαν στο σημείο να τον απογοητεύσουν και να τον ηρωνευθούν λέγοντάς του ότι ούκα έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Αυτοί λοιπόν οι άλλοτε φίλοι του που τώρα ίσως ολιγοψύχησαν του ανήγγυλαν ότι δεν πρόκειται να γλιτώσει και τι του λένε: «Για σένα Δαβίδ δεν υπάρχει πια σωτηρία. Πάψε να πιστεύεις σε Θεό. Σε ξέχασε. Σε εγκατέλειψε. Χάνεις τον καιρό σου να ελπίζεις σε Αυτόν». Λόγια πικρά, απερίσκεπτα και επιπόλαια. Λόγια υβριστικά και για το Θεό, αφού προσβάλλουν την αγαθότητά Του και έρχονται σε αντίθεση προς την ασύνορη αγάπη του Θεού, ο οποίος πάντοτε ενδιαφέρεται για τη σωτηρία του όποιου αμαρτωλού ανθρώπου. Αλλά και για το δοκιμαζόμενο Δαβίδ, τα πικρά αυτά λόγια ότι τάχα έχει εγκαταληφθεί από το Θεό αποτελούν τη χειρότερη από κάθε άλλη ύβρη για την ευαίσθητη και συναισθηματική ψυχή του Δαβίδ, ο οποίος αμάρτησε μεν, αλλά μετανόησε ειλικρινά και εξακολουθεί να πιστεύει στη βοήθεια του Θεού. «Σύ δε Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, εσύ όμως Κύριε, είσαι βοηθός μου και προστάτης μου. Στρέφει εδώ τη σκέψη του και αναπολύει το παρελθόν, το εκείς και το μακρά. Γι' αυτό και λέει, απευθυνόμενος προς τον Κύριον, αντιλήπτορ μου ή». Δεν απελπίζεται. Είναι βέβαιος ότι ο Κύριος είναι σε θέση να τον σώσει και του έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη. Βλέπει το Θεό που σαν μια πελώρια ασπίδα, ασπίς μου εκ των όπισθεν, όπως λέει το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, αφού η ασπίδα προστατεύει τα έμπροσθεν. Επειδή όμως αυτός καταδιωκόταν από το στρατό του Αβεσσαλώμ εκ των όπισθεν, θεωρεί το Θεό προστάτη του από τους εχθρούς του που έρχονταν εκ των όπισθεν. Πάντως βλέπει το Θεό σαν μια πελώρια ασπίδα που τον προστατεύει από όλες τις πλευρές και δεν σταματά μάλιστα μόνο στην άμυνα. Βλέπει το Θεό που τον οδηγεί στην επιτυχία, τον οδηγεί μπροστά, γεμάτο δόξα και με ανασηκωμένο περήφανα το κεφάλι. Δεν χρειάζεται να προχωρεί ατιμασμένος μπροστά στους εχθρούς του με το κεφάλι κάτω, σημάδι υποταγής και ταπεινώσεως. «Δόξα μου», θέλει να πει ο Δαβίδ, «ότι έχασα το θρόνο μου και το βασιλικό μου στέμα, αλλά ο Κύριος είναι σε μένα η δόξα του. Ουδέ τη βασιλεία μου και δυναστεία μου θαρώ, αλλά σε δόξαν εμήν είναι πιστεύω και υπό τη σεις ελπίζω ταχαίως υψωστήσεστε δεξιάς». «Και υψών την κεφαλή μου». Ο Δαβίδ, ανερχόμενος στο όρος των ελαιών, βάδιζε με το κεφάλι προς τα κάτω και καταλυμμένο. Και καλυμμένο. Όμως ο Κύριος, όταν τον προστάτευσε στην κρίσιμη εκείνη στιγμή, σήκωσε το κεφάλι του με την αποκατάστασή του στο θρόνο. «Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου». Δηλαδή, επικαλούμενος την εμπειρία του, λέει ότι στο παρελθόν πολλές φορές με φωνή δυνατή φώναξα προς τον Κύριο, ζητώντας τη βοήθειά του, και εκείνος με άκουσε. «Φωνή μου και έκραξα». Είναι μια φωνή πόνου η φωνή αυτή του Δαβίδ, αλλά ταυτόχρονα και μια ομολογία ότι ο Θεός θα τον ακούσει και θα τον βοηθήσει. Γι' αυτό και απευθύνεται με όλη του τη δύναμη προς το Θεό, περιμένοντας από Αυτόν μια σίγουρη και θετική απάντηση. Αυτό το παράδειγμα του Δαβίδ πολλά έχει να μας διδάξει. Δεν είναι σπάνιες βέβαια και οι περιπτώσεις που στο παρελθόν βρεθήκαμε σε καταστάσεις ανάγκης και δεν αποκλείεται να βρεθούμε και στο μέλλον και θα πρέπει να καταφύγουμε στο Θεό. Πόσες φορές δεν δοκιμάζει, παραδείγματος χάρη, πόνο αβάσταχτο ο πατέρας που δεν έχει τη δυνατότητα να χορτάσει την πείρα των παιδιών του, η μητέρα όταν ξενυχτά στο κεφάλι του άρρωστου παιδιού της, ή η μητέρα που ξαγρυπνά στο παιδί που αργότερα αργοπεθαίνει από ναρκωτικά ή όταν ένας νέος παραμένει άνεργος. Είναι ανάγκη λοιπόν, όταν δοκιμαζόμαστε, υποφέρουμε και πονούμε, να μιμούμαστε τον Δαβίδ, ο οποίος έβρισκε καταφύγιο κοντά στο Θεό, και να κράζουμε με πίστη.
Βλέπετε ποια λέξη χρησιμοποιεί ο Δαβίδ στην προσευχή του. Εκέκραξα. Δηλαδή, δεν μίλησε απλά ψυχρά και υπό το κράτος αγανακτήσεως στο Θεό ή από συνήθεια, άτονα και βαριεστημένα. Αλλά εκέκραξα δηλαδή με όλη τη δύναμη και με την πίστη αναθέτει την υπόθεσή του στα χέρια του Θεού.

Ας ρωτήσουμε λοιπόν, αδελφοί μου, τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και ανεμική? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα ακόμη σχόλιο που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμητικής παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κιβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μείνει εκεί για πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο χερουβίμ στο ναό του, ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. «Εγώ δε εκοιμήθην». Δηλαδή, ο διοκόμενος, ο φυγάς, λέει ότι αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου. Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα ψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα: «Εκοιμήθην», «Κατακλήθηκα», «Ύπνωσα», «Κοιμήθηκα», «Ήσυχος» και «Εξεγέρθην», «Ξύπνησα πάλι», δηλαδή ήρεμα. Και αυτό θα γίνεται όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί «κοιμηθήσομαι» και «υπνώσω», όπως θα προσθέσει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιληψητέ μου, διότι ο Κύριος με έχει κάτω από την προστασία Του. Ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και όταν κάποιος θα έχει προστάτη και βοηθό τον ένα και μόνο αληθινό Θεό και αν ακόμη έχει να κάνει με μυριάδες λαού, δεν μπορεί να φοβάται. «Ανάστα, Κύριε, σήκω δηλαδή επάνω, Κύριε». Πρόκειται για μια υπόθεση ανθρωπομορφική, για μια εικόνα και ένα τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό και ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο, που δεν προξενεί τόσο πόνο, αλλά ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται. Και ο δεύτερος, το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στην δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού. Έτσι, η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για τη νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά «Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου» είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την κιβωτό για την αποτρόπωση των εχθρών, κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστείτε σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν προκαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια, «κινήθητη κατά των εχθρών οδοκών την μακροθυμία καθεύδιν». Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε με έναν αποβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν, δίθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του, και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγκριση του Θεού σημαίνει έναρξη λοιπόν της συνεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμοδού. Και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Συ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμοδός στο παρελθόν, όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα, ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί το σκύπτρο, χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των αγρίων θηρίων, των λύκων, των εχθρών και αποσπά από το στόμα τους τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως λία έχει αρπάξει.
Έτσι λοιπόν, τους εχθρούς που κυκλώνουν το Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους, για να τους κάνει αυλαβείς. Ονομάζει δε τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον ένατο στίχο, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμοδού, ότι και επί των λαών σου η ευλογία, ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός τους λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή, που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και την μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό του, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική, αλλά και διδακτική η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πτυκισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως στα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά με πολύ πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Τερματίζουμε λοιπόν εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό, που αποτελούν μια σύντομη αλλά και περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή, μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αυθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του, μια πείρα που στερέωνε ακόμη περισσότερο μέσα του την πεποίθηση ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίον ακούμε πρώτον στον ψαλμό, στο ξεκίνημα του όρθρου σε κάθε Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ο τρίτος ψαλμός, αν και μικρός, περιέχει αρκετά διδακτικά στοιχεία. Κάθε άνθρωπος στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές, σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει, όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίζει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που φωλιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας στα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού το «ουκ έστι σωτηρία εν το Θεό αυτού». Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον συγκεκριμένο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Είναι αναγκαία δε και η συμβολή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας.

0: Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό προετοίμασε τον εαυτό σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησέ τον, τι ζητά από σένα. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβαλόταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το μαργαριτάρι δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που περιτυλίγουν την άμμο την μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιούργημα του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, δοκιμασία και πειρασμό κρύβεται μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ο σκυρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα πειρακτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, ευωδιάζει και ως θυμία μα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός. Θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο. Μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μακάριος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις. Ο Αρσένιος απάντησε: οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα, λέει ο Γκέτε. Ας κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή μας με όσα γράφει σε στίχους ο χριστιανός ποιητής Στέφανος Μπολέτσης σχετικά με την ύπαρξη του πόνου στη ζωή μας. Εδώ κρατάμε όλοι ένα ποτήρι. Στο στήθος, στην καρδιά, σφιχτά ένα ποτήρι. Και το γλυκό με το πικρό ανάκατα είναι στο ποτήρι μας. Γουλιά, γλυκό, γουλιά, πικρό, πίνει ο καθένας. Πάντα πίνει το ποτήρι του. Σε κάποιους το γλυκό είναι πιότερο, σε άλλους λιγότερο. Μα το γλυκό χωρίς πικρό δεν γίνεται. Το ένα με το άλλο πάει μαζί και πίνει ο καθένας όσο ζει. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφρέμο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
1: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
5: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
4: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
5: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
3: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
2: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
4: Ώρα Ελλάδος 6.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Κύριε Ιλάστη, τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρηση της ενοβίας, ημίν Άγιε επίσης και ήρες τραστηρίας ημών, ενέ και του νηματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κενίκη, Αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν και επί της γης, ανάρτητον ημών την επιούσιον δώσε με σήμερον και άφεση επί τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σοφία με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενίκης ημάς πειρασμών, βαλερίσι ημάς.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι. Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμενο υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μεγαλειά σου επί Θεό ζώντα. Και γάλα στο Θεό έβλενε αυτό οικίαν και τριγώνω σιάνε αυτή, ούθησε την ουσία εαυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε, το δυνάμενο βασιλεύς μου και ο Θεό μου, μακάρι κατοικούτε στον το οίκο σου, ει του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάριος αν ήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσισε την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του καθμόνος εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρε ευλογίας δώσουν αιμοθετών, πορεύσε διεκ την δυνάμει εσείς δύναμην, οφθήστε ο Θεός ο Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός ο δυνάμενος, άκουσε τις προσευχής μου, νότισε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών ιδέ ο Θεός και επίβλεψον στο κόσμο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν η ημέρα μία εν τες αυλές υπήρ χιλιάδες, εξελεξάμε παραλυτής τον τέκο του Θεού μάλλον ή κείμνα σχυλόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλειος και αλήθειν αγαπά, Κύριος ο Θεός χάρη και δοξαδώσει, Κύριος ο στερήσε τα αγαθά. Τις πορευμένες είναι κακία, Κύριο Θεός αδυνάμειρο, μακάριος άνθρωπος ο ελπίζουν έπισε. Ευδόκησες, Κύριε, την υγιή σου, απέστρεψες την εχμαλωσία ενιακό, να φύγα της νομίας στο λαό σου, εκάλυψες πάσης αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργή θυμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των εμπειρίων ημών και απόστρεψε το θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ιδία την εις την οργή σου που γενεάζει γενεάν. Ο Θεός επιστρέψε ζώσεις ημάς και λαός αφανθίστε επί σου, δείξουν ημίν Κύριο το έλεο σου και το σωτήριό σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός τη λαλήσι, ειρήνην επί τριλών αυτό και επί της οσίους αυτό και επί της επιστρέποντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύστρων φοβημένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσει δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνειδήσε δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν αλήθεια της γης συνέδειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσ' Χριστότε και η γη ημών οδός των καρπών αυτής δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ούσο και πάκωσό μου το τόχος και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξω την ψυχή μου ότι όσοι ως ημί σώσω το Θεός μου, Θεός μου τον επίζοντα επί σε. Ελέησό με Κύριε ότι προσήγε γράξομεν όλη την ημέρα να εφρώνω την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέλα την ψυχή μου. Ότι ζει Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύελος πάστος επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθεσε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε όπως εσύ ότι επίκουσάς μου. Ού και στην όμοια όσο ενηθείς Κύριε και ού και στρατά τα έργα σου πάντα τα έθνη σου επίησας. Ήξωσε και προσκυνήσεις εν ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ Θεός μόνος. Οδήγησό με Κύριε αντιοδόσα και πορεύσε με διαλυθεί όσο ευχαριστείται η καρδία μου ότι φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίστη ψυχή μου εξάδω κατ' οτά του. Ο Θεός παράνομε επανέσσονε με και στην αγωγή κρατεών. Εζήτησαν την ψυχή μου και ού προευθέονται στον απειών αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου θύμων και λίμων αγάθιμος και πολυέλειος κρίθινος. Επίλωσουν επ' εμέ και ελεήσω με δώσ' το κράτος του παιδί σου και το παιδί σου και σώσω τον ιό της παιδίς σου. Πίεσου με τιμούς ημίς αγαθών και ιδέτωσαν ημίς του μεκισκητήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοηθήσασαι και παρεκαλεσάς με. Πίεσου με τιμούς ημίς αγαθών και ιδέτωσαν ημίς του μεκισκητήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοηθήσασαι και παρεκαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την Κελήν και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Generation, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Των Αγίων Μαρτύρων τα κατορθώματα ουρανών οι δυνάμεις υπερεθαύμασαν, ότι εν σώμα τεθνητό των ασώματων εχθρών τη δυνάμη του Σταυρού, αγωνισάμενοι καλώς ενίκησαν αοράτους. Και πρεσβεύουσιν το Κυρίο ελεηθήνε τες ψυχάς ημών, θείαν έλαμψιν Σιμεών Πάτερ, εις δεξάμενος εν τη ψυχή σου, φωστήν εν κόσμο η δείξη λαμπρότατος, διασκεδάζων αυτού τη σκοτώμενον και πάντα σπίθων συζητήν, ειν απόλυσαν. Χάριν πνεύματος αυτό εκτενώς εκέτευε, δωρήσεστε ημί το μεγαέλεος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα να μην, ότι ημάς γεννηθείς και παρθένων και στάρβωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων το θανάτο σκυλεύσας και έργες ένδειξες Θεός, μη παλίδεις, ούς έπλασες τη χειρή σου. Δείξαν τη φιλανθρωπία σου, ελεήμων, δείξε την τεκούσα σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσα σωτηρημών λαών απεχνασμένων. Μη δει παραδοήση μας εστρέως δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μία από σας ιστοριώς αφημών δια Αβραάμ του αγαπημένου υπό σου και διεξάρτητο σου και ζωή των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυλός, Άγιος ο Θάνατος, ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και την Κυριακή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Παναγία Τριάς, ελεήσον ημάς. Κύριε ηλάς τους αμαρτίες ημών, δέσποτα σηκώσουν, οδεία σήμερα, άγιε πρίσπισε και ήεσε, τα ασθενία ημών, ένα και τον αιματό σου, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και την Κυριακή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτερ ημών, της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, τη βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, σαν εκεί επί της γης, την άρτον ημών την επιούσιον οδόσιμη σήμερα, και άφηση μην τα οφειλήματα ημώνας και ημείς αφία με τις οφειλέτες ημών, και εμείς η συνήκηση μας εις πειρασμόν, λαρίσε ημάς από το πανηγού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τριάδος ημίν την δόξαν εμφανίσαντες γενναίοι Χριστού, οπλήτε θείοι μάρτυρες συνταράχου πρόποστε και ανδρώνικος είναι ξανάπασαν, των τυράννων αθεότητα τη πίστη γενναίος εναθλήσαντες, άπασαν την αίσθηση υπερβάς, εκ των υπερφύση θεαμάτων τας δωρεάς, θεολόγο γλώσση ω Σιμεών πορθνεύεις, καλλιγραφώ των τρόπων του της θεώσεως. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαινος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ο λεών, ο πάντας κρονών προσωτηρία εν διέ της Απαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ήμουν εν τη ώρα ταύτη της αντέξης και ήθελαν τη ζωή ημών προς συντολά σου, της ψυχάς σου, μοναγίας σου. Τα σώματα άγνωστον τους λογικούς τη όρθους, της γενιάς κάθρων και δίσε ημάς από πάσης θλίψιος, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, στην υπαρεβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταδύσομεν, εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση. Της απόσα της οδόξης τη ευλογητώση του αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας στον αιώνα να μην. Την τιμιωτέραν το χειροβήμ και ενδοξωτέραν να συγκλήτως ελαφρύν την αδία αυθόλου αστεολόγου τεκούσαν την όντως Θεοτόκων. Σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ηλιστήτεν εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτο, τον θάνατον όλεσα ασυλάστητη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκασμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συλλανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκροσον το σαρκικόν ημών φρόνημα ή να των παλαιών αποθεμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω τ' εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριολέησον, κυριολέησον, κυριολέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου Ταράχου και Ανδρονίκου Δομνίνης Μαλφεθά Ανθίας Ιουβεντίνου Μαξίμου Ανδρομάχου και Διοδόρου των εν Αγίης Πατέρων ημών Θεοδότου Επισκόπου Εφέσου Ιάσονος Δαμασκού και Ιουβεναλίου των Οσίων Πατέρων ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου Θεοσεβίου και Επικτήτου του Αγίου και Ενδόξου Ευγνώμονος Ληστού όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των εν Αθήνες Αγίων όν την Ιεράν Σύναξην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς

0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου μεγαλύν θησφόδρα. Εξομολόγηση είναι και μεγαλοπρέπεια να ενεδίσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζουν εν είδα στα υπερώ αυτού. Ο τυθείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γήν επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται, από φωνή βροντί σου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συν όρη και καταβαίνουν συν παιδεία ει των τόπων όν εθεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όναγροι ει δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη των υπερών αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανετέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγίν άρτων εκ τη γη. Και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτο καρδίαν ανθρώπου στη ρίζη. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί η στρουφία ενωσεύσουση, του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και αγένε τον ίξ. Εν αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θηρία του δρύμου. Σκύμνη, οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξαλεύσατε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί αρπετά ο νουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκθυστήσονται, και ανακαινιεί το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του

0: Θείες αυτών κατεβόθησαν εχόμενα πέτρα σύγκριτε αυτό.
1: Ακούσαντε τα ρήματα μου ότι δύλθησαν ως υπάρχος γης εράγει επί της γης.

Παναγίας δόξης αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίων δύσιν ειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση και δυσυμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεούς ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζειν.

αξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

μήνας ουρανός και μεταβάζει τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων επειδή επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τες κεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αφιένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν. Αλλά του σών περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου ενώ της δεησίμου διαλυθία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέχθεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου. Εμνήσθην ημενών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμασε των χειρών σου εμελέτω. Διεπέντασα προς έτας χείλας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνων σου εις λάκων. Ακουστών ποιήσω με το πρωί το έλεό σου εν τη επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις ευθύψε ως τη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξυλοθεύσεις στους αθρούς μου και απολύς πάντας, τους θλίβοντας τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ουρανίες. Προσπεύσω μεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξων προστάτα. Πάσης ημάς λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης. Και πειρασμών και νόσων χαλεγών. Τους καταφεύγοντας πάτερ της σκέπης σου.

ασπέσω μεν γαυγάζονται σε βάθος ψυχής. Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξο προστάτα, πάσης ημάς νήτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμό και νόσων χανεύων, τους καταφεύγοντας.

ίσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχθημών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πληρωμέ από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πόνιλον ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου κυνικήσεις εν το κρίνες θέσου. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκεσισέ με ημίτλου μου. Ιδούγαρ αλήθεια νεγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασον και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα διηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, τη σωτηρία μου αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύ σου. Ό,τι ή θέλησα, θυσία να δοκάνω λουκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηρίο σου Μόσχος.

0: πίσω ενεργών θεράψευσον πάτερ ασθενίας οδυνηράς τον την συμβοήθειαν ζητούντων θαυματούργια ιεράρχα νεκτάρια
1: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ως μήτρη φιλεύς πλαχνος του Θεού φύλαγκα θε κόρη ευσπλαχνίστητη επέμειν και βλάβ

0: ο στεγάζον είδε στεφερό αυτού, ουθηθήστε την επιλωσήν αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πρόγω, θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειν αυτή σου πληθυζεται στον αιώνα του αιώνος. Άβησος ο σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσουν ύδατα, από επιτιμήσε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν στη θεδία, εις τον τόπον όν εθεμελίωσε σε αυτά, όριον έθου παρελεύσον του δε επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάρετς ένα μέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του ακρού προσδέξονται όν αγρισδίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσε μέσου των πετρών δώσου συμφωνή, ότι ίσον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται εκεί. Ο εξανατένο χόρτων της κτίνεση και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Κορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου ασεφύτευσες. Εκεί στουρθεί ενός έψου του ερωδού η κατοικία ηγείτε αυτών. Όριτα υψηλάντες ελάφους πέτρα καταφυγή της συλλαγωής. Επίσης ελληνείς καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένετο νύξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμι οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στις μάντρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάρδεν σοφία επίσης σε πληρώθηκες χτίσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί αρπετά ο νουκές την αριθμό του αμικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε παίζει να αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσε δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτής ηλέξουση. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσουν το πρόσωπον ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Πείτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έννης αυτού. Ο επιβλέπων επί την κήν και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομος του μη υπάρχει με αυτούς ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέγχησον.
1: Ελπίσον αθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέγχησον.
1: Περί της ειρήνης του σύμπαντος κόσμες τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέγχησον.
1: Περί του Αγίου οικουτούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: Μαξίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Αν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δαηθώμεν.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δαηθώμεν.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής Πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία Ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

Ζω και κραγένε με προσέ, εισάκουσό μου Κύριε. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τη μία μα ενώ.

περί τα χείλη μου. Προφώσεις δε στε προφώσεις εν αμαρτίες.

Ιλαρών Αγίας Δόξης Αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν,

πέρα τα αυτή αναμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου επί μας καθάπαρ λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγια φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

έψη των ανθρώπων, έπειτα από τους δολούς σου και έπειτα από μία σιγά, το φοβερό ότι μου παιδί με πολλά σου δαπλών, υπέταξε με φιά ενός του ανθρώπου, με ως βοήθημα στον περιμένο έλεος, και έτσι να αποδεχόμαστε ότι είναι διαφύλαξο να πάντει και ρόλο πως είναι σπέραν πως σου ανήκει τα παντός και τα οπάσεις, αντικειμένες στην υγεία διαβολικής και διαλογισμών ματιών και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Νινόπολη, στον δούλον σου δάσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου του σωτηριών σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων το λόγον φως αποκάλυψη των εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή και ήγη της όνος των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάδα, λέησον ημάς, την ελάστη αμαρτίας ημών, δέσπαση εγχώρησον, αμήν εσυμήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε στη στενία ημών, ενώ και το όνομα του σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή και ήγη της όνος των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιάστην, το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως ουρανό και επί την γη, στον άρτα ημών των επιούσα, δώσει μια σήμερα. Και άφεση μη τα φρήματα ημών, ως και μη σαφία μη του φιλέτη ημών. Και μη συνέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

και πάσης, εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτεύτη,

0: ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ασεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Ευλογία Θεοτό και σώσον μας.
1: Ιδιμιωτέρων των χερουθήν και ενδοξωτέρων ασυγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω μέσα.
0: Δόξα σε Θεός, η επίσημο Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο Λιθνός, Θεός ημών της Πρεσβείας, της Παναγράφου και Παναγωγίας Αυτοκητός. Δυνάμει του Θεού του Ζωτήρου Σταυρού, προστασίες των ημίων και πραγματικά δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του τιμία δόξου, Ποδήλου, Ποδόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλλικών των Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοπόρων και Θεοπόρων, των Αγίων Δόξων, ο Μάρτυρος Γεωργίου του Αγίων Ινισταυλίσσαντος, Προστάτου του Πολίου της Πόλης Σιμών, τον Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, τον Αγίον Ενδόξο Πυροπόλη Νεπών και τον Αγίον Ενδόξο Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόμου Στεφάνου, τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρημια Τιμικιάννης και τον Αγίον Ενδόξο Μαρτύρων, κάθε Παπίλο Δαχοντόλου και Δαχανίχησον την Μήνη Καθολούν και πάνω στον Αγίον. Ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός και πνεύματος. Διευκό τον Αγίο, Πατέρα μου, ο Αγίε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας.
2: Αμήν. Λέγει ο Αγίος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM Στερεό. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία, έχει βεβαίως τις κολόνες εκείνες, τις πύρινες πραγματικά, που αγάπησαν τόσο πολύ τον Χριστό και του εφήρμοσαν προς τον συνάνθρωπο με την αγάπη τους. Μεγαλομάρτης Δημήτρης, ο οποίος πραγματικά τόσο είχε γίνει πιστός και σεβαστός, που οπωσδήποτε, και μόνο να φανταστούμε ότι ο Νέστορας, όταν βρίσκεται ώρα μαρτυρίου, φώναξε «Θεέ του Δημητρίου, βοήθησε». Πίστευε ότι πραγματικά ο Δημήτριος πίστευε σε αληθινό Θεό. «Θεέ του Δημητρίου, βοήθησε». Αυτό το πράγμα λέει πάρα πολλά, ότι τι, η ταυτότητά του, η ζωή του, η συμπεριφορά του έδειχνε ότι ζει και ζούσε, και ακριβώς και στο μαρτύριο ακόμα είναι εκείνο που κρατάνε, είναι το λάβαρο, όχι της δίλιας, ούτε του πάνω, οι ακριβοχωρήσουν μαζί με την ψυχή τους να πάνε εκεί που πρέπει και να τους στεφανώσει ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Σήμερα όμως, σαν σήμερα πάλι, Νεομάρτης Γεώργιος. Σας είπα λίγο χθες, σήμερα θα ρίξω λίγο μια ματιά μόνο, ότι όπως είναι εκείνο το εκκλησάκι, το σπιτάκι εκείνο που είναι, δεν υπήρχε τότε όταν έγινε η ταφή, και είτε είχε ένα βέλος απάνω, όμως στα γραφεία της Μητροπόλεως βρέθηκε το βιβλίο που αγόρασαν από τους Τούρκους, 30 γρόσια το πήρανε και το πήρανε από κάτω, και την έχουν βάλει 1,5 μέτρο από τον Άγιο Αθανάσιο, και μετά χτίστηκαν αυτά τα σπετάκια. Στην Ανακομιδή όμως, γιατί βεβαίως γινότανε δώρος μεγάλος να γίνει, και τα πάντα όλα αυτά έχουν βεβαίως, όταν είναι απλός λαός

και ζητάει πραγματικά αυτή τη χάρη, οπωσδήποτε και η Εκκλησία, η διοικούσα Εκκλησία υπακούει πολλές φορές όταν δεν παρακλίνει και δεν φεύγει ακριβώς από το δρόμο. Άρχισε η εκταφή. Ο κόσμος, όχι η αυλή μόνο, όχι ο ναός μέσα, αλλά και οι δρόμοι απ' έξω ακόμα, πλημμύρα ήταν. Και λόγω του ότι ήμουν διάκος τότε, και δεν θα μπορέσω να ξεχάσω αυτή τη σκηνή που έσκυβα πάντοτε και μου έδωνε ο νυν επίσκοπος, ήταν τότε πρωτοσύγγελος, ήταν μέσα στον τάφο και τα έπαιρνε πρώτος εγώ και ήρθε τα έδωνα σε άλλους επισκόπους και ο καθένας με τη σειρά του θα το πρωτοτήσει στη Λάρνα. Αυτό το πράγμα δεν θα μπορέσω να το ξεχάσω, ούτε και δεν το ξεχάσω. Με συγχωρείτε που δεν μπορώ να κρατηθώ. Ο νεομάρτης ήταν πραγματικά ένας απλός άνθρωπος. Εκείνο που έχει σημασία όμως, που πάντοτε αυτοί που κερδίζουν, και αυτό μας είπε σήμερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, θαύτα εν τέλμεν ημίν εν αγαπάτε αλλήλους. Η αγάπη νικάει. Λυγίζει και ατσάλι ακόμα. Λυγίζει τα πάντα. Όταν είναι αγάπη πραγματικά και όχι σε συνέστημα ή συμφέροντα, όχι τέτοια πράγματα, αλλά την αγάπη θα πει ότι δεν αφήνεις, δεν αφήνω και δεν πρέπει να αφήσουμε μέσα μας σκέψεις που να καλλιεργούν εναντίον των άλλων. Να τις απομακρύνουμε, να τις αλλάξουμε. Πώς, μου αφού μου έκανε τόσο κακά. Ό,τι και να κάνει με την αγάπη, τότε ακριβώς θα τιμωρηθεί μόνος του. Αν πας με έχθρα, θα παλέψετε. Αν πας ακόμα με συζήτηση, θα καυγαδίσετε. Θα πεις, δεν θα ησυχάσουμε. Με την αγάπη όμως, κατατροπώνεται. Είναι τόσο δυνατή, είναι τόσο πραγματικά η αγάπη, όταν είναι αληθινή αγάπη, κατά Θεόν αγάπη, που δεν μπορεί, ντρέπεται και αποφεύγει ακόμα και να σε συναντήσει. Όχι γιατί σε μισεί, αλλά γιατί δεν αντέχει, γιατί ακριβώς τι ελέγχεται από την αγάπη αυτή που ο Θεός έχει πραγματικά δώσει άφθονη στον άνθρωπο, όταν εκείνος είναι δέχτης αυτής της αγάπης. Ταύτα εν τέλω μην αγαπάτε αλλήλους. Και να έχετε υπόψεις. Εμείς εσάν, και εμάς μισήσουν. Εμείς διώξαν, και εμάς θα διώξουν. Δεν μας φαίνεται παράξενο. Αυτό το πράγμα πρέπει να το έχουμε πραγματικά τι. Αυτό είναι το σημείο. Και σήμερα, λόγω του ότι πάντοτε η Εκκλησία βάλλονταν, αλλά ήταν φανερά, σήμερα βάλετε ύπολα. Ναι, και η Ορθοδοξία μας και η Πατρίδα, τα πάντα όλα βάλλονται πονηρά. Δηλαδή, θα πω τη λέξη πανούργα εξυπνάδα. Για να μπορέσουν να απομακρύνουν τον άνθρωπο από την πηγή της αλήθειας. Να τον απομακρύνουν τον άνθρωπο, να τον οδηγήσουν στο σκοτάδι που τον είναι φως. Και να τον είναι φως αυτός. Γιατί εκεί οδηγώ μέσα. Ψέματα αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια όμως. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Προς τα εκεί μας βαδίζουνε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε πηξίδα, έχουμε οδηγό, έχουμε ακόμα και ενέργεια, έχουμε ακόμα τι, και πρόσκληση. Γιατί να αναχωρήσουμε αλλού και να μην πάμε προς την αγάπη πραγματικά προς τον συνάνθρωπο? Γιατί αν θα υπάρχει αγάπη, θα λείπουν τα τερατώδεις αυτές ογκώδεις που λέγονται πολυεθνικές εταιρείες. Θα λείψουν. Γιατί θα έχουν όλοι πραγματικά τα απαραίτητα. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κοινωνία 21ου αιώνος. Έτσι, ο ένας να κολυμπάει μέσα στο χρήμα ή μέσα στο γάλα και δεν έχει να πιει ένα ποτήρι γάλα. Σκεφτείτε τι κοινωνία έχουμε. Και τα πράγματα αυτά δείχνουν ότι τι, μας καλεί όμως ο Θεός ότι είμαστε το φως του κόσμου και το αλάτι της κοινωνίας. Είναι ευθύνη αυτή για μας. Για εμάς τους Ορθοδόξους. Και είναι ανάγκη πραγματικά να το προσέξουμε.
και θα δούμε πραγματικά πάρα πολλές φορές η ενέργεια που θα μπει πραγματικά, η δύναμη που θα μπει στον άνθρωπο, που θα είναι τι, απίστευτο και όμως αληθινό. Θα μιλήσω λιγάκι γιατί μου σκώνει τρίχα τώρα για μένα. Παρόμοιες τέτοιες μέρες το 40 ακούγοντας ειρήνης έλεγαν τα πάντα. Είναι έτοιμος ο Ντούτσι, είναι έτοιμος ο πλεισμένος με βαριά όπλα, με άφθονο στρατό, τα πάντα όλα. Και όσοι ήταν, γιατί είχαν προπολού, είχαν ετοιμάσει την προπαγάνδα να αφήσουμε ορισμένες πατρίες που ορισμένες φορές κάνουμε στον υπερεθνικιστή μετά. Γιατί ξέρω καλά και γνωρίζω πράγματα τα οποία τι, μόλις άρχισε και έχασε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, μαζεύτηκε όλη αυτή η σαβούρα στην Αθήνα για να κρυφτεί. Γιατί εδώ δεν μπορούσε να αντέξει, δεν υπάρχει με αυτή η πλουτιά. Έβλεπες στα χωριά μας απάνω που ήταν ακριβώς τι, κάποτε ζήτησε βοήθεια από τη Ρουμανία ο Μακαρίτης ο Βενιζέλος και η Ρουμανία του είπε δώσε μου αυτονομία της Πίνδου να σου δώσω. Και ακριβώς άρχισαν και καλλιεργούσαν πάρα πολλά πράγματα. Βουβερδισιάς του Αθήνα από τη Βουζιάς του Σαμαρίνα. Παντού μας είχαν κλείσει τα ελληνικά σχολεία. Πηγαίναμε απ' έξω, καθόμαστε από το και μας έπαιρναν από τα αυτιά, φουλ να πάμε και δεν πηγαίναμε στο ρουμανικό έμπιο. Σε ένα μάθημα μόνο καθίσαμε πάρα πολλά παιδιά. Μόνοι μας. Τι έχουν έτσι, γιατί πού τολμούσαν και οι γονείς ακόμα να κάνουν αυτό το πράγμα. Είχανε αστυνομία ελληνική, δάσκαλο ελληνικό, δεν τολμούσαν να μιλήσουν. Μάλιστα. Και που δεν ήταν τόσο στο χωριό μου που είναι η Βοβούσα. 14 οικογένειες ήταν. Σκέψε άλλα χωριά που ήταν περισσότερα. Περισσότερες οικογένειες. Όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα λένε ότι τι. Και αυτό το ρίγο που με πιάνει τώρα αυτή τη στιγμή, βλέπω με τη φαντασία μου ότι πώς έρχεται ο Ντούτσι με τον στρατό. Αλλά βλέπω τι, την πίστη, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και προς την πατρίδα, ποια είναι. Αυτό θέλω να πω ότι με θυσία έγιναν αυτά τα πράγματα και με κάποια παρακοή από το Πεντάγωνο ακόμα. Θα πω και αύριο, θα τα πω και σήμερα όμως. Η εντολή ήταν να πάμε στην Άρτα να έχουμε μέτωπο, όχι στο Καλμπάκι. Και ο Μαυρογιάννης μου έλεγε αξιωματικός που ήταν, είχε πάθει κάποια στένα και πήγαινε τακτικά και έπαιρνε καφέ μετά από την Αγία Κατερίνη. Όλα τα γεγονότα. Ο Μαυρογιάννης είπε στον στρατηγό Κατσιμίτρο, το λέει, εδώ θα κάνουμε μέτωπο. Μα δεν έχουμε διαταγή. Η διαταγή να την πάρουμε, να την πάρουμε που θέλουμε. Εδώ θα κάνουμε. Μα δεν μπορώ. Και αν ακόμα και στα αστεία και στα σοβαρά, θα σε σκοτώσω, του λέει, και θα σπάρουν την εξουσία. Δηλαδή, αυτό δεν το δέχομαι ότι του είπε μίσος. Πάντως του είπε έτσι. Τι να κάνουμε. Γραμμή. Θα φτιάσουμε να μπουν μπροστά. Η πρώτη γραμμή θα είναι η Πυρώτας. Γιατί ο υπηρώτης θα πει, αν κάνω ένα βήμα πίσω, πάει η οικογένειά μου. Οι πίσω θα πούν, ποιοι είναι μπροστά μας, τα παιδιά μας. Και μην μου πείτε ότι δεν βοήθησαν όλα τα χωριά, δεν βοήθησαν εκείνα. Και τα κορίτσια ακόμα, τα χωριατόπαιδα ακόμα, που είναι τι, όντως ηρωίδες, δεν είναι ηρωίδες των Αθηνών. Δεν είναι ηρωίδες της κούκλης που είναι εδώ. Κάνουν ένα θέατρο και νομίζω ότι στάρκι, στάρκι, στάρκι. Εκεί είναι τι συνεργείς που κουβαλούσαν στα χιόνια και έπληκαν τα τσουρέπια στα χέρια και αυτές ήταν τι με φωστάνια να περπάτησουν στα χιόνια για να πάνε μπροστά τα περιμαχικά, μπροστά τη τροφή, μπροστά τα πράγματα, όλα τα πράγματα. Εδώ είναι φαίνεται ένας ηρωισμός, μια θυσία, μια απλότητα για μένα, μια αγάπη, με σεβασμό, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπήρχε μίσος, δεν υπήρχε ακριβώς ούτε κακία. Υπήρχε τι, υπεράσπιση, πρέπει να αμυνθούμε. Και εκεί, ακριβώς ύστερα, είναι πάρα πολλά πράγματα άλλα, τα οποία είναι βεβαίως
Και αύριο και μεθαύριο ακόμα μπορώ να πω ότι θα πούμε αγύρω σε αυτά τα πράγματα. Γιατί αυτά που θέλουν σήμερα δήθεν να τα κόψουν, εγώ βλέπω τη σημαία εδώ και αρχίζω και δεν κρίζω. Όχι γιατί είναι, τι πάνε είναι, καμία λύση. Αλλά όταν την έβιασαν, έχω ακούσει, δεν είχαν πανί και όλες έσκησε τι. Έσκησε το ράσο και το άπλωσε και όλες βρήκε ένα συντόνι και έκανε το σταυρό, το μέγα σταυρό. Πάνε σήμερα την ελληνική που είναι σήμερα την εμιξηράς, γιατί αυτή είναι ναυτικού. Τώρα τα πράγματα, αν βγαίνουν ορισμένα τσιόπια που είναι 2-3% και θέλω να κάνω αυτό που κάνω, αυτοί οι δικτάτορες τώρα. Που δεν είναι επιμένουν, αυτοί είναι τόσο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται να κρατήσουμε την πίστη, να την εφαρμόσουμε με αγάπη, να τη ζήσουμε πραγματικά, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, για να μεταδώσουμε αυτό που χρειάζεται στον κόσμο. Δεν είναι για τους ολίγους η γη, δεν είναι για τους ολίγους ακριβώς να ζήσουν, δεν πρέπει να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά όχι βεβαίως μίσους. Ακριβώς όταν θα υπάρχει μια δικαία κατανομή του εθνικού πλούτου, μια δικαία κατανομή πραγματικά να έχουν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, τα πράγματα πραγματικά τότε θα δουν τι. Θα βώσει και ο λύκος με το αρνί. Όλη αυτή η μάνα φύση που τα λέμε άγρια ζώα εμείς, όλα αυτά θα ενερέψουν έτσι που θα μπορέσουν πραγματικά τι να κάνουν. Είπα να βοσκήσει ο λύκος με το αρνί. Έτσι ακριβώς είναι και σήμερα. Ο λύκος είναι εκείνο που ταρπάζει από τη μορφή του ανθρώπου και το αρνί είναι εκείνο που αγωνίζεται και τον τερανάει. Γι' αυτό λοιπόν μην χάνουμε θάρρος, μην χάνουμε ελπίδα, να κρατήσουμε, επαναλαμβάνω, την πίστη, εφαρμοστεί στην αγάπη, για να μπορέσουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον σκοταδισμό, αυτόν τον ηλισμό, αυτή την ακριβώς την αδικία που γίνεται. Και πρόσεξε τώρα, και εγώ σαν παπάς και εσύ σαν λαϊκός και όλος σαν δεσπότης, μη σκανδαλίζουμε εμείς περισσότερο καμιά φορά, μην μας δούμε εμείς περισσότερο καμιά φορά. Ας το προσέξω, δεν είναι μόνο για τους άλλους, το μεγαλύτερο και για μένα και για σένα, για τον καθένα μας. Και όχι να λέμε α, έφτιαξε τον Αγγέλη, κάντε αυτό το πράγμα. Να κάνουμε, να εφαρμόσουμε, να ζήσουμε, να αντιμετωπίσουμε, να μπορέσουμε πραγματικά τι να κάνουμε. Για να πούμε γνώτε, έθνη και λαοί. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Παράξενα πράγματα στην πνευματική ζωή. Είχε ανάγκη από πολύ προσευχή. Γι' αυτό γνώμησε ο Θεός να τελειώσει την κατάσταση. Τα κάνω προσευχή ευχή αυτή. Ύστερα από δύο μέσα ότι βρέθηκα σε ένα χάσμα που ήταν σαν χωνή. Δυστυχώς εκεί μέσα βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι με άγρια μορφή, μαύροι, που ταλαιπωρούνταν φοβερά. Πιο πάνω ήταν τυριάνο σαν ένα λευκό σύννεφο. Φαινόταν μακριά, ήταν όμως κοντά. Ήταν σαν μικρό παιδί με τα χαρακτηριστικά του δικού της προσώπου και δίπλα της ένας άγγελος, μάλλον ο φύλακας άγγελός της. Της έτριβε το πρόσωπο και της το καθάριζε. Είχε γλυκιά μορφή. Την αγκάλιασα. Ένιωσα μια αγαλία σε άλλο πράγμα. Η και κοιμημένη είναι υπόδικη. Είναι σκλαβωμένη. Καμιά φορά, όταν θυμάμαι ένα πατριωτικό τραγούδι, το λέω αλληγορικά για τους και κοιμημένους. Λευτεριά, λευθέρωσέ μου το αδύνατο κορμί. Λευτεριά, για χάρισέ μου μια εναρμόνιο φωνή. Δώσε φλόγα στην καρδιά μου που την μάρα να νυπώνει. Να σου ψάλω τη χαρά μου σαν ανοίξεως αηδώνει. Το τραγούδι να τυχήσει και βαθιά στη σκλάβα γη λίγο βάλσα μοναχήσει μες του δούλου την ψυχή. Αυτό το λέω και για μένα. Μήπως και μένα δε με μάρα να νυπώνει. Σκλαβωμένος είμαι σε αυτή τη ζωή. Αλλά το σκλάβα γη που αναφέρεται στους δραγιάδες το λέω για τους κοιμημένους που είναι σκλαβωμένοι και παρακαλώ τον πολυεύπλαχνο Θεό να χύσει λίγο βάλσαμο μέσα στις ψυχές τους.

μαρτύρι είναι κεραυνός για τον διάβολο. Γέροντα, μου κάνει εντύπωση πως τα παιδιά καταλαβαίνουν το ψαλτήρι και θέλουν να το διαβάσουν. Τα παιδιά μάλιστα μπορεί να τα αναπαύει περισσότερο από ό,τι αναπαύει εσένα και μένα. Το ψαλτήρι είναι θεόπνευστο, είναι γραμμένο με θείο φωτισμό. Γι' αυτό έχει τόσο δυνατά, τόσο βαθιά νοήματα. Όλους τους θεολόγους και τους φιλολόγους να μαζέψεις, έναν ψαλμό με τέτοια νοήματα δεν μπορούν να φτιάξουν. Και αν φτιάξουν κάτι, θα είναι σαν ένα χάρτινο λουλούδι. Αγράμματος ήταν ο Δαβίδ, αλλά με τι βάθος έγραφε. Φαίνεται καθαρά ότι τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού. Γέροντα, δεν προλαβαίνω να διαβάσω το ψαλτήρι. Θα είναι να εξοικονομείς λίγη ώρα για να το διαβάζεις μέσα στην ημέρα. Και αν δεν έχεις πολύ χρόνο, καλύτερα είναι να διαβάζεις μισό κάθισμα και να προσέχεις τα νοήματα, παρά ολόκληρο, και να βιάζεσαι. Αυτά τα νοήματα να τα έχεις μετά συνέχεια στο νου σου. Το ψαλτήρι είναι προσευχή. Μερικοί παρεξηγούν τον προφήτη Δαβίδ και λένε ότι σε κάποιους ψαλμούς καταργέται. Όταν όμως ο Δαβίδ λέει «Εκλείπιεν αμαρτωλοί από τις γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς», δεν εννοεί να εξολοθρευθούν οι αμαρτωλοί, αλλά να μετανοήσουν και να μην υπάρχουν αμαρτωλοί πάνω στη γη. Εγώ με το ψαλτήρι νιώθω μια αγαλίαση. Είναι όλο προφητεία, όλο παρηγοριά. Σε μια δύσκολη κατάσταση, αν διαβάσεις ψαλτήρι, νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θα βοηθήσει ο Θεός. Σωτηρία, λέει, των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών έστεινεν καιρό θλίψεως. Γέροντα, πώς ξεκινήσατε να προσεύχεστε με το ψαλτήρι χρησιμοποιώντας τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου? Ο Άγιος Αρσένιος, επειδή δεν έβρισκε στο ευχολόγιο την ανάλογη ευχή για όλες τις περιπτώσεις που του ζητούσαν βοήθεια οι άνθρωποι, χρησιμοποιούσε και ψαλμούς. Σε ένα τετράδιο είχε γράψει για ποια περίπτωση χρησιμοποίησε τον κάθε ψαλμό. Όταν λοιπόν ήρθε το τετράδιο αυτό στα χέρια μου, άρχισα να διαβάζω το ψαλτήρι, κάνοντας προσευχή για την περίπτωση κάθε ψαλμού. Μου λέει ο λογισμός ότι στην προσευχή με το ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ο Άγιος Αρσένιος. Γέροντα, ο Άγιος Αρσένιος πρεσβεύει περισσότερο στο Θεό επειδή βλέπει ότι προσευχόμαστε με τον τρόπο που προσευχόταν εκείνος? Ναι, βέβαια, έχω υπόψη μου περιστατικά τέτοια. Γέροντα, πώς να διαβάζω τους ψαλμούς και να προσεύχομαι για κάποιο συγκεκριμένο θέμα? Εσύ πώς τους διαβάζεις? Διαβάζω πρώτα την περίπτωση και μετά τον ψαλμό. Όχι, στην αρχή πρέπει να κάνεις μια καλή εισήγηση. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν Άγιος και έφτανε να διαβάσει μόνο τον ψαλμό. Εμείς να μην μπούμε στην αρχή ένα ελέησόν με ο Θεός? Και αφού διαβάσουμε τον ψαλμό, να μην μπούμε τη δοξολογία? Να μην κάνουμε μερικές μετάνοιες? Πρώτα λοιπόν να λες τον 50ο ψαλμό και να ζητάς ταπεινά το έλεος του Θεού, έπειτα να λες το τροπάριο «Υπό την σύννευ πλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκε» και το απολυτίκιο του Αγίου Αρσενίου, και να επικαλεστείς τη βοήθεια της Παναγίας και του Αγίου. Μετά να διαβάζεις την περίπτωση του ψαλμού και στη συνέχεια τον ψαλμό. Στο τέλος να λες ένα δόξα πατρί και νυν. Το αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Τρεις φορές. Και στο τέλος τη δοξολογία ως ευχαριστία στον Χριστό και το άξιον εστί ως ευχαριστία στην Παναγία. Να κάνεις και όσες μετάνοιες μπορείς. Μερικές φορές, γέροντα, προσπαθώ να βρω αν ο ψαλμός έχει σχέση με την περίπτωση για την οποία τον χρησιμοποιούσε ο Άγιος. Οι περιπτώσεις λίγο πολύ έχουν σχέση με το νόημα του ψαλμού.

Εδώ γέροντα να διαβάζω πολλές περιπτώσεις αιτημάτων και μετά να διαβάζω όλους μαζί τους αντίστοιχους ψαλμούς. Αν διαβάζεις πολλές περιπτώσεις μαζί, θα τις ξεχνάς. Καλύτερα να διαβάζεις κάθε περίπτωση πριν από τον ψαλμό για να κεντρίζεται η καρδιά. Όταν προσεύχεται κανείς για ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό βοηθάει πιο πολύ στην καρδιακή προσευχή. Γέροντα, στην ακολουθία δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω το ψαλτήρι. Μπορείς να βλέπεις στο κελί σου τις περιπτώσεις των ψαλμών που θα διαβαστούν στην ακολουθία και όταν ακούς τους ψαλμούς να εύχεστε για αυτές. Αν δεν θυμάσαι τις περιπτώσεις, τότε να λες «Θεέ μου, βοήθησε την περίπτωση στην οποία αναφέρεται ο ψαλμός» και να κάνεις ευχή.

0: Κρήτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ώρα Ελλάδος 8.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

ψυχόμουν από τη μνήμη του θανάτου. Μου ερχόνταν σκέψεις για την αιωνιότητα. Πώς να θεωρήσουμε την αιωνιότητα? Σαν κάποια ακατάπαυστη κίνηση που ποτέ δεν τελειώνει? Έτσι στοχάζονται πολλοί, ακόμη και θεολόγοι. Μιλούν για την αιώνια σωτηρία μας, σαν να είναι μια ακατάπαυστη ανάβαση προς το Θεό, τον άπειρο, τον ατελεύτητο. Ωστόσο, η Αγία Γραφή δεν ομιλεί με αυτό τον τρόπο. Η Γραφή λέει ότι υπάρχει δυνατότητα μεταβάσεως από τις πρόσκαιρες διαστάσεις στην αιωνιότητα. Η έννοια διάσταση δεν εφαρμόζεται στην αιωνιότητα. Και όταν εμείς επικαλούμαστε εκείνον που υπάρχει από του αιώνος και προπάντων των αιώνων, λέγοντας «Πάτερ ημών», αυτό δεν μένει αναπάντητο. Αν δόθηκε σε κάποιον να ζήσει τους λόγους αυτούς, «Πάτερ ημών», να αισθανθεί ότι είμαστε τέκνα του αιωνίου Πατρός, τότε αυτός αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορούμε κάθε φορά να μην ζούμε το πλήγμα αυτό της αιωνιότητος στο επίκεντρο της υπάρξεώς μας. Τον καιρό εκείνο που βρισκόμουν κάτω από την επίρρεια της μνήμης του θανάτου, έκανα αφελείς προσπάθειες να γράψω για την αιωνιότητα. Και τώρα θέλω να σας διαβάσω την αφελή αυτή πορεία της σκέψεώς μου περί του αιωνίου. Στο Χριστό έχουμε φορέα ακραίων παθημάτων, αλλά και υψίστης επίσης αγιότητος και μακαριότητος. Στην καθολικότητα αυτή βρίσκεται το χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανισμού. Στην καρδιά του πιστού συνυπάρχουν η κτιστή αρχή μας και η άκτιστη δύναμη του Θεού, η κένωση και η παντοδυναμία, η εξουδένωση και η δόξα, ο χρόνος και η αιωνιότητα, ο πόνος και η χαρά σε ακραία για τη φύση μας ένταση. Αυτό γράφτηκε σε κατάσταση γεμάτη ενέργεια που απέχει πολύ από την ακηδεία όταν δεν υπάρχει διάθεση για καμιά σκέψη. Προγευόμαστε την αιωνιότητα ως ανέκτατη πράξη.

ένδειξη του απερίγραπτα πλούσιου περιεχομένου του είναι σε αμύωτη πάντοτε πληρότητα. Η αιωνιότητα είναι η υπεραφθονία της ζωής. Εκείνο που εμείς εκλαμβάνουμε εδώ ως πάθημα ή ακόμη και νέκρωση θα φανερωθεί στη Βασιλεία του Θεού ως αυτοκαινοτική αγάπη, τέλεια αγάπη, ανεπίστροφη στον εαυτό της. Αγάπη που αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και τον Θεό και τους Αγίους, αγάπη που πανηγυρίζει βλέποντας όλους αυτούς ως πλούτο της. Ζει ως δική της χαρά να βλέπει τους άλλους μέσα σε δόξα, εκλάμποντες ως ο ήλιος. Για την αιωνιότητα αυτή επίσης λάβαμε αποκάλυψη σύμφωνα με την οποία μας έγινε φανερό ότι ο Θεός είναι αγάπη. Στην επίγεια ζωή μας η αγάπη συνιστά την πολυτιμότερη ευτυχία και μακαριότητα. Και χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης του Θεού είναι το ακόρεστον. Πολλές φορές συνάντησα τη σκέψη ότι αν η αγάπη μπορούσε να κορεστεί θα υπήρχε στιγμή κορεσμού. Στην αγάπη όμως του Θεού προσυδειάζει το ακόρεστο που αποκλείει τον κορεσμό. Και το ακόρεστο υποδηλώνει ότι η ακραία αυτή ένταση δεν εξασθενεί ούτε για μια στιγμή. Η Θεία Αγάπη είναι ακόρεστη. Δεν υπάρχει σε αυτήν κορεσμός. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε για ελάττωση ούτε για οποιασδήποτε άλλες διακυμάνσεις στην ενέργεια της αμετάθετης ζωής. Και ακριβώς αυτό το αμετάθετο είναι η φύση της μακαριότητος. Και στη γη το μαρτύριό μας δεν έγκυται στο ότι πονούμε ή πάσχουμε, αλλά στο ότι πεθαίνουμε από τις εκδηλώσεις αυτές της αγάπης. Στην ερχόμενη Βασιλεία του Χριστού, ουσιώδες στοιχείο θα αποτελέσει η άσβεστη φλόγα της ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο Ιησού που μας έσωσε με τα παθήματά Του. Ο ενθουσιασμός μας ενώπιον Του θα περάσει στην αιωνιότητα. Εκεί η συγκατάβασή Του, η κένωσή Του, ο τραγικός θάνατός Του ξαφνικά θα γίνουν φανέρωση της άπειρης Θείας Αγάπης. Στην αιωνιότητα επίσης θα ζούμε με την αγάπη αυτή του Χριστού. Έτσι θα παραμείνουμε αιώνια σε θαυμασμό θεωρώντας ολόκληρο το έργο Του. Τη σάρκωση, τη φυγή στην Αίγυπτο, το Ευαγγέλιο για τη σωτηρία, το Θαβόρ, το μυστικό δείπνο, την προσευχή στη Γεστημανή, τη δίψα επάνω στο Σταυρό και το θάνατο. Όλα αυτά σε αναπόσπαστη σχέση με τα θαύματά Του, την ατελεύτητη σοφία του κηρύγματός Του, όλων αυτών που Εκείνος έπραξε.

Όταν μιλούσα για την αιωνιότητα, μερικοί ρώτησαν «Τι θα κάνουμε στην αιωνιότητα και ποιο το νόημά της?» Τότε μου δημιουργήθηκε πολύ οξύ πρόβλημα. Από πού προέρχεται το «είναι»? Εμείς θεωρούμε ως δεδομένο ότι ο Θεός υπάρχει. Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το «είναι» υπάρχει, είναι αυθεντικό. Διαμένουμε σε αυτό το «είναι». Αλλά πώς αυτό είναι δυνατόν, δεν το καταλαβαίνουμε. Το εννοούμε όμως ως καθαρό γεγονός. Όλα αυτά που διατύπωσα τώρα υπερβαίνουν την εμπειρία μας, διότι εμείς οφείλουμε ακόμη να περάσουμε σε αυτή την άλλη μορφή ζωής που βρίσκεται πέρα από τον τάφο. Τότε λοιπόν θα γνωρίζουμε, χωρίς όμως τη δυνατότητα να πληροφορήσουμε τους εναπομένοντες για όσα τελούνται στην αιωνιότητα και με ποιον τρόπο. Ερχόμενοι στον κόσμο αυτό, αντιλαμβανόμαστε τις σκέψεις, τα αισθήματα και όλα τα άλλα για αυτούς που ήρθαν στην επίγεια ζωή πριν από μας. Μαθαίνουμε να ζούμε. Έτσι και στην αιωνιότητα. Όταν πεθάνουμε θα βρεθούμε στην κοινωνία των όντων που δεν γνωρίζουν θάνατο και για τα οποία αυτός δεν υπάρχει. Και πώς να το εξηγήσει κανείς αυτό σε άλλους ανθρώπους που ζουν επάνω στη γη, παλεύουν με όλες τις αρρώστιες και βασανίζονται σε κάθε βήμα από την απειλή του θανάτου? Έτσι παραμένει μόνο η έκπληξη μπροστά στο «είναι», ότι είναι πραγματικότητα. Αδυνατούμε ωστόσο να γνωρίζουμε από πού προέρχεται. Ομιλώ λοιπόν γι' αυτό περισσότερο, γιατί ο ίδιος κάθε εβδομάδα αισθάνομαι τη ζωή να λιγοστεύει μέσα μου. Σας κοιτάζω και μόνο σε μερικές περιπτώσεις μαντεύω από το πρόσωπο ποιοι είστε, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορώ ούτε καν να μαντεύσω. Αρχίζω να μην βλέπω, να μην ακούω και βαθμιδών όλο ένα απομονώνομαι κατά κάποιον τρόπο από τη ζωή. Μετά όμως από κάποιο διάστημα η εξέλιξη με τρομάζει. Παρά τα αυτά, αν και ζω αυτή τη διαδικασία της σταδιακής νεκρόσεώς μου, θέλω να συνομιλώ μαζί σας. Αν ο Θεός δεχτεί την ψυχή μου, όπως δέχτηκε τόσα εκατομμύρια άλλους, και εγώ εν αυτό θα είμαι ζωντανό πρόσωπο και ο σύνδεσμός μου μαζί σας δεν θα αλλοιωθεί, αλλά θα είστε στην καρδιά μου, το περιεχόμενο της προσευχής μου. Έχουμε ήδη τόσες πολλές μαρτυρίες για την πέραν του τάφου ζωή. Και με τον Σιλουανό υπήρξαν πολλές εμφανείς μαρτυρίες ότι μας βλέπει και ακούει τις προσευχές μας. Πολλοί εξεπλάγησαν στο Άγιον Όρος πόσο γρήγορα και με πόση ακρίβεια προβλέπει ακόμη και τη σκέψη μας. Είναι πολύ αυστηρότερος μαζί μου και επιεικέστερος με τους άλλους. Η μητέρα μου πέθανε κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τις αρχές του 40. Η αδελφή μου, η Κατερίνη, πέθανε κατά τη διάρκεια του 60 από καρκίνο. Η άλλη αδελφή μου, η Μαρία, βρισκόταν στο νοσοκομείο δίπλα της, όταν η Κατερίνη ήταν σε κομματώδη κατάσταση από φοβερούς πόνους. Και ξαφνικά η Κατερίνη σηκώνεται από το προσκέφαλο και εντελώς καθαρά λέει «Μόλις είδα τη μητέρα και μου είπε ότι θέλει να πεθάνουμε όλοι με πίστη». Η Κατερίνη δεν ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας. Δεν γνωρίζω αν πίστευε ή δεν πίστευε, αλλά αυτό είναι γεγονός. Είπε αυτά τα λόγια. Και μόλις το είπε, έπεσε πάλι στο προσκέφαλο, ήδη νεκρή. Συνεπώς, η κοινωνία με τους κεκοιμημένους είναι δυνατή. Δεν είναι απλό πράγμα, ούτε εύκολο, αλλά είναι οπωσδήποτε πραγματικό. Και πόσες περιπτώσεις υπήρξαν κατά τις οποίες η προσευχή για τους κεκοιμημένους άλλαξε τη μεταθανάτια κατάστασή τους. Μου συνέβη κάποτε να τελέσω τρισάγιο στον τάφο κάποιας Ρουμάνας κυρίας, η οποία ήταν γνωστή στη Βασιλική Αυλή. Αυτό έγινε στην Ιταλία όταν φιλοξενήθηκα από την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια της προσευχής ήταν παρούσα και η κυρία Χ. Αργότερα, όταν ήδη βρισκόμουν στην Αγγλία, επισκέφθηκε την κυρία Χ κάποια γνωστή της που γνώριζε την αποθανούσα Ρουμάνα και είπε «Είδα την κυρία αυτή για την οποία προσευχηθήκατε. Ήρθε χαρούμενη λέγοντας ότι όλα άλλαξαν τελείως. Και ανέφερε την ημέρα και την ώρα της προσευχής μας. Σκεφτείτε, η νεκρή γυναίκα μπόρεσε να πληροφορήσει γι' αυτό τη φίλη της, την ίδια μάλιστα ώρα. Τόσο ακατάληπτα σχετίζονται όλοι αυτοί οι δεσμοί. Και η ζωή μας συνδέεται με τον Σιλουανό. Ο, τι πατέρα μας έδωσε ο Θεός». Όλα
αυτά είναι τόσο ζωντανά. Εγώ πεθαίνω τώρα σιγά σιγά, δεν γνωρίζω πότε θα γίνει αυτό. Όμως κουράστηκα πια να ζω. Και σας παρακαλώ, προσεύχεστε ώστε να μου δώσει ο Κύριος ειρηνικό, χριστιανικό και ανώδυνο τέλος. Και τότε ίσως θα είμαι ακόμη περισσότερο συνδεδεμένος μαζί σας παρά τώρα. Στη ζωή μου έμενα κατάπληκτος μπροστά στο πόσο ο αιώνιος Θεός μπόρεσε να ενδυθεί το πρόσκυρο ένδυμα της υπάρξεως. Μιλώ για την ενσάρκωση του Θεού. Πώς είναι δυνατά όλα αυτά εν γέννη? Είναι όμως γεγονός και δεν μπορούμε καθόλου να το μειώσουμε. Έτσι, σας παρακαλώ να προσεύχεστε για μένα και εγώ θα προσεύχομαι για σας, αν αυτό μου δοθεί, γιατί η σωτηρία είναι τόσο μεγάλο πράγμα. Σκεφτείτε, αν ο άνθρωπος πρόσωπο παραμένει αιώνια με το Θεό, αυτό είναι τόσο μεγάλο πράγμα που πραγματικά μπορούμε μόνο να θαυμάζουμε μπροστά στη σοφία του Θεού. Ήθε να σας φυλάει ο Κύριος, ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε το Βασιλεί ημών.

Θεός μιλά στην καρδιά του ανθρώπου. Μην αφήσετε να σας δελεάσουν τα φώτα της επιστήμης. Να συλλαμβάνετε το θέλημα του Θεού με την προσευχή. Η καρδιά μπορεί να δεχθεί λόγια εμπνευσμένα από τη χάρη. Η πολυμορφία της πυκνότητος της χάριτος. Η θέωση είναι να ζήσουμε τη ζωή του Θεού. Να εξομολογήσετε τα πάθη που σας προσβάλλουν περισσότερο. Το Θείο Φως μας αποκαλύπτει τις αμαρτίες μας. Αγωνίζεστε ενάντια στην αδαιμιαία φύση μας. Οι θλίψεις μας είναι μετοχή στα παθήματα του Χριστού. Η σωτηρία δεν επιτυγχάνεται παρά με την υγιική σχέση μας με τον Πατέρα δια του μονογενούς Υιού. Εντολές του Χριστού και Θεία Ζωή. Προσευχή και διαλογισμός. Στο Ευαγγέλιο του Χριστού αναφέρεται ότι σε καιρό διωγμών και δοκιμασιών δεν πρέπει να προετοιμαζόμαστε τι θα πούμε για να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Διότι λέγεται, εγώ καρδός ο ημίν στόμα και σοφίεν, ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστην επάντηση αντικείμενη ημίν. Οφείλουμε να το θυμόμαστε αυτό. Δεν πρέπει να ζούμε και συνεχώς να αναρωτιόμαστε πώς να ενεργούμε και τι να κάνουμε, αλλά οφείλουμε να έχουμε συνεχώς την ακόλουθη εσωτερική συμπεριφορά. Να συλλαμβάνουμε με την προσευχή το πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Σε σχέση με όσα είπα, ο πατήρ Ρο μου διηγήθηκε ένα επεισόδιο από τη διακονία του ως πνευματικού. Βρισκόταν στο Μπέρμιγχαμ, στο σπίτι κάποιες οικογένειες από την Κύπρο. Ένα κοριτσάκι 6 ή 7 ετών τον πλησιάζει και του λέει «Έχω κάποιες δυσκολίες με τον πατέρα μου. Όταν πάμε στην εκκλησία μας λέει ότι πρέπει να νηστεύουμε. Λέει να μην τρώω πατατάκια, αλλά μπορώ να τρώω ψωμί. Εγώ όμως δεν θέλω να φάω ψωμί, αλλά πατατάκια». Ο πατήρ Ρο της είπε τότε «Αντί να μαλώνεις με τον πατέρα σου, πήγαινε στο δωμάτιό σου και προσευχήσου στον Κύριο ως εξής. Κύριε, να, έχω δυσκολία με τον πατέρα μου. Πες μου τι πρέπει να κάνω». Το κοριτσάκι τότε ανέβηκε στο δωμάτιό του και μετά από 5 λεπτά ξαναέρχεται και του λέει «Έκανα όπως μου είπατε και ο Θεός μου έδωσε την απάντηση». «Τι απάντηση σου έδωσε?» «Ρώτησα το Θεό τι να κάνω, διότι δεν θέλω να φάω ψωμί, αλλά πατατάκια. Και ο Θεός μου είπε, μπορείς να τρως ό,τι σου είπε ο πατέρας σου, ψωμί, αλλά μπορείς να βάλεις λίγη μαρμελάδα πάνω σε αυτό». Γελά. Είναι συγκινητικό πως ο Κύριος μίλησε στο κοριτσάκι αυτό. «Αλλά μπορείς να βάλεις λίγη μαρμελάδα πάνω στο ψωμί». «Και αυτό μπορώ να το κάνω, ναι», πρόσθεσε. Ο πατήρ Ρο της είπε, «Έτσι να κάνεις πάντοτε, όταν βρίσκεσαι σε δυσκολίες, να προσεύχεσαι στο Θεό». Δεν τολμούμε να αναρωτηθούμε πως ο Κύριος της έδωσε αυτή την απάντηση, αλλά η απάντηση ήταν σοφή. Η μαρμελάδα ταιριάζει με την νηστεία, μπορεί να θεωρηθεί ως ζάχαρη. Θα ήθελα να ρωτάτε πάντοτε τον Κύριο πως να ενεργείτε και ιδιαίτερα για τα πιο δύσκολα πράγματα.

Ο Σιλωάνος περιγράφει πως τη νύχτα, αφού φόρτανε από την προσευχή, αλλά είχε ακόμη λίγο ελεύθερο χρόνο, κοιμόταν ελάχιστα, έκανε τρεις μετάνοιες και άρχιζε να γράφει. Το γνωρίζετε ήδη, πολλές φορές μιλήσαμε γι' αυτό. Γράφει συγκεκριμένα. Όταν γράφω μια λέξη δεν γνωρίζω ακόμη ποια θα είναι η επόμενη, αλλά προσεύχομαι και τότε τα λόγια έρχονται. Είναι απαραίτητο για μας να ενεργούμε έτσι. Στην περίπτωση αυτή προετοιμαζόμαστε αληθινά να ζούμε συνεχώς με το Θεό σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας. Οι απαντήσεις του Θεού έρχονται με διάφορους τρόπους. Ο συχνότερος είναι να αναδύονται μέσα από την καρδιά. Ο Σιλωάνος το συστήνει αυτό σε όλο τον κόσμο, διότι αν δεν το κάνουμε, δεν θα μάθουμε ποτέ το είδος αυτό της ζωής. Εδώ και μερικές ημέρες περίμενα το θάνατο, αλλά να είμαι και πάλι ζωντανός. Δεν γνωρίζω αλήθεια γιατί, αλλά θέλω πολύ να μιλώ μαζί σας. Ο Σιλωάνος ρώτησε τον Στρατόνικο πώς μιλούν οι τέλειοι. Πριν από τη συνάντηση αυτή με τον Στρατόνικο, ο Σιλωάνος είχε προσευχηθεί όλη τη νύχτα και αυτή η συνάντηση είχε μεγάλη σημασία για τον Στρατόνικο, ο οποίος επέστρεψε στη Ρωσία αληθινά ευεργετημένος. Πέθανε στα όρη του Καυκάσου. Τον σκότωσαν οι κομμουνιστές που πλησίασαν στη μικρή καλύβα, στην οποία βρισκόταν και τον πυροβόλησαν. Ο γέροντας Σιλωάνος και κάποιοι πατέρες λένε ότι πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με το Θεό. Μην το ξεχνάτε αυτό, το πρωί, το βράδυ, να ζητάτε από το Θεό να σας δώσει καρδιά ικανή να εννοεί με την προσευχή τα λόγια που εμπνέει η χάρη με το Άγιο Πνεύμα. Στο Σιλωάνο αυτό συνέβη πολύ γρήγορα. Γράφω στο βιβλίο μου ότι το είδος της ζωής που είχε ήταν το πιο δύσκολο από όλα. Πράγματι, είναι πιο εύκολο να δεχθεί κανείς τη χάρη στο τέλος της ζωής του όταν είναι ήδη έτοιμος να πεθάνει, διότι το να ζει για πολύ στην κατάσταση της άρσεως της χάριτος, αφού την έχει γευθεί, είναι εξαιρετικά επίπονο πράγμα. Ο γέροντας, για να το εξηγήσει αυτό, ανέτρεχε σε ένα παράδειγμα από τη στρατιωτική ζωή. Αν ένας στρατιώτης για μια πράξη ηρωισμού πάρει προαγωγή στο βαθμό του αξιωματικού στην αρχή της ζωής του, θα είναι πολύ υπερήφανος για το βαθμό που έλαβε. Θα βγει από το σπίτι του και θα συναντήσει τους ανθρώπους με πρόσωπο χαμογελαστό που θα λάμπει. Αντίθετα, για έναν στρατηγό που είναι επικεφαλής μιας στρατιάς και ξαφνικά υποβιβαστεί από το βαθμό του, θα του είναι πολύ οδυνηρό να βγει έξω και να συναντήσει τους ανθρώπους. Σημαίνει το ίδιο και σε αυτόν που γνώρισε μεγάλη χάρη και χάνει έστω και εν μέρη την ένταση της χάριτος αυτής, αν μας επιτρέπεται να εκφραστούμε έτσι. Όταν κάποιος άνθρωπος φτάσει αληθινά στην αγιότητα και δεχτεί τον πιο υψηλό βαθμό της χάριτος που είναι δυνατή στη γη, οφείλει, σύμφωνα με τον Άγιο Μακάριο, αναπόφευκτα να υποστεί ελάττωση του βαθμού αυτής της χάριτος για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει και να διδάσκει τους άλλους. Στην πιο υψηλή κατάσταση της χάριτος, ο άνθρωπος καθίσταται ανίκανος να εργαστεί, να μιλήσει με τους ανθρώπους κλπ. Σε τέτοιο σημείο που, αν η κατάσταση αυτή διαρκέσει ακόμη ένα λεπτό, μπορεί να πεθάνει. Όταν μιλούμε για το μοναχισμό, θα ήταν καλύτερα να υιοθετήσουμε τον πιο παραδοσιακό τύπο και να τα μάθουμε όλα αυτά σιγά σιγά προς το τέλος της ζωής μας. Μπορούμε να λάβουμε τη χάρη στα μέσα της οδού και να μην επιτρέψουμε τα μικρά πάθη να υποβιβάζουν τη ζωή μας, πράγμα που θα στερούσε τη μοναχική μας ζωή από το αληθινό της νόημα.

0: σε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
3: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
5: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, συγκλητική και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων».

Πολλές φορές, στις συνάξεις της αδελφότητος στην Πορταριά, η αείμνηστη γερόντισσα Μακρίνα θυμόταν με νοσταλγία τον ένθεο ζήλο και τους πνευματικούς αγώνες στον κόσμο και έλεγε στις αδελφές. Μικρά παιδιά, μαζευόμασταν και μαθαίναμε τα της νοεράς προσευχής. Πώς περνάει η ευχή από το στόμα στο νου και στην καρδιά. Μία ώρα βαδίζαμε για να πάμε στο σαρανταλίτουργο που έκανε ο πατήρ Εφραίμ, ο παλαιός. Τίποτε δεν λογαριάζαμε. Ούτε χιόνια, ούτε βροχές, ούτε αέρα. Τώρα βλέπουμε χιόνι και φοβόμαστε. Βάζαμε στο κεφάλι μια κουβερτούλα και πηγαίναμε μέσα στη νύχτα στις 3 η ώρα. Μια ώρα περπατούσαμε για να φτάσουμε. Ακούγαμε τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαμε. Εμείς λέγαμε την ευχή. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και εκείνος έκανε προσκομιδή. Ακούγαμε «Εξηγόρασας ημάς». Ύστερα ο πατήρ Εφραίμ φώναζε «Λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ». Τι ήταν και εκείνο. Δάκρυα κατανήξεως που χύναμε όλοι. Ησυχία. Εμείς πολύ σιγά, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Και ακούγαμε όλες τις μυστικές ευχές να τις λέει μεγαλοφόνος. Εκεί ήταν το μεγαλείο. Όλες φεύγαμε αλλοιωμένες. Πηγαίναμε να ψωνίσουμε στα μαγαζιά και να ρωτιόντουσαν οι άνθρωποι. «Μα γιατί μυρίζουν? Λιβάνι έχουν επάνω τους και ευωδιάζουν». Συνέχεια στην εκκλησία. Όλα με το ρολόι στο χέρι, όλα με το λεπτό. 10 λεπτά φαγητό, 10 λεπτά ξεκούραση, 10 λεπτά ανάγνωση, όλα με ακρίβεια. Εσπερινός, όλα τα κορίτσια μαζευόμασταν. Εργαζόμασταν και το βράδυ συγκεντρωνόμασταν όλοι στον Εσπερινό. Ό,τι δουλειά και να είχαμε, όσο επίγουσες και να ήταν οι δουλειές μας, πηγαίναμε στον Εσπερινό. Έβλεπες, κάθε βράδυ βαδίζαμε μισή ώρα έως 3/4 για να φτάσουμε στον Εσπερινό. Ο πατήρ έκανε την προετοιμασία. Έψελνε τον Εσπερινό, το Θεοτοκάριο και μετά φεύγαμε. Όταν έφυγε για το Άγιον Όρος ο γέροντάς μας, ο γέροντας Εφραίμ, τότε Ιωάννης, με χαιρέτησε. Του ευχήθηκα να πάει με το καλό και να εργαστεί τον Θεό. Την εποχή εκείνη ήμασταν μαζί με τον γέροντα μέρα νύχτα. Όταν ήθελε ησυχία για να ασκήσει την ωραία προσευχή, έφευγε από το σπίτι του και ερχόταν σε μένα. Καθόταν μέσα σε ένα δωμάτιο και εκεί προσευχόμασταν. Εγώ έκλεινα την πόρτα και έφευγα. Άλλοτε πήγαινα στην εργασία μου και άλλοτε στην αγορά για να ψωνίσω. Πού να ήξερα ότι ο Γιαννάκης που ερχόταν στο σπίτι μου θα γινόταν ο γέροντάς μας μετά από τόσα χρόνια. Η χάρη του Θεού βάδιζε τότε στους δρόμους. Την πιάναμε τη χάρη του Θεού. Συναντιόμαστε τότε και δεν είχαμε τίποτε άλλο στο νου μας. Είχαμε μόνο τον Θεό. Και όταν συναντιόμαστε, συζητούσαμε πώς είναι ο Θεός απάνω, πώς είναι ο Παράδεισος, πώς είναι τα ουράνια. Ασπαζόμαστε η μία την άλλη και από τα στόματα έβγαινε ευωδία. Τα κεφάλια μας το ίδιο. Τι γινότανε? Τι ομορφιά να φεύγεις από την εκκλησία και να μην μιλάς καθόλου. Μας έλεγε ο παλιός πνευματικός. Άμα μιλήσετε μετά από την εκκλησία, να ξέρετε, θα χάσετε τη χάρη του Θεού. Και όταν φτάναμε σπίτι, λέγαμε 3 φορές το «Δόξα σοι ο Θεός». Και εκεί, σαν να έβγαινε από το στόμα μας ευωδία της Θείας Μεταλήψεως. Ευωδίαζε το δωμάτιό μου σαν να λιβανίζαμε. Τόσο πολύ. Πιστέψτε με. Αυτή την καλή συνήθεια που την είχαν οι παλαιοί, την πρόφτασα κι εγώ. Επιστρέφοντας από την εκκλησία, αν κανείς χαιρετούσε, απαντούσαν με νεύμα για να μην φύγει η χάρη της Θείας Λειτουργίας. Αλλά και σχετικά με την κατανυκτική προσευχή, το «Τατλή Ιησού»,
δηλαδή τον τρόπο που προσεύχονταν οι πρόσφυγες της Καπαδοκίας, ομιλεί πολύ παραστατικά η γερόντισσα σε συνάξεις στην πορταριά. Διαβάζουμε ένα απόσπασμα που εξηγεί τη μέθοδο αλλά και τη χάρη της προσευχής αυτής. Θα σας πω και για τη Σοφία, μια πνευματική μου αδελφή στον κόσμο. Οι δικοί της ήταν πρόσφυγες από την Καπαδοκία και εξασκούσαν πολύ την αυτοσχέδια προσευχή, το τατλί. Στο σπίτι τους είχαν πιάτα πύληνα, ξύλινα κουτάλια, έτρωγαν με πολύ απλότητα. Έστρωναν το τραπεζομάντιλο κάτω και κάθονταν γύρω-γύρω. Το φαγητό τους ήταν πολύ λιτό, ταχίνι, λίγες ελιές και ψωμί. Τα πρόσωπά τους λάμπανε. Η γιαγιά της πολλές φορές, την ώρα που έκανε προσευχή, δεν πατούσε στη γη. Τα χέρια της ακουμπούσαν στο ταβάνι. Πολλά θαύματα έκανε αυτή. Όταν κοιμήθηκε, το λείψανό της ευωδίαζε. Όταν την πήρα να τη θάψουν, λέγανε: «Πρώτη φορά είδαμε τέτοιο λείψανό να ευωδιάζει». Και το δωμάτιο που έμενε ευωδίαζε για 40 μέρες μετά την κοίμησή της. Όταν έγινε η εκταφή, τα οστά της ήταν όπως είναι τα σφουγγαράκια εκείνα τα ωραία, τα κίτρινα. Όλα τα οστά της ζύγιζαν 50 δράμια. Τόσο βάρος είχαν. Και έκανε η Σοφία μια ωραία λειψανοθηκούλα και τα είχε στο σπίτι της και έλεγε: «Τα άγια λείψανα της γιαγιάς μου». Είχαν ένα κρεβάτι και δένονταν και βάζανε μια τριχιά. Την δένανε στη μέση τους για να μην ιστάζουν, να μην τους πάρει ο ύπνος και δεν αισθανόντουσαν την κούραση από την προσευχή τους. Και από εκεί άρχιζαν το τατλί. Κάτω, τσιμέντο. Δύο σανίδια στο κρεβάτι, κουρελού πάνω κάτω. Δεν είχαν ούτε σκεπάσματα ούτε τίποτε. Μόνο κουρελού είχανε. Άρχιζε η γιαγιά της το τατλί και σήκωνε ψηλά τα χέρια της. Όλο έτσι προσευχόταν. Η Σοφία ήταν μικρό τότε και όποτε πήγαινε την έβλεπε και έκανε προσευχή και τα χεράκια της ακουμπούσαν στο ταβάνι. «Ήταν δυνατόν?» ρώτησε μια αδελφή. «Ναι, διότι ήταν ψηλά, δεν πατούσε στη γη. Αυτή ήταν στον πόη κοντή. Τόσο αγιασμένη ήταν η Φευρωνία». Έτσι την ονομάσανε. Έγινε και μοναχή. Σκέφτηκε ο πνευματικός της: «Τέτοια αγιασμένη γυναίκα πρέπει να γίνει μοναχή. Πω πω, και ως μοναχή ακόμη πιο πολύ αγώνα. Πω πω, τι αγάπη είχε, τι προσευχή είχε». Ερχόταν πολλές φορές το σοφάκι στο σπίτι και έλεγε: «Άντε Μαρικάκι, να πάμε να κάνουμε προσευχή. Να έρθεις να κάνουμε προσευχή απόψε. Θα έρθεις?» Άλλο που δεν περίμενα κι εγώ. Μια φορά είχαμε πάει στο παρεκκλήσι, στον Άγιο Ταξιάρχη, εκεί που έχουμε τις ελιές. Εκεί πηγαίναμε και κάναμε ολονύκτια αγρυπνία μόνες μας. Εκείνη την μέρα θα ερχόταν ο ιερεύς να κάνει ολονύκτια αγρυπνία. Εμείς πήγαμε νωρίτερα. Πίσω από την εκκλησία ήταν όλο χαλίκια, μου λέει η Σοφία. «Πάμε να κάνουμε προσευχή πίσω από την εκκλησία. Σκοτεινά τώρα, να μην έχει φως καθόλου». Πήγαμε εκεί πέρα, γονατίσαμε. Αυτή άρχισε το τατλί, άρχισε να λέει λόγια ερωτικά στο Χριστό. Πω πω, αφού το πρόσωπό της στα σκοτεινά το έβλεπα λαμπερό και τα μαγουλάκια της ροζέ. Και μία στιγμή εσιώπησε, δεν άκουγα τίποτε. Φοβήθηκα και σκέφτηκα: «Γιατί δεν μιλάει, τι έπαθε?» Την σκούντισα λίγο και μου είπε: «Είδες την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου. Είδες τους Αγίους Αποστόλους. Είδες τον Απόστολο Παύλο». Όταν της είπα: «Εγώ δεν βλέπω», σιώπησε. Μετά σηκωνόμαστε από εκεί, την παίρνω σιγά σιγά και πάμε στην εκκλησία. Άρχισε τις μετάνοιες εκεί. Μετάνοιες, και το πρόσωπό της έλαμπε και άστραφτε. Είχαμε δάκρυα, κατάνοιξη. Υπήρχαν κι άλλες κοπέλες που αγωνίζονταν. Ασκούσαν την ωερά προσευχή και έκαναν τατλί. Τι όμορφα χρόνια. «Η λέξη τατλί τι σημαίνει, γερόντισσα?» ρώτησε μια αδελφή. «Γλυκύτατε Ιησού, Ιησού γλυκύτατε». Αυτές στα τούρκικα τα λέγανε τα πιο πολλά. Και λέω στη Σοφία: «Γεια στάσου, όλο τούρκικα. Εμείς δεν θα καταλάβουμε τι λες το Χριστό». Ύστερα άρχισε στα ελληνικά.
Ένδυσό με χιτώνα αφθαρσίας. Ένδυσό με σανδάλια να βαδίσω την οδό της σωτηρίας. Πώς τα έλεγε, πώς τα τέριαζε, τι ποιητικά λόγια. Όλο το Ευαγγέλιο το έλεγε σε αυτοσχέδια προσευχή. Πω πω, θυμάμαι τα βότσαλα, πώς γονάτιζε μέσα στις πέτρες. Πού αντέχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Είχαν αυταπάρνηση. Κι ύστερα το πρωί έβλεπες τα πρόσωπά τους. Παναγία μου, τι λαμπερά ήταν. Τι άγια και σεμνά. Είχαν πολύ προσευχή. Τέτοια προσευχή δεν έχω συναντήσει. Πολύ αγάπη είχαν στο Χριστό. Πάρα πολύ αγάπη.

Γιώργιος Πουλαράκης, ο μικρός αδελφός της Εκατερίνης και της Ναυσικάς, είχε την ιδιαίτερη ευλογία να φιλοξενηθεί στο σπίτι της Μαρίας όταν φοιτούσε στο γυμνάσιο του Βόλου. Διηγήθηκε. Η ιερόντισσα Μακρίνα, τότε Μαρία, ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ήταν πολύ ευγενική. Σαν κοπέλα τη γνώρισα πρώτα στο σπίτι στο χωριό, στη Ρευματιά, που είχε έρθει με τις άλλες κοπέλες, πνευματικά παιδιά του πατρός Εφρέμ του Καραγιάννη. Άκουγα από τον πατέρα μου: «Θα έρθει το Μαρικάκι». Όταν γύρισα από το σχολείο, τις βρήκα στο σπίτι και τους φίλησα το χέρι. Καθόταν και κουβέντιαζε πνευματικά με τον πατέρα μου και εγώ χαιρόμουν να ακούω με ενδιαφέρον. Ήταν τόσο ωραία η ομιλία της. Κάποια άλλη φορά, μετά τη γιορτή των Χριστουγέννων, ήρθαν και τις φιλέψαν με φρικασέ. Ήρθαν με λάσπες. Η περιοχή είχε ένα είδος λάσπης που κολούσε πολύ στα παπούτσια. Τη θυμάμαι που κάθισαν με τις άλλες κοπέλες στο πεζούλι για να φάνε 7-8 άτομα, γιατί δεν είχαμε καρέκλες. Η Μαρία, που ήταν και πολύ λεπτή, έφαγε πολύ λίγο όπως συνήθιζε. Αργότερα, ενώ ήμουν περίπου 15 χρονών, στην Τετάρτη του Οκταταξίου Γυμνασίου, πήγα στο Βόλο. Είχε γίνει σεισμός στα Φάρσαλα το 1954 και έπρεπε να πάω στο γυμνάσιο στο Βόλο. Η Μαρία προσφέρθηκε να με φιλοξενήσει στο σπίτι της και να με προσέχει. Οι αδελφές είχαν εγκατασταθεί στις Σταγιάτες, στην νεοσύστατη αδελφότητα, ενώ η γερόντισσα έπρεπε να εργαστεί λίγο ακόμα για να πάρει σύνταξη. Ο Γιώργιος, σαν μαθητής γυμνασίου, ανέβαινε στο μοναστήρι το Σάββατο και βοηθούσε σε ό,τι μπορούσε. Έπαιρνε ένα τσουβάλι λαχανικά και φασολάκια και τα πουλούσε. «Μαγείρευε συχνά πατάτες τηγανητές που μου άρεσαν», συνεχίζει ο Γιώργος, «και ερχόταν στο σπίτι κάθε μέρα την ώρα του διαλύματος από τη δουλειά της στο εργοστάσιο του Ματσάγκου. Ερχόταν να δει αν έφαγα. Πολλές φορές μου διηγούνταν πνευματικά γεγονότα που της είχαν συμβεί. Θυμάμαι ένα από αυτά. Η Μαρία αγωνιούσε λόγω της οικονομικής δυσχέρειας για το πώς θα μπορέσει να εγχειριστεί ο αδελφός της Γεώργιος στην Αθήνα. Τότε της εμφανίστηκε η Παναγία, αυτή που η εικόνα της είναι σχισμένη. Η εικόνα αυτή δωρήθηκε στη γερόντισσα Μακρίνα από μια ευλαβή γιαγιούλα, τη γερόντισσα Νικολέτα, πριν την περίοδο της κατοχής. Εμφανίστηκε λοιπόν η Παναγία, αυτή που η εικόνα της είναι σχισμένη και υπάρχει στην πορταριά, και της είπε ότι όλα θα πάνε καλά. Και πράγματι παρουσιάστηκε τότε ένας πλούσιος Έλληνας από την Αίγυπτο που βοήθησε πολλούς από τους πρόσφυγες, ο οποίος ανέλαβε το χειρουργείο και την νοσηλεία του Γεωργίου. Επίσης μου είχε πει για τη θαυμαστή εμπειρία της με την Αγία Παρασκευή. Την είχε θεραπεύσει από πλευρίτιδα και πάντοτε της έκαιγε ένα καντιλάκι, το οποίο ανάβα κι εγώ όταν ήμουν στο σπίτι. Πολλές φορές έψαλε μπροστά στο παράθυρο, και όταν έρχονταν όλες οι γυναίκες της γειτονιάς απ' έξω και την άκουγαν, έψαλε πολύ ωραία. Όπως γλυκά μιλούσε, έτσι και έψαλε. Ποτέ δεν την είδα να κοιμάται ή να περιποιείται τον εαυτό της, σαν να μη ζούσε στο ίδιο σπίτι. Μερικές φορές εγώ κοιτιόμουν στα τζάμια σαν σε καθρέφτη. Τότε ανακάλυψα ότι τα μαλλιά μου είχαν μπούκλες, γιατί στο χωριό δεν είχαμε ποτέ καθρέφτη να κοιταχτούμε. Η Μαρία μου έλεγε: «Γιωργάκη, να κοιτάζουμε την ψυχή μας, μην ασχολούμαστε με τον καθρέφτη».

Ρόντισα Μακρίνα, κατά κόσμον Μαρία Βασοπούλου, γεννήθηκε το 1921 από ευσεβείς γονείς, τον Φώτιο και την Αναστασία, στο Χατζηλέρι της Μικράς Ασίας. Μετά την μη κρασιατική καταστροφή, η οικογένειά της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ιωνική γη και να μεταφερθεί, μετά από ενδιασμούς και πολλούς ενδιάμεσους σταθμούς, στο Βόλο, στον προσφυγικό καταβλισμό στη Νέα Ιωνία. Όταν η Μαρία ήταν περίπου 10 ετών, ο ευλογημένος πατέρας, αφού της είχε δώσει την ευχή του να γίνει μοναχή, έφυγε από τη ζωή, προσκαλώντας κοντά του μετά από ένα χρόνο την ευλαβή σύζυγό του. Έτσι η Μαρία με τον μικρότερο αδελφό της Γεώργιο, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Ελλάδα το 1926, έμειναν ορφανοί. Με τη θαυμαστή επέμβαση της θείας πρόνοιας και τις ευχές των γονέων τους, τα δύο παιδιά μεγάλωσαν με πολλές στερήσεις στη δύσκολη προπολεμική περίοδο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος όμως και η γερμανική κατοχή που ακολούθησε έκαναν δύσκολη την επιβίωσή τους. Η Μαρία, που ήταν μεγαλύτερη, εργάστηκε από μικρή σε βιοτεχνία, όπου έσπαζε αμύγδαλα, ενώ αργότερα σε καπνεργοστάσιο. Επειδή στερούνταν και τα απαραίτητα, ο μικρός Γεώργιος αποφάσισε να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου ζούσε ο νονός του και άλλοι συγγενείς κατά το 1942. Οι επιστολές ήταν δύσκολο να φτάσουν στον προορισμό τους την εποχή εκείνη. Και έτσι η Μαρία δεν είχε νέα του αδελφού της για χρόνια. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο Γεώργιος φοβόταν πως η αδελφή του θα του ζητούσε να γυρίσει πίσω, προτού τελειώσει μία σχολή οικονομικών, όπου σπούδαζε με πολύ κόπο και προσωπική εργασία. Και έτσι απέφευγε να επικοινωνήσει μαζί της. Ανησυχώντας πολύ για την κατάσταση του αδελφού της, η Μαρία έκανε μία λειτουργία στον Άγιο Μινά και με θαυμαστό τρόπο πήρε απάντηση από τον Γεώργιο την επομένη μέρα της επιστολής. Αντάμωσαν σύντομα στο Βόλο. Ο δε Γεώργιος πάντα σεβόταν και ευλαβούνταν τη Γερόντισσα σαν μητέρα του και πνευματική οδηγό του. Η τόσο στενή ψυχική ένωση των δύο αδελφών φαίνεται και από το γεγονός πως ο Γεώργιος έφυγε από τη ζωή 6 μήνες μετά την ουσιακή κοίμηση της αδελφής του. Στις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του, ο Θεός ευδόκησε να τον προετοιμάσει για τον επικείμενο θάνατό του με μια οπτασία που είδε για την αιώνια ζωή. Κατανενιγμένος και νουνεχής, αντιμετώπισε μια καρδιακή κρίση. Στο νοσοκομείο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, υποδέχθηκε την Γερόντισσα εν οράματι, η οποία τον ασπάστηκε με στοργή, ειδοποιώντας τον πως θα τον πάρει μαζί της σύντομα, όπως και έγινε. Η Γερόντισσα Μακρίνα παιδιόθεν αγάπησε τον Χριστό και ποθούσε την ολοκληρωτική αφιέρωσή της σε Αυτόν. Η συμμετοχή της στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, η ασκητική διαγωγή της, η ταπείνωση και η εξ ολοκλήρου ανάθεση της ζωής της στην πρόνοια και το θέλημα του Θεού, την κατέστησαν εκλεκτό σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Σε ηλικία 34 ετών περίπου, εγκαταβίωσε στις Ταγιάτες μαζί με τις πνευματικές αδελφές της από τον κόσμο, πνευματικά παιδιά του γέροντα Εφραίμ του Καραγιάννη, πνευματικού τέκνου του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Η πρόνοια του Θεού για την νεοσύστατη αδελφότητα την ανέδειξε πνευματική μητέρα αυτής κατόπιν μια σχετικής οπτασίας του Οσίου Ερημίτου. «Είδα», τους είπε, «σε όραμα τη Μαρία. Την είδα στη μέση και γύρω γύρω ήσαν πολλά προβατάκια. Έτσι κατάλαβε πως αυτή πρέπει να γίνει η γερόντισά σας. Να κάνετε υπακοή και καμιά σας να μην αντιλογήσει». Η νέα αδελφότητα κατ' ευδοκίαν του Θεού γεύθηκε την απλανή διδασκαλία του Αγίου Ιωσήφ και μετά το θάνατο αυτού τον διαδέχθηκε ο γέροντας Εφραίμ, μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους, πνευματικό τέκνο του Οσίου Ασκητού και δόκιμος εργάτης της υπακοής, της προσευχής και της νύψης. Παράλληλα με την πνευματική τροφή από τους δύο αυτούς γέροντες, η γερόντισσα Μακρίνα, σαν την γλώσσα που μαζεύει τα πουλάκια της κάτω από τα φτερά της, προστάτευε τις μοναχές από τους αόρατους εχθρούς, μεταμορφώνοντάς τις ταυτόχρονα σε εμπειροπόλεμους μαχητές με τη βιωματική διδασκαλία αλλά και τη θερμή προσευχή της. Οι αδελφές αγωνίζονταν με θαυμαστό ζήλο
για τον αγιασμό και τη σωτηρία τους, γευόμενες ουρανίων, δωρεών και θλίψεων, αλλά και θείων αντιλήψεων. Το γυναικείο μοναστήρι της Παναγίας Οδηγητρίας στην Πορταριά Βόλου διακρίθηκε και την πνευματικότητά του και χιλιάδες άνθρωποι από την περιοχή, αλλά και από όλη την Ελλάδα, ακόμα και από το εξωτερικό, βρήκαν λιμένα σωτηρίας κοντά στη γερόντισσα Μακρίνα. Από την ευλογημένη αυτή αδελφότητα αναδείχθηκαν εκλεκτές μοναχές που επάνθρωσαν τις ιερές μονές του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στην Θάσο και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες, ενώ αργότερα επάνθρωσαν τις ιερές μονές του Τιμίου Προδρόμου στην Άουσα, της Παναγίας Ολυμπιωτήσης στην Ελασσόνα και της Αγίας Τριάδος στο Λιβάδι Ελασσόνος και ανήγυραν την Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη. Από την Παναγία Οδηγήτρια, καθώς και από τις πρώτες μονές που επανδρώθηκαν, στάλθηκαν μοναχές στην Αμερική και τον Καναδά, όπου φύτευσαν το Ορθόδοξο Μοναχικό Ιδεώδες και στέκονται σαν φάροι που δείχνουν την ασφαλή πορεία της ορθής πίστης και ζωής στους Έλληνες και όχι μόνον Ορθοδόξους του νέου κόσμου.

0: συναξάρι της εποχής μας. Οι μακαριστές μοναχές, συγκλητικοί και Εφρεμία Πουλαράκη. Αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γλυκοφιλούσης Ραψάνης «Παρά τους πόδας των Αγίων». Κείμενα Ιωσήφ Μοναχός Διονυσιάτης. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
5: Η προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και ήδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
6: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
5: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσφέρε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210 210 41 18 640.

0: ώρα Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 12 Οκτωβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ιερά Θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Ελεούσης εκ της Ιεράς Μονής Τομίου Κονίτσης ατέθη σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου από τις 16 ως τις 30 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Καθημερινά θα τελούνται το πρωί η Θεία Λειτουργία, το βράδυ Ιερά Αγρυπνία και οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Παρακλήσεως. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα και στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Επί τη Ιερά Πανηγύρη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Πειραιώς, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται πιστό αντίγραφο της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας του Κύκου εκ της ομονίμου Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Κύπρου. Την Ιερά Εικόνα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Η εικόνα θα παραμείνει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Πειραιώς έως τις 28 Οκτωβρίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο Δημήτρια 2026. Μετά την υποδοχή στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν δοξολογία και η παράκληση και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Αύριο Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει στο Ναό του Αγίου Δημητρίου ο Γέροντας Εφραίμ, ηγούμενος της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους με θέμα Η Φωνή του Αγίου Όρου στον Πειραιά. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραιακή Εκκλησία θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τη Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη, αφιερωμένη στο μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Κύρο Αναστάσιο, που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από 13 έως 15 Οκτωβρίου στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς, την Τετάρτη στις 7.30 το βράδυ θα τελεστεί στο Ναό Νυκτερινή Θεία Λειτουργία. Στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις εν ώρια δράση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου έως στις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε μέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ τελείται ιερά αγρυπνία. Σε προσκύνηση τίθενται ιερό λείψανο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων και ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου έως στις 18 Οκτωβρίου. Αύριο Τρίτη στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με θέμα Πνευματικό ήθος και η τέχνη του ηθοποιού, στην οποία θα συμμετάσχουν ο σεναριογράφος της σειράς Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό Γεώργιος Τσιάκας και ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων έως στις 18 Οκτωβρίου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 ετών από τα εγγένεια του ναού. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία και στις 12 η παράκληση των Αγίων. Στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς θα πραγματοποιείται σειρά ομιλιών ερμηνείας της Αγίας Γραφής με θέμα Λόγια και Πράξεις, σπουδή στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Ραδιοφωνικού μας Σταθμού, κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Εγάλεο θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Γερβασίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τρίτη και την Τετάρτη θα τέθει σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Με θέμα Το Πάτερ Ημών και οι Άγιοι θα μιλήσει ο μέγας υμνογράφος των Αλεξανδρέων Εκκλησίας Χαράλαμπος Μπούσιας αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Παραλίας Καλυβίων. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη των δραστηριοτήτων της νέας χρονιάς. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελίου θα τελεστεί την Τετάρτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νικολάου Νικαίας και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου στις 5.30 το απόγευμα, Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού στις 6. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει τέλεση Εσπερινής Θείας Λειτουργίας. Την Τετάρτη στο παρεκκλήσιο τριών ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στις 6 το απόγευμα και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Επιβατινής και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο της Οσίας. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Τετάρτη το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδάνδρη την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: φίλοι μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε» με τον κύριο Κώστα Γανωτή, ο οποίος σήμερα θα μας μιλήσει για ένα θέμα που μας καίει πάντοτε, έχει για ολόκληρη την ανθρωπότητα και εξακολουθεί να το κάνει. Είναι η σιωπή του Θεού, και μάλιστα έτσι όπως την εκλαμβάνουμε εμείς, οι οποίοι ζητάμε από τον Θεό πάρα πολλά πράγματα χωρίς να αντιλαμβανόμαστε καταρχάς τι ζητάμε και κατά δεύτερον που απευθυνόμαστε, σε ποιον απευθυνόμαστε. Ο κύριος Γανωτής θα μας μιλήσει λοιπόν σήμερα και θα μας απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα, γιατί δεν μας ακούει ο Θεός. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ένα θέμα που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα είναι αυτό που ίσως μας μαλώσετε και πάλι, αλλά θα θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο όπως το «Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός».
1: Ναι, είναι πρακτικός ο τίτλος. «Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός». Θα κάνουμε το δικηγόρο του Θεού ή τον κατήγορο.
0: Ναι, αλλά λέμε, μάλιστα νιώθουμε άσχημα με αυτή τη σιωπή του Θεού, κύριε Γανωτή, σαν να σωπαίνει συνέχεια.
1: Πού σωπαίνει? Εγώ, έχετε δίκιο, έτσι φαίνεται στα αυτιά των ανθρώπων, αλλά εγώ τον ακούω να μιλάει διαρκώς. Διαρκώς να μιλάει. Πιάνω το σφιγμό μου και λογαριάζω την πυκνότητα των σφιγμών και λέω, κοίταξε ο Θεός, σε τόσα εκατομμύρια όχι μόνο άνθρωπους αλλά και ζώα ρυθμίζει αυτή την ώρα τους σφιγμούς για να ζήσουν. Εάν πάψουν να ισχύουν οι σφιγμοί, πεθαίνει το πλάσμα. Και σκεφτείτε για πόσους ανθρώπους ρυθμίζει το σφιγμό τους. Και εγώ που έχω αριθμία σφιγμών, λέω, Θεέ μου, θα πεθάνω. Μου λέει, μη σε νοιάζει, ας έχεις. Εσύ θα ζήσεις όσο θέλω εγώ. Και έτσι αναπαύουμε. Αλλά πού είναι η σιωπή του Θεού? Ξέρεις τι είναι να περπατάς στο δρόμο και να σε στηρίζουν τα γόνατά σου και τα πέλματά σου να πατάνε πάνω στη γη κανονικά. Και λέμε στην ευχή της μεταλήψεως, τα σιγνίας στήριξον. Η γνία είναι τα γόνατα.
0: Α, μάλιστα.
1: Στήριξε, λέει, τα γόνατά μου ωστέ η σάμα μαζί με τα κόκαλα. Νεύρα και κόκαλα όλα μαζί. Και πού με σκέψου για πόσα ποδαράκια ανθρώπινα και ζώων έχει ο Θεός κάθε στιγμή να ρυθμίζει στήριξον, λέει. Τις υγνίες, πού είναι η σιωπή του?
0: Κυρίως αυτά που ζητάμε, κύριε Γανωτή, κυρίως αυτά που ζητάμε.
1: Η σιωπή τη λέμε εμείς, γιατί πολλές φορές ζητάμε εν αγωνίως ορισμένα πράγματα που εμάς μας καίνε, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και δεν βλέπουμε απάντηση σε αυτά. Αλλά κολυμπάμε μέσα σε τόσα άλλα. Σε άπειρα άλλα αγαθά που μαρτυρούν την φωνή του Θεού. Πολλές φορές πάω τότε το παλιό καιρό που πήγαινα στον Πειραιά και έβλεπα κάτι καράβια, τα Blue Star, τεράστια, δεν τα χωρούσε το λιμάνι και το νεράκι τα κρατούσε στην επιφάνεια απαλά όπως κρατάμε εμείς ένα φύλλο του δέντρου στην παναπαλάμη μας. Τι πράγμα είναι αυτό, τι δύναμη είναι αυτή, και είναι ομιλία του Θεού. Σου λέει, εγώ θα σου κρατώ τα καράβια και εσύ έμπα μέσα να ταξιδεύεις, να πας όπου θέλεις. Δεν σταματάει να μιλάει διαρκώς ο Θεός. Το παράπονό μας είναι ότι εμείς ζητάμε πολλά πράγματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και θέλουμε και σε αυτά να ανταποκρίνεται ο Θεός όπως τα θέλουμε εμείς. Ας πούμε ένας άρρωστος, παράλυτος ο καημένος, αλλά λαχταράει να πάει στο γήπεδο να δει να παίζουν γήπεδο και δεν μπορεί να πάει. Και ο Θεός δεν τον αφήνει να πάει στο γήπεδο. Και εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε κανένα γήπεδο. Και λέω, για κοιτάξε να δεις. Μεγάλος καημός, μεγάλη σιωπή του Θεού. Τι σιωπή? Ήταν, είναι ανάγκη και καλά να πάει στο γήπεδο. Δεν είναι σε αυτόν ανάγκη. Έχει άλλες ανάγκες, μεγαλύτερες, σπουδαιότερες, τις οποίες παραμελεί τελείως. Θυμάμαι κάποια φορά που ένας φίλος μου παράλυτος μου είπε, θέλω να μου φέρεις ένα ταξί να βάλουμε μέσα το καρότσι στο πίσω μέρος και εγώ να μπω μέσα στο ταξί και να με πας, λέει, στην Πάτρα. Λέω, τι θέλει, τι δουλειά έχεις στην Πάτρα εκεί? Να δω το καρναβάλι. Ο καημένος. Αλλά δεν τα καταφέραμε να τον σηκώσουμε από το καροτσάκι, ήταν πολύ βαρύς, και έτσι δεν πήγε στην Πάτρα. Να, η σιωπή του Θεού, μεγάλη σιωπή,
0: μεγάλη σιωπή.
1: Ήταν είστε μια κοπελίτσα εκεί χαριτωμένη, χαρούμενη, τον χάιδεψε, του λέει, ξέρεις, είμαι πολύ χαρούμενη, λέει, γιατί λέει, γιορτάζω αύριο και οι γονείς μου είπαν να μην κάνω πάρτι στο σπίτι και κάνουμε φασαρία, αλλά μου δώσαν τα λεφτά που θα ξόδευα στο πάρτι και τώρα, λέει, ήρθα εγώ να σε πάρω, να σε πάω σινεμά. Το παράλληλο άνθρωπο ήταν παράλληλος από την κορφή ως τα νύχια. Λοιπόν, και εγώ έκλεψα εκείνη την ώρα. Υπάρχουν ακόμα τέτοιες ψυχούλες παιδικές. Τι χάρμα ήτανε. Η φωνή του Θεού μέσα μου πλάνταζε. Αλλά ο άλλος λέει, κοίταξε ρε παιδί μου, δεν την αφήσανε να κάνει το πάρτι της. Και ο άλλος πάλι δεν μπόρεσε να μπει στο ταξί να πάει να δει το καρναβάλι. Καταλάβατε, αλλά τι του έδωσε ο Θεός? Μια χαριτωμένη κοπελίσσα σαν να είχε κόρη. ο Σπύρος μας ο παράλυτος να τον πάρει, γιατί βρήκε σινεμά με ράμπα να τον ανεβάσει επάνω με το καρότσι, να τον πάει μέσα να δει σινεμά. Καταλάβατε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά κύριε Γανωτή, τώρα για να συνεχιστεί η συζήτηση, και γιατί κάποιοι ίσως έχουν αυτές τις ερωτήσεις, η σιωπή του Θεού μπορεί να είναι να υπάρχει έτσι όπως τη βλέπουμε όταν οι σφαίρες σκοτώνουν κάποιους ανθρώπους, όταν κοντεύουν να πεθάνουν από την πείνα παιδιά? Εκεί πάλι πού είναι η φωνή?
1: Ναι, πολύ σωστά, ότι εγώ προσπάθησα να το υποβαθμίσω το γεγονός, αλλά εσείς σαν καλή δημοσιογράφος βρήκατε το ψαχνό που λέμε, την σοβαρή του πλευρά. Ναι, υπάρχει πόνος πολύ στον κόσμο, αδικία, συκοφαντία, καταπίεση μεγάλη. Ναι, υπάρχουν αρρώστιες βαριές. Θυμάμαι ένα διηγηματάκι που είναι σαν ανέκδοτο, αλλά πρέπει να ήταν πραγματικότητα. Σε ένα ιατρείο, στο χώρο ενός ιατρείου στην Παλαιστίνη, που ήταν παιδιατρείο εκεί, και ήταν τρεις μανάδες, λέει. Η μια ήταν χριστιανή, η άλλη μουσουλμάνα και η άλλη Εβραία, και είχαν τα μωρά τους αγκαλιά και οι τρεις. Απ' έξω από το ιατρείο σκοτώνονταν οι όχι χριστιανοί, όχι δεν σκοτώνονταν, αλλά οι Εβραίοι με τους μουσουλμάνους. Μέσα όμως οι τρεις μανάδες κοίταζε η μια με πονεμένα μάτια την άλλη, με πονεμένα μάτια και εκείνη, και καταλάβαινε η μια την άλλη και νιώθανε ένα πράγμα με τη χριστιανή. Τους ένωνε ο πόνος για τα παιδάκια τους που ήταν άρρωστα τα χρυσά μου, και κλαίγανε στις αγκαλιές τους. Λοιπόν, υπάρχει πόνος, αλλά είδατε πως εκεί στην περίπτωση των τριών μανάδων ο πόνος έφερε την αγάπη, τον γλυκασμό της αλληλοκατανόησης των ανθρώπων. Και λέει κανείς, ο Θεός σιωπούσε στην στον πόνο των γυναικών για τα μωρά τους, ή με τον πόνο που του επέτρεψε να έχουν, τους έκανε να νιώθουν αγαπημένες, ενώ έξω οι άντρες τους σκοτώνονταν μεταξύ τους.
0: Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια απλή εξήγηση, ή κάποιος να πει ότι είναι ρητορικό, ας πούμε. Πώς όμως, όταν η μάνα βλέπει το παιδί της να πεθαίνει από μια σφαίρα, από την πείνα, να πεθαίνει, να φεύγει από τη ζωή βασανιστικά, γιατί κάποιοι πουλάνε όπλα, ας πούμε, στην Αφρική και τα παιδιά πεθαίνουν χωρίς να έχουν να φάνε, ή διψούν και δεν έχουν, δηλαδή βασανίζονται, κύριε Κώστα. Εκεί είναι που πολλοί οδηγούνται και στην απιστία.
1: Είσαστε η υπεράσπιση των πονεμένων, πολύ σωστά. Ξέρετε, σκέφτομαι ότι σε αυτή τη ζωή βρισκόμαστε επειδή το αποφασίσαμε να μείνουμε και να ζήσουμε έξω από τον παράδεισο. Όλοι μαζί, δεν είναι ατομικό το θέμα, όλοι μαζί αυτή η ανθρωπότητα σήμερα που περπατάνε πάνω στη γη είναι οι άνθρωποι που αποφάσισαν να πούν: Θεέ, τραβήξω από μπροστά μας. Δεν έχουν για σένα, η γλώσσα μας δεν έχει λόγια προσευχής. Και έτσι, αυτή είναι η κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε. Σκεφτείτε, από τα τρισεκατομμύρια, από τα δισεκατομμύρια, όχι τρεις, δισεκατομμύρια των ανθρώπων σήμερα, πόσοι σκέφτονται, μα πόσο λίγοι είναι αυτοί που σκέφτονται ότι μας έπλασε ο Θεός με ένα αγαθό σκοπό για να ζήσουμε σε έναν παράδεισο, και ότι εδώ πενθούμε για την πτώση μας, για το ότι υπάρχουν όπλα, σκοτωμοί, αρρώστιες, θάνατοι, κακίες, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένας τόπος στον οποίο καλούμαστε πλέον να τον αντιμετωπίσουμε με τον πόνο μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί ας πούμε, όταν ένας άνθρωπος απομακρυνθεί από την πηγή της θερμότητας, θα ξεπαγιάσει. Και αυτό το θεωρεί ότι τον εκδικείται η θερμότητα, ενώ η θερμότητα τον καλεί και του λέει: Έλα να σε ζεστάνω. Και δεν το θέλει ο άνθρωπος. Εσείς θα το ξέρετε που έχετε και επαφή και με στην Αφρική που πήγατε ανθρώπους, αλλά και εδώ, ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους το να σηκώσουν το χεράκι τους το δεξί, να βάλουν κοντά κοντά τα τρία δάχτυλα και να κάνουν το σταυρό τους, και η ψυχή τους, η γλωσσίτσα τους να ψελίσει ένα Kyrie eleison, είναι βαρύτατο έργο. Δεν το κάνει, δεν αποφασίζει να το κάνει. Και έτσι παραμένουμε μακριά από την θαλπορή του Θεού, επειδή το αποφασίζουμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τα προβλήματα της ζωής εκτός παραδείσου. Δηλαδή πάμε να μπαλώσουμε τον παράδεισο, όχι να μπαλώσουμε την κόλαση μέσα στην οποία μας έφερε η παρακοή μας, όχι να την εξαλείψουμε και να πάμε στον παράδεισο.
0: Αυτό που είπατε, ότι νομίζουμε ότι τον εκδικείται, επειδή έχουμε ξεπαγιάσει, νομίζουμε ότι μας εκδικείται η θερμότητα. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Έρχεται και μπαλώνει την κόλαση αυτής της ζωής. Μας δίνει φαγιά, μας δίνει οξυγόνο. Σκεφτείτε ότι μια στιγμή να σταματήσει η παροχή οξυγόνου, θα πέσουμε όλοι κάτω νεκροί, τα πάντα. Και μας τα δίνει. Μας δίνει δροσιά, μας δίνει νερό, μας δίνει τόσα πράγματα για να αντέξουμε μέσα στην κόλαση. Γιατί λέω κόλαση? Γιατί βλέπω γέρους τώρα πια γύρω μου, λόγω ηλικίας μου σκέφτεται όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι μου οι παλιοί είναι όλοι γεροντάκια και βλέπω πόσο άσχημα δυσκολεύονται να ζήσουν, δυσκολεύονται, υποφέρουν, ντροπιάζονται έλεγε κανείς ότι μα για μια τέτοια ζωή ζούσανε όλα τα χρόνια για να καταλήξουν εκεί και όμως μέσα σε αυτά όλα έρχεται ο Θεός και δίνει παρηγοριές για να αντέξουμε αλλά όχι για να μείνουμε σε αυτή την κόλαση. Κάνω μια παρομοίωση, φαντάζομαι τους ανθρώπους στα στρατόπεδα του θανάτου που είχαν οι Γερμανοί που εγώ τα γνώρισα όχι από κοντά αλλά από μακριά τότε, όπως και τα αντίστοιχα στρατόπεδα γκουλάκ που είχαν οι Ρώσοι, όπου βάζανε όχι μόνο αντιφρονούντες αλλά όσους θέλανε, να πάει κανείς και να τους βρει έτσι πως ήταν τρομαγμένοι και παραπονεμένοι πίσω από τα σειρματοπλέγματα και να τους πει ελάτε, ανοίγω τα σειρματοπλέγματα και ελάτε να σας πάω στην πατρίδα σας να δείτε του Μάη τα περιβόλια. Και εμείς να λέμε όχι, δεν θέλουμε ελευθερία, θέλουμε να πείσεις εδώ αυτούς που μας έχουν να μας βάλουν μαλακότερα στρώματα, καλύτερη τροφή, ξέρω εγώ, περισσότερο περίπατο έξω, λίγο στον αέρα, δηλαδή μπαλώματα. Ζητάμε από το Θεό να μπαλώσει την κόλαση με την οποία είμαστε ερωτευμένοι.
0: Έτσι.
1: Ερωτευμένοι.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Και το τονίζω γιατί μου κοστίζει, γιατί

0: Δώρα του διαβόλου ονειρευόμαστε να βρεθούμε στις κατάλληλες συνθήκες και για κάτι τέτοιο μπορεί να πούμε γιατί σιωπάς κύριε, γιατί δεν μου δίνεις την άδεια δεν μου δίνεις τη δυνατότητα εγώ που σου το ζητώ. Και ξέρετε πολλές φορές ο Θεός, πάρα πολλές φορές, και όταν το ζητάμε με τόση ιταμότητα, με τόση θρασίτητα, αυτά όλα μας τα δίνει και αυτά. Αλλά ουσιαστικά ο Χριστός μας έχει διδάξει ότι πρέπει να ζητάμε πρώτα την απαλλαγή μας από την αμαρτία, την ερωτική αποδοχή της αγάπης του Θεού. Και λέει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Γιατί όταν ένας άνθρωπος αγιάσει δεν του λείπεται τίποτα. Και εμείς θυμούμε τώρα το απολυτίκιο του Αγίου Παντελεήμονος, αθλοφόρε Άγιε και ιαματικέ Παντελεήμον. Πρέσβευε το λίμον η Θεό, και εκεί που περιμένω εγώ να πούμε και αφού είσαι ιαματικός πρέσβευε στο Θεό να μας γιατρέψει τις αρρώστιες μας. Όχι, λέει, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχετες ψυχές ημών, γιατί από αυτό έχουμε ανάγκη. Εγώ που διαβάζω τις αρχαίες τραγωδίες τώρα τις αναλύω και βλέπω ότι ο άνθρωπος δεν μιλάει για αρρώστιες του σώματος. Δεν μιλάει για αυτά, μιλάει για τη βαριά ενοχή που είναι η μεγάλη δυστυχία του ανθρώπου, είτε είναι υγιής είτε δεν είναι, είτε είναι άρρωστος είτε αυτά όλα. Λοιπόν, αυτό ζητάμε, αυτό πρέπει να ζητάμε, και εμείς αντί να ζητάμε αυτό που είναι η θεραπεία του κόσμου, του θανάτου μέσα στον οποίο κινούμαστε, ζητάμε μικροβελτιώσεις για να μπορούμε να απολαμβάνουμε περισσότερο αυτόν τον μάταιο κόσμο.
1: Έτσι όπως τα ακούμε, όπως μας τα λέτε κύριε Γανωτή, μας πείθετε γι' αυτό ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε? Μετά από λίγες μέρες πάλι θα το ξεχάσουμε. Γιατί το παθαίνουμε αυτό? Και πάλι θα γκρινιάξουμε.
0: Έχετε δίκιο, το παθαίνουμε. Γιατί ένα καλό, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, είναι, λέει, τζιβαϊρικό. Τζιβαϊρικά λέγανε τα χρυσά στολίδια, τα βραχιόλια, τις βέρες, τους σταυρούς που κρεμάμε, τα κολιέ. Αυτά είναι τζιβαϊρικά και τα κρατάμε στη χούφτα μας και πορευόμαστε. Και έγνοια μας είναι, λέει, να μην ανοίξουν τα δάχτυλά μας και μας πέσουν. Θέλουν φύλαξη.
1: Φύλαξη.
0: Όταν έχει κανείς ένα θησαυρό μεγάλο, τον κοιτάζει να τον ασφαλίσει, να τον κρύψει, να τον φυλάξει. Άμα δεν το κάνει αυτό, σημαίνει ότι δεν νιώθει ότι είναι θησαυρός. Δεν νιώθει ότι είναι θησαυρός. Λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι αγαπήσαμε την εξορία μας και ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει να καλοπεράσουμε στην εξορία μας. Και ο Θεός λέει, όπως ο πατέρας του Ασώτου που τον περίμενε να γυρίσει και είχε βγει έξω στον δρόμο και κοίταζε να δει, έρχεται από καμιά μεριά, αν του λέγει ότι ξέρεις πατέρα, σε παρακαλώ στείλε μου ακόμα ένα δεματάκι με χαρτονομίσματα να συνεχίσω την άσο τη ζωή μου. Αυτό ζητάμε συνήθως. Λοιπόν, αν του λέγε έτσι θα χαλούσε η παραβολή του Ασώτου, γιατί ο Θεός, ο πατέρας του Ασώτου, ήθελε να έρθει το παιδί του να σφάξουν το μόσχο το σιτευτό, να του φορέσει βασιλικά στο ενδύματα, να του φορέσει δαχτυλίδι χρυσό που να δείχνει την αρχοντιά του και να ζήσει αιώνια μέσα στην ευτυχία μαζί με τον πατέρα του. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε. Και η μόνη μας έγνοια, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν και άγιοι που το κάνουν.

0: μέσα σε όλη την παγκόσμια δυστυχία ζητάμε να συνεχίσουμε τους τρόπους με τους οποίους δυστυχούμε. Θυμάμαι τώρα στο ζήτα της Ιλιάδας που ο Έκτορας χαιρετάει τη γυναίκα του που φεύγει για τελευταία φορά, τη χαιρετάει γιατί πάει να σκοτωθεί ουσιαστικά και το ξέρει. Ναι, λέει, αφού είπαν τι είπαν μεταξύ τους και τι κακό που είναι ο πόλεμος που σκοτώνονται οι άνθρωποι και θα πέσει και η Τρία και θα σε σκλαβώσουν και σένα γυναίκα κτλ. Μετά χαιρετάει το παιδί του. Δεν καταλάβαινε το καμίνο, αλλά του λέει μακάρι παιδί μου να είσαι καλά, να μεγαλώσεις και να σκοτώσεις τον εχθρό σου και να φέρεις τα άρματά του που θα έχεις σκυλεύσει από πάνω του να τα δει η μάνα σου να χαρεί. Είδατε γιατί θέλει να ζήσει.
1: Ναι.
0: Για να μετακινήσει την δυστυχία από τον εαυτό του στον
1: άλλον.
0: Γι' αυτό θέλει να ζήσει ο ειδωλολάτρης. Να πει τώρα που εγώ δυστυχώ και πάω για σκλαβιά, να αξιωθώ, να μεγαλώσω, να σκοτώσω άλλον, να μεταφέρω τη δυστυχία σε αυτό. Αυτό είναι όλο και όλο.
1: Το συμβαίνει μέχρι σήμερα αυτό, κύριε Γανωτή, έτσι. Βλέπουμε τις βεντέτες, τις εκδικήσεις.
0: Και στις εκδικήσεις, αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος και όταν ακόμα δεν έχει κουράγιο να κάνει εκδικήσεις γιατί είναι χαμηλής, ας πούμε, συναισθηματικής έντασης, θέλει και καλά να ξαναβουτήξει στον κόσμο των μάτιων, να ξαναπάει στις ταβέρνες του, να ξαναφάει τα φαγιά του, να συνεχίσει να καμαρώνει, να στολίζεται, να συνεχίσει τα μπάνια του, τις επιδείξεις του, τις αηδίες του και τις αμαρτίες του όλες. Αυτό αποτελεί την απόλαυση της ζωής, να ζήσεις τη ζωή σου.
1: Ναι, αυτό το συνηθίζουμε να το λέμε. Να ζήσω κι εγώ λίγο, έτσι λέμε.
0: Ναι.
1: Να ζήσω κι εγώ λίγο.
0: Εντάξει, τη ζωή του ο Καραμουσαλής στο έργο του Παπαδιαμάντη. Μια στιγμή θα το θυμίσω.
1: Ο Καραμουσαλής, πόπο.
0: Ο Καραμουσαλής, ναι. Όχι, που πήρε την Καραμουσαλίνα, ο Κουμενής, ο πατέρας της Αρετούλας. Όταν πέθανε η γυναίκα του, άρχισε να στολίζεται κι αυτός και να στρίβει και το μουστάκι καλά να φαίνεται λεβέντης για να πάρει ξανά μια άλλη γυναίκα, την οποία τελικά την Καραμουσαλίνα την πήρε, αλλά αυτή μισούσε το παιδί της πρώτης γυναίκας του Κουμενή, την Αρετούλα, η στοιχειωμένη καμάρα.
1: Η στοιχειωμένη καμάρα.
0: Και τον έβαλε να πάει να την πνίξει με τη βάρκα απέναντι στην καναπίτσα. Λοιπόν, βλέπετε και λέει μέσα, ήθελε να φτιάξει τη ζωή του. Αυτό ήταν το φτιάξιμο της ζωής. Να συνεχίσει να ρουφάει ειδονές από τη ζωή. Εν αγνία του ότι, τι εν αγνία του, εν γνώση του ότι αυτή η ζωή περνάει και ούτε τώρα που αν τελικά κατάφερνε να πνίξει την Αρετούλα θα ήταν ευτυχής. Αυτό του το σβήνει ο πονηρός να μην το βλέπει, αλλά ούτε και όταν θα γεράσει, βλέπετε γέρασε και όλοι τον εγκατέλειψαν αυτοί τους οποίους ήλπιζε ότι θα τους έχει συνοδού στην ευτυχία του και έπεσε στα χέρια της κορούλας του, την οποία ήθελε να την πνίξει, της Αρετούλας, και έλεγε με σχωράς Αρετούλα μου, σε σχωρνάω πατέρα μου, την ψυχή σ' Αρετούλα μου, με την ψυχή μου πατέρα σχωρεμένος να είσαι, να λέει αυτή, και άντλησε ευτυχία πλέον για να μπορέσει να παραδώσει την ψυχή ο Κουμενής, άντλησε ευτυχία από τη μεγαλοψυχία της αδικημένης του κορούλας. Τι πράγματα είναι αυτά. Ας δοξάσουμε το Θεό που μας έδωσε τον Παπαδιαμάντη. Ύστερα ένας άλλος πάλι που πέθανε γέροντας, σκυρογάβγιζε λέει και έσκουζε και δεν παράδεινε ψυχή. Και τι έλεγε μέσα στις φωνές του. Ήθελε λέει σκυλάρα που εννοούσε το χάροντα. Θέλω λέει λεφτά να μου δώσεις. Λαχταρούσε να έχει λεφτά, αφού δεν ήταν ικανός να σηκωθεί να πάει να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά το πάθος που έμεινε μέσα του, και αυτό ήταν που ήθελε για να συνεχίσει τη ζωή του. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Θεός, φαίνεται ότι δεν μας ακούει, γιατί του ζητάμε λάθος αιτήματα. Του ζητάμε τρόπο να ζήσουμε μέσα στην κόλαση όσο γίνεται πιο άνετα. Και ο Θεός λέει ελάτε παράδεισο να σας δώσω. Και εμείς λέμε όχι, δεν λέμε είναι πτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Αλλά λέμε είναι να μας δώσει τον τρόπο να παρατείνουμε την, μέσα στην κόλαση ζωή μας, που μόλις τις δυστυχίες που έχει είναι γλυκιά, γιατί μέσα βλέπετε περιέχει και το αίσθημα ότι ζούμε, και αυτό το πράγμα μας κρατάει ακόμα λίγο. Αλλά τι μας κρατάει, μας παραπλανεί ουσιαστικά, γιατί ζούμε έναν βίον αβίωτον.
1: Ουσιαστικά όμως, κύριε Γανωτή, η μεγαλύτερη άνεση θα ήταν να σκεφτόμαστε αυτό που λέτε. Θα ξεκουραζόμασταν τόσο πολύ.
0: Ναι, είδατε όμως ότι, ας πούμε, πώς ξεκουράστηκε ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Παρασκευή, με το θάνατό τους, όπου όλα τα εγκόσμια αυτά, ensemble που λένε, της κόλασης, τα χάσαν. Τα πέταξαν ήδη αυτοί πριν, οι Άγιοι αυτοί, πριν να τα χάσουν, τα πέταξαν, τα περιφρόνησαν. Ας πούμε, όταν ο Άγιος Παΐσιος ζούσε μόνον με ένα παξιμάδι μέσα σε λίγο τσάι επί χρόνια και δεν άλλαζε, δεν στολίζονταν, δεν παρουσιάζονταν στον κόσμο, κρύβονταν, ουσιαστικά στερούνταν όλα αυτά που συνιστούν την κατακόσμων ευτυχία. Και όταν τα έχασε όλα αυτά, δεν έχασε τίποτα. Και από το Θεό δεν ζητούσε, δώσε Κύριε να έχω ένα καινούριο κουστούμάκι, να το φοράω, να με βλέπουν και να με ζηλεύουν οι κοπέλιες.
1: Όμως θα θέλαμε λίγο να μας βοηθήσετε, να μην πάμε σε τόσο ακραία παραδείγματα.
0: Βέβαια, ξέρετε, τα ακραία παραδείγματα φαίνονται αντιρεαλιστικά, αλλά εκεί φαίνεται καθαρότερα αυτό που...
1: Ναι.
0: Υπάρχει και στα μεσαία παραδείγματα και εμείς θολώνουμε και δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, δηλαδή θα πει κανείς πρέπει να γίνω μοναχός σαν τον Άγιο Παΐσιο και να τρώω ένα παξιμάδι για να...
0: Εκεί στα ακραία φαίνεται.
1: Φαίνεται, αλλά βοηθήστε μας λίγο με τα μεσαία. Ένας οικογενειάρχης με τα παιδιά του. Πώς...
0: Παιδάκια του.
1: Με τα παιδάκια
0: του. Ο άνθρωπος ζητάει, τι ζητάει, τι ζητούσε η Αγία Σοφία, μεγάλη χάρη της που σας χάρισε και το όνομά της, τι ζητούσε για τις κόρες της. Ζητούσε κομμωτήρια, ζητούσε καταστήματα να ψωνίσει, τουαλέτες, ζητούσε καλές παντριές και τα λοιπά. Όχι, ζητούσε να αγιάσουν τα κοριτσάκια. Και το άγιασμα, ενώ είναι ακραία περίπτωση, ουσιαστικά είναι η εξασφαλισμένη περίπτωση, γιατί αυτό έχουν το καλό τα ακραία, ότι δεν σου αφήνουν καμιά αμφιβολία.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα ας μην πάρουμε πάλι το μαρτύριο.
0: Θέλει πρώτα τα παιδιά του να γιάσουν. Θέλει να γιάσουν, να γίνουν αγγελούδια, καλά παιδιά. Ας πούμε, ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, είχε την κόρη του την Πετρονία. Δεν είχε την έγνοια πώς θα την παντρέψει, αλλά την πήρε μαζί του και πήγε στην Αγγλία, την έστειλε, και έχουμε μαρτυρίες ότι έκανε έργο ιεραποστολικό στην Αγγλία. στη Μεγάλη Βρετανία, στους Κέλτες. Λοιπόν, και με αυτό το πράγμα ο Θεός εκάλυψε όλα τα όνειρα που πρέπει να έχει ένας γονιός για το παιδί του, να γίνει Άγιος. Ύστερα ο Θεός δίνει και τα άλλα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Δεν λέει ζητείτε μόνον τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί αυτοί που βάλαν το κεφάλι τους κάτω και τους το κόψαν, ζητούσαν μόνο τη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός δεν ζητάει αυτό. Ζητάει πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Και όλα αυτά θα προστεθούν σε εσάς. Θα σας τα δώσει ο Θεός.
1: Ναι, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει πιο, πιο ξεκάθαρα μέσα στην καθημερινότητά του έτσι.
0: Μπορεί. Έχουμε, ας πούμε, εγώ που είμαι Θεσσαλός και διαβάζω την ιστορία της Θεσσαλίας, στην Τουρκοκρατία έχουμε κάμποσους Αγίους που μαρτύρησαν από τους Τούρκους. Έχουμε. Και όλοι οι άλλοι κάτοικοι από λίγο ως πολύ αγίασαν, γιατί υπέμειναν την Τουρκοκρατία, ενώ θα μπορούσαν, αν πήγαιναν και γίνονταν μουσουλμάνοι, να τα γλιτώσουν όλα. Ναι. Λοιπόν, ζήσανε οι άνθρωποι και κάναν και γάμους, κάναν και γλέντια και βαφτίσα και όλα αυτά, αλλά μέσα σε ένα κλίμα αγιότητας. Όταν λέει εκεί στο, στην ιστορία του Αθανασίου Διάκου, όταν γινόταν ένα πανηγύρι εκεί στην Άμφισσα, βγήκανε λέει και χορεύανε στο πανηγύρι κάποιου Αγίου και βγήκαν και οι κοπέλες του χωριού και χορεύαν μόνες τους, όχι πιασμένες με άντρες από το χέρι, αλλά από μακριά τις παρακολουθούσαν οι Τούρκοι και πήγανε να, να αρπάξουν κοπέλες. Έτσι κάνανε. Δεν βγαίνανε κανονικά οι κοπέλες έξω μετά τα 12. Λοιπόν, και τότε επενέβη ο σκύλο Γιάννης, πως τον λέγανε, ένας καπετάνιος τους κλέφτες, και έπεσε μέσα στη μέση, έδιωξε τους Τούρκους και γλίτωσε τις κοπέλες. Αλλά μία από αυτές, την πιο όμορφη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, ίσως να το θυμηθώ, είναι γεγονός αυτό, την πήρε αυτός επάνω στο λιμέρι του. Δεν φαντάζομαι να τόλμησε να την πειράξει στην τιμή της. Δεν είχαν τόση κακία και αμαρτία. Αλλά τέλος πάντων την πήρε πάνω την κοπέλα. Και τότε ο Αθανάσιος Διάκος, που ήταν ένα από τα παλικάρια του, αυτόν τον λέγανε σκυλοδήμο νομίζω, γιατί ήταν άσχημος πολύ. Λοιπόν, σηκώνεται, παίρνει το καριοφύρι του και φεύγει. Πάει στο βουνό ψηλότερα, κρύβεται. Τον ψάχνουν γιατί ήταν από τα καλύτερα παλικάρια, ο Δικαίος, ο Αθανάσιος Διάκος, δεν θυμάμαι το όνομα του, Δικαίος πρέπει να ήταν. Ίσως τώρα με γελάει ο νους μου. Λοιπόν, και κάνει μια γραφή ευλογημένος ο Διάκος και λέει, καπετάνιε, εδώ βγήκαμε να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και όχι οι κοπέλες να πιάνουμε. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω μαζί σου όταν κάνεις τέτοια έργα. Και αναγκάστηκε ο σκυλοδήμος αυτός να διώξει την κοπέλα και να τη στείλει στη μάνα της, για να ξαναγυρίσει πίσω ο Διάκος στο ασκέρι. Και λέει ο Μακρυγιάννης ότι ήταν λέει παλικάρια λέει μέσα στα ασκέρια που ήταν ντροπαλά σαν κορίτσια λέει. Αν έλεγες μια κουβέντα λίγο πονηρότερη, κοκκίνιζαν τα μαγουλά τους. Βλέπετε ότι πιο πάνω από όλα, ακόμα και από την ελευθερία, είχανε την τήρηση του νόμου του Θεού. Αυτή ήταν η παραπάνω απ' όλα. Και γι' αυτό και εμείς δεν μας ακούει ο Θεός εμάς, γιατί δεν ζητάμε αυτό. Δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε βολέματα μέσα στην κόλαση της ζωής. Ουσιαστικά, αν είχε τη δύναμη να κάνει θαύματα ο διάβολος, θα τα ζητούσαμε από το διάβολο όλα αυτά. Και ζητάμε από το Θεό πράγματα που θα έπρεπε να ζητάμε, αν είχε τη δυνατότητα να μας τα δώσει, ο διάβολος.
1: Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία.
0: Θα πείτε, να μην ζητάμε και αυτά. Ας πούμε, έχει το παιδί μου 41 πυρετό και κλαίω. Ναι, να το ζητάμε και αυτό. Αλλά πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Και ύστερα όλα αυτά θα προσθεθούν, λέει, μόνα τους, χωρίς και να τα ζητάμε.
1: Κύριε Γανωτή, φτάνοντας έτσι στο τέλος, στη λήξη της εκπομπής μας, έτσι, για... πώς θα καταλήγαμε γιατί δεν μας ακούει ο Θεός και τι πρέπει να κάνουμε για να μας ακούσει?
0: Πρώτα πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ στη ζωή αυτή δεν πρόκειται να ευτυχίσουμε. Να περνάμε ορισμένα επεισόδια που μας δίνουν την ψευδέστηση της ευτυχίας. Στη Θεσσαλία μέχρι το 1600 περίπου όλα τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι χωρικοί όταν κάναν τα γλέντια τους ήταν ή εκκλησιαστικά ή πατριωτικά ή ιστορικά ή φυσιολατρικά. Ενώ μετά, λέει, χαλάρωσε η τουρκοκρατία και το 1600 τόσα περίπου, προς το τέλος του 17ου αιώνα που χαλάρωσε η τουρκοκρατία, άρχισαν να εμφανίζονται και τραγούδια, λέει, για τα ωραία της μάτια, τα καπηλωτά της φρύδια και την περδικόστηθες, ξέρω εγώ τι, κοπέλες και τέτοια. Μπήκαν τα ερωτικά τραγούδια, μέχρι που να φτάσουμε στο λόγο που είπε ένας πολύ αγαπητός και μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού, του δημοτικού τουλάχιστον, να πει ότι τραγούδι χωρίς αμαρτία δεν γίνεται. Βλέπετε ότι μόλις οι άνθρωποι ξεφοβήθηκαν στην ψυχούλα τους για το θάνατο, πέσανε στη λατρεία της αμαρτίας.
1: Οπότε βρήκαμε τον τρόπο.
0: Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός?
1: Βρήκαμε γιατί δεν μας ακούει ο Θεός.
0: Σημαίνει να του πούμε πρώτα, Κύριε, χάρισέ μας τη βασιλεία σου. Δώσ' μας την απελευθέρωση της καρδιάς μας από τον έρωτα της αμαρτίας, όπως τον λέει η Κασιανή, ζωφώδης και ασέλινος έρωτα της αμαρτίας, και ύστερα δώσ' μας και όλα τα άλλα για να αντέξουμε να ζήσουμε όπως έκανες και με τους ανθρώπους που θεράπευες στα χρόνια που ήσουν στην Παλαιστίνη, που γιατρεύες τυφλούς, λεπρούς, κοφούς κλπ. Ύστερα αυτά.
1: Να ευχαριστήσουμε, κύριε Γανωτή, ο χρόνος τελείωσε, ούτε καταλάβαμε πώς.
0: Ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή, ο οποίος προσδιορίσε τι θα έπρεπε να ζητάμε από το Θεό και πώς όλα αυτά είναι κάπως ψυχολογικά και συναισθηματικά μέσα μας, όταν νομίζουμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι καλοπέραση μέσα σε ένα ουσιαστικά χαμένο κόσμο. Λέμε περί της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, αλλά ο τρόπος που παλεύουμε για να την έχουμε είναι σαν να θέλουμε να την έχουμε και να την πάρουμε με την δική μας δύναμη. Ο κ. Γανωτής προσδιορίσε ότι όλα αυτά γίνονται με τη βοήθεια του Θεού. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
1: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
2: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Πληροφορίες 210-4118-646.
4: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
5: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει τον λαόν σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως εισταγών ιστάζουσα επί την γην. Ανατελεί εν τες ημέρας αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και Νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός, φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενίτων σώσει, εκτόκου και εξαδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών, και ζήσετε και διοθέσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας, και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτόν. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
4: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιόν του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου, και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα, και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα, ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού, και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα, και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή, και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως, όπως ακριβώς ο ήλιος, και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. Θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που πρώο λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρις ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία τις ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εν αυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά Του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα Του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από Αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
6: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Σαντζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
7: Ώρα Ελλάδος, 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Οι ακροατές θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το αμήμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες, τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συμπάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμνή συνημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς τα σχήρας με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσε όλο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψε το πρόσωπών στο παιμού και ομοιωθήσουν τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακουστών πίσων το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσων μη κύριο δόνη πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγων. Διδάξων με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέροντα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ μόνο Άγιο, εσύ μόνο Κύριο Ιησού Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστηση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς ρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεί κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων που ολιθρύνει τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων που ολιθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φω αλήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του ύψη πεπεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβούα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν έντοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι του των ω άμνων άμμων. Εν ηγαστρή Μαρία Βοσκηθέντα, εν υμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένου μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε δι σε νεδίτη με δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χερί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτών, ή και ελδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσα. Χαίρε τη Θεάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν αφέντες τον Ηρώδην, ως Λυρώδη μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρι μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαι. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσαι Φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσαι τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθη ίσως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι ανέδειξε κτήση, εμφανίσας ο κτήστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον. Να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες. Και το άνθος της αθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας. Και αναστάσεως τύπον εκλάμουσα, και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Και ρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Και ρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Και ρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Και ρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Και ρε κριτού δικαίου δυσόπισης. Και ρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος του αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε παρθένου θεολήτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του των Χερουβίν, χαίρε οίκημα Πανάριστον του των Σεραφείμ, χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης η Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε. Σάπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρρύθμιου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, που δεν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Όταν δόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγεί τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγεί δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας. Χαίρε ζωή μυστικής εποχίας. Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων. Ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. ημών, επεδίμησε δι' αυτού πρόσης αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίως συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύφευτε. Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Όπαν ήμιτε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συγχωράς άπαντας και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κυτηρίαος λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίωμε και ιδέμνων ελευθέρωσον, ή να κράζος ή χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήει με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν ποιόλα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά σημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σημεία κάθαρον, κηρύσσε η μάσα που πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τίξον η μάσα, αγίου σου αγγέλη, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα τη πίστεω και στην επίγνωση τη απροσίτου σου δόξη, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχαντε, αγνή Παρθένε, Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη, την παραδόξου σου κοιήσει, ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου ημών τη ουρανή, συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγειων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμαυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων.

0: Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έχει σου αιώνα στον αιώνα μην.
1: Εγώ συνδέσπατα προσύπνω να ποιού συνανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σρωμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επάνγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μείνω Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
2: Περέντοξε, υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσεκτήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει Ιησού τα ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Η πάσα φίδα μου Ισέα να τίθυνε, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, και πεδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτρα να θρώνουν επίση, και την σίγα στέρα πλατιτέρα ουρανών απειργάσατο. Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε αποστήσει ακομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτιέ και παρημένη χειρό μου και οδήγησον με ισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, εν το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
4: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Των δυνάμεων ασωμάτων. Και εσύ έστω τιμίω εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
1: Όσοι χωρίς μιλήσουν είναι και είναι.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εναστενίες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Υπόμεν
0: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σίμωνο Πετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ινδικτός.

Ρώσος. Η πλούσια εκδοτική παραγωγή πατερικών κειμένων που συντελέστηκε στο πρόσφατο παρελθόν έθεσε γερά θεμέλια στην προβολή σε όλες τις τάξεις του εκκλησιαστικού πληρώματος της πατερικής θεολογίας εις τρόπον ώστε σήμερα κανείς σοβαρός θεολόγος ή θεολογών να μπορεί να αμφισβητήσει την τεράστια αξία της. Ο πατερικός λόγος ως έκφραση εμπειρίας Θεού ανοίγει διάπλατα τον ορίζοντα της πνευματικής ελευθερίας. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Η γνώση των μυστηρίων του Θεού και η ελευθερία αλληλοεξαρτώνται και αλληλοπροάγονται και ελάβομεν χάριν αντιχάριτος. Είναι το δίπολο που αποδεσμεύει το νου από τη συμβατικότητα της ανθρώπινης σκέψης και από την τυραννία, κατά τον Απόστολο Παύλο, την κατάραν του νόμου ή μάλλον εκείνου του νόμου που δεν στοχεύει στα έσχατα. Το επίμαχο θέμα της σχέσεως νόμου και ελευθερίας, νόμου και χάριτος, συζητήθηκε ήδη από την Αποστολική εποχή και ήταν εν πολλής απορία της συναντήσεως Ιουδαϊσμού και Χριστιανισμού. Ο Απόστολος Παύλος με ριζοσπαστικό τρόπο έθεσε τις θεμελιώδεις αρχές και τις προϋποθέσεις όσον αφορά τη θέση του νόμου στη νέα θεολογία. Εξέργω νόμου που δικαιωθήσεται πάσα σάρξ ενώπιον αυτού. Διαγάρ νόμου επίγνωσης αμαρτίας. Νινίδε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεθανέρωτε. Ούδικε ούτε άνθρωπος εξέργω νόμου εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Όσοι κάνω σε ημάς διακόνους Καινής Διαθήκης, ου γράμματος αλλά πνεύματος. Το γραγράμμα αποκτήνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Αυτός ο δυναμικός και επαναστατικός για τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς λόγος του Αποστόλου ήταν μια διαχρονική πρόκληση για τα νομοθετικά όργανα της Εκκλησίας. Αν ο κανονικός νομοθέτης εγκλωβιζόταν σε νομοτεχνικούς όρους ερήμην της θεολογίας, τότε ήταν απολύτως βέβαιο ότι το δίκαιο της Εκκλησίας θα προσλάμβανε κοσμικό περιεχόμενο. Επειδή όμως οι ιεροί κανόνες είναι πρωτίστως θεολογικά κείμενα που έχουν εκκλησιολογικές αφετηρίες και στόχευση τη σωτηρία του ανθρώπου, ούκο λίγες φορές ακόμα και στο ίδιο το κείμενο των κανόνων αναφέρεται ότι αυτοί θεσπίστηκαν για την ιατρία παθών και τη θεραπεία ψυχών, γι' αυτό και η ερμηνευτική τους προσέγγιση δεν μπορεί παρά να γίνεται με θεολογική μέθοδο. Έτσι είναι απαραίτητο ο σχολιαστής των ιερών κανόνων να έχει το θεολογικό εξοπλισμό για να μπορεί να διαβάζει τη θεολογική σκέψη του κανονικού νομοθέτη. Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζει το ιστορικό υπόβαθρο και τους ποιηματικούς λόγους που οδήγησαν στη θέσπιση των κανόνων. Η θεολογική ευρυμάθεια και το πνευματικό αισθητήριο ως χαρίσματα του Θεού ανακαλύπτουν πίσω από το γράμμα του κανόνα το πνεύμα και αυτό προβάλλουν στο εκκλησιαστικό πλήρωμα. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι μεγάλοι βυζαντινοί κανονολόγοι του 12ου αιώνα, Ιωάννη Ζωναράς, Θεόδωρος Βαλσαμών και Αλέξιος Αριστινός, πέτυχαν υψηλού επίπεδου υπομνηματισμό των ιερών κανόνων, παρά τις ενίοτε αδυναμίες και εν τίνει μέτρο σκοπιμότητες, ιδίως το σχολιασμό που εκπώνησε ο Βαλσαμών, επειδή είχαν θεολογική και ιστορική κατάρτιση και κυρίως είχαν τη σωστή θέαση όσον αφορά στο περιεχόμενο και στο χαρακτήρα των κανόνων. Η βυζαντινή κανονική παράδοση διακρινόταν για τον πλουραλισμό που υπαγορευόταν από την αρχή ότι υπεράνω του νόμου ευρίσκεται ο άνθρωπος. Δυστυχώς, στους τελευταίους αιώνες, κυρίως από τον 16ο αιώνα, οπότε κυριάρχησαν οι γνωστές νομοκανονικές συλλογές και τα εξομολογητάρια της τουρκοκρατίας, το πνεύμα των Βυζαντινών φαίνεται ότι είχε υποχωρήσει και έτσι η ερμηνευτική προσέγγιση των κανόνων περιχαρακώθηκε σε νομικές κατηγορίες που καλλιέργησαν νομικισμό και ηθικισμό. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκκλησιαστικών προσώπων παλαιότερων και συγχρόνων που κυριολεκτικά κυριαρχούνται από πλήρη ακαμψία στο να διακρίνουν ποιο είναι το πνεύμα και ποιο το γράμμα των κανόνων. Έτσι ήταν απολύτως φυσικό με την αναβίωση της πατερικής θεολογίας να κατακριθεί η απουσία της διεισδυτικότητας στα κανονικά κείμενα και η έλλειψη ευρύτητας στην προσέγγιση της κανονικής σκέψης λόγω αυτού του φαινομένου που περιγράψαμε.
Ο Γέροντας Εμιλιανός Ιμονοπετρίτης, τα κείμενα που περιέχονται σε αυτό το ντόμο, με πατερικό φρόνημα επανέρχεται σε αυτό που δίδαξαν οι πατέρες και έζησε η Εκκλησία για πολλούς αιώνες στο Βυζάντιο. Ερμηνεύει τους κανόνες που αναφέρονται στη ζωή των μοναχών, τους λεγόμενους ασκητικούς, με βαθύτατο θεολογικό και πνευματικό αισθητήριο. Ο σεβαστός γέροντας κινείται με δυναμισμό και εσχατολογική προοπτική για να περιγράψει πολύ ζωντανά ότι αυτό που κατέθεσαν οι διδάσκαλοι του μοναχισμού ως κανόνες περιέχει αλήθειες και κυρίως καθορίζει τα όρια της πνευματικής ζωής. Οι κανόνες στην προκειμένη περίπτωση είναι η κλίμακα, ανάλογη με αυτή του Αγίου Ιωάννη Συναίτη, που αναβιβάζει το μοναχό προς το Θεό, αρκεί αυτός να έχει στραμμένο το βλέμμα του, πάντα προς το μέρος που ευρίσκεται το φως της θεογνωσίας. Οποιαδήποτε άλλη περιπλάνηση που υπαγορεύεται ενδεχόμενα είτε από τον αυτοθαυμασμό ή την ικανοποίηση για την πιστή τήρηση των κανόνων, εάν τυπιήσομεν πάντα τα διαταχθέντα ημίν, αχρίοι δούλιες μεν, ότι ο οφείλομεν ποιήσε πεποιήκαμεν, ή από άλλο λόγο, ασφαλώς αυτό το λοξοδρόμημα συνεπάγεται αλλίωση του πνεύματος που προβάλλει ο γέροντας στον υπομνηματισμό της κανονικής νομοθεσίας των πατέρων του μοναχισμού. Αξιολογώντας κάποιος τα κείμενα του γέροντος, μπορεί να υποστηρίξει χωρίς υπερβολή ότι αυτά είναι εφάμιλα της πατερικής γραμματείας. Μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου διαπιστώνεται αβίαστα η μεγάλη θεολογική αξία των κανόνων. Παράλληλα, διαπιστώνεται πόσο βαθιά ήταν η γνώση του σεβαστού γέροντος των μοναχικών θεσμών, ο οποίος με συστηματικό τρόπο μαθήτευσε σε ένα πλήθος πατερικών συγγραμμάτων που αναφέρονται στην οργάνωση του μοναχισμού και μάλιστα σε μια εποχή που αυτά ήταν εντελώς αγνοημένα. Ο γέροντας πρωτοπορεί στην έρευνα και την ερμηνεία αυτών των κειμένων. Τούτο εξάλλου τεκμέρεται και από το τυπικό του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Ορμήλειας, το οποίο επαναφέρει ανώθευτα το πνεύμα που καταγράφεται στα βυζαντινά μοναχικά τυπικά. Ο γέροντας, άνθρωπος εκκλησιαστικής συνειδήσεως, δεν εμποδίζεται από τις ιστορικές και φιλολογικές αντιρρήσεις ως προς τη γνησιότητα των κανόνων που υπομνηματίζει. Γνωρίζει τα θέματα, τα συζητά με τους μοναχούς του, αλλά όμως δεν εχμαλωτίζεται σε επιστημολογικά σχήματα, γιατί εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να αναδείξει το πνευματικό περιεχόμενο και τη θεολογία των κανόνων. Εξάλλου και η ίδια η παράδοση τον δίδαξε ότι η Εκκλησία δεν δίστασε να αποδεχθεί κείμενα αμφιβαλόμενα ή αγνώστων συγγραφέων, αρκεί αυτά να μην περιείχαν ετεροδιδασκαλίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι λεγόμενοι αποστολικοί κανόνες. Η Εκκλησία είχε μεγάλη άνεση στο να αποδεχθεί εν επιγνώστος κείμενα διαφόρων παραδόσεων που δεν προσέβαλαν όπως υπόθηκε το δόγμα, χωρίς να υψώνει φραγμούς προκαταλήψεων. Αυτό πράττει ο σεβαστός γέροντας μέσα από τις επιλογές του σε αυτό το βιβλίο, όπως και σε άλλα άλλων κατηχήσεων εκδεδομένων και μη. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει υπομνηματίσει κανόνες ανατολικών και πιο οικείων σε εμάς πατέρων, όπως του Μεγάλου Αντωνίου, του Αγίου Παχωμίου, πατέρων της Βορείου Αφρικής, όπως του Ιερού Αυγουστίνου, και άλλων δυτικών επαρχιών, όπως του Αβά Μακαρίου και των τεσσάρων πατέρων που σχετίζονται με τη Μονή Λερίνου. Στην Ανατολή ο Ιερός Αυγουστίνος για πολλούς αιώνες δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός ή ακόμα και αποδεκτός. Ο σεβαστός γέροντας, υποκινούμενος από την πιστότητα στην παράδοση της ενιαίας και αδιαιρέτου Εκκλησίας, αναδεικνύει πολύ σημαντικές πτυχές της θεολογικής και κανονικής σκέψης του Μεγάλου Αυτοπατρός της Δυτικής Εκκλησίας. Παράλληλα, μέσα από την ερμηνεία του κανόνος του Αβά Μακαρίου, καταδεικνύει ότι ένα και το αυτό πνεύμα εμπνέει τους συντάκτες των κανόνων. Με αυτόν τον τρόπο
προβάλλεται το οικουμενικό πνεύμα του Σεβαστού Γέροντος, το οποίο ο ίδιος εξέφραζε πάντοτε με διάκριση και με στόχευση την απόρριψη της εσωστρέφειας, η οποία συνήθως δεν οδηγεί πουθενά. Εξάλλου, η γνώση της αρχαίας δυτικής μοναχικής παραδόσεως θα βοηθήσει και τους δυτικούς χριστιανούς να ανακαλύψουν τις σκηνές με την Ανατολή ρίζες τους. Ο λόγος του Γέροντα είναι υπεύθυνος και αληθινός. Δεν ωρεοποιεί τα πράγματα για να φανεί ενδεχόμενα αρεστό στους ανθρώπους, ούτε αποκρύπτει αλήθειες. Στην κάθε μία περίπτωση εκφράζει ότι το πνεύμα του Θεού τον διδάσκει, γι' αυτό και η αποδοχή των πνευματικών του υποθηκών οδηγεί στον καθένα στη συνάντηση με το Θεό. Όπως οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τους οποίους ο Σεβαστός Γέροντας θαύμαζε και τους είχε ως πρότυπο στη ζωή του, μετέφεραν στο λαό του Ισραήλ τα θελήματα του Θεού, έτσι και ο Γέροντας, ο κάθε Γέροντας είναι το κεντρικό πρόσωπο γύρω από τον οποίο συγκροτείται πνευματικά η μοναστική αδελφότητα. Η απουσία ή η παράκαμψή του οδηγεί στην κατάρριψη του πνευματικού οικοδομήματος της μονής. Η πνευματική προκοπή των μοναχών στηρίζεται σε αυτή τη σχέση. Αυτό επισημαίνεται με έμφαση επανειλημμένα στα κείμενα του Γέροντος. Η ενότητα γύρω από το Γέροντα και η αδιάλειπτη λατρεία του Θεού είναι οι δύο πυλώνες που κρατούν ψηλά το μοναχό με βλέμμα διαρκώς στραμμένο προς το Θεό, χωρίς να αφήνουν περιθώρια να επανακάμπτει ο νους του προς τα γήινα. Τούτο εξάλλου επισημαίνεται συνεχώς από τους πατέρες, των οποίων οι κανόνες ερμηνεύονται σε αυτό τον τόμο. Η αδιάλειπτος δοξολογία του Θεού, η συνεχής μετοχή στη Θεία Ευχαριστία, η εντρίφηση στα θεολογικά κείμενα, η πρόθυμη άσκηση μέσα στο πνεύμα της υπακοής είναι οι σταθερές που προάγουν τον άνθρωπο στη συνάντηση με το Θεό. Ο Σεβαστός Γέροντας έζησε το θαύμα αυτής της συναντήσεως, γι' αυτό και εώρακε με μαρτύρηκε. Ούτως εστίν ο μαθητής, ο νέος Απόστολος, ο μαρτυρών περί του Χριστού. Εμείς στα πνευματικά του τέκνα είδαμε ότι αληθής εστί η μαρτυρία αυτού. Θεόδωρος Γιάνγκου, καθηγητής θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ημερομηνία κανόνων Μεγάλου Αντωνίου. Οι κανόνες του Μεγάλου Αντωνίου συγκινούν την καρδιά του ανθρώπου που θέλει να ακολουθήσει το στράτευμα των μοναζόντων. Παράλληλα θέτουν τις βασικές αρχές της μοναχικής ζωής και προκαθορίζουν το μέλλον μιας μονής, στην πραγματικότητα το αιώνιο μέλλον, διότι η μοναστική πολιτεία είναι παρουσία της Βασιλείας των Ουρανών, του υπερχρόνου και του αιωνίου στο χρόνο και στον τόπο. Οι κανόνες είναι απλοί. Εκφράζουν την απλότητα και την αγιότητα του Μεγάλου Αντωνίου. Το ύφος και η γλώσσα τους θυμίζουν πρωτόγονες εποχές, όπως η γλώσσα των Αποστολικών Πατέρων, εν συγκρίση με τη γλώσσα των μετέπειτα Μεγάλων Πατέρων. Ο κανονισμός αποτελείται από 80 κανόνες. Ο Μέγας Παχώμιος κατέρτισε τελειότερο κανονισμό. Τη δε εποχή του Μεγάλου Βασιλείου είχαν αρχίσει να εμφανίζονται σημαντικά κοινόβια, μικρά και μεγάλα. Είχε αρχίσει να διαρθρώνεται το κοινοβιακό σύστημα. Αλλά και ο Μέγας Αντώνιος, παρότι ήταν ησυχαστής, πραγματικός ερημίτης, έχοντας γύρω του πολλούς άλλους ησυχαστάς, έγινε εισηγητής του κοινοβιακού βίου. Συνιστούσε την είσοδο των νέων στο κοινόβιο, η ύπαρξη του οποίου είχε αρχίσει να χαράζει στην Εκκλησία. Ο Άγιος δεν έλαβε μόρφωση, το ομολογεί και ο ίδιος. Εάν δεν ήξερε καθόλου γράμματα, κανείς δεν μπορεί να το βεβαιώσει. Αλλά έτσι έμεινε στη συνείδηση των ανθρώπων. Οι κανόνες του είναι σαν σαλπίσματα και αποπνέουν το άρωμα της διδασκαλίας του, που την συναντάμε στο βίο, τον γραμμένο από το Μέγα Αθανάσιο. Δεν υπάρχει τίποτε στους κανόνες που δεν είναι δικό του, έστω και αν δεν γράφτηκαν από το ίδιο του το χέρι. Ο κανονισμός, όπως φαίνεται, δεν απευθύνεται στους ασκητάς, αλλά στους κοινοβιάτας. Ο Άγιος καταλάβαινε ότι ο μοναχισμός δεν μπορεί να ακμάσει αριθμητικά και να συμπεριλάβει τα πλήθη των μοναχών σε σκήτες και σε ερημητήρια, αλλά σε κοινόβια. Κατέρτισε λοιπόν αυτό τον κανονισμό, που αποτελεί ένα πρωτόλιο κοινοβιακού κανονισμού, ίσως για κάποιο συγκεκριμένο κοινόβιο το οποίο εμείς αγνοούμε. Δεν αναφέρεται τόσο στη διάρθρωση του κοινοβίου όσο στην καθημερινότητα της μοναχικής ζωής, στην αγωγή των μοναγών. Είναι ένας οδηγός για όποιον ακολουθεί τη μοναχική ζωή. Με την καθαρός μοναστική, θα λέγαμε πολύ μετρία αγωγή του, ο Άγιος θέτει τις βάσεις του αυθεντικού και ασφαλούς μοναχισμού, ο οποίος αποφεύγει τα άκρα για να μην βλάψει τις ψυχές των ασκουμένων. Αναφέρεται και στον ηγούμενο και στην αδελφότητα, η οποία μάλλον ήταν μικρή. Οδηγεί οι κανόνες του Αγιωτάτου Πατρός ημών του Αβά Αντωνίου του Μεγάλου προς τους πνευματικούς ιούς του τους μοναχούς. Πρέπει να είναι ο τίτλος που έδωσε κάποιος αντιγραφεύς χειρογράφων ή αυτός που κατέγραψε για πρώτη φορά τους κανόνες. Ο τίτλος δείχνει ότι ο ίδιος ο Μέγας Αντώνιος απευθύνει τους κανόνες σε πρόσωπα με τα οποία είχε πνευματική σχέση. Η λέξη μοναχός μας πιστοποιεί ότι πρόκειται περί ενός μοναστηριακού και όχι ησυχαστικού κειμένου. «Καταγράφω τούτους τους κανόνας, καθαλαλεί Κύριος διαστόματός μου, χάριν τον βουλωμένο να υπαχθώσει υπό τον βαρύν του των ζυγών του μοναχικού βίου». Για να είναι αυθεντικός ο κανονισμός, δεν είναι δυνατό να είναι συλλογικό κείμενο, προϊόν αποφάσεως πολλών. Πρέπει να φέρει τη σφραγίδα ενός προσώπου, διότι το πρόσωπο συναθρίζει τους υπολείπους. Ο σύλλογος κρίνει το πρόσωπο, αλλά ποτέ δεν το υποκαθιστά. «Καταγράφω τούτους τους κανόνας, καθάλαλει Κύριος». Οι κανόνες δεν είναι ένα μέρος ή κάτι παράπλευρο προς τα λόγια του Κυρίου. Είναι έκφρασης των λόγων του Κυρίου. Δεν μπορεί κανείς να πει
ότι το Ευαγγέλιο λέγει κάτι άλλο, ούτε μπορεί να το επικαλεστεί για να αναιρέσει κάποια δυσκολία του. Γι' αυτό ο Άγιος λέγει «Καθάλαλη Κύριος». Η φράση «διαστόματός μου» ίσως είναι τυχαία, ίσως όμως θέλει να υπενθυμίζει σε όλους τους αιώνες, σε όποιον θα διαβάζει τους κανόνες, ότι το στόμα του Αγίου τους έχει πει. Ίσως είναι μία ένδειξη ότι οι κανόνες έχουν άμεση σχέση με την προφορική διδασκαλία του Αγίου. Πρέπει λοιπόν να υποτάσσονται οι τιουτοί στα σεντολά στάφτας και ως της μίαν τούτων λύση ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο Άγιος χρησιμοποιεί τις εντολές που ο ίδιος ο Θεός παρέδωσε στο Μωυσή επάνω στο όρος, το καπνίζον και εκείνος τις κατέγραψε και τις μετέφερε στους Ιουδαίους και εν συνεχεία τις παρέλαβε ο Ιησούς του Ναβίοι, οι προφήτες, οι κριτές, οι βασιλείς. Τις εντολές αυτές, για τις οποίες ο Κύριος είπε «Ιώτα εν ημία κεραία ου μη παρέλθει έως αν πάντα γέννηται», ως εάν ουν λύση μίαν των εντολών τούτων, κληθήσετε ελάχιστος εν τη βασιλεία των ουρανών. Ο Άγιος της υλοποιεί στον κανονισμό του. Η μοναχική πολιτεία είναι ευαγγελική πολιτεία. Ο Άγιος μιλούσε στους μοναχούς του, εκείνοι τον ερωτούσαν και αυτός απαντούσε. Επομένως, οι κανόνες ήταν προφορικό κείμενο βγαλμένο από το στόμα του Αγίου. Παρ' όλα αυτά, λέγει ο Άγιος, δεν είναι δική μου, είναι του Θεού. Εσείς που είστε μοναχοί μου και θέλετε να φτάσετε στην τελειότητα, μην ψάχνετε να βρείτε τι θέλει ο Θεός. Όλο το θέλημα του Θεού συγκεφαλαιώνεται στους κανόνες που σας δίνω. Από την αρχή ο Άγιος παρέχει άνεση και ασφάλεια στον μοναχό ή στο δόκιμο. Του εκθέτει πόσο εύκολο είναι να ξέρει το θέλημα του Θεού, αφού μέσα σε 4 σελίδες είναι όλος ο λόγος του Χριστού. Οι μοναχικοί κανόνες δεν είναι κάτι διαφορετικό από το θέλημα του Θεού. Όσοι λοιπόν θέλουν να ακολουθήσουν το μοναχικό ζυγό, πρέπει να υποτάσσονται εις τα σεντολά στάφτας και ως της μίαν τούτων λύση, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ελάχιστος σημαίνει τυποτένιος. Δεν μπορώ να σταθώ ενώπιον του Θεού όταν λύσω, όταν δεν εφαρμόσω μία από αυτές τις εντολές, διότι συνήρονται και οι υπόλοιπες και πέφτουν. Τότε όλο το οικοδόμημα αχρηστεύεται. Επομένως δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα στους κανόνες. Τους δέχομαι όλους ως νόμο του Θεού εξαγγελθέντα διαστόματος του Αγίου Αντωνίου.

0: Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού Σίμωνο Πετρίτου, νηπτική ζωή και ασκητικοί κανόνες. Ερμηνεία στους Οσίους Πατέρες, Αντώνιο, Αυγουστίνο και Μακάριο. Εκδόσεις Ινδικτός.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Για των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: καθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρεωτικής κ. Νικολάου με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού, Θεού Δύναμης και Θεού Σοφία», που εκφωνήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.
1: Προκαιρού, όταν μου πρότεινε ο πατήρ να μιλήσω, εγώ σκεφτόμουν τι θα μπορούσαμε να πούμε. Στο μυαλό μου ήρθε μία συνάντηση που είχα ως φοιτητής τον καιρό των σπουδών μου, μακριά, όπου πλησίασα, είχα έναν διάσημο καθηγητή και να ρωτήσω τι κάνει. Και αυτός μήπως με ενδιαφέρε και εμένα να μπω στον τομέα της δικής του ερεύνης. Άσε λοιπόν να μου λέει διάφορα, αλλά σε κάποιο σημείο μου λέει, εγώ θέλω να κάνω έρευνα, δεν θέλω να σωθώ. Δεν κατάλαβα γιατί το είπε και γιατί μου το είπε. Εντάξει, δεν σε ρώτησα αν θέλει να σωθείς, είπα μέσα μου. Αλλά και γιατί τόσο κακό είναι να θέλεις να σωθείς. Το επανέλαβε τρεις φορές. Εγώ αντέδρασα από μέσα μου και είπα, εντάξει, εγώ θέλω να σωθώ. Μετά όμως άρχισα να το σκέπτομαι. Θέλω όντως να σωθώ? Είναι μια συναισθηματική κίνηση ή αυτό το πράγμα είναι κάτι που πραγματικά υπαρξιακά το επιθυμώ, αποτελεί στόχο μου? Δεν είχα τότε εκείνο τον καιρό σκέψεις για την ιεροσύνη, ούτε για θεολογίες, αλλά όμως ήθελα να σωθώ. Σας ερωτώ, μην μου απαντήσετε, αλλά είναι ένα ερώτημα. Εμείς εδώ θέλουμε να σωθούμε? Θέλω να πάμε στη Βασιλεία του Θεού για την οποία μίλησε ο πατήρ Ματθαίος. Είναι πόθος μύχιος. Η κίνησή μας προς τον Θεό ιεώς, υποθέτω πως άσχετα πόσο βαθιά το νιώθει ο καθένας μας, αυτό είναι ένα στοιχείο που το έχουμε μέσα μας. Θέλουμε τον Θεό. Είναι αυτό που λέει, ποθώ τον Χριστό μου, το βλέπουμε στους βίους των Αγίων. Βλέπουμε να υπάρχει και στη ζωή μας, σαν ο πιο έντονος πόθος να είναι ο πόθος της σωτηρίας. Που σωτηρία σημαίνει το να είμαι με τον Θεό, να είμαι του Θεού, να έχω αιώνια την προοπτική μου, να καταλαβαίνω ότι δεν πεθαίνω. Δεν τελειώνω, δεν λιώνει η ύπαρξή μου, αλλά ότι μπορεί να αναγεννάται η ύπαρξή μου με κάποιον τρόπο, έστω και λίγο ορθολογιζόμενο στην αρχή. Είπε ο πατήρ ότι έρχομαι από πολύ μακριά. Περασμένη εβδομάδα και σήμερα και από χθες και από την Τρίτη είχα δύο μακρινά ταξίδια. Το ένα ήταν, είχα πάει για την πανήγυρη του Αγίου Σιλουανού στην Αγγλία, στο μοναστήρι του Έσεξ. Γύρισε την Παρασκευή το βράδυ, ήμασταν και με τον πατέρα Λεωνίδη μαζί, και το Σάββατο πήγα στην πανήγυρη του, ήταν μια πανήγυρη τις διάφορες που γίνονται, η επέτειος των εγγενείων του ναού του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Προκόπιο. Προκόπιο Ευβοίας. Να πω για το δεύτερο, νομίζω ότι δεν θα ήταν λάθος να πω από μέσα μου ότι με συγκλώνησε και αυτό που είδα και αυτό το οποίο εγνώριζα. Πήγα γιατί με κάλεσε ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Χαλκίδωνος, και επειδή ήμασταν μαζί στη Σύνοδο, είπα θα πάω. Πήγα όμως με μια ειλικρινή δίψα, χωρίς να ξέρω πώς θα βιώσω την όλη ατμόσφαιρα. Δεν ήθελα να γεμίσω το μυαλό μου με εντυπώσεις. Δεν ήθελα επίσης το συναίσθημά μου να το χαϊδέψω. Ήθελα να δω η πίστη μου πώς θα μπορούσε να δυναμώσει. πίστη σε αυτό που ανέφερε προηγουμένως. Ο πόθος, ο εσωτερικός. Ένα πράγμα που με συγκλώνησε, που το ήξερα με το μυαλό, αλλά δεν μπορούσα, δεν το είχα ζήσει, ήταν η ιστορία αυτού του Αγίου. Ένα 40 χρόνια έζησε ο άνθρωπος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ένα τίποτα για αυτόν τον κόσμο. Θα έλεγα ένα μηδέν, για να μην πω και υπό το μηδέν. Δηλαδή μέσα στην περιφρόνηση, μέσα στην απόρριψη, μέσα στην πτωχία, μέσα, αν μπορώ να το πω, στην ανυπαρξία. Έζησε αυτός ο άνθρωπος και 40 χρονών έφυγε από αυτόν τον κόσμο, μέσα σε ένα στάβλο. Με συνθήκες που ασφαλώς οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, τραγικά δύσκολες, αρνητικές. Αυτός όμως έκλεψε τον παράδεισο. Δεν ξέρω αν ήταν λίγο δύσκολο, δεν πόσο σωστή είναι η λέξη έκλεψε, τη χρησιμοποιούμε και στην Εκκλησία, του χαρίστηκε όμως ο παράδεισος. Προφανώς τον θέλησε. Προφανώς, όπως είπε προηγουμένως ο πατήρ Ματθαίος, ήταν ταπεινός. Και είπατε κάποιες άλλες λέξεις. Πίστη, ταπείνωση, υπομονή, φωτισμός και κάθαρση. Κάπως έτσι δεν τα είπατε. Πέντε πράγματα. Κάτι τέτοιο πρέπει να είχε μέσα στην ψυχή του. Πολύ δυνατή πίστη. Αφάνταστη υπομονή. Με χαρά όμως. Όχι σαν να έχει μια ανηφόρα που να περιμένει να τελειώσει, αλλά σαν να βλέπει την ανηφόρα σαν μια ευκαιρία να του φανερωθεί ο Θεός να τον σηκώσει. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Αυτός λοιπόν ο Άγιος είχε ταπείνωση. Δέχθηκε την περιφρόνηση και την φιλοξένησε με χαρά στο χώρο της ψυχής του. Και έζησε δοξολογικά σε αυτή τη ζωή. Μίλησε ένας Μητροπολίτης στον Εσπερινό και έδωσε τα χαρακτηριστικά, κάποια χαρακτηριστικά. Το ένα, είπε ότι είχε την ελευθερία, έτσι το κατάλαβα εγώ, του πνεύματος. Ήταν ελεύθερος. Δεν είχε βαρύδια, σκλαβιές εσωτερικές, συναισθήματα να το σφίγγει, δεν ξέρω τι. Ήταν ελεύθερος, γι' αυτό μπορούσε να είναι χαρούμενος. Δεύτερο, είχε την τολμηρή ομολογία της πίστεως. Δήλωνε την πίστη του, χωρίς φόβους, χωρίς αναστολές. Και τρίτο, όπως είπε, μπορούσε να ζει κάτω από τις δύσκολες συνθήκες δοξολογικά τη σχέση του με τον Θεό. Δεν είχε μιζέρια, δεν είχε κακομοιριά επάνω του. Έτσι τον περιέγραψε και έτσι ήτανε. Αυτός λοιπόν, αυτό το τίποτα για αυτή την ζωή, για αυτόν τον κόσμο, συγγνώμη για τη λέξη το τίποτα, αλλά έτσι είναι. Αυτός έζησε και ζει τη δόξα. Θα σας πω τώρα πως έγινε ο εορτασμός. Έλεγε ότι ο καιρός θα ήταν άσχημος και μάλιστα στην Εύβοια θα ρίξει πολύ πράγμα. Ετοιμαστήκαμε κι εμείς να δούμε πώς θα γίνει. Δεν θα σας πω τι έγινε χθες στον Εσπερινό, στον οποίο δεν έδειξε καθόλου, δεν θέλω να εντυπωσιάσω, απλώς το περιγράφω. Μόλις τελείωσε και βγήκαμε, δεν πάρει σαν βρέχει. Όλο το βράδυ έριχνε καρεκλοπόδαρα. Τόσο που στη διαδρομή γίνανε κατομιστήσεις. Και γι' αυτό διακόπηκε η συγκοινωνία. Κόπηκε ο δρόμος από τη Χαλκίδα στο Προκόμιο. Στεναχωρέθηκε ο Δεσπότης, ο Επιχώριος, ο Χαλκίδας. Παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία, ανοίξε τον δρόμο. Μου λέει, θέμα ασφάλειας. Πέφτουν από πάνω πράγματα. Ούτε τους δρόμους να φτιάξουμε τώρα μπορούμε. Δεν θα έρθει ο κόσμος, ο καημένος ο κόσμος, ο οποίος θέλει να έρθει, το ξέρουνε. Αλλά κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι να κάνουμε, εμποδίζονται οι άνθρωποι. Τελικώς, γίνεται η λειτουργία, ξεκινώνω. Η εκκλησία ήταν άδεια στην αρχή. Δεν ξέρω τι έγινε, άρχισε να γεμίζει. Κατά τις 9 η ώρα ήρθε το μήνυμα ότι άνοιξε ο δρόμος. Ωραία. Θα άνοιξε ο δρόμος, οι άνθρωποι θα ρωτούσαν, ποιοι θα ήταν, πώς θα ήταν. Τελειώνει η λειτουργία και επειδή έβρεχε, είπαμε ότι δεν θα γίνει η περιφορά του σκηνώματος του Αγίου γύρω από ό,τι έχει γίνεται μια από την κατάλαβα της όμορφη περιφορά. Και κάνουμε την απόλυση και ο δεσπότης αρχίζει να λέει ευχαριστούμε τον ένα, τον άλλο, τους δεσποτάδες, τα γνωστά. Εν μεταξύ εγώ βλέπω απ' έξω ότι σταμάτησε η βροχή. Αυτός μας είπε δεν θα γίνει, τελικά ακυρώνεται η περιφορά, σταματάει η βροχή. Μόλις τέλειωσε και πήγε να πει ότι μου λένε από το διεφόρ, και τον ειδοποιούν, λέει ότι σταμάτησε η βροχή σε όμως με τότε. Μου λέει, θα πάμε έξω, έλεγα να σκοπίσουμε τους δρόμους, τα άμφια, όλα αυτά. Αλλά ό,τι πει ο κόσμος. Ρωτάει λοιπόν, να πάμε να κάνουμε την περιφορά. Ναι, όλος ο κόσμος. Η πίστη του κόσμου. Ναι λοιπόν, και ξεκινάμε. Ξεκινάμε λοιπόν και βγαίνω απ' έξω και βλέπω πλήθη. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Όταν λέω πλήθη, δεν μιλώ για εκατοντάδες. Μιλώ για παραπάνω νούμερα. Δεν το φανταζόμουν. Ξεκινούμε λοιπόν και είναι γεμάτο να περιφέρουμε το σώμα αυτού του ανθρώπου, το υπόλοιμα, του Αγίου, που ήταν ένα τίποτα για αυτόν τον κόσμο, αλλά όμως ήταν κάτι πάρα πολύ μεγάλο στα μάτια του Θεού. Αυτός ήθελε να σωθεί. Ξεκινήσαμε και αρχίζει να βρέχει. Αρχίζει λοιπόν να βρέχει. Δεν πω στα παράξενα ότι έγινε θαύμα και τέτοια, όχι, μην πάει το μυαλό σε φαντασίες. Και πρώτα αρχίζει να βρέχει. Αφού έριξε τις ομπρέλες, αλλά έριξε αρκετό πραγματάκι. Υπόλαψε να βρέχει. Ο κόσμος μέσα στη χαρά. Οι συνθήκες δυσμενείς. Η χαρά ανέκφραστη. Δοξολογία. Το πλούς σταμάτησε βέβαια. Τελειώσαμε. Όλο αυτό, όπως και η σκέψη της μεταφοράς του Αγίου Σκηνώματος από το Προκόπη στα βάθη της Μικράς Ασίας στον ελλαδικό χώρο σαν θησαυρός, είπα Θεέ μου μεγάλα της πίστεως κατορθώματα. Είναι πολύ πολύ δυνατό πράγμα η πίστη για να την περιφρονήσεις. Πρέπει με κάθε τρόπο να την ενισχύσουμε, να ρουφήξουμε από αυτό που λέγεται πίστη τη χάρη του Θεού για να έχουμε ζωή πραγματικά και να μπορούμε να πορευθούμε πια σε αυτόν τον κόσμο και με το καύσιμο αυτής της ζωής να περάσουμε στην αιωνιότητα όπου εκεί η ψυχή πετάει από μόνη της. Δεν θα σας πω την άλλη εμπειρία γιατί βλέπω ότι λίγο εδώ τρέχει πιο γρήγορα ο χρόνος από ό,τι φανταζόμουν τον Πάτερ Μετρέ. Αλλά αυτό και μόνο θα πω ότι ο πόθος της σωτηρίας, ο πόθος του Θεού, του να βρούμε το δρόμο μας, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαν φλόγα που καίει στις ψυχές μας. Και πρέπει να το φροντίσουμε, διότι φυσάει. Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε φλόγα. Μόλις βγούμε απ' έξω, ανάβει η λαμπάδα του Θείου Πόθου, αλλά φυσάει. Φυσάει από μέρημνες, φυσάει από διαταραγμένες σχέσεις, φυσάει από προβλήματα, φυσάει από εμπαθείς διαγέρσεις, φυσάει από παγίδες του διαβόλου. Δεν πρέπει να σβήσει η φλόγα. Καθώς λοιπόν ξεκινούμε και τα Δημήτρια, δεν πρέπει να φύγουμε χωρίς αναμένη τη λαμπάδα. Γι' αυτό και είναι συγκινητικό αυτό που γίνεται συνέχεια και το πρωί και το απόγευμα και ομιλία και συζήτηση και παράκληση και το ένα και το άλλο 30 μέρες και κάθε χρόνο 30 χρόνια. Αυτό είναι πολύ ευλογημένο, είναι μοναδικό, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε Γι' αυτό και εγώ δεν θα μπορούσα να αρνηθώ το να βρεθώ σε αυτή την κολυμβήθρα του Αγίου Δημητρίου και να μπω και να ανανεώσω, καθώς μιλώ, τις δικές μου αποφάσεις, και να με συγχωρέσετε λίγο για τον προσωπικό λόγο. Έτσι λοιπόν η σκέψη είναι ότι πρέπει αυτό να είναι πολύ ζωντανό μέσα μας και πρέπει να βρούμε τον δρόμο μας. Ο δρόμος μας ονομάζεται νους Χριστού, φρόνημα. Η έκφραση αυτή βρίσκεται στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να αποκτήσουμε ένα φρόνημα σαν τη σκέψη του Χριστού. Τι θέλει ο Χριστός, τι θα ήθελε, πώς θα σκεφτόταν στο συγκεκριμένο θέμα, στην κάθε αφορμή, στο κάθε ερέθισμα, στην κάθε πρόκληση της ζωής μας. Αυτό πρέπει να αποκτήσουμε, να διαμορφώσουμε το κατάλληλο φρόνημα. Όχι μόνο τις συνήθειες. Έχω τη συνήθεια να πηγαίνω την Κυριακή στην Εκκλησία, να κάνω το πρόσωπο, να πηγαίνω στην Ερατοκλασία, να κάνω το άγαλμα, αλλά η ψυχή μου να μην έχει συγκινήσεις. Και όταν λέω συγκινήσεις, δεν εννοώ τις συναισθηματικές συγκινήσεις, αλλά τις πνευματικές συγκινήσεις. Συγκίνηση σημαίνει κίνηση της ψυχής, ότι πρέπει η ψυχή κάπως να κινηθεί. Σήμερα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο διαβάσαμε στην Εκκλησία, έλεγε το εξής, ότι λέει ότι «Ημείς ναός Θεού εστέ ζώντος», ο καθένας είναι ένας ναός του ζώντος Θεού, καθώς είπε ο Θεός και είπε ο Θεός ότι «ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί εσοντέμι λαός». Λέει ο Θεός ότι θα μπω μέσα τους, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, θα μπω μέσα στην ψυχή του καθενός και εκεί θα εγκατασταθώ, ενικήσω, αυτό θα πει, θα κάνω κατοικία μου το χώρο της ψυχής, την ατμόσφαιρα της ζωής του κάθε πιστού, και εμπεριπατήσω, που σημαίνει θα κινηθώ μέσα, θα δημιουργήσω σκέψεις, θα δημιουργήσω αισθήματα, θα δημιουργήσω αποφάσεις, θα δημιουργήσω πόθους. Είπα αυτή λοιπόν την έννοια. Αυτό που μας χρειάζεται είναι αυτή η συγκίνηση, δηλαδή αυτές οι κινήσεις εσωτερικές της ψυχής. Και αν φανταστείτε όπως μία έγκυος γυναίκα, όταν αρχίσει και κλωτσάει το παιδάκι στην κοιλιά της, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνει από τις κινήσεις και αρχίζει να δονείται και η δική της η ψυχή. Κάτι τέτοιο είναι η ζωή ενός αγιασμένου ανθρώπου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει μέσα του τον Χριστό, έχει καταλαβαίνει το πώς ενεργεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του. Είναι πάλι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τεκνία όμως, παιδιά μου, που σας πονάω με τους πόνους του τοκετού, άθροι σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Με Χριστό του μέσα στις ψυχές σας πάρει σχήμα και μορφή ο Χριστός. Αρχίζει να ζωντανεύει ο Χριστός. Το λέει ο ίδιος στο σώμα των πιστών των εκκλησιών που αυτός έχει δημιουργήσει. Πονάω μέσα μου για να γεννήσω αυτό που θέλω να εγκατασταθεί μέσα σας, και είναι η χάρη του Θεού, και να κινηθεί και σε εσάς ο Χριστός. Εμένα μου αρέσει που τα λέω, δεν ξέρω, πολύ περισσότερο το να αρχίσει κανένα να τα ζει. Αλλά έτσι είναι. Είναι γεωγραφικός ο λόγος. Άρα λοιπόν αυτό που μας χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε νου Χριστού. Αυτό που σας λέω τώρα μου έφερε στο μυαλό τους Κορινθίους και τις επιστολές προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου. Οι Κορίνθιοι ήταν δύσκολοι άνθρωποι. Έμεινε 18 μήνες στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος για να εγκαταστήσει την Εκκλησία. Φανταστείτε έναν λαό παραδεδομένων στον Ιουδαϊσμό ή στην ειδωλολατρία. Και έρχεται ο Παύλος και στείνει την Εκκλησία. Μιλάει για Χριστό. Πώς το ήξερε. 20 χρόνια περίπου μετά την ανάληψη του Κυρίου. 20 χρόνια, ίσως και λιγότερα, από μετά τη μεταστροφή του Παύλου. Τι θα ζούσε αυτός ο Παύλος, τι πράγματα είχε μέσα στην ψυχή του και πώς κατέληξε να γράψει αυτά τα μνημειώδη, θεόπνευστα κείμενα, τις επιστολές τις οποίες και η Εκκλησία μας έχει δεχθεί μέσα στο κόρπους της Καινής Διαθήκης και της Αγίας Γραφής ως θεόπνευστα κείμενα. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος και πάει για να τους επισκεφθεί. Αρχίζουν και τσακώνονται. Να αρχίσει μια οπαδοποίηση. Εγώ είμαι του ενός, ο άλλος είναι του αλλού. Εγώ είμαι καλύτερος, είναι ο δικός μου. Σαν να λέμε και εμείς, ο δικός μου πνευματικός είναι καλύτερος από τον δικό σου. Έχει προφητικό χάρη, έχει βιορετικό. Το ένα έχει το άλλο. Τι κάνουν αυτοί. Μετά πολύ, ενώ έχουν χάρη και τους δίνει ο Θεός και χαρίσματα, σπάνια χαρίσματα, προφητείες και ούτω καθεξής, αυτοί αρχίζουν να. Ο καθένας να ιδιοποιείται το χάρισμα του Θεού σαν είναι δικό του και να φιλονικούν μεταξύ τους ποιος είναι καλύτερο το χάρισμα. Τέλος πάντων, βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Και μεταξύ αυτών αρχίζουν και να τον αμφισβητούν και λίγο τον Παύλο. Κάτι που κάνανε και οι Γαλάτες. Και στην προς Γαλάτας επιστολή βλέπει κανείς ένα απολογητικό ύφος του Παύλου. Ενώ κυρίως στην δεύτερη προς Κορινθίους βλέπει ότι ο Παύλος είναι εξηγεί λίγο το πώς του έχει δοθεί αυτή η αποκάλυψη για να δώσει το λόγο και το μήνυμα του Θεού στις καρδιές να το φυτέψει των ανθρώπων, των πιστών. Στους Γαλάτες λοιπόν αρχίζει να λένε είναι κανονικός Απόστολος, δεν όπως οι άλλοι. Και φτάνει να τους πει ότι εγώ έχω αποκάλυψη από τον Θεό. Δεν έρχεται εύκολα αυτό. Το λέει. Και εκεί ξεδιπλώνει απίθανα πράγματα. Χριστός είναι σταύρο με, ζω Δεού και τι, εγώ ζήτε, είναι Χριστός. Έχω σταυρωθεί με τον Χριστό. Και δεν ζει μέσα, δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Εγώ δεν τολμώ να το πω καθόλου. Είμαι ο πατέρα Ματθαίου, αλλά είναι. Πώς τον Παύλος το λέει και αρχίζει και διάφορα να μην επεκταθώ σε αυτή την επιστολή. Στις προς Κορινθίους όμως αρχίζει και βγάζει κάτι υπέροχα μηνύματα. Θα πω 2-3 μοναδικά. Έτσι έρχεται στην πρώτη προς, στη δεύτερη, στο τέλος μιλάει, φτάνει στο τέλος να πει ότι είδα άνθρωπον προετών 14 αρπαγέντα το τιούτον μέχρι τρίτου ουρανού. Λέγε τον εαυτό του για μια απαγή την οποία έχει στον τρίτο ουρανό και είδε πράγματα τα οποία δεν λέγονται και άκουσε λόγια που δεν ακούγονται. Μεταφέρει την κατάσταση της χάρης του στην οποία βρέθηκε. Μιλάει και για τις διωγμούς του και όλα αυτά. Απολογούμενος λίγο, εξηγώντας κάπως. Στην πρώτη προς Κορινθίους έχει μερικά μοναδικά κείμενα. Ένα εξ αυτών είναι ότι μιλάει στο 13ο κεφάλαιο για την αγάπη, είναι ο ύμνος της αγάπης. Εάν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλού και των αγγέλων αγάπη δε μη έχω, έχω να χαλκώ συχώνει κύβρον να ραλάζω. Το ξέρουμε. Ο περίφημος ύμνος της αγάπης, 13ο κεφάλαιο. Τσακώνεστε σαν να τους λέει και τα χαρίσματα, ποιος είναι ο ένας και τι είναι ο άλλος. Μα δεν καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο πράγμα είναι να έχω την αγάπη πάνω από τη θυσία. Πάνω από τη θυσία που προσφέρω στο Θεό εννοεί. Ακόμη και του σώματός μου και το μαρτύριο και να έχω πίστη μου με τα κοινή όρη και δεν έχω αγάπη. Είναι σχήματα αυτά. Τότε δεν ωφελούμε σε τίποτα.

Κεφάλαιο τον ύμνο της αγάπης. Στο 11ο κεφάλαιο μιλάει για τη Θεία Ευχαριστία. Μιλάει για το λάβετε, φάγετε και τα λοιπά που το λένε οι Ευαγγελιστές, το επαναλαμβάνει. Μάλιστα με τη μορφή με την οποία και εμείς το λέμε στη λειτουργία. Μιλάει λοιπόν για τη Θεία Ευχαριστία, για τη θυσία του Κυρίου. Στο 15ο κεφάλαιο μιλάει για την Ανάσταση του Κυρίου. Και λέει τον εξής λόγο: «Η Χριστός σου και γίγερτε και νόνα το κήρυγμα ημών». Και νόνα όλα είναι άδεια. Αν δεν έχει αναστεθεί ο Χριστός, τελειώσαμε, δεν αξίζει τίποτε. Ματέα και η πίστης μας. Με τέτοια βεβαιότητα. Ότι ο Χριστός ανέστη και το πίστευαν. Οπωσδήποτε και γι' αυτόν τον λόγο συναναστένει εμάς και ζούμε αιωνίως. Μιλάει λοιπόν για την Ανάσταση στο 15ο στο τέλος. Το φοβερό όμως ποιο είναι, ότι ξεκινάει την επιστολή του μιλώντας για τη Σταύρωση. Και όχι μόνο τη Σταύρωση, για τον Σταυρωμένο Θεό. Στο πρώτο και όλο κεφάλαιο και στο δεύτερο. Άρα μιλάει λοιπόν για Σταυρωμένο Θεό και λέει πρέπει να πιστέψουμε σε Θεό Σταυρωμένο και σε Θεό Αναστάντα. Και τι μου λέτε τώρα, ποιος είναι του ενός και ποιος είναι του άλλου και κάθεστε και διαιρείστε. Φτιάξτε σωστό φρόνημα να καταλάβετε ποια είναι η πορεία σας και ποιος είναι ο δρόμος σας. Και πολύ δικαιολογημένα, διότι όλο το Ευαγγέλιο έχει μια άλλη λογική, η οποία δεν έχει πολύ σχέση με τη λογική του κόσμου, μάλλον είναι εντελώς αντίθετη από τη λογική του κόσμου. Παραδείγματος χάρη. Και το λέω τώρα και σε εμάς, που μας το ρωτάνε πολλές φορές, το έχουμε και σαν σκάνδαλο μέσα μας. Λέει, στην επί του όρους ομιλία, ως τη σεραπήση επί την δεξιά της αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη. Τραβάνεις ένα χαστούκι στο δεξί μάγουλο, γύρισε και το άλλο. Τι είναι αυτό. Και ώστε σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπα και μετά αυτού δύο. Σου λέει, σε αγκαρεύει να πας ένα μίλι, να πας δύο εσύ. Και το θέλω ότι σου κρυθύνε και το χιτό να σου λαβεί, άφεσαι αυτό και το ημάτιο. Αν έρθει κάποιος να σου πάρει το ράσο, το πουκάμισο, το παλτό, δώσ' του και το πουκάμισο. Αυτό ακούγεται, δεν έχει καμία σχέση με τη λογική που υπάρχει και με τη λογική που υπήρχε και στους Εβραίους. Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντους. Η εκδικητικότητα. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και πετάει ένα άλλο κήρυγμα. Δίνει ένα άλλο νόημα στους μακαρισμούς. Μακάρι πενθούντες. Μα είναι δυνατόν να μακαρίζονται αυτοί που πενθούν. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Με αυτοί που πεινούν και διψούν. Και ότι θα παρακληθούν. Υπάρχει ένας μέλλον εκεί. Πότε και που ξέρω. Αυτός που δεν θέλει να σωθεί δεν το καταλαβαίνει. Αυτός που θέλει να σωθεί το αρπάζει. Δηλαδή τι σημαίνει. Πώς θα εφαρμοστεί στη ζωή του. Το λέμε και για μας. Πώς θα ξεφύγουμε από τη συνήθεια του χριστιανού και από τον τύπο για να περάσουμε στην ουσία μας, στην ουσία του προορισμού και της πορείας μας. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, μακάρι οι διωγμένοι, να μας διώξουν, να μας διώκουν και να χαιρόμαστε. Μα έτσι κάνουν και οι μάρτυρες μετά, το επιβεβαίωσαν. Και άλλο, όποιος θέλει να είναι πρώτος, έστω πάντων διάκονος και πάντων έσχατος. Μα να θες να είσαι τελευταίος και να γίνεις πρώτος, εδώ πρέπει να αγωνιστείς, να πας μπροστά, να είσαι πρώτος. Το βλέπουμε σαν φρόνημα που υπάρχει στην καθημερινότητα της ζωής μας και στα σχολεία. Παιδί μου, πρέπει να είσαι πρώτος, πρέπει να πας ένα γραφείο, πρέπει να κάνεις το άλφα, πρέπει να κάνεις το δι. Ο καθένας να αποδείξει την αξία του, ότι είναι καλύτερος από τον άλλον. Και έρχεται όλο το ευαγγελικό μήνυμα και το κήρυγμα του Χριστού και μας βάζει στον παρονομαστή. Τη στιγμή που εμείς πάμε να σκαρφαλώσουμε στον αριθμητή της ζωής. Πάνε κάτω. Αυτό είναι μάλλον μειονεξία, θα πει κάποιος. Όχι. Όχι, αυτό είναι ο Παύλος. Έρχομαι στο άλλο. Ξεκινάει ο Χριστός το κήρυγμά του. Και λέει στους μαθητές, να πάτε, θα σας κάνουν το ένα, το άλλο κτλ. Θα σας οδηγήσουν σε απολογία στις συναγωγές. Μη προμελετάτε όμως να απολογηθείτε. Δοθήσετε γαριμήνεν εκείνη τη μέρα και ώρα πόσοι τι λένε είστε.
Απάντηλοι θα σας πάνε στα δικαστήρια.

0: Τα θρησκευτικά δικαστήρια, τι είναι αυτά που λες, είναι ανοησίες. Μην ετοιμαστείτε. Αν ήταν ιδρυτής θρησκείας ο Χριστός, θα τους έλεγε ελάτε εδώ, ξανά λες είστε, άσχετοι. Τι είστε, τίποτα. Ελάτε εδώ, άμα σας πούν αυτό, θα πείτε έτσι. Άμα σας πούν το άλλο, θα απαντήσετε με αυτόν τον τρόπο. Άμα γίνει, δεν τους έρχονται το φροντιστήριο. Σας πείτε, πάτε αδιάβαστοι και θα φωτιστείτε. Δεν θα σας είναι κατάκτηση γνώσης μάθημα, θα σας είναι αποκάλυψη, ποταμός που θα βγει μέσα από την ψυχή σας. Θα είναι, πώς το είπατε, κατακλυσμός, ξέρω πώς το είπατε, που θα έρθει από πάνω μέσα στη ζωή σας. Αυτό όλο είναι ένας σεισμός διαφορετικής λογικής. Είναι μια αλλαγή στο φρόνημα. Αυτό λοιπόν θέλοντας να το κρεμίσει ο Παύλος, λέει ότι η ζωή πρέπει να προβάλλεται πάνω στον ίδιο τον Χριστό. Έχω γράψει το κείμενο για να μην παραλείψω κάτι, αν και νομίζω πως δεν μπορεί να το γνωρίζετε τώρα. Είναι, όπως σας είπα, στην αρχή περίπου, στη μέση του πρώτου κεφαλαίου, πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Λέει λοιπόν ο Παύλος, εγώ έρχομαι να σας κηρύξω Χριστόν εσταυρωμένον, ο οποίος είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Άλλη πηγή δυνάμεως και άλλη πηγή σοφίας, γνώσεως, εσωτερικής αποκαλύψεως. Όταν ο Παύλος βέβαια μίλησε τα μεγαλύτερα κηρύγματα, δεν τα κατάλαβε ο κόσμος και τα απέρριψε. Θα σας πω τρία εξ αυτών. Το ένα είναι του ίδιου του Χριστού. Όταν άρχισε να τους μιλάει στους Ιουδαίους, στους Εβραίους, να μιλάει, ήταν και οι μαθητές του εκεί, για τη θυσία του και για το σώμα και το αίμα του. Τι λέει αυτός, τη σάρκα του θα τρώμε. Και ουκέτη με τα αυτού περί επάτου. Και τον εγκατέλειψε, τον Χριστό. Έκανε θαύματα, η διδασκαλία, μάγευε. Και λέει αυτό και του λέει εντάξει. Και ουκέτη με τα αυτού περί επάτου, τον εγκατέλειψαν. Και γυρίζει ο Κύριος και λέει στους μαθητές, μη και εμείς θέλετε υπάγει. Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε. Είστε ελεύθεροι. Και το κάναμε το ζόρι. Πετιέται ο Πέτρος, φωτισμένος και αυθόρμητος και λέει, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, πού να πάμε. Ο λόγος σου είναι λόγος αιώνια ζωής, Πέτρος. Αυτός κατάλαβε κάτι, μπορεί να μην κατάλαβε το μυαλό, αλλά κατάλαβε ότι κάτι γινόταν, κάτι τους έλεγε. Σώμα, αίμα, σάρκα, τι είναι αυτά, καινούργια πράγματα. Αλλά όμως τα έλεγε ο Κύριος και ό,τι καταλάβαινε ο καθένας. Ο λαός οι περισσότεροι τον απέρριψαν. Ουκέτη με τα αυτού περιπάτων. Δεύτερο κήρυγμα. Πήγαινε ο Απόστολος Παύλος εδώ στη γειτονιά μας. Στην Λίδα, στον Άγιο Πάγο. Ανεβαίνει πάνω και αρχίζει να μιλάει και να μιλάει και για την ανάσταση των νεκρών. Με τον Χριστό που αναστήθηκε για την ανάσταση των νεκρών. Τι λέει αυτός, λένε, ανάσταση νεκρών. Πού ζει. Και σηκώθηκαν και φύγανε. Και τον αφήσαν μόνο του. Και τον επεκάλεσαν σπερμολόγο. Απέτυχε το κείμενο, δηλαδή φλιαρίες τώρα, λόγια του αέρα. Μας είπε, ήρθαν να μας πει τις εξυπνάδες του εδώ πέρα, εμείς φιλοσοφούμε. Ήταν φιλόσοφοι. Συζητούσαν για διάφορα πράγματα. Δεν, όχι δεν επίστησαν, απέρριψαν συνείδην όλο το κήρυγμα του Παύλου. Και υπάρχει άλλο, με τον Πέτρο. Την Πεντηκοστή. Όταν άρχισε ο Πέτρος να μιλάει για την Πεντηκοστή και να λένε και να πιστεύουν, άρχισαν να πιστεύουν και άρχισαν πολλοί να λένε ότι είναι αυτοί, είναι γλέφκους μεμεστομένοι. Πιωμένος, ζαλίστηκε και άρχισε να λέει διάφορα πράγματα. Και στον Πέτρο και στον Παύλο μετά ο Φίλιξ όταν του είπε «Μένει Παύλε», πώς του είπε εκεί πέρα, «τα γάρ πολλά σε γράμματα, ότι σε έχουν από τα πολλά γράμματα, έχεις, τα έχεις χάσει». Έτσι ακούγεται ο λόγος του Θεού και στις μέρες μας. στις δουλειές σας. Άμα κάπως εκφραστείτε με έναν τρόπο, τι κάνει αυτή τώρα, πάρκα στην εκκλησία και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Αρχίζουν λοιπόν να μην καταλαβαίνουν αυτή τη λογική. Πολύ φοβούμαι ότι και εμείς μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε αυτή τη λογική. Και έρχεται ο Παύλος και γι' αυτό λέω, θα τα διαβάσω, γιατί τα λέει. Στην Αγία Γραφή ο ίδιος ο Παύλος, ποια είναι η λογική του Χριστού. Λέει λοιπόν, ο λόγος του Σταυρού, της μεν απολυμμένης, μωρία εστί, της δε σωζωμένης ημίν, δύναμις Θεού εστί. Ο λόγος για τον σταυρωμένο Θεό, διότι αυτό είναι το κήρυγμα, εγώ θα σας κηρύξω Χριστό σταυρωμένο. Λέει, είναι για αυτούς που δεν θέλουν να σωθούν, είναι ανοησία. Σιγά τώρα και Θεός σταυρωμένος. Ένα κορμί πάνω σε ένα νεκρό πτώμα, ένα νεκρό πτώμα πάνω σε ένα σταυρό. Τι είναι αυτό το πράγμα, Θεός, είναι δυνατόν? Αυτό το έχουμε και εμείς. Είμαστε σαν τους Εβραίους. Είναι σκάνδαλο. Διατέ τους φιλοσοφούντες τότε Έλληνες, τους ιδωλολάτρες, ήταν ανοησία. Αλλά για εμάς, λέει ο Παύλος, τώρα τι θα καταλάβουμε με αυτοί. Είναι Θεός δύναμης και Θεός σοφία. Ψάξτε μέσα να βρείτε δύναμη μέσα από το σταυρωμένο Θεό. Πρέπει να πιστέψουμε, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι έχει στα άκρα της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής, ένα σταυρωμένο Θεό και δεύτερον αναστημένο Θεό. Και τα δύο. Είναι η δύναμη της πίστεως. Αλλιώς τα άλλα είναι ηθικές και φιλοσοφίες χωρίς νόημα. Γέγραπτε γάρα, ναι, απολώ την σοφία των σοφών και τη σύνδεση των συνετών να θετήσω, λέει ο Παύλος. Έχει γραφεί στην Παλαιά Διαθήκη του προφήτες ότι θα εξαφανίσω, θα ακυρώσω την σοφία των σοφών και την σύνδεση των συνετών θα την εκμηδενήσω. Πώς? Με τη λογική του Σταυρού. Πού σοφός, τι ψυχή, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Πού είναι ένας σοφός να τα καταλάβει σπουδαγμένος, έχει πάει στο εξωτερικό, ξέρω τι έχει κάνει, είχε μες στο κεφάλι του με ένα σωρό πράγματα. Τι αξία μπορεί να έχει αυτό η γνώση η κοσμική, εάν κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει αυτό, δηλαδή το μήνυμα του σταυρωμένου Θεού. Επειδή λέει εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνω ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, ευδόξεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος σώθει τους πιστεύοντας. Προσέξτε αυτό τι σημαίνει. Επειδή με επιχειρήματα και με τέτοια δεν μπόρεσε ο Θεός, δεν τα επέλεξε και δεν θα καταλάβουν και ο κόσμος, διάλεξε σε αυτούς που θέλουν να πιστέψουν το μήνυμα να το περάσει μέσα από την μορία. Α πούμε τι θα πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή από την απόρριψη κατά κάποιον τρόπο της εγωιστικής κοσμικής σοφίας. Και επειδή λέει και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσι και Έλληνε σοφία ζητούσι, εμείς, επειδή οι Εβραίοι τι θέλανε, θέλω να δούμε ένα σημείο, θαύμα. Γι' αυτό και τους είχε πει γενναία αυτή σημείων ζωτή και σημείων που δοθήσετε αυτή ή μη το σημείο Ιωνά. Ότι θέλουν θαύματα. Έκανε πολλαπλασιασμό των άρτων, έκανε θεράπευε, τέτοια θέλανε. Και δεν θα σας δώσω άλλα, θα σας δώσω το μείζον. Πού είναι το μείζον? Η Ανάσταση, το σημείο του Ιωνά. Και ενώ έγινε η Ανάσταση, πάλι δεν πίστεψαν. Άρα δεν ήταν θέμα έλλειψης σημείων. Ήταν θέμα έλλειψης εσωτερικής διαθέσεων για την πίστη. Αυτό ζητούσαν οι Ιουδαίοι. Οι δε Έλληνες, οι φιλόσοφοι τότε, οι θεολάτες, ζητούσαν σοφία κοσμική. Και εμείς μπορεί να έχουμε τέτοιο φρόνημα. Διότι δεν μας μιλήσει κανένας φοβερός επιστήμονας που μπορεί να είναι και χριστιανός και εντυπωσιαζόμαστε ότι είναι επιστήμονας, σαν να μας κάνει χάρη επειδή είναι επιστήμονας και πιστεύει. Χάρη του γίνεται, σιγά δηλαδή. Υπάρχουν, μου έρχεται τώρα να σας πω μια ιστορία που θα σας την πω, γιατί είναι πολύ ωραία. Μια γιαγιά, σοφή, δεν πειράζει να την πω ολόκληρη, Υπάρχει μια γιαγιά, πολύ σοφή, μέσα σε ένα περιβάλλον αγνοήτων εγκεφάλων, δηλαδή επιστημόνων και τα λοιπά, οι οποίοι ήταν τυφλοί, δεν μπορούσαν να δούνε. Και κάτι γιαγιούλες και κάτι παππούδες και κάτι παλαιού τύπου άνθρωποι έχουν σοφία τέτοια που δεν έχει όλο το πανεπιστήμιο μαζί. Νομίζω δεν αδικό την αλήθεια. Μπορεί να είναι κανείς μορφωμένος, να έχει διαβάσει, να ξέρει γλώσσα, να έχει ταξιδέψει, να έχει τίτλους και να μην έχει φως, ορίζοντα, οράσει στη ζωή του, να μην μπορεί να λύσει τα καθημερινά του προβλήματα. Εδώ λοιπόν λέει ότι εμείς απάντηση σε όλη αυτή την πρόκληση των σημείων και της σοφίας είναι ότι μιλάμε για Χριστό εσταυρωμένο, που όμως για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, γιατί δεν τους φιλοσοφούντες έλεγε στην εμπορία. Γιατί οι Εβραίοι πιστεύουν θα έρθει ο Θεός και θα τους σώσει από τους Ρωμαίους, από τους κατακτητές, από τον ένα και τον άλλον. Επίγειες ελπίδες είχανε. Μην μου πείτε ότι εμείς δεν έχουμε επίγειες ελπίδες. Πάτερ, κάνει μια προσευχή να περάσω τις εξετάσεις, χωρίς να έχω διαβάσει. Πάτερ, κάνει μια προσευχή για όλα τα επίγεια. Δεν απαντάει ο Θεός. Γιατί δεν απαντάει ο Θεός? Γιατί δεν είπε ο Θεός, θα σας πω και εδώ, δεν απαντάει πάντοτε. Στον Απόστολο Παύλο, μεγαλύτερες προσευχές του Χριστού στη Γεστημανή. Δεν απήντησε όπως είπε. Μάλλον φαινόταν να ζητάει ως άνθρωπος ο Χριστός. Του Παύλου, λέει ο Παύλος, «Εθώθημις κόλωμ στη σαρκή, άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει να μην υπεραίνομαι. Έχω μια αρρώστια, έχω ένα αγκάθι πάνω στη σάρκα μου, σαν ένας διάβολος, ένας δαίμονας, ο οποίος με κολαφίζει, με χτυπάει, για να μην όμως υπερηφαρέμομαι. Υπέρ του τρεις των Κύριων παρεθάλεσα, τρεις φορές είναι αποστή από μου. Τρεις φορές παρακάλεσε τον Κύριο να μου το πάρει. Και ήρε η Κέρμη και μου είπε, αρκήσει η χάρις μου, η γάρ δύναμή μου εν ασθενεία τελείωται. Σου αρκεί η χάρις μου, η οποία η δύναμη μου φαίνεται όταν εσύ είσαι σε ασθένεια. Αν ήσουν, είχες όλα τα εξωτερικά, δεν θα είχα σημείο. Όταν είσαι ασθενής, σαν τον Άγιο είναι το Ρώσο και γίνεται ένας σεισμός γύρω σου, αυτό είναι σημείο. Αν είσαι ένας καταπληκτικός Άγιο Ιωάννη Ιεροκήρυκας που έκανες το ένα και το άλλο, θα περιμέναμε να κάνεις και μεγάλα πράγματα. Όταν όμως είσαι ένα τίποτα και γίνονται θαύματα, τότε αλλάζει το πράγμα. Τότε φαίνεται η δύναμη του Θεού που ενεργεί. Πώς ενεργεί η δύναμη του Θεού εκεί που δεν φαίνονται οι προϋποθέσεις να ευνοούν και εκεί που φαίνονται όλα τα χαρίσματα δεν βγάζει καρπούς. Και λέει λοιπόν το εξής, το μωρό του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Ότι μπορεί ο περιφρενωμένος άνθρωπος που όμως έχει τη σοφία του Θεού να είναι πιο σοφός από τους εγκεφάλους με το ψηλό μεγάλο IQ και με πολλές γνώσεις. Και το ασθενές του Θεού είναι ανθρωπάκι αδύνατο να είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Για το παράδειγμα, ο Άγιος Παΐσιος, Τετάρτη Δημοτικού, μισό πνευμόνι, ένα ανθρωπάκι, δύο-τρία δόντια, το ένα ήταν και πράσινο στη βάση του, ένα πράγμα βλέπει. Τι είναι αυτό το ανθρωπάκι? Αυτός κουνούσε τα πάντα. Θυμάμαι μια φορά που πήγα να τον επισκεφτώ με τον αδερφό μου, φεύγανε από την καλύβη του δύο καθηγητές της θεολογικής. Και γνωστή, πω ποιοι ήταν, ο κύριος Ματζαρίδης με τον κύριο Γαλίτη. Και μου λέει ο αδερφός, πες το, ο άνθρωπος αυτός είναι, του δημοτικού. Και πάνε οι καθηγητές της θεολογικής να το συμβουλευτούν. Σοφότερος των σοφών. Ασθενές, σκεύος, γεμάτο δύναμη. Δεν είχε φόβο. Μπορούσε να κουνάει τον κόσμο. Ένα ανθρωπάκι. Και ήταν ο μόνος. Νομίζω και έγινε ο Πορφύριος. κάτι τέτοια στο δημοτικό. Δεν είναι επιτυχία. Πήγανε καθηγητές να τους συμβουλευτούν. Το μωρό του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί. Και θα πω λοιπόν και μερικά άλλα που λέει ότι ο Θεός τα μωρά του κόσμου εξελέξεται ο Θεός και τα ασθενή και τα εξουθενημένα και τα αγενή και για να είναι του σοφούς κατεσχύνει και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω τώρα τι σημαίνει και νομίζω θα ολοκληρώσω. Ας μείνει λίγο για τη συζήτηση, Πάτερ Ματθαίε, αν έχει ευλογία. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός καταρχάς για να δώσει τη μαρτυρία του διάλεξε τα μωρά του κόσμου, τους ψαράδες. Τι ήταν αυτοί οι καημένοι, πλοί άνθρωποι, ψαράδες. Και κίνησε, αναστατώθηκε μάλλον όλη η ιστορία από αυτούς τους απλούς ανθρώπους. Που το ψάρι, το λέμε ευλογητός, ο πανσόφους τους ανιείς αναδείξας. Τους έκανε σοφούς. Πάει και εμείς αρχές τις επιστολές του Πέτρου, του Ιωάννη, την Αποκάλυψη. Είναι μνημεία σοφίας που δεν είχε ούτε ο Σολομών στην Παλαιά Διαθήκη που έλεγε σοφία Σολομώντος που είναι επίσης μνημείο. Λέει λοιπόν ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός και τα ασθενή που δεν έχουν δυνάμεις και τα εξουθενημένα και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Λέει επίσης κάπου αλλού ο ίδιος ο Χριστός ότι κάνει μια προσευχή προς τον Θεό Πατέρα και λέει ευχαριστώ Συ Πάτερ ότι απέκρυψας αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπίης, ότι αυτά που εγώ λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου διότι φωτίζεις νήπια ανθρώπους απλούς, μικρούς, αλλά ταπεινούς και τα έχεις κρύψει κατά κάποιον τρόπο από τα μάτια των κατακόσμων σοφών και συνετών. Όλο αυτό, όπως και για τη δύναμη, λέει στην Παλαιά Διαθήκη, τόξων δυνατών εισθένησε και οι ασθενούντες περιεζόσαν δύναμη. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Ότι το τόξο των δυνατών, το όπλο των δυνατών ξαφνικά ακυρώθηκε και αυτοί που δεν είχαν δυνάμεις περιεζώσαν το δύναμη, ενδύθηκαν δύναμη, απέκτησαν δύναμη, είναι η δύναμη του Θεού και στην ίδια τη ζωή εκεί που νομίζεις ότι όλα πας να τα καταφέρεις μόνος σου δεν μπορείς και όταν λες Θεέ μου σου έρχεται η δύναμη και γίνονται τα θαύματα και αλλάζει η ζωή. Αυτό είναι η προτεραιότητα των αξιών την οποία δίνουμε εμείς στη ζωή μας. Τι έχει σημασία, τι είναι πρωτεύων, τι είναι δευτερεύων. Και βλέπει κανείς πραγματικές να επιτελούνται όπως λέει οι δυνάμεις και η λέξη δύναμη χρησιμοποιείται και για το Άγιο Πνεύμα. Λέει ο Χριστός από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε έως σου ενδύσιστε δύναμην εξίψους επερθόντος του Αγίου Πνεύματος. Άρα η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή είναι δύναμη. Αν εμείς είμαστε ανθρωπάκια που το φυσάς και κλονίζεται η πίστη, του λείπει η δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αν διηγίζουμε στην πρώτο πειρασμό δεν έχουμε δύναμη. Μας λείπει ο Χριστός, μας λείπει η χάρις. Και γιατί δεν έχουμε, τη σοφία. Προσπαθούμε να σκεφτούμε παρά να εμπιστευτούμε προσευχόμενοι. Άλλο πράγμα είναι να προσεύχομαι και ο Θεός να του λέω πάρε τη ζωή μου και εσύ ξέρεις καλύτερα και άλλο να σκέφτομαι θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο και προκύψω το βράδυ και θα χαπάκι για να διευκολυθεί ο ύπνος και δεν λύνεται το πρόβλημα. Ενώ αλλιώς, Θεέ μου, παιδί σου είμαι εγώ, παιδιά σου είναι τα παιδιά μου, λες εσύ τις λύσεις, φώτισε, δώσε σε μένα ταπείνωση και από αυτή την ταπείνωση να πάρουμε και τα παιδιά. Είναι μεγάλο πράγμα αυτή η ταπείνωση για την οποία και μίλησα προηγουμένως και για την οποία θα κάνω ένα μικρό σχολιάκι αν μου επιτρέπετε. Είπαμε ότι λέει τα μωρά του κόσμου εξελέξεται ο Θεός και τα ασθενή και τα εξουθενημένα και τα αγενή και τα μη όντα ή να τα όντα καταργήσει. Θέλω να κάνω σχόλιο στο τελευταίο. Είναι τα επίπεδα της ταπεινώσεως. Ο ταπεινώνει αυτόν υψωθήσεται. Αυτόν που ταπεινώνει τον εαυτό του, όχι τον ξεφτιλίζει μόνος του, αλλά έχει χαμηλή ιδέα για τον εαυτό του. Δεν ζαλίζεται από το ψέμα του εαυτού του. Την εικόνα του τι θα πούνε οι άλλοι, που νομίζει ότι πρέπει να είναι ο πρώτος, που είναι το κέντρο της γης και του κόσμου. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Για μας είμαστε το κέντρο του κόσμου, που κάθε ένας για τον Θεό, όχι για να νιώθουμε εμείς σε σχέση με τους άλλους. Και αυτό να ταπεινώνει. Είναι μεγάλο μυστικό η ταπείνωση και μου δίνεται την αφορμή, Πάτερ Ματθαίε, με αυτό που ξεκινήσατε. Είπατε ότι οι συνάξεις αυτές που γίνονται εδώ είναι κατηχητικές συνάξεις και ότι κατεβήκαμε από τον πάνω όροφο στον κάτω όροφο για να καταλάβουμε ότι πρέπει πάνω στο θεμέλιο της ταπεινώσεως να οικοδομήσουμε την πορεία, το φρόνημα, τη σωτηρία μας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέει κάπου ο Άγιος ο Αββάς Ισαάκ ότι ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει στην οριμότητα, να το πω έτσι, της ανυπαρξίας, σαν να μην υπάρχει. Αυτή είναι η ελευθερία που νομίζουμε ότι όλοι που ασχολούνται μαζί μας πρέπει να κοιτάξανε απλά πράγματα. Και ας πούμε βγαίνουμε μια φωτογραφία και μόλις μας την δώσουνε το ψάχνουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Και αν όλοι είναι τέλεια και εμείς είμαστε κάπως έτσι, δεν μας αρέσει η φωτογραφία, τους άλλους δεν τους ενοχλεί. Αλλά αυτό τι δείχνει, εντάξει δεν είναι αμαρτία, αλλά είναι η εγγενής αδυναμία και ανελευθερία του εγωισμού μας. Μπαίνει κάποιος και λέει «Χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε εσείς» και μας πεινάει εμάς. Γιατί με την επιφρόνηση, γιατί το έχω κάνει, δώσ' λογισμούς. Συγγνώμη τα λέω, όλα αυτά τα έχουμε. Και υποθέτω ότι χαμογελάτε γιατί καταλαβαίνετε παιδί είναι στο μυαλό μας. Έρχεται λοιπόν μέσα στο μυαλό μας, εύκολα, είμαστε λίγο κέντρο, θέλουμε να μας προσέξουν, να μας πούνε ένα καλό λόγο. Και αν δεν μας το πούν, μας δυσκολεύει. Τι σημαίνει τώρα, είσαι στη θέση του τελευταίου αναπαυμένος. Η καλύτερη θέση είναι το να επιλέξεις τη θέση του τελευταίου. Φανταστείτε έναν πατέρα που βραβεύεται ο γιος του. Εξηγείται μια εκδήλωση ως εδώ και θα βραβεύουν το παιδί του. Δεν λέει κρίμα, βραβεύουν το παιδί του και δεν βραβεύουν εμένα. Δεν το λέει έτσι. Χαίρεται από το βράβευση του παιδιού του, παίρνει από τη δόξα του παιδιού του ο ίδιος. Αυτή είναι η σοφία. Να είσαι πίσω και να χαίρεσαι σαν δική σου δόξα, την δόξα των αδελφών σου, των άλλων. Αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από το να πάρεις έναν δημόσιο έπαινο. Αυτό όμως είναι πολύ εσωτερικό πράγμα και αυτό θέλει μια καλλιέργεια φρονήματος και μια καλλιέργεια πίστεως. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στην αρχή του βιβλίου της Εξόδου, ότι όταν κάλεσε ο Θεός τον Μωυσή να πάρει το λαό από την Αίγυπτο και να τον ελευθερώσει και να τον οδηγήσει στη γη της Ευαγγελίας, ήταν διστακτικός ο Μωυσής. Και έλεγε είμαι βραδύγλωσσος και ισχνόφωνος, δεν μπορώ. Βλέπετε το κινητό που είπε ο πατήρ να το κλείσουμε, δεν το κλείσαμε. Αλλά δεν πειράζει, το συγχωρούμε πατέρ. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι του λέει, τι να τους πω λέει τώρα εγώ, ότι με στέλνεις εσύ. Πες μου ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου. Και απαντάει ο Θεός και λέει, είμαι, να τους πεις ότι είμαι αυτός δηλαδή που υπάρχει, από τον οποίο βγαίνει το είναι, η ύπαρξη, η ζωή, η πηγή. Εγώ είμαι όλα αυτά είμαι εγώ. το όνομα του Θεού είναι όν. Γι' αυτό και για τους πατέρες της Εκκλησίας, όπου λέει ο Χριστός «Εγώ είμαι», εκεί στην Καινή Διαθήκη φανερώνει την θεότητά του. Εγώ είμαι. Ότι παίρνω, έχω αυτό που είναι ο Θεός. Εκείνος λέει ο «Ον», εγώ είμαι. Και θα σας πω που το λέει αυτό. Το λέει βασικά στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα σας τα πω όλα, τα έχω ψάξει και τα έχω βρει. Που λέει «Εγώ είμαι». Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Είμαι η πόρτα την οποία μπαίνει κανείς στην αλήθεια. Εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμείς μου έβαλε σε δυσκολία, αλλά έχει το φως της ζωής. Αυτός που με ακολουθεί δεν θα προχωρήσει στο σκοτάδι, αλλά θα αποκτήσει το φως της ζωής. Η θύρα, πέρασμα, το φως. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Πώς θα προχωρήσει κανείς. Είμαι ο δρόμος που θα δείξει πώς θα φτάσει κανείς στην αλήθεια. Αμά Χριστέ μου, εσύ είσαι η πόρτα, εσύ είσαι το φως, εσύ είσαι η οδός, ο δρόμος και στο βάθος η αλήθεια. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εγώ θα σας πάρω από το χέρι και θα σε οδηγήσω σε αυτόν τον δρόμο. Δεν θα σε εγκαταλείψω να πας μόνος σου. Έλα μαζί μου, να προχωρήσουμε. Τέταρτο αυτό. Πέμπτο. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Είμαι τροφή. Εγώ είμαι η άμπελος. Είμαι το κρασί. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Τα πάντα. Αυτός είναι. Και μέσα από αυτό, γι' αυτό και ο Χριστός είχε πει στους Ιουδαίους, όταν εσείς θα με υψώσετε, τότε θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι. Δηλαδή ότι είμαι ο Θεός. Όταν με σταυρώσετε, τότε θα φανερωθεί η θεότητά μου. Στο σταυρό, ναι. Στο σταυρό θα φανερωθεί η θεότητά μου. Γι' αυτό και ο Παύλος μιλάει γι' αυτό. Αυτός λοιπόν που θέλει να μετέχει στην θεότητα, στο είναι ο «Ον», πρέπει ο ίδιος να μην είναι. Δηλαδή να μην κρίνει, να μην κρίνει, να ταπεινωθεί. Και η ταπείνωση γίνεται με την αγάπη. Να γίνει μια αγκαλιά που να δεχτεί τους άλλους σαν κομμάτια δικά του. Όπως λέει πάλι στους Κορινθίους ο Παύλος, ότι είστε αλλήλων μέλη και αν πάσχει το ένα μέλος πρέπει να συμπάσχει και το άλλο. Αυτό θέλει ταπείνωση. Η ταπείνωση λοιπόν έχει αυτά τα επίπεδα. Να δεχθείς, εντάξει δεν είμαι και πιο σοφός. Να δεχθείς, δεν είμαι και πιο δυνατός, ότι είμαι ασθενής. Να δεχθείς μέσα σου ότι δεν είσαι ο πρώτος. Μπορεί να είσαι ο έσχατος. Και να δεχθείς μέσα σου ότι είσαι σαν να μην υπάρχεις. Ότι ζω σε αυτόν τον κόσμο χωρίς δικαιώματα, χωρίς θελήματα, χωρίς ισχυρές γνώμεις και απόψεις. Αυτός είναι ο ελεύθερος. Άμα βγω και τα πω στην πλατεία, θα μου πούνε ότι έχεις πρόβλημα. Ότι όπως είπε «Μένει πάμε, τώρα πολλά σε γράμματα, εις μανίαν περιτρέπει». Ότι θα πούνε, δεν το είπα και όλο αυτό, ότι οι σπουδές σου και επειδή μορφώθηκες, μάλλον τα χάσες. Εδώ όμως νομίζω ότι πρέπει να το πούμε. Διότι για εμάς μιλάει ο Παύλος για τους πιστούς. Θέλει να ξυπνήσει τους καημένους τους Κορινθίους, οι οποίοι είχαν βουλιάξει. Είμαι 59 λεπτά πατέρα, έχω ακόμη ένα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν έχει ένα ρολόι εκεί πέρα που το θυμίζει. Πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου, να αγκαλιάσουμε την ταπείνωση της ελευθερίας, την αρχοντιά μάλλον της ταπεινώσεως. Για να ελευθερωθεί κανείς από μέσα του, για να μπορέσει να πιστέψει σε Χριστό σταυρωμένο. Ναι Χριστέ μου, εσύ είσαι πάνω στο σταυρό και σε πιστεύω. Εσύ έχεις αναστηθεί και σε πιστεύω. Σε σένα είναι όλη μου ελπίδα, από σένα αντλώ δύναμη. Εσύ είσαι η πηγή της σοφίας, το κριτήριο της πορείας στη ζωή μου. Σε αγαπώ, σε ομολογώ, σε δοξάζω και σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελαυρεωτικής κυρίου Νικολάου με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού, Θεού Δύναμης και Θεού Σοφία». που εκφωνήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της Νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο Ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες έζησαν επί Δικίου περί το 250 και ανθιπά του Ανατολής Βαλεριανού. Ο Κάρπος ήταν υιός ενός ιερέως των Ιδόλων. Πίστευσε στον Χριστό, βαπτίστηκε και λίγο αργότερα έγινε επίσκοπος της εκκλησίας της Περγάμου, την οποία είχε ιδρύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Πάπυλος καταγόταν από τα Θυάτυρα. Κατηχήθηκε και βαπτίστηκε από τον Κάρπο, χειροτονήθηκε διάκονος και εγκαταβίωνε μαζί με τον επίσκοπο και πνευματικό του πατέρα στην Πέργαμο, όπου εργαζόταν με ζήλο για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Καθώς δεν θέλησαν να υπακούσουν στο διάταγμα του Αυτοκράτορος, που διέταξε να παραδοθούν στις αρχές τα ιερά σκεύη και τα άμφια, τους συνέλαβαν και τους έφεραν ενώπιον του ανθιπάτου Βαλεριανού. Άφοβα ομολόγησαν την πίστη τους και δήλωσαν ότι ήταν έτοιμοι να υποστούν όλα τα μαρτύρια παρά να απαρνηθούν τον Χριστό για να λατρεύσουν τα άψυχα είδωλα. Οργισμένος από την παρησία τους, ο Κρητής πρόσταξε να τους δέσουν πίσω από άλογα και τους ανάγκασε να τρέξουν μπροστά από το άρμα του από τα Θυάτυρα έως τη Σάρδης, μία απόσταση 60 περίπου χιλιόμετρων. Όταν έφτασαν στη Σάρδης, τους κρέμασαν από ένα ξύλο και με σιδερένιους γάντζους. Τους έγδαραν ζωντανούς. Ο Αγαθόδωρος, υπηρέτης του Κάρπου, ο οποίος είχε ακολουθήσει τον Κύριό του, έλαβε τότε από Άγγελο Κυρίου την πληροφορία ότι είχε έλθει πλέον ο καιρός να ομολογήσει τον Χριστό με το αίμα του. Προχώρησε λοιπόν μπροστά στους δημίους και διακήρυξε δημόσια την πίστη του. Αμέσως οι δήμοι τον έπιασαν, τον κρέμασαν και εκείνον από το ξύλο μαζί με τους δύο μάρτυρες και τον έδιραν με ραβδιά μέχρι θανάτου. Κρεμασμένος από το ξύλο, ο Κάρπος χαμογελούσε την ώρα που υπέφερε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Έκπληκτος ο ηγεμόνας ρώτησε να μάθει τον λόγο. Απάντησε ο Άγιος, «Είδον εγώ την δόξαν του Κυρίου μου και εφράνθην». Τον Πάπυλο τον έδεσαν σε 4 υψηλά δοκάρια και τον λιθοβόλησαν. Θεία παρεμβάση όμως εξήλθε σώος από τη δοκιμασία αυτή και παρουσιάστηκε πάλι μαζί με τον Κάρπο ενώπιον του ανθιπάτου. Τους έσυραν υπτίους πάνω σε σιδερένιους τριβόλους, ύστερα τους κτυπούσαν με ραβδιά στην κοιλιά και τέλος τους έριξαν τροφή για τα θηρία στο αμφιθέατρο. Και ότου θαύματος, ένα λιοντάρι μίλησε με ανθρώπινη λαλιά και έλεγξε τους δημίους των Αγίων Μαρτύρων για την ομότητά τους. Οι δήμοι έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην αναγνωρίσουν αυτό που ακόμη και τα άλογα ζώα ομολογούσαν, κάρβωσαν σιδερένια σανδάλια στα πόδια των Αγίων και τους έριξαν σε πυρωμένη κάμινο. Πριν ξεψυχήσει εν μέσω του τριγμού των φλογών, ο Κάρπος ανέκραξε, «Ευλογητός η Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ότι ηξίωσάς με των αμαρτωλών μέτοχων γενέστε της κληρονομίας σου». Τη στιγμή που παρέδιδε το πνεύμα στον Κύριο, ακούστηκε μια γυναικεία φωνή. «Κι εγώ», φώναζε, «είδον την τράπεζαν της δόξης και ποθώ ή να καθίσω συμφαγήν». Παρά τις μάταιες προσπάθειες των συγγενών της, που της υπενθύμιζαν το καθήκον της έναντι του νεαρού παιδιού της, η Αγαθονίκη υπερεύει την αδυναμία της φύσεώς της και τρέχοντας έπεσε στις φλόγες ανακράζοντας, «Κύριε, προσέκατε έφυγον, σώσον με». Η ψυχή της ανήλθε στις ουράνιες μονές για να απολαμβάνει τη Θεία Δρόσο μαζί με τους συντρόφους της.

αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε στη Θεσσαλονίκη με ένθερμο ζήλο για την πίστη και την αρετή. Δημοσίως κατέκρινε και εξέφραζε την περιφρόνησή του για τους θεούς των ιδωλολατρών, ώστε να ενισχύσει τους χριστιανούς στην πίστη τους. Τον συνέλαβαν και τον έφεραν ενώπιον του ηγεμόνος της πόλεως. Άφοβα ομολόγησε ότι υπάρχει ένας μόνον Θεός, προαιώνιος και ποιητής των πάντων, και χλέβασε τους λεγόμενους θεούς, που δεν είναι παρά άψυχα ξώανα, χρυσάφι και ασήμι. Μαστιγώθηκε βία και μετά τον κρέμασαν από το τιμωρητικό ξύλο και τον έγδαραν ζωντανό. Τον έριξαν μετά σε μία πυρωμένη κάμινο, όπου ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του, ενώντας τον Κύριο.

Άγιος Μάρτης Διόσκορος, ξηφιτεριούτε. Ο Άγιος Διόσκορος ζούσε στην κοινόπολη της Αιγύπτου επί Διοκλητιανού. Κατήχε το σπουδαίο αξίωμα του εφοριακού επιτρόπου. Καμία όμως από τις τιμές και τις απολαύσεις του κόσμου δεν μετρούσε για εκείνον που μόνο πόθο είχε να κερδίσει τον Χριστό. Αυτόκλητος παρουσιάστηκε ενώπιον του ηγεμόνος Κουλκιανού και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό. Ούτε οι κολακίες, ούτε οι απειλές του ηγεμόνος που έμεινε αιμοβρόντιτος, βλέποντας τέτοια τόλμη, δεν κατόρθωσαν να τον κλονίσουν. Αντιθέτως, ο Άγιος περιγελούσε την αδυναμία του Κριτού. Ετελειώθη με αποκεφαλισμό, αφού υπέμεινε πλήστα βασανιστήρια.

μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού. Ο Όσιος Νικήτας γεννήθηκε στην Παφλαγονία το 763. Οι γονείς του, που ήταν συγγενείς της αυτοκράτηρας Αγίας Θεοδόρας, συζύγου του Θεοφύλου, φρόντισαν πολύ την ανατροφή του και ο Νικήτας διδάχθηκε τα ιερά γράμματα και τη θύραθεν παιδεία. Όταν έγινε 17 χρόνων, τον έστειλαν στη βασιλεύουσα για να σταδιοδρομήσει στην αυτοκρατορική αυλή μεταξύ των ευνούχων. Οι ικανότητες του γρήγορα έγιναν αντιληπτές και η αυτοκράτηρα Ειρήνη, που επιτρόπευε τον ανήλικο γιο της, τον ονόμασε Πατρίκιο και τον διόρισε στρατηγό της στρατιάς της Σικελίας. Από τότε που ήταν παιδί όμως, ο Νικήτας ένα και μόνον ποθούσε, την πνευματική προκοπή στις αρετές και τη μοναχική κουρά. Πολλές φορές ζήτησε να παραιτηθεί από τα αξιώματά του, αλλά οι αυτοκράτορες Νικηφόρος και Σταυράκιος τον θεωρούσαν ιδιαίτερα πολύτιμο και δεν του επέτρεπαν να εγκαταλείψει τον κόσμο. Μόνο όταν ανέβηκε στο θρόνο ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ραγκαβές, του επέτρεψε να γίνει μοναχός, υπό τον όρο να μην εγκαταλείψει τη βασιλεύουσα. Σε ηλικία 50 ετών λοιπόν, ο Νικήτας έγινε μοναχός και έλαβε από τον αυτοκράτορα τη διοίκηση μιας μονής που βρισκόταν στη Χρυσή Πύλη. Επί βασιλείας Λέοντος V του Αρμενίου, ξανάρχισαν με ιδιαίτερη βιαιότητα οι διωγμοί κατά των Αγίων Εικόνων. Όπως και οι περισσότεροι μοναχοί, ο Νικήτας ήταν ένθερμος υπέρμαχος της Ορθοδοξίας. Για να μην εκτεθεί ασκόπος σε διωγμούς όμως, προτίμησε να αποσυρθεί με λίγους μοναχούς σε ένα μονίδριο που είχε κτίσει παλαιότερα ο ίδιος λίγο έξω από την πόλη. Όταν κάποιοι φανέρωσαν στον αυτοκράτορα ότι στο μονίδριο προσκυνούσαν τις εικόνες, έστειλε εκείνος στρατιώτες που τις ποδοπάτησαν μπροστά στα μάτια του ανήμπορου Αγίου. Όταν πήρε την εξουσία ο αυτοκράτορας Θεόφιλος, αναζωπηρώθηκε η βιαιότητα των διωγμών. Έστειλε στο μονίδριο κάποιον Θεοδόσιο για να αναγκάσει τον Όσιο Νικήτα είτε να έλθει σε κοινωνία με τον οικονομάχο Πατριάρχη Αντώνιο είτε να εξοριστεί. Έτοιμος να υποστεί το θάνατο μάλλον παρά να αρνηθεί την ιερά εικόνα του Χριστού, ο Νικήτας πήρε το δρόμο της εξορίας μαζί με τρεις υποτακτικούς του. Καθώς ο αυτοκράτορας είχε δώσει διαταγή κανείς να μην προσφέρει στέγη στους εικονολάτρες, αναγκάστηκαν να πηγαίνουν από τόπο σε τόπο, δίχως να μπορούν πουθενά να αναπαυθούν. Εγκαταστάθηκαν τέλος σε έναν τόπο απομονωμένο που λεγόταν Κατησία, όπου έκτισαν ένα ναό αφιερωμένο στους αρχαγγέλους και εκεί δίπλα έζησαν ειρηνικά για μερικά χρόνια. Ο Όσιος Νικήτας ήταν 75 ετών όταν προεγνώρισε την ημέρα του θανάτου του. Συγκέντρωσε τους υποτακτικούς του, τους συμβούλευσε να επιμείνουν έως τέλους στον καλό αγώνα της αρετής και εκοιμήθη εν ειρήνη για να καταταγεί στον χορό των Οσίων Πατέρων. Μετά το θάνατό του, το λείψανό του επιτέλεσε πλήστα θαύματα.

0: του εναγίης πατρός ημών Μελετίου I, Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε το 1549 στο Χάνδακα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, από ευσεβείς γονείς και από νωρίς έδειξε μεγάλη έφεση για τα γράμματα. Μετά τη βασική του εκπαίδευση που έλαβε από τον Μελέτιο Βλαστό, οι γονείς του τον έστειλαν να συνεχίσει για ανώτερες σπουδές στη Βενετία και στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, όπου του πρότειναν μια σταδιοδρομία καθηγητού της θεολογίας, αλλά αρνήθηκε για να μην αναγκαστεί να δεχτεί τις αποφάσεις της Συνόδου της Φλωρεντίας και επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου ασπάστηκε τη μοναχική βιωτή στο μοναστήρι του Αγκαράθου. Με ζήλο για την προσευχή και την υπακοή σε όλες τις διακονίες της κοινοβιακής ζωής, κατόπιν αιτήσεως των συμπατριωτών του, δέχθηκε μετά από λίγο να αναλάβει τη διεύθυνση του ελληνικού σχολείου του Χάνδακα. Δεν περιοριζόταν μόνο στη διδασκαλία, αλλά με το κήρυγμα του Θείου Λόγου ενέπνεε στους μαθητές του και σε όλο τον πληθυσμό θερμή αφοσίωση στην Ορθόδοξο πίστη, η οποία απειλούνταν τότε από τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων κατακτητών. Λίγο χρόνο μετά την ανάρρηση του ηγουμένου του Σιλβέστρου στον πατριαρχικό θρόνο της Αλεξανδρίας, ο Μελέτιος ψηφίστηκε ηγούμενος της Μονής, αλλά ο ζήλος του για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας προκάλεσε το μίσος των Λατίνων κληρικών που κατάφεραν σύντομα να τον απομακρύνουν. Από την Κρήτη αποσύρθηκε στη Μονή Σινά, όπου έζησε εν ησυχία μέχρι ότου, βρισκόμενο στα Ιεροσόλυμα με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Πατριάρχου, ο Πατριάρχης Σίλβεστρος κατάφερε να τον πείσει να δεχθεί να αναλάβει καθήκοντα πρωτοσυγγέλου και επιτρόπου του στο θρόνο της Αλεξανδρίας. Παρά την απογοήτευσή του από την κατάσταση της Εκκλησίας, η οποία καταπιεζόταν από τους Τούρκους και είχε διαφθαρεί από ανάξιους κληρικούς, άρχισε το ποιμαντικό του έργο. Αφιέρωσε πολλές δυνάμεις για να επαναφέρει τους αντιχαλκιδονίους κόπτες στην Ορθοδοξία, αλλά ματέως. Εκ των προτέρων, αρκετά ανοιχτός προς την προσέγγιση των εκκλησιών, αντιμετώπισε τις προσελητιστικές προσπάθειες των Λατίνων, που ίδρυαν τότε σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα για να προσελκύουν τους χυμαζωμένους Ορθοδόξους. Ο Άγιος Μελέτιος άρχισε να συντάσσει θεολογικές πραγματείες τόσο κατά των δογματικών παρεκκλήσεών τους, όσο και εναντίον της προσπάθειάς τους να θέσουν σε εφαρμογή το γρηγοριανό ημερολόγιο. Είχε φιλικότερες σχέσεις με τους διαμαρτυρόμενους, χωρίς όμως να κάνει κανένα συμβιβασμό σε δογματικό επίπεδο. Το 1582 εγκαταστάθηκε στο Κάιρο. Μετά από 2 χρόνια τον προσκάλεσαν να πάει στη Ρωσία με σκοπό να μεταφράσει τα πρακτικά της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ενώ έκανε μία στάση στην Κωνσταντινούπολη, τον οικέτευσαν οι πιστοί να παραμείνει εκεί. Εργάστηκε στην πόλη για 4 χρόνια και υπήρξε μάρτης της διαρπαγής από τους Τούρκους του Πατριαρχικού Ναού της Παμακαρίστου. Παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να εμποδίσει τις προσελιδιστικές προσπάθειες των Ιουσιτών και να επαναφέρει από την εξορία τον Πατριάρχη Ιερεμία. Το αρχικό σχέδιο της μεταβάσεως στη Ρωσία εμποδίστηκε τότε για άλλη μια φορά, διότι ο Πατριάρχης Σίλβεστρος, που ασθενούσε, τον κάλεσε στη Ρόδο και του πρότεινε να αναλάβει τη διαδοχή του στο θρόνο του Αγίου Μάρκου. Ο Μελέτιος αρνήθηκε από ταπεινοφροσύνη, αλλά τελικά αποδέχθηκε να επιστρέψει στην Αίγυπτο ως έξαρχος του Πατριάρχου, παρότι ήδη είχε προεκλεγεί διάδοχος. Αμέσως μετά το θάνατο του Σιλβέστρου και παρά τις προσωπικές του αναστολές, χειροτονήθηκε Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας τον αποδέχθηκε ως τον καλόν ποιμένα, που είναι έτοιμος να θυσιαστεί για το ποιμνιό του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: In Lesbos. Τα ιερά λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης από τη Μυτιλίνη στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων, 10 με 18 Οκτωβρίου, με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 40 ετών από τη θεμελίωση του ναού. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Λαμπρινής. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παράκληση και εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης ιερές αγρυπνίες και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Προσκύνηση ιερών λειψάνων Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Άνω Πατησίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2914-686.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Ο μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές, όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Καλώς συνταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ιδεόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, papaki.hotmail.com, και με τον Αλέν Ντιρέλ θα κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Μεγαλωμένος στην Νότιο Γαλλία, σπούδασε ειδοποιός, εγκατέλειψε το επάγγελμα, ταξίδεψε σε Αίγυπτο, Ινδία και Ελλάδα και ανακάλυψε μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς. Ταξιδιωτική περιγραφή και την ίδια στιγμή πραγμάτια περί πνευματικής ζωής. Μια σύγχρονη περιήγηση στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

σφιγμένη την καρδιά είναι η αλήθεια από την Τίνο για τον Πειραιά, όπου μας περίμεναν ο Αυγουστίνος και η Σιλουάνα. Οι Έλληνες φίλοι μας μας οδήγησαν σε ένα ταβερνάκι όπου θα περνούσαμε το τελευταίο μας βράδυ στην Ελλάδα. Την ώρα που τρώγαμε μίλησα για τις ωραίες γνωριμίες που είχαμε κάνει στο ταξίδι μας, πράγμα που έκανε την Κατρίν να ρωτήσει λίγο πειρακτικά. Μιλά συνέχεια για Αγίους, αλλά ποτέ για Άγιες. Θες να πεις ότι δεν υπάρχουν Άγιες γυναίκες στην Ορθοδοξία? Ως απάντηση στην απορία της, η Σιλουάνα μας διηγήθηκε την εκπληκτική ζωή μιας μοναχής του 20ου αιώνα. Η ζωή της μητέρας Γαβριηλίας ήταν μια ζωντανή φανέρωση της εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού και της αγάπης για τον συνάνθρωπο. Είχε ως πρακτική της να λέει ναι σε ό,τι τη ζητούσαν, αν αυτό θα ωφελούσε τον διπλανό της. Κάποτε ένας ιεραπόστολος την επέκρινε ότι δεν είχε μάθει τις γλώσσες που μιλούνται στην Ινδία, ώστε να μπορέσει να διδάξει το Ευαγγέλιο στους κατοίκους της χώρας. Η γερόντισσα Γαβριηλία απάντησε ότι δεν είχε μάθει παρά 5 μονογλώσσες. Η πρώτη είναι το χαμόγελο, η δεύτερη τα δάκρυα, η τρίτη το άγγιγμα, η τέταρτη η προσευχή και η πέμπτη η αγάπη.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος τη βρήκε και την εγκλώβησε στο Λονδίνο. Εργαζόταν λοιπόν ως νοσοκόμα και σπούδαζε χειροπρακτική. Η κλίση της αρχίζει να προδιαγράφεται. Όπου ζητούν τη βοήθειά της, συντρέχει και περιθάλπτει και θεραπεύει παθήσεις του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Πότε με την παρουσία της, πότε με το εξειδικευμένο της άγγιγμα, πότε με το λόγο της. Ο Θεός μας δημιούργησε και μας ενεφύσισε μέσα μας την πνοή Του, έλεγε. Αυτή η πνοή του Θεού είναι η αγάπη. Αν παύσουμε να αγαπούμε, παύουμε να υπάρχουμε. Με το τέλος του πολέμου, η Αβριλία γύρισε στην Ελλάδα, όπου εργάστηκε ως δασκάλα και εν συνεχεία ως διευθύντρια της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που είχαν ιδρύσει οι Κουακέροι. Άνοιξε ιατρείο φυσικοθεραπείας στην Αθήνα και μοίραζε στους φτωχούς σχεδόν όλες τις θέσεις πράξης. Πήγαινε συχνά στην Αγγλία για να συνοδεύσει ασθενείς, αλλά και στην Αμερική, όπου συνάντησε τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Όταν η πολύ αγαπημένη της μητέρα έφυγε από τη ζωή, η Αβριλία, που ήταν τότε 56 ετών, είχε μια ακόμη πνευματική εμπειρία που την έπεισε ότι έπρεπε να φύγει για την Ινδία. Η Αβριλία έμεινε 5 χρόνια στην πατρίδα του Γκάντι, στην υπηρεσία όλων και καθενός ξεχωριστά. Εργάστηκε στην κλινική του ερημητηρίου του δασκάλου Σιβανάντα και αργότερα σε ένα λεπροκομείο που ίδρυσε ο Μπάμπα Άμπτε, ο οποίος έγινε ένας από τους καλύτερους φίλους της. Ήταν ένας Ινδός ακτιβιστής, ιδρυτής πολλών ερημητηρίων για την νοσηλεία και την αξιοπρέπεια των λεπρών και άλλων περιθωριακών, τους οποίους η κοινωνία είχε απορρίψει. Το δάσος της Χαράς ή η κήπος της Χαράς βρίσκεται στην πιο φτωχή απομακρυσμένη συνοικία της Τσαντραπούρ. Ο Μπάμπα Άμπτε αφιέρωσε τη ζωή του και σε πολλούς άλλους στόχους, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και της άγριας ζωής. Της άρεσε να επαναλαμβάνει. Ο Χριστός μας είπε: «Η θέλης τέλειος είναι, ύπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και δώς πτωχής και έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη». Ο Θεός λοιπόν οδηγεί εκείνον που τον ακολουθεί και τον στέλνει παντού, κοντά στους λεπρούς, στους χολούς, στους αναπήρους, σε όλους, για να δώσει την αγάπη του σε όλα αυτά τα πλάσματα που δεν έχουν τις χαρές και τα δώρα που απολαμβάνουν οι άλλοι. Αυτός ο άνθρωπος είναι γεμάτος και ζει ευτυχισμένος. Η μητέρα Γαβριηλία δίδαξε σε πολλές πόλεις φυσιοθεραπεία και διέτρεξε την Ινδία, ανταποκρινόμενη κάθε φορά που ζητούσαν τη βοήθειά της απ' άκρου εις άκρον της τεράστιας αυτής χώρας, προτού περάσει 11 χρόνια σιωπής στο Ουτάρκασι, στα Ιμαλάια, κοντά στις πηγές του Γάγκη. Εκεί δέχθηκε την κλίση για τη μοναστική ζωή και έφυγε από την Ινδία. Αφού πρώτα χειρουργήθηκε με επιτυχία στο αριστερό μάτι για καταράκτη, η μητέρα Γαβριηλία εντάχθηκε σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι της Νέας Ιερουσαλήμ. Πριν καλά-καλά συνέλθει από την επέμβαση, τη ζητήθηκε και πάλι η βοήθειά της. Ακολούθησε την κλίση της. Ήταν ο αλήτης του Θεού που αποκρινόταν στην κλίση του καθενός. Πέρασε έναν περίπου χρόνο στην Κένια, στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή, φροντίζοντας τους αρρώστους, διδάσκοντας τους αναλφάβητους, δίνοντας μαρτυρία πίστεως. «Η αγάπη και η ταπείνωση πάνε μαζί», έλεγε. «Δεν μπορούμε να είμαστε εγωιστές όταν αγαπάμε». Το 1979 της παραχώρησαν ένα διαμέρισμα στην Αθήνα. Έγινε το σπίτι των Αγγέλων. Εκεί, επί 11 χρόνια, η μητέρα Γαβριηλία δεχόταν επισκέπτες που αναζητούσαν το Θεό. Η αγάπη της, η προσευχή της, τα παρηγορητικά της λόγια άγγιζαν την καρδιά κάθε λογής ανθρώπων που την πλησίαζαν. Νέοι και γέροι, άντρες και γυναίκες, επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές, λαϊκοί, Έλληνες και ξένοι, ορθόδοξοι και μη ορθόδοξοι, άπιστοι, μαθητές του Σάι Μπάμπα, μασόνοι, καλλιτέχνες, επιστήμονες, αστρολόγοι. Ταυτόχρονα διατηρούσε μια τεράστια αλληλογραφία και συνέχιζε την προσφορά μιλώντας από το τηλέφωνο. Το βράδυ, όταν έφευγε και ο τελευταίος επισκέπτης, επιδιδόταν στη σιωπή, την περισυλλογή, την προσευχή. Το 1989 η μητέρα Γαβριηλία αποσύρθηκε σε ένα ερημητήριο εξάρτημα της Μονής του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα. Την επόμενη χρονιά διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου και επέστρεψε στην Αθήνα. Μετά από 40 μέρες, στη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, ο καρκίνος εξαφανίστηκε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αποσύρθηκε σε ένα μοναστηράκι στη Λέρο, όπου και έλαβε το μεγάλο σχήμα. Στις 28 Μαρτίου του 1992 ξεκίνησε για το τελευταίο της ταξίδι προς την ουράνια πατρίδα, λέγοντας «Η αγάπη, όπως μας δίδαξε ο Χριστός,

δίνεται χωρίς αντάλλαγμα. Αυτή είναι η μεγάλη, η τεράστια διαφορά. Γιατί εκείνη τη στιγμή το εγώ πάβει να υπάρχει. Όταν η Σιλουάνα τελείωσε τη διήγηση αυτής της Αγίας Βιωτής, μείναμε για λίγο σιωπηλοί. «Τι ζωή, τι γυναίκα», αναφώνησα. Με μοναχικό φρόνημα, πολύ πριν φορέσει το μοναχικό ένδυμα, ξαναπήρε η Σιλουάνα το λόγο. Ήταν έτοιμη να προσφέρει όπου την καλούσαν, στις τέσσερις Ηπείρους. Περίμενε πάντα κάποιο σημείο από τον Θεό να στείλει κάποιον στον δρόμο της για να της υποδείξει πώς έπρεπε να προχωρήσει. Το θαυμαστό και το σπάνιο, παρατήρησε η Κατρίν, είναι ότι δεχόταν τον άλλον παρά τη διαφορετικότητά του. «Ναι», απάντησε ο Αυγουστίνος, παίρνοντας μέρος στο διαθρησκειακό διάλογο. Η μητέρα Γαβριηλία έδινε μαρτυρία της χριστιανικής της πίστης και την ίδια στιγμή διέκρινε την παρουσία του Χριστού στους μη χριστιανούς. Έφυγε για την Ινδία με δύο βιβλία, τη Βίβλο και ένα βιβλίο του δασκάλου Σιβανάντα. Ανάμεσα στους πιο καλούς της φίλους, με τους οποίους διατήρησε επικοινωνία μέχρι το τέλος της ζωής της, είναι ένας Εβραίος συγγραφέας, ο Γεχούντα Χάνεκμπι, που τον συνάντησε στο Ισραήλ, και ένας Ινδός, ο Μπάμπα Άμτε, κοντά στον οποίο διακόνησε στο λεπροκομείο που είχε ιδρύσει στην Ινδία. «Αληθινή άσκηση αγάπης», έκανα εγώ ενθουσιασμένος. «Ναι», απάντησε η Σιλουάνα. Να τι έλεγε η μητέρα Γαβριηλία για την αγάπη. «Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της θυσίας του εαυτού μας για χάρη των άλλων. Εκείνος όμως που δίνεται στους άλλους, τους αγαπά και τους βοηθά, δεν αισθάνεται αυτή τη θυσία? Όταν η αγάπη αυτή δίνεται, στην καρδιά του δωρητή πνέει η ίδια η θεία αγάπη. Δεν είναι ο άνθρωπος αυτός που τη δίνει?» Ικανοποιημένη η Κατρίν από τη συζήτηση, ευχαρίστησε θερμά τους δύο φίλους μας, οι οποίοι για αποχαιρετισμό μας τραγούδησαν μερικά ωραία ελληνικά τραγούδια. Την επόμενη της ωραίας αυτής βραδιάς υψωθήκαμε στους ουρανούς σαν τον προφήτη Ηλία στο πύρινο άρμα, για να προσγειωθούμε λίγες ώρες αργότερα στην απομυθοποιημένη χώρα του Καρτέσιου.

0: Θεός που δημιούργησε τη Σαντορίνη αξίζει να υπάρχει. Μου ψιθύρισε εμπιστευτικά ο διπλανός μου που από το φινιστρίνι του αεροπλάνου μας διέκρινε τον πελώριο βυθισμένο κρατήρα, τη Σαντορίνη. Είχαν περάσει 7 χρόνια από το τελευταίο μου ταξίδι στην Ελλάδα. 7 τέλειωτα χρόνια. Τα είχε σφραγίσει η αρρώστια της Κατρίν και ο χωρισμός μας, όπως το είχε προφητεύσει ο μοναχός ή το όραμα της Μυτιλίνης, αλλά και ο ερχομός στον κόσμο ενός παιδιού, της Φιλοθέης. Παρέα με αυτή την εύθραυστη και τελικά τη ύπαρξη, τη γεμάτη αθωότητα και σκανδαλιά, ξεκίνησα να ξανασμίξω με εκείνη την Ελλάδα, της οποίας η εξαίσια διάβγεια του ουρανού δεν είχε φύγει ποτέ από το νου μου. Διάφανη και διαυγής. Τόσο διαυγής που στο παρελθόν της αποτυπώνεται κάθε στιγμή στο παρόν της. Εικόνες η μια πάνω στην άλλη από καιρούς αδιόρατα συγκεχημένους. Οι αρχαίοι συγγραφείς μας πληροφορούν ότι το πρώτο όνομα της Σαντορίνης ήταν Καλίστη, με άλλα λόγια η ομορφότερη. Αργότερα μετονομάστηκε σε Θύρα προς τιμήν του Θύρα, αντιβασιλέα της Σπάρτης, ιδρυτή της δωρικής αποικίας. Οι Ενετοί όμως ήταν αυτοί που τον 13ο αιώνα της έδωσαν το σημερινό της όνομα προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης, την οποία οι Ιταλοί ναυτικοί αποκαλούν Σαν Τιρίνη. Το νησί μοιάζει με ένα κρουασάν ανοιχτό στα δυτικά, με ακτές όλο απότομα βράχια που σιγά σιγά χαμηλώνουν μέχρι που σβήνουν και ενώνονται απαλά με την ανατολική του ακτογραμμή. Η Σαντορίνη που ξέρουμε γεννήθηκε από την εφιστιακή έκρηξη της Μινωικής εποχής περίπου το 1600 π.Χ. Μια έκρηξη που κατέστρεψε εν μέρη το αρχαίο αρχιπέλαγος μέσα στο οποίο τώρα δεν είναι παρά ένα ψήγμα. Από τον Ηρόδοτο μαθαίνουμε ότι το νησί πρώτα κατοικήθηκε από τους Φοίνικες. Αργότερα όμως ο Θύρας ίδρυσε εκεί τη δωρική αποικία του. Στη συνέχεια η Σαντορίνη κατοικήθηκε διαδοχικά από Αιγυπτίους, Ρωμαίους, Βυζαντινούς, το Δούκα της Νάξου, Ενετούς, Τούρκους και τέλος ενσωματώθηκε στην Ελλάδα ελεύθερη πια από το ζυγό των Τούρκων. Το 1956 άλλος ένας σεισμός έπληξε το νησί, αφήνοντας πίσω του καμιά πενινταριά νεκρούς και πάνω από 2.000 ερυπωμένα σπίτια. Η σεισμική δραστηριότητα λοιπόν του νησιού δεν έχει τελειώσει κάθε άλλο. Γι' αυτό και είναι ξεχωριστή η αίσθηση ότι κατοικείς πάνω σε ένα ηφαίστειο. Όσο δύσκολο μου είναι να μιλώ για τον Θεό, άλλο τόσο σχεδόν δυσκολεύομαι να μιλώ για αυτό το νησί. Μέσα στη λαμπρότητα της ζωής, στην παρθενική της κατάσταση, δεν γράφεις πια, υπάρχεις. Για να γράψεις είναι αρκετό να μισοζείς. Πιο πάνω από τη λογοτεχνία είναι ο ήλιος της Σαντορίνης. Πιο πάνω από την ποίηση το σαντορινιό κρασί και οι σαντορινοί ψαράδες. Κάθε απόπειρα συγγραφής μοιάζει εδώ εξωφρενική. Ο Ηρακλής νίκησε τη Λερναία Ύδρα με τις χίλιες σκέψεις και ο Αγιώργης το δράκο με τα κούφια λόγια. Την ώρα που η άμεση παρουσία της ομορφιάς σε τυφλώνει, ο λόγος γίνεται απλός χαιρετισμός. Μεγαλόφωνος, αν είναι δυνατόν, και από την απέναντι μεριά του δρόμου. Γεια σου, γεια! Γιατί να διασχίσεις το δρόμο και να μιλήσεις χαμηλόφωνα την ώρα που τη στεντόρια φωνή σου μπορεί να την ακούσει όλο το χωριό? Εδώ οι άνθρωποι δεν βιάζονται, απολαμβάνουν την ύπαρξη όπως τους προσφέρεται, όπως τα γαϊδουράκια κουβαλούν αγόγγιστα το σαμάρι. Εδώ δεν παραπονιούνται. Οι Έλληνες είναι σκεπτικιστές στο τετράγωνο. Το Διονυσιακό με τον Έλληνα είναι η σιγουριά του. Δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτε. Τίποτε δεν είναι πραγματικά σοβαρό. Και αν σε ενοχλεί που κάνω θόρυβο, είναι γιατί δεν έχεις ακόμη ενταχθεί απόλυτα στο τοπίο. Στις ακτές της Μεσογείου, ο ύπνος δεν είναι ιερός. Διακόπτεται χωρίς ενοχές. Τον ξαναπέρνεις, τον αφήνεις στην αυγή. Η μεσημεριανή σχέστα θα διορθώσει τις ατέλειες της νύχτας, λέει ο Μισελ Ντεόν. Τα παιδιά κοιμούνται και με θόρυβο, το ίδιο και οι Έλληνες. Μια ιδέα είναι ο θόρυβος, μια ιδέα που τους λείπει. Εξάλλου ο θόρυβος αυτός που ακούς δεν είναι παρά μια σταγόνα στον ωκεανό της ελληνικής γαλήνης. Μια απαλή άβρα οδηγεί τις ακτίνες του πρωινού ήλιου στον άσπυλο ουρανό. Η λέξη σύννεφο εδώ δεν έχει νόημα. Στη Σαντορίνη η ομορφιά δεν είναι έννοια. Σε κρατάει στην αγκαλιά της σαν μάνα με πλούσιο στήθος και σε γεμίζει φιλιά. Όταν η ομορφιά είναι γεγονός, παρουσία πραγματική, τι ωφελεί να μιλάς? Ο Δάντης γράφει στη Θεία Κωμωδία ότι στο αέτομα των πυλών της κόλασης υπάρχει η επιγραφή: όσοι μπαίνετε παραιτηθείτε από κάθε ελπίδα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τη Σαντορίνη, επειδή και στον Παράδεισο πάλι δεν έχουμε να ελπίσουμε σε κάτι περισσότερο. Δεν ελπίζεις παρά για εκείνο που δεν έχεις. Σε Σαντορίνη τα έχεις όλα. Τον ουρανό, τη θάλασσα, τη φιλία, τη χάρη. Έχω φτάσει. Είμαι στο σπίτι μου. Δεν υπάρχει παρά το εδώ και το τώρα, λέει μια παροιμία. Ο αρχαιολογικός χώρος στο ακροτήρι, οι άσπρες, οι μαύρες, οι κοκκινοπές παραλίες, η θύρα με τα κατσάβραχά της, το βενετσιάνικο καστέλο της, οι πλάστες καλτέρας, ενώπιον τόσης ομορφιάς, αυτοπεριορίζεσαι. Το θέαμα ξεπερνάει την ευλωτία. Μόνο η ποίηση μπορεί να πάρει το λόγο. Αν η Πάτμος είναι το νησί της αποκάλυψης που προσδοκούμε, η Σαντορίνη είναι το νησί μιας αποκάλυψης που ήδη έχει συμβεί. Εκείνη την εποχή ανθούσε ένας λαμπρός πολιτισμός. Τον μαρτυρούν οι υπέροχες νοπογραφίες με τα φωτεινά χρώματα που ανακαλύφθηκαν το 1970 και που εν μέρη είναι ορατές στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι πιο γνωστές, οι πυγμάχοι, ο περίφημος ψαράς και οι κυανοπίθηκοι μαρτυρούν πολιτισμό που φτάνει πίσω στη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Από το πεδίο των ανασκαφών αναδύθηκαν επίσης σημαντικές συλλογές κεραμικών. Αυτά τα έργα τέχνης γλίτωσαν από την ηφαιστειακή έκρηξη και θάφτηκαν κάτω από τις τάχτες της λάβας. Γυναίκες, ιέριες, οι συλλέκτριες κρόκου με μεγάλα ντεκολτέ, πολεμιστές με ξύφι, μορφές γεωμετρικές, ζώα καθυλογής, ανοιξιάτικα τοπία με χελιδόνια, πλοία και πόλεις. Ένας ολόκληρος κόσμος ανασταίνεται μπροστά στα μάτια μας. Ένας κόσμος αξιαγάπητος. Άνθρωποι που μας φαίνονται ξαφνικά τόσο κοντοί, τόσο όμορφοι. Ένας κόσμος που εξαφανίστηκε από τη φοβερή έκρηξη που σάρωσε με μιας το μινωικό πολιτισμό. Οι άνθρωποι χάνονται, το ίδιο και οι πολιτισμοί, κάποτε μάλιστα με φρικτό θάνατο. Γύρω από το ξενοδοχείο μου, τα αρχαιότερα αμπέλια του κόσμου φυτρώνουν κοντόκορμα σε ένα χώμα σπαρμένο με μαύρες σαν κάρβουνο πέτρες. Παράγουν τη σταφίδα που δίνει ένα εύγευστο ρετσινάτο άσπρο κρασί. Οι Σαντορινοί καταφέρνουν να συνδυάσουν τον ειδονισμό των αρχαίων ειδωλολατρών προγόνων τους με την αυστηρότητα των μοναχών του Άθωνα. Ο τύπος του δυτικού ανθρώπου δεν καταφέρνει να συλλάβει ούτε αυτό το είδος της ειδονής, ούτε την έννοια της άσκησης. Η Δύση έχει ξεχωρίσει το πνευματικό από το σωματικό, το ιερό από το σαρκικό. Η Ελλάδα δεν γνώρισε αυτή τη βλασφημία. Έχει έναν δικό της σαρκικό τρόπο να σκέπτεται και έναν δικό της πνευματικό τρόπο να αισθάνεται. Η αμαρτία συνίσταται στο να τρως για την απόλαυση. Η αγιότητα στο να ευχαριστείς όταν η απόλαυση περισσεύει. Όποιος αναζητά την ειδονή για τον εαυτό του απογοητεύεται. Ο μόνος ικανός να την απολαύσει εκπρεπώς είναι εκείνος που ξέρει να την υποδέχεται ως δωρεά. Έτσι λοιπόν η ειδονή δεν είναι μόνο το αντίθετο της Οδύνης, αλλά αποκτά και θετικό χαρακτήρα κατά τους Επικούριους και πριν από αυτούς κατά τον Αριστοτέλη. Σε κάθε περίπτωση δεν αποκτά νόημα παρά ως λάμψη του αγαθού. Πράγματι η σωματική ειδονή είναι ο κατώτατος βαθμός μιας κλίμακας που φτάνει μέχρι την μακαριότητα. Το παράδοξο της ειδονής είναι ότι όταν θέλω να την κατέχω, τη χάνω και όταν δεν την αδειμονώ, μου προσφέρεται δωρεάν. Ονομάζω αυτό το νόμο αρχή της Κάρμεν. Αν δεν μ' αγαπάς εσύ, σ' αγαπώ εγώ. Αν σ' αγαπώ, φυλάξου. Ο Νίτσε, επικρίνοντας τον χριστιανισμό, έκανε ένα σημαντικό λάθος. Δεν ήξερε ότι η Εκκλησία της Ανατολής είχε αποφύγει τον πλατωνισμό. Για τον συγγραφέα του Αντιχρίστου, ο χριστιανισμός είναι μια μηδενιστική θρησκεία στο βαθμό που απαξιώνει τον αισθητό κόσμο υπέρ ενός αμιγώς απατηλού ιδεατού κόσμου. Η Ορθοδοξία όμως δεν νοιάζεται καθόλου για τους οπισθοδρομικούς πλατωνικούς. Την πνευματικότητά της τη ζει μέσα στην σάρκα. Όλα στον ανατολικό χριστιανισμό αφορούν το σώμα. Η σάρκωση, η μεταμόρφωση, η ανάσταση, η ευχαριστία, η θέωση. Θα ήταν πιο ενδιαφέρον να ερευνήσουμε το γεγονός ότι το δράμα της ανθρωπότητας έγκυται κυρίως σε αυτό που ο Χάιντεγκερ ονομάζει λύθη του είναι. Έχουμε ξεχάσει το είναι και προτιμούμε το έχειν. Έχουμε παραιτηθεί από την ποιητική εγκατοίκηση του κόσμου και προτιμούμε την ακραία εκμετάλλευσή του. Ο Αδάμ δεν αρκέστηκε να στοχάζεται τη γνώση του κόσμου στην αρχική ποιητική της διάσταση, αλλά άδραξε τον καρπό, επινόησε τη διανοητική γνώση και αντιμετώπισε το είναι σαν κάτι το υλικό. Η πραγματική αμαρτία του είναι ότι έκανε να γεννηθεί ο άνθρωπος εξουσιαστής. Αντίθετα, ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, διδάσκει την αποταγή. αποδέχεται τα όρια, χτυπά το κακό στη ρίζα του, σταυρώνοντας το εγώ. Το πρόσωπο είναι ολότητα και μοναδικότητα, είναι κοινωνία. Ο Χριστός επάνω στο σταυρό αποκαλύπτει τι πραγματικά σημαίνει πρόσωπο και ποια είναι η σημασία του είναι. Μέσα στη φύση όλα είναι πέρασμα, άνοιγμα, δώρο. Ο ερχομός του μοντέρνου, του κυρίαρχου ατόμου, συνιστά την πραγματικότητα λύθη. Το εγώ είναι εγκλισμός, χωρισμός, μόνωση. Έτσι λοιπόν, ο Νάρκισσος μπορεί να βυθιστεί στο απέραντο ωκεανό των παθών της σκέψης. Ολόκληρη η ορθόδοξη πνευματικότητα συνίσταται στο εξής. Απορρίπτοντας τις παραστάσεις, να αποκτήσουμε την υφαλιότητα αυτή της ψυχής, για της οποίας η ησυχία ανοίγεται προς το πνεύμα. Ο δυτικός άνθρωπος το μόνο που θέλει να κρατήσει από την Ελλάδα είναι ένας παγανισμός, τον οποίο αντιπαραθέτει στο χριστιανισμό και δεν βλέπει παρά μόνο το ρήγμα, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη συνέχεια. Τη συνέχεια αυτή, την οποία εξασφάλισε το Βυζάντιο, προσφέρει η Ελλάδα σήμερα σε όλους όσοι θέλουν να αφήσουν πίσω τις προκαταλήψεις τους. Η έννοια της άσκησης, που τόσο πολύ έχει κατηγορηθεί από τους συγχρόνους μας, επειδή θεωρείται ως μορφή ευνουχισμού, είναι εξίσου ουσιώδης στον αρχαίο Ελλήνα όσο και στον Ορθόδοξο. Ο αθλητισμός στην αρχαιότητα ήταν μια άσκηση που απέβλεπε στον έλεγχο των παθών. Ο αρχαίος αθλητής ήταν κύριος του εαυτού του, άρα ελεύθερος. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σημασία της πολιτικής ελευθερίας στην οποία στόχευε η Αθηναϊκή Δημοκρατία, πρέπει να δούμε ότι απέβλεπε στη δημιουργία ανθρώπων καλών και αγαθών, κάτι που αντιστοιχούσε σε ένα θεμελιώδες θρησκευτικό στόχο. Το δράμα της Δύσης, τουλάχιστον από τον Χόμπς και μετά, είναι ότι θεωρεί την πολιτική ως διαιτησία των παθών και όχι ως τον τόπο της πιθανής φανέρωσής τους. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ένας Έλληνας πατέρας της Εκκλησίας, γράφει ότι τα πάθη της ψυχής προκύπτουν από την κακή χρήση της αγάπης. Η πολυτέλεια, για παράδειγμα, δεν είναι παρά αγάπη που ξεστράτησε, έχασε το δρόμο της μέσα στο λαβύρινθο της επιθυμίας. Η παράλογη αγάπη είναι μια αγάπη παρά τον λόγο, και με την έννοια αυτή η αμαρτία δεν είναι παρά αστοχία. Το πάθος αφήνει το θύραμα και προτιμά τη σκιά του. Τόσο λοιπόν για τον αρχαίο Έλληνα, όσο και για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, το ζήτημα είναι να αναπροσανατολίσει την επιθυμία και όχι να την εκμεδυνήσει. Παρακολουθήσαμε την ακολουθία στην Αγία Θεοδοσία στο Ακροτήρι. Εκεί, μέσα στην εκκλησία, βρίσκεται η αληθινή Ελλάδα που πουθενά αλλού. Εκεί ξαναβρίσκω την κόρη της σπίτιου νοικοκυράς μας να ψάλει με θέρμη τα αμέτρητα Κύριε Ελέησον της λειτουργίας. Όταν τελειώνει, οι Ορθόδοξοι δεν φεύγουν αν δεν πάρουν μέρος στις αγάπες, οι οποίες μπορεί να κρατήσουν πολλή ώρα. Είναι αδιανόητο να φύγουν χωρίς να αλληλοχαιρετηθούν με όλους τους ενωρίτες. Δεν πρόκειται για κοσμικότητα, αλλά για μια φυσική προέκταση της ακολουθίας. Μετά το μυστήριο του Χριστού, ακολουθεί το μυστήριο του αδελφού. Τι αξία έχει να αγαπάς τον Χριστό αν δεν αγαπάς τον διπλανό σου? Την ώρα που η Φιλοθέη παίζει με τα κοριτσάκια του χωριού στον περίβολο της εκκλησίας, έτσι κι αλλιώς τα παιδιά δεν είναι ανάγκη να μιλάνε την ίδια γλώσσα για να συνεννοηθούν. Εγώ γνωρίζομαι με τους ενωρίτες. Είστε Γάλλος? Με ρωτάει μια ηλικιωμένη μαυροντημένη κυρία. Θα σας συστήσω έναν συμπατριώτη σας. Ο Ζακ, πρώην δημοσιογράφος της Φιγκαρό, ζει εδώ και 40 χρόνια στη Σαντορίνη και πρόσφατα μεταστράφηκε στην Ορθοδοξία. Νιώθω άνετα με τους απλούς ανθρώπους, μου εμπιστεύετε. Εδώ βρίσκεται η αληθινή ζωή. Ο Ζακ έχει δίκιο να διαψεύδει τον Ρεμπό. Στη Σαντορίνη, ποιος θα μπορούσε να πει ότι η αληθινή ζωή βρίσκεται αλλού? Θαύμα, μεταξύ άλλων, του υφιστιογενούς αυτού τόπου, να ξεπροβάλλει η φιλία τόσο ανέμελα και φυσικά, όπως τα αμπέλια και τα ελαιόδεντρα. Είναι όμως καιρός να φεύγω και πηγαίνω να χαιρετήσω τον Γιώργο, τον ξενοδόχο μου στο Ακροτήρι, που μας καλοδέχτηκε τόσο πρόθυμα. Μου εμπιστεύεται κάτι, προφανώς επειδή μιλάω ελληνικά. Τη δεκαετία του 70 δεν είχε τίποτε εκτός από μια γωνίτσα γης που του είχαν αφήσει οι γονείς του. Ο Γιώργος έκανε τα χαρτιά του και έφυγε για την Αμερική. Εκεί δούλεψε, κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες, σε ένα εργοστάσιο στο Σικάγο, μέχρι ότου κατάφερε να φτιάξει ένα μικρό κομπόδεμα που του επέτρεψε να γυρίσει στην πατρίδα. Όταν ήρθε στη Σαντορίνη, έφτιαξε στο μικρό του οικόπεδο ένα μικρό ξενοδοχείο και απέκτησε έτσι ένα από τα πιο συμπαθητικά ταβερνάκια του νησιού. Ο Γιώργος παντρεύτηκε και απέκτησε 3 παιδιά. Δεν παραπονιέται πια. Η κρίση που χτυπά σήμερα την Ελλάδα δεν τον αγγίζει. Ζει ήσυχα στο νησί του, μεταξύ ουρανού και θάλασσας. Ακουμπά την εκκλησία. Τον ανουρίζουν οι προσευχές των κοριτσιών του. Τον στηρίζει το ζεστό βλέμμα της γυναίκας του. Την ώρα που έφευγα, ο Γιώργος με προλαβαίνει και μου προσφέρει ένα μπουκάλι εξαίσιο σαντορινιό κρασί από περίφημο αμπελώνα. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που μου έκανε δώρο ξενοδόχος. Η πιο όμορφη λέξη της ελληνικής γλώσσας είναι ίσως το «ευχαριστώ». Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Το Αιγαίο των Αγίων» του Αλέν Ντουρέλ.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
2: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
1: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ο πατήρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

0: Την αναχώρηση του Αμπρόσινο άλλαξαν δύο διευθυντές στο ειδικό τμήμα. Όταν τη διεύθυνση ανέλαβε ένας ηλικιωμένος αντισυνταγματάρχης, σκοτεινός και ενηγματικός, το τμήμα στελεχώθηκε με νέα πρόσωπα. Οι έλεγχοι πύκνωσαν, η δουλειά σκλήρινε, η ζωή έγινε πιο αφόρητη. Τώρα καλούσαν πολλούς για ανάκριση. Οι απειλές, τα χτυπήματα, η απομόνωση ήταν πια φαινόμενα ρουτίνας. Άσκοπα όμως και παράλογα. Τι ήθελαν να βγάλουν από ανθρώπους ξοφλημένους και ουσιαστικά καταδικασμένους σε θάνατο. Και όμως η διοίκηση δεν έπαβε να δημιουργεί ζητήματα, να κάνει έρευνες, να αποκαλύπτει συνωμοσίες, να επιβάλλει τιμωρίες, να παρατείνει τις ποινές, κάπου κάπου να στέλνει και στο απόσπασμα. Μέσα Μαρτίου κάλεσαν και τον πατέρα Αρσένιο για ανάκριση. Ανακριτής ήταν ο ταγματάρχης Οντίντσεφ. Άνθρωπος μετρίου αναστήματος, με φαλακρό μακρό στενό κεφάλι, άχρωμα μάτια και λεπτά χείλη, στιτός και καλοντημένος. Με πατρικό και αφοπλιστικό ευγενικό ύφος, στις ανακρίσεις γινόταν δαίμονας, ένας τέρας αγριότητας και αιμοδιψίας. Οι κρατούμενοι τον αποκαλούσαν εφημιστικά Λάσκοβι, που σημαίνει γλυκής. Μα του είχαν δώσει και ένα δεύτερο παρατσούκλι. Ας αρχίσουμε παρακαλώ. Ήταν η στερεότυπη φράση με την οποία άρχιζε κάθε ανάκριση. Ο πατήρ Αρσένιος μπήκε στο γραφείο αθόρυβα. Ο Ντίντσεφ ήταν σκυμμένος πάνω από μια στίβα χαρτιά. Για πολλή ώρα έμεινε αμίλητος. Μετά ανασηκώθηκε, ακούμπησε στην πλάτη της καρέκλας και είπε με προσποιητή ευγένεια: «Χαίρομαι για τη γνωριμία, Πέτρε Αντρέιεβιτς. Χαίρομαι. Ασφαλώς θα έχετε ακούσει για μένα. Ταγματάρχης ο Ντίντσεφ». «Ναι, έχω ακούσει, κύριε Ταγματάρχα». «Λοιπόν, ας αρχίσουμε παρακαλώ. Πρέπει να παραδεχθείτε ό,τι πω. Αλλιώς θα λουστείτε στο αίμα. Είναι γνωστή η διαδικασία που ακολουθώ». Ο ταγματάρχης είχε πετάξει πολύ σύντομα το προσωπείο. «Μιλήστε μου. Για ποιο πράγμα?» «Για την οργάνωση, παπά. Για τη συνωμοτική οργάνωση που έχει δημιουργηθεί μέσα στο στρατόπεδο με σκοπό τη δολοφονία του συντρόφου Στάλιν. Τα ξέρουμε όλα. Ακούσε με, σε πρόδωσαν. Μην το τραβάς. Αφού έχεις ακούσει για μένα, μην το τραβάς. Όσο πιο γρήγορα ομολογήσεις, τόσο καλύτερα για σένα». Ο πατήρ Αρσένιος ένιωσε τα νεύρα του να δένονται σαν σε κόμπο. «Θεέ μου, μη μ' αφήσεις τον αμαρτωλό. Ο δέσποινα του ουρανού, είμαι αδύναμος. Βοήθησέ με για να αντέξω στη δοκιμασία τούτη. Για καμιάν οργάνωση δεν γνωρίζω και τίποτα δεν μπορώ να παραδεχτώ», είπε ήρεμα.
1: «Α, ώστε έτσι, παπά. Δεν θα παίξω όμως μαζί σου. Εσένα βέβαια δεν σε νοιάζει κι αν θα ψοφήσεις, έτσι κι αλλιώς είσαι μισοτελειωμένος. Για μένα όμως έχει μεγάλη σημασία αυτή η υπόθεση. Κάτσε κάτω και γράφε ό,τι θα σου υπαγορεύσω». «Κύριε Ταγματάρχα, μπορώ να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση?» «Εδώ ήρθες για να απαντάς μονάχα, όχι για να ρωτάς. Τέλος πάντων, θα ψοφήσεις που θα ψοφήσεις, λέγε».
0: «Ξέρετε πόσοι με ανέκριναν ως τώρα? Αν δεν ξέρετε, ρίξτε σας παρακαλώ μια ματιά στο φακελό μου και θα βεβαιωθείτε ότι δεν έκανα ποτέ ψευδείς ομολογίες, ούτε συκοφάντησα κανέναν. Και ας με απείλησαν, και ας με χτύπησαν κάποτε μάλιστα πολύ βαριά». Ο Ντίτσεφ σηκώθηκε βαριεστημένα, έκανε μια βόλτα γύρω από το τραπέζι και έσπρωξε προς το μέρος του πατρός Αρσενίου ένα φύλλο χαρτί και ένα στυλογράφο. «Όσο κι αν σε ανέκριναν, σε μένα θα τα γράψεις όλα», είπε παγερά. «Όχι, δεν θα γράψω τίποτα», αποκρίθηκε το ίδιο παγερά μα και αποφασιστικά ο πατήρ Αρσένιος. «Στο στρατόπεδο δεν υπάρχει καμιά συνωμοτική οργάνωση. Εσείς σκηνοθετείτε συνωμοσίες για να τις αποκαλύψετε στη συνέχεια και να κερδίσετε έτσι την εύνοια των αφεντικών σας. Βασανίζετε και θανατώνετε αθώους ανθρώπους». Ο Ντίτσεφ πλησίασε πιο κοντά. Το στόμα του είχε στραβώσει και τα χείλη του έτρεμαν. Τα άχρωμα μάτια του ήταν τώρα ζωηρά, πετούσαν σπίθες. Σχεδόν τραβλίζοντας μουρμούρισε: «Αγαπητέ μου, δεν ξέρεις τι θα πάθεις τώρα. Κύριε, βοήθησέ με». Αυτό μόνο πρόλαβε να πει με το νου του ο πατήρ Αρσένιος και ένα φοβερό χτύπημα στο κεφάλι τον έριξε από την καρέκλα στο πάτωμα. Πριν χάσει τις αισθήσεις του, σκέφτηκε πως είχε πια φτάσει το τέλος.

ένιωθε στο σώμα του τα χτυπήματα από τις μπότες και στο πρόσωπό του τα ξεσκίσματα από τη μεταλλική πόρπη της στρατιωτικής ζώνης του Οντίτσεφ. Προσπαθούσε να προσευχηθεί, αλλά δεν προλάβαινε να πει 2-3 λέξεις και βυθιζόταν πάλι στο σκοτάδι. Ένα σκοτάδι που κάποια στιγμή έγινε απόλυτο και οριστικό. Συνήλθε για λίγο στο δρόμο προς την παράγκα. Το μόνο που κατάλαβε ήταν ότι μερικά χέρια τον κρατούσαν γερά και τον κουβαλούσαν. Συνήλθε για δεύτερη φορά στο κρεβάτι του στο θάλαμο. Κάποιος του σκούπιζε το πρόσωπο με βρεγμένο πανί και έλεγε «Δεν θα τη βγάλει ως το πρωί ο παππούλης». Τον ξέκανε αυτό το... ο Λάσκοβι. Όταν συνήλθε πάλι ο πατήρ Αρσένιος, ένιωθε αφόρητους πόνους όλο του το σώμα. Προσπάθησε να θυμηθεί τι είχε γίνει, να καταλάβει που βρισκόταν. Νόμιζε ότι τον ανακρίνουν ακόμα. Σε μια στιγμή του φάνηκε ότι κάποιος του έκοβε το κεφάλι. Αγωνιζόταν να προσευχηθεί, μα ο νους του δεν είχε τη δύναμη να κρατήσει την προσευχή. Την έπιανε και στη στιγμή την έχανε. Ο πόνος, αυτός ο καθολικός και αβάσταχτος πόνος, απομάκρυνε κάθε άλλο αίσθημα ή σκέψη. Έριχνε στη λύθη κάθε γεγονός, κομμάτιαζε την αυτοσυνειδησία. Περίμενε πιο δυνατά χτυπήματα, πιο άγριες φωνές, πιο δυνατό πόνο. Περίμενε.

κάποιος του γύρισε το κεφάλι στο πλάι. Ένιωσε κάτι να τον τρυπάει και να τον καίει και μετά άκουσε μια άγνωστη φωνή. Γρήγορα φέρτε μου δύο ενέσεις καμφοράς. Προσοχή στο ιόδιο να μην πέσει στα μάτια. Ετοιμάστε ό,τι χρειάζεται για τις διαραφές. Πώς μπόρεσε αυτό το κτίνος να σακατέψει έτσι αυτόν τον άνθρωπο? Ξυρίστε το κεφάλι προσεκτικά. Ο πατήρ Αρσένιος ένιωσε δύο χέρια να του ξυρίζουν απαλά τα μαλλιά. Ήταν ξαπλωμένος χωρίς ρούχα πάνω σε κάτι σκληρό και κρύο. Αυτή ήταν η τελευταία του αίσθηση πριν χάσει για άλλη μια φορά κάθε επαφή με το περιβάλλον. Τρεις μέρες έμενε αναίσθητος σε ένα κρεβάτι του νοσοκομείου. Μετά πρώτα συνειδητοποίησε ότι τα μάτια του ήταν δεμένα με επιδέσμους, όπως και όλο του το κεφάλι. Προσπάθησε να καταλάβει πού βρισκόταν. Στο γραφείο του ανακριτή, στο θάλαμο ή κάπου αλλού. Χρειάστηκε πολύ χρόνο για να αντιληφθεί πως ήταν στο νοσοκομείο. Άρχισε να προσεύχεται νοερά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Πολύ σύντομα όμως η ένταση της προσευχής του προκάλεσε δυνατό πόνο στο κεφάλι και μετά τον πόνο ήρθε το σκοτάδι της αμνησίας. Κράτησε αρκετές ημέρες αυτός ο αγώνας. Προσευχή, πόνος, αμνησία. Καθημερινά πάσχιζε να αρπάξει, ναι, κυριολεκτικά να αρπάξει ακόμα λίγα λόγια προσευχής, όλο και περισσότερα λόγια προσευχής, ώσπου τελικά η προσευχή νίκησε. Νίκησε και έμεινε οριστικά στο νου του. Πότε-πότε ένιωθε δύο χέρια να τον αγγίζουν στοργικά. Άλλοτε πάλι κάποιος τον τάιζε και συνάμα του γλυκομιλούσε. «Ελάτε, κουράγιο, επιζήσατε». Η φωνή ήταν ζεστή, με προφορά εβραϊκή ίσως. «Δεν πίστευα ότι θα γλιτώσετε. Αύριο θα λύσω το πρόσωπό σας. Σας επιδιορθώσαμε. Γίνατε σχεδόν καινούριος». Πράγματι την άλλη μέρα ο γιατρός, ο Λέων Μιχαήλοβιτς, του έβγαλε προσεκτικά τους επιδέσμους από το κεφάλι και τα μάτια. «Σιγά σιγά, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, αγαπητέ μου, πατέρα Αρσένιε, στο πρόσωπό σας δεν έχει μείνει σχεδόν κανένα σημάδι, θαυμάσια. Χαίρομαι για σας». Ο πατήρ Αρσένιος μπόρεσε τώρα να δει ένα ήμερο και καλοσυνάτο πρόσωπο σε μικρή απόσταση από το δικό του. Δυο μεγάλα μάτια τον κοίταζαν με συμπάθεια πίσω από χοντρούς μυοπικούς φακούς. «Θα σας κρατήσω εδώ όσο περισσότερο μπορέσω. Θα σας κρατήσω για να μην ξαναπέσετε στα χέρια αυτού του θηρίου. Ζητήστε τη βοήθεια του Θεού, αλλιώς θα σας σκοτώσει». Πάνω από 40 μέρες έμεινε στο νοσοκομείο ο πατήρ Αρσένιος και όταν έφευγε ήταν πολύ συγκινημένος. Με δάκρυα τον αγκάλιασε και ο Λέων Μιχαήλοβιτς, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος και εξαίρετος γιατρός, όταν τον αποχαιρετούσε. «Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν όλα αυτά», είπε με σιγουριά. «Δεν είναι δυνατόν. Θα τελειώσουν σύντομα τα βασανά μας. Θα βγούμε από αυτό τον Άδη και θα συναντηθούμε ελεύθεροι». Πραγματικά ξανασυναντήθηκαν το 1963. Στο θάλαμο ο πατήρ Αρσένιος βρήκε πολύ λίγους από τους παλιούς και γνώριμους συγκρατουμένους. Τους πιο πολλούς τους είχαν στείλει στα μεταλλεία. Μα και ο Ντίντσεφ στο μεταξύ είχε πάρει μετάθεση. Τρεις μήνες αργότερα τον κάλεσαν πάλι στο ειδικό τμήμα. Παρουσιάστηκε στο διευθυντή, έναν μελαγχολικό και δυσκίνητο τύπο με μολυβένιο βλέμμα. «Εφτάψυχος είσαι», του είπε, αφού πρώτα τον περιεργάστηκε από την κορφή ως τα νύχια. «Όχι μόνο δεν τα τίναξες μέσα σε τούτο το στρατόπεδο, μα και από τα χέρια του Οντίντσεφ. Γλίτωσες και από αυτόν, χαλάλι σου. Τώρα όμως ήρθε και από τη Μόσχα εντολή. Να σε προσέξουμε, λέει, να μην πεθάνεις». «Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, ζήσε.
Θα διατάξω να μη σου αναθέτουν βαριές δουλειές. Πήγαινε! Δεν ξανακάλεσαν τον πατέρα Αρσένιο στο ειδικό ως το θάνατο του πρώτου. Θα του θύμιζαν όμως για πάντα τις ανακρίσεις, οι ουλές που έμειναν στο σώμα και στο κεφάλι του.

καθυστέρηση τριών ημερών πληροφορήθηκαν οι κρατούμενοι τη συνταρακτική είδηση. Πέθανε ο πρώτος, ο Στάλιν. Το έμαθαν από τους φύλακες. Η διοίκηση δεν το ανακοίνωσε επίσημα, άγνωστο γιατί. Μάρτιος μήνας, χιονοθύελες παγωνιά. Πάγωσαν και οι καρδιές το άκουσμα του θανάτου. Ένα πέπλο αγωνίας και φόβου έπεσε βαρύ πάνω στο στρατόπεδο. Τι θα γινόταν τώρα, τα πράγματα θα καλυτέρευαν ή θα χειροτέρευαν? Όλοι καταλάβαιναν ότι θα ακολουθούσαν εξελίξεις και αυτές τις εξελίξεις περίμεναν με αδειμονία. Στους δύο πρώτους μήνες, ως τα τέλη Μαΐου, η ζωή στο στρατόπεδο κυλούσε όπως πρώτα. Από τις αρχές Ιουνίου όμως κάτι άλλαξε. Βέβαια το πρόγραμμα ήταν πάντα το ίδιο, η δουλειά πάντα σκληρή, το φαγητό πάντα λίγο και άθλιο, οι θάνατοι πάντα συχνοί. Σαν να φύσηξε όμως ένας νέος άνεμος, σαν να μαλάκωσε κάπως η συμπεριφορά των εποπτών και των φυλάκων, σαν να έγινε αμήχανη και απολογητική η στάση της διοικήσεως. Και το κυριότερο, δεν έφερναν νέους κρατουμένους. Πέρασε έτσι ένας χρόνος περίπου και ήρθαν αλλαγές πιο ουσιαστικές, πιο αισθητές. Η διατροφή έγινε πολύ καλύτερη, οι βρισχές και οι απειλές σταμάτησαν εντελώς. Οι ανακρίσεις δεν συνοδεύονταν πια από ξυλοδαρμούς. Οι αριθμοί ξυλώθηκαν από τα ρούχα και οι κρατούμενοι προσδιορίζονταν από τα ονοματεπώνυμά τους. Κατέφθασε μια εξεταστική επιτροπή από τη Γενική Εισαγγελία. Κατέβασαν φακέλους, έκαναν έρευνες, πήραν καταθέσεις. Κάποιοι φάκελοι είχαν εξαφανιστεί. Η επιτροπή έψαχνε στα τυφλά. Μετά από κάμποσον καιρό έστειλαν αρκετούς κρατουμένους σε φυλακές των τόπων καταγωγής τους. Όσοι έμειναν μπορούσαν να έχουν αλληλογραφία και να δέχονται δέματα. Για την εργασία που έκαναν έπαιρναν ένα μικρό μισθό, από τον οποίο όμως πλήρωναν τα έξοδα ενδύσεως και διατροφής τους. Η επιτροπή έφυγε αφού εξέτασε μερικές εκατοντάδες κρατουμένων. Δύο μήνες αργότερα ήρθε άλλη επιτροπή που καταπιάστηκε με νέα έρευνα. Σε λίγο ελευθερώθηκαν πολλοί. Πρώην στρατιωτικοί, παλαιά στελέχη του κόμματος, τεχνοκράτες, οικονομολόγοι. Πέρασε πάλι ένα μικρό χρονικό διάστημα και ανακοινώθηκε γενική αμνηστία. Το στρατόπεδο ειδικού καθεστώτος έγινε απλή φυλακή, αλλά αυστηρής πειθαρχίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι απολύθηκαν εκτός από ελάχιστους, των οποίων η φυλάκιση παρατάθηκε για άγνωστους λόγους. Ανάμεσα στους τελευταίους ήταν και ο πατήρ Αρσένιος. Από την αμνηστία εξαιρέθηκαν όλοι οι οπαδοί του Βλάσοφ, οι απότακτοι αστυνομικοί και οι βαρυπινίτες εγκληματίες. Μέσα σε δύο χρόνια το στρατόπεδο σχεδόν άδειασε. Το προσωπικό μειώθηκε στο μισό. Πολλές παράγκες ερημώθηκαν, γι' αυτό η διοίκηση αποφάσισε να περιορίσει την έκταση του καταβλισμού. Μεταφέρθηκαν οι πύργοι των φυλάκων καθώς και τα σειρματοπλέγματα. Τις παράγκες που έμειναν έξω από τη νέα περίφραξη τις έκαψαν. Τον πατέρα Αρσένιο τον έστελναν από θάλαμο σε θάλαμο. Από τους παλιούς του φίλους κανένας δεν είχε απομείνει. Ωστόσο εκείνος συνέχισε να συντρέχει όσους ήταν γύρω του, να εργάζεται, να προσεύχεται και να απαντάει σε γράμματα, πάρα πολλά γράμματα που του έστελναν τα πνευματικά του παιδιά. Στα μέσα του 1956 εξαιρέθηκε από το καθεστώς αυστηρού περιορισμού. Μπορούσε να βγαίνει κάπου-κάπου και να επισκέπτεται τον κοντινό συνοικισμό. Τον Μάρτιο του 1957 και μετά από αλλεπάλληλους περιορισμούς της εκτάσεώς του, το στρατόπεδο είχε γίνει αγνώριστο. Οι περισσότερες παράγκες είχαν πια καεί και τώρα έβλεπε κανείς σκόρπια πάνω στη γη τα απομεινάρια τους. Κοκκινοπά, πλήθινα υποστηλώματα, μαυρισμένες σόμπες, σκουριασμένα σίδερα, σύρματα, γυαλιά.

πατήρ Αρσένιος πήρε γράμματα από τη Βέρα, την Ειρήνη, τον Αλέξιο, τον Σαζίκοφ, τον Αυσένκοφ. Με τρόπο περιπετειώδη έφτασε στα χέρια του και ένα σημείωμα από τον στρατηγό Αμπρόσιμοφ. «Σας θυμάμαι», έγραφε, «κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά υπάρχουν δυσκολίες. Πιστεύω ότι σύντομα θα συναντηθούμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Υπομονή». Χρειαζόταν πράγματι υπομονή ο παππούλης, γιατί είχε μείνει χωρίς ανθρώπινο στήριγμα. Πριν από ένα χρόνο είχε φύγει και ο τελευταίος φίλος του, ο επόπτης Σπραβενλίδη. Από το άλλο μέρος έστειλαν πάλι στο στρατόπεδο αρκετούς εγκληματίες που είχαν καταδικαστεί για νέα κακουργήματα. Ήταν όπως πάντα καυγατζίδες και απίθαρχοι. Φέρονταν προκλητικά στο προσωπικό, απειλούσαν ακόμη και τους φρουρούς. Το κλίμα έγινε βαρύ. Ξαφνικά όμως αντικαταστάθηκε ο διοικητής. Και τότε όλα άλλαξαν. Επιβλήθηκε αυστηρή πειθαρχία, απαιτήθηκε συνέπεια στην εργασία, τιμωρήθηκε κάθε διασάλευση της τάξεως. Συνάμα βελτιώθηκαν και οι όροι διαβιώσεως, πιο πλούσιο φαγητό, πιο ανθρώπινη μεταχείριση, ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων σε εκείνους που δεν δημιουργούσαν προβλήματα. Και η ζωή συνεχιζόταν.

από το 1957, όπως είπαμε, δεν επιτηρούσαν πια τον πατέρα Αρσένιο. Του επέτρεπαν μάλιστα να βγαίνει αραιά και πού από τα όρια του στρατοπέδου. Όταν λοιπόν έφτανε η πολυπόθητη ημέρα εξόδου, αφού τελείωνε τη δουλειά του, κινούσε για το δάσος ή για την όχθη ενός κοντινού βάλτου. Καθόταν πάνω σε κάποιο κούτσουρο και άρχισε να προσεύχεται μεγαλόφωνα. Αργότερα έλεγε ο ίδιος: «Η φωνή μου απλωνόταν ολόγυρα, χωνόταν μέσα στα ξέφωτα, προχωρούσε στα μονοπάτια και έσβηνε πάνω στις λιγερόκορμες σημείδες, στις γερμένες ιτιές, στα πανύψηλα έλατα, στα ταπεινά χορταράκια. Εκεί, στην ερημιά, μπορούσα να προσευχηθώ μόνος και απερίσπαστος. Εκεί η σκληρότητα του στρατοπέδου έδινε τη θέση της στη γλυκύτητα της κοινωνίας με τον Θεό. Εκεί θα ρίσκει η χολογυρά μου τα πνευματικά μου τέκνα και τους φίλους μου που ζούσαν ελεύθεροι. Εκεί επικοινωνούσα νοερά και με τους και κοιμημένους αδελφούς από τις ενορίες μου ή τους τόπους των φυλακίσεων και των εξοριών μου. Ήταν μια ανοιξιάτικη μέρα του 1957. Έκανε ζέστη. Τα κουνούπια, ένα γκρίζο σύννεφο, ζουζούνιζαν μονότονα και απειλητικά ολόγυρά μου. Μα μια ξαφνική πνοή ανέμου τα έδιωξε μακριά. Αλλά σε λίγα δευτερόλεπτα με είχαν πολιορκήσει ξανά. Το στρατόπεδο, ο θάλαμος, οι εγκληματίες, οι υπόπτες, οι επιθεωρήσεις, τα βάσανα, όλα είχαν ξεχαστεί. Υπήρχαν μόνο ο απέραντος γαλάζιος ουρανός, το πυκνό βαθυπράσινο δάσος, το θρόισμα των φίλων, τα κελαδίσματα των πουλιών και η προσευχή της καρδιάς μου, που αγκάλιαζε ολόκληρη τη θεόπλαστη φύση και με έφερνε κοντά στο δημιουργό της.

Τυρ Αρσένιος. Μέρος πρώτο. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 62. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνομα σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισαλεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας, ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς, εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.
2: Ψαλμός 62. Ψαλμός του Δαβίδ, όταν εκείνος βρισκόταν στην έρημο της Ιδουμαίας. Εσύ Θεέ μου, που είσαι ο μόνος Θεός, ο Θεός ο δικός μου, τον οποίον λατρεύω και στον οποίον ανήκω, πολύ πρωί και πριν ακόμα ξημερώσει προσεύχομαι σε εσένα. Εσένα πόθησες φοδρός και εσένα δίψησε η ψυχή μου, αλλά πολλές φορές σε δίψησε και η ίδια μου η σάρκα μακριά από το ιερό σου, εν μέσω χώρας ερήμου, στην οποία ούτε να βαδίσει κανείς εύκολα μπορεί, ούτε νερό να βρει για να σβήσει τη δίψα του. Παρόλες όμως τις δυσκολίες και τις στερήσεις αυτές, τίποτα δεν κατόρθωσε να μειώσει τον πόθο και την αγάπη μου προς εσένα. Με τέτοια λοιπόν δίψα και με τέτοιο σφοδρό πόθο παρουσιαζόμουν κατά το παρελθόν ενώπιόν σου,

0: και μόνο στο όνομά σου θα ανυψώνω τα χέρια μου, καθώς θα προσεύχομαι και κανένα άλλο όνομα εκτός από το δικό σου δεν θα λατρεύω, ούτε θα επικαλούμε. Τότε ακριβώς θα χορταίνει και θα εφραίνεται η ψυχή μου, καθώς θα απολαμβάνει εσένα, όπως θα χόρτενε και θα εφραινόταν το σώμα μου σε τράπεζα με λιπαρά και παχαία φαγητά, και με χείλια γαλώμενα και εφρενόμενα θα σε ανυμνεί το στόμα μου. Όταν κατά τη νύχτα θυμηθώ εσένα επί του στρώματός μου, ο επερχόμενος ύπνος δε συντελεί στο να σε λησμονήσω, αλλά πολύ πρωί και πρώτης αυγής εγείρομαι και στρέφω το νου μου προς εσένα και μελετώ με σκέψη βαθιά και απερίσπαστη όλα τα ελέη σου προς εμένα και την άπειρη τελειότητά σου. Διότι πάντοτε στο παρελθόν έγινες βοηθός μου και γεμάτος ελπίδα, και για το μέλλον θα αγάλωμε στηρίζοντας την πεποίθησή μου στην σκέπη και την προστασία σου, την οποία η πρόνοιά σου θα μου παρέχει, καθώς με σκεπάζει στοργικά κάτω από τις πτέρυγες. Η ψυχή μου προσκολήθηκε και με πόθο προσδέθηκε σε εσένα. Εσύ μου έτεινες το χέρι σου και με την παντοδύναμη δεξιά σου με κράτησες και με βοήθησες. Αυτοί όμως που με πολεμούν, μάταια και χωρίς να κατορθώσουν τίποτε, ζήτησαν τη ζωή μου, θα εισέλθουν νεκροί στα καταχθόνια και στα κατώτατα της γης. Θα παραδοθούν σε χέρια τα οποία κρατούν σπαθί και θα κατασφαγούν, και τα πτώματά τους θα εγκαταληφθούν άταφα και θα κομματιαστούν σε μερίδες, οι οποίες θα καταφαγωθούν από τις αλεπούδες. Ο βασιλεύς όμως θα εφρανθεί εξαιτίας της προστασίας του Θεού προς αυτόν. Θα επενεθεί και θα δοξαστεί κάθε άνθρωπος ο οποίος ορκίζεται επικαλούμενος το όνομα του Θεού, διότι ασφαλώς θα φραγεί και θα κλείσει το στόμα όλων εκείνων που λαλούν άδικα και άνομα λόγια.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: ξεφτυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου, εν το δε εστέμε προσέ, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχήν μου, σκέπασον με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδικίαν, ή την εσηκώνησαν ως ρομφέαν τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμωμουν, εξάπεινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων πονηρών, διηγήσαντο του κρύψε παγίδα, είπαν, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγή αυτών. Και εξεσθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών.

0: Εταράκτησαν πάντες θεωρούντες αυτούς και φοβήθη πάσα άνθρωπος και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποίηματα αυτού συνήκαν. Εφρανθίζεται δίκαιος εν το Κυρίο και ελπεί επ' αυτόν και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς την καρδία.
1: Ψαλμός 63. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Εισάκουσε Θεέ μου την φωνή μου όταν προσεύχομαι και απευθύνω δεήσεις προς εσένα. Ελευθέρωσε την ψυχή μου από τον φόβο τον οποίον μου εμπνέει ο εχθρός. Σκέπασέ με και προστάτεψέ με από τις μυστικές σκέψεις και επιβουλές ανθρώπων που σχεδιάζουν πονηρά και κακά εναντίον μου. Από πλήθος που συστηματικώς εργάζεται την αδικία. Όλοι αυτοί ακόνησαν σαν ξύφος τις γλώσσες τους, τέντωσαν το τόξο τους και έθεσαν σε αυτό αντί βέλους κάθε πράγμα πονηρό και καταχθόνιο σχέδιο και τους δηλητηριώδεις λόγους και τις πικρές συκοφαντίες τους. Με σκοπό να κατατοξεύσουν και να κτυπήσουν με αυτό με ύπουλο και κρυφό τρόπο τον άμεμπτο άνθρωπο. Ευνηδίως και χωρίς αυτός να το υποπτεύεται και να το περιμένει, οι εχθροί θα τον χτυπήσουν και δεν θα φοβηθούν οι δολοφόνοι, ούτε θα δοκιμάσουν δισταγμό για την κακούργα αυτή πράξη τους. Με τις συνεννοήσεις και τις μεταξύ τους ενθαρρύνσεις εξασφάλισαν και κατέστησαν ισχυρό το πονηρό σχέδιό τους, διότι έλαβαν πάντα τα μέτρα προς επιτυχίαν αυτού του σχεδίου. Εξέθεσαν μεταξύ τους και εισηγήθησαν τους τρόπους με τους οποίους θα κρύψουν την παγίδα εναντίον μου, ώστε η σύλληψή μου σε αυτήν να είναι βέβαιη. Είπαν, ποιος θα δει αυτούς? Εμελέτησαν καλώς το άνομο και εγκληματικό σχέδιό τους. Εξίντλησαν με συζήτηση και με σοφή μελέτη με το πολυμήχανο νου τους κάθε επινόηση επιβουλής και πονηρή εφεύρεση. Θα πλησιάσει από αυτούς έκαστος άνθρωπος και η καρδιά του είναι κρυψίνους και βαθία και τις κρυπτωμένες προθέσεις αυτής κανείς δεν μπορεί να διακρίνει. Αλλά ευτυχώς, αντί να πραγματοποιηθούν τα ολέθρια σχέδιά τους, θα υψωθεί κρατεός και δυνατός προστάτης μου ο Θεός. Το βέλος τους υπήρξε αυλαβές. Οι πληγές που επέφερε αυτό είναι όμοιες προς τις πληγές τις οποίες επιφέρει βέλος που εκτοξεύεται από αδύνατους ανθρώπους, από τα αδύναμα χέρια των νηπίων. Και παρέλυσαν στα στόματά τους οι γλώσσες τους, διότι η κατεσχήνη τους και η αποτυχία τους επέφερε σύγχυση σε αυτούς. Όλοι όσοι τους έβλεπαν ταράχθηκαν και εξεπλάγησαν από το κακούργο σχέδιό τους, αλλά και από την ματέωσή του λόγω της θείας επεμβάσεως. Και έτσι φοβήθηκε τον Θεό κάθε άνθρωπος και διακήρυξαν όλοι τα έργα της θαυμαστής προστασίας του Θεού και όλοι κατανόησαν τα ποίηματα της δυνάμεώς του και την σοφρονιστική τους σημασία. Πράγματι, θα εφρανθεί ο δίκαιος με την επέμβαση και την σωτηρία αυτή που προέρχεται από τον Κύριο και θα στηρίξει κάθε ελπίδα του σε Αυτόν και όλοι οι ευθύς κατά την καρδία και ξένοι προς κάθε δολιότητα θα καυχηθούν και θα πληροφορηθούν πόσο επενετή είναι η ευθύτητα και η ειλικρίνειά τους.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για το 2027 κυκλοφορεί και είναι αφιερωμένο στους νεοφανείς Αγίους του 20ου αιώνα, τους οποίους αγιοκατέταξε η Ορθόδοξη Εκκλησία δια του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Είναι οι Άγιοι Νικηφόρος ο Λεπρός, Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, Λουκάς ο Ιατρός, Αμφιλόχιος Μακρής της νήσου Πάτμου, Ευμένιος Αριδάκης, Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, Παΐσιος ο Αγιορείτης, Ιωσήφ ο Ησυχαστής, Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, Ιερώνυμος Ιμονοπετρίτης, Ιάκωβος ο Ενεβία, Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Με καλέσθητη και υψηλής ποιότητας εμφάνιση, το αφιέρωμα περιλαμβάνει κείμενα ιεραρχών, θεολόγων και άλλων συγγραφέων. Στις σελίδες του ο αναγνώστης θα βρει επίσης αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία για κάθε ημέρα της εβδομάδας, αλφαβητικό εορτολόγιο και χρηστικές πληροφορίες για το πολυσχηδές ιεραποστολικό, ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Για να προμηθευτείτε το ημερολόγιο ατζέντα του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία, καλέστε στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός στο 210-4122-625.
8: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης διαχριστών σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ανάσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Διαβάζει η Αντωνία Αρκουμάνη.

Άγιο Σεραφείμ έζησε στην έρημο του Σάροφ περισσότερο από 50 χρόνια. Όταν ζούσε, ωφέλησε πολλούς με τον λόγο, το παράδειγμα και την προσευχή. Αλλά και μετά την κοίμηση, η Αγία Ζωή του, που διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, δεν έπαυσε και δεν θα πάυσει να ωφελεί κάθε καλοπροαίρετο χριστιανό. Γεννήθηκε στο Κούρσκ. Το πατρικό σπίτι του Οσίου βρίσκεται στην οδό Σεργίου, κοντά στο ναό του Αγίου Σεργίου, και είναι ένα από τα αξιοθέατα της πόλεως. Σύμφωνα όμως με το πολεοδομικό σχέδιο που εκπονήθηκε κατά διαταγή της Εκατερίνης της Δευτέρας, ο Όσιος μετήκησε κοντά στις σημερινές πύλες της Μόσχας, όπου έμενε ο μεγαλύτερος αδελφός του Αλέξιος. Οι γονείς του, Ισίδωρος και Αγάθιμος Νίν, ήσαν ευκατάστατοι έμποροι. Ο πατέρας του είχε εργοστάσια πληνθοποιίας κοντά στο Κούρσκ και παράλληλα ανελάμβανε την ανέγερση πέτρινων οικοδομημάτων, ναών και σπιτιών. Εθεωρείται τίμιος άνθρωπος και του άρεσε πολύ να κτίζει εκκλησίες. Κάποτε άρχισε να κτίζει στο Κούρσκ με χρήματα από προσφορές ένα ναό προς τιμήν του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, του Θαυματουργού, ο οποίος αργότερα, το 1833, ονομάστηκε καθεδρικός. Ξαφνικά, το 1762, ο Ισίδωρος πέθανε αφήνοντας τη γυναίκα του τη μέρημνα για την ολοκλήρωση του ναού. Η Αγάθη ήταν γνωστή για την ευσέβεια και τις αγαθοεργίες της. Όσο ζούσε ο σύζυγός της, αλλά και μετά τον θάνατο, βοηθούσε τους πτωχούς και ιδίως τα ορφανά. Κάποτε τη ζήτησαν να ετοιμάσει την πρίκα μιας πτωχής κοπέλας και εκείνη δεν αρνήθηκε, παρόλο που θα δαπανούσε πολλά χρήματα. Για αρκετά χρόνια η Αγάθη συνέχισε το κτίσιμο του ναού του Αγίου Σεργίου. Επέβλεπε η ίδια την πορεία της εργασίας. Αυτό της το είχε παραγγείλει ο Ισίδωρος, αλλά το επιθυμούσε και η ίδια. Το 1778 ο ναός ολοκληρώθηκε. Η κατασκευή του έγινε τόσο γερή, ώστε μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί καμία βλάβη. Όσο για το χρυσό που χρησιμοποιήθηκε για την επένδυση, όχι μόνο δεν χρειάστηκε να ανανεωθεί, αλλά διατηρεί ακόμη και τη φρεσκάδα του. Εσωτερικά και εξωτερικά ο ναός στολίστηκε με ανάγλυφες διακοσμήσεις. Το τέμπλο έγινε ξυλόγλυπτο και κάλυψε όλη την ανατολική πλευρά μέχρι τον θόλο. Λένε μάλιστα ότι για την κατασκευή του χρειάστηκαν 10 χρόνια. Από κάτι τέτοια έργα έχειρε μεγάλης τιμής και υπολείψεως η οικογένεια Μοσνίν. Ο πατήρ Σεραφείμ γεννήθηκε το 1759, τη νύχτα της 18ης προς την 19η Ιουλίου. Ονομάστηκε Πρόχωρος, προς τιμήν του Αγίου Προχώρου, ενός εκ των 7 διακόνων της πρώτης εκκλησίας. Είχε και ένα μεγαλύτερο αδελφό, τον Αλέξιο. Ο Πρόχωρος κληρονόμησε τις αρετές των γονέων του και ιδίως την ευσέβειά τους. Δεν ήταν ακόμη 3 ετών όταν έχασε τον πατέρα του. Έτσι, μόνη παιδαγωγός έμεινε η μητέρα του. Η Αγάθη δίδασκε το μικρό πιο πολύ με το παράδειγμά της. Γι' αυτό κληροδότησε στο παιδί τα φιλάνθρωπά της αισθήματα, την αγάπη για την ευπρέπεια των ναών και τη θέρμη για την προσευχή. Από τα παιδικά χρόνια του Προχώρου παρατηρούμε ζωντανή την επέμβαση της Θείας Προνοίας στη ζωή του. Κάποτε η Αγάθη τον είχε πάρει μαζί της, 7 μόλις ετών, στο πανύψηλο καμπαναριό του Αγίου Σεργίου που κτιζόταν τότε. Για μια στιγμή ο Πρόχωρος διέφυγε την προσοχή της, παραπάτησε
και έπεσε από το φοβερό εκείνο ύψος. Η μητέρα έντρομη κατέβηκε τρέχοντας με τη βεβαιότητα πως θα αντικρίσει το παιδί της νεκρό. Η χαρά της όμως ήταν απερίγραπτη όταν το είδε να στέκεται στα πόδια του σώο και αυλαβές και ευχαρίστησε με δάκρυα τον Θεό για τη θαυμαστή προστασία του. Ο Πρόχωρος διέθετε πολλά προτερήματα. Διακρινόταν όμως για την πραότητα και ταπείνωση, για τη δυνατή μνήμη και την ευφυΐα του. Αλλά και στα σωματικά δεν υστερούσε. Ήταν οργανισμός γερής κράσεως. Σε ηλικία 10 ετών είχε αρχίσει να μαθαίνει με ζήλο τα ιερά γράμματα. Ξαφνικά αρρώστησε βαριά, χωρίς ελπίδα αναρρώσεως. Στην κρισιμότερη καμπή της ασθενείας είδε στον ύπνο του την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία υποσχέθηκε ότι θα τον επισκεφθεί και θα τον θεραπεύσει. Πράγματι, έτυχε μία ημέρα να γίνεται λιτανία και να περνά έξω από το σπίτι το Μοσνή μία θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Τη στιγμή εκείνη έπιασε δυνατή βροχή. Η λιτανία σταμάτησε και η εικόνα μεταφέρθηκε στην αυλή του Προχώρου μέχρι να περάσει η μπόρα. Τότε η Αγάθη κατέβασε το άρρωστο παιδί και το πέρασε κάτω από την εικόνα. Από την ημέρα εκείνη η υγεία του βελτιώθηκε μέχρι που αποκαταστάθηκε τελείως. Άρχισε και πάλι τη σπουδή. Έμαθε να γράφει, μελετούσε το ορολόγιο και το ψαλτήρι, αλλά περισσότερο την Καινή Διαθήκη και διάφορα πνευματικά βιβλία.

επειδή ο αδελφός του ήταν έμπορος και είχε δικό του κατάστημα στο Κούρσκ, υποχρέωσαν και τον πρόχωρο να συνεργαστεί μαζί του. «Κατάγομαι», θα πει αργότερα στο Σάροφ, συζητώντας με τον Νι Αλφαμί από οικογένεια εμπόρων του Κούρσκ. «Και πριν έρθω στο μοναστήρι, εμπορευόμασταν εκείνα τα είδη που απέδιδαν μεγαλύτερο κέρδος. Τα είδη αυτά ήσαν πράγματα αναγκαία στην αγροτική ζωή. Οι μάντες, πίσα, μαστίγια, τόξα, λάπτη, σίδερο και άλλα. Το εμπόριο όμως και τα κέρδη δεν απορροφούσαν την καρδιά του, η οποία ήταν ολότελα δοσμένη όπου και ο θησαυρός του, δηλαδή σε κάθε τι πνευματικό που θα τον βοηθούσε στη σωτηρία της ψυχής. Εκκλησιαζόταν σχεδόν καθημερινά. Η εργασία του δεν του επέτρεπε να παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία και τον Εσπερινό. Γι' αυτό σηκωνόταν πολύ νωρίς. Έκανε την πρωινή του προσευχή και έτρεχε στο ναό για να παρακολουθήσει την ορθρινή ακολουθία. Τις Κυριακές και τις εορτές αγαπούσε πολύ να μελετά διδακτικά βιβλία. Κάποτε μάλιστα συγκέντρωνε και φίλους του για να ακούσουν την ανάγνωση. Περισσότερο όμως τον ικανοποιούσε η απομόνωση και η αυτοσυγκέντρωση, καθώς επίσης και οι ψυχοφελείς συζητήσεις με πνευματικά πρόσωπα. Την εποχή εκείνη ζούσε στο Κούρσκ ένας διαχριστών σαλός. Ήταν εντόπιος και σεβαστός σε όλους. Δυστυχώς όμως το όνομά του λησμονήθηκε. Από τα μικρά του χρόνια είχε αναλάβει αυτόν το δύσκολο αγώνα για τη σωτηρία του. Ο πρόχωρος δεν άργησε να γνωριστεί και να προσκοληθεί ολόψυχα κοντά του. Αλλά και εκείνος αγάπησε τον νέο και με το παράδειγμά του τον όθησε ακόμη περισσότερο στην αρετή και στην εσωστρέφεια. Η αγάθη που τον παρακολουθούσε συμφωνούσε κατά βάθος μαζί του και χαιρόταν. Ανησυχούσε όμως για τη μελλοντική του εξέλιξη, για το τι ζωή και επάγγελμα θα διάλεγε ο γιος της. Πέρασαν χρόνια. Ο πρόχωρος αρχίζει τώρα να συζητά για τη μοναχική ζωή. Στη μητέρα του εξομολογείται με επιφύλαξη την επιθυμία του και της υποβάλλει συχνά το ερώτημα: «Να πάω στο μοναστήρι?» Εκείνη όχι μόνο δεν αρνείται, αλλά και τον παρακινεί. Έτσι, ο πόθος του για τη μοναχική ζωή φουντώνει. Αυξάνουν επίσης και οι σχετικές συζητήσεις με γνωστούς και φίλους. Πολλοί από αυτούς συμφωνούν μαζί του. Μερικοί μάλιστα έμποροι θέλουν να τον μιμηθούν και να τον ακολουθήσουν. Όταν συμπλήρωσε τα 17 του χρόνια, η απόφασή του ορίμασε. Η μητέρα του, όπως αναφέραμε προηγουμένως, ήταν αποφασισμένη να τον αφήσει, γιατί ήθελε ο γιος της να υπηρετήσει τον Θεό. Άλλωστε, δεν θα έμενε μόνη. Θα είχε κοντά της τον μεγάλο της γιο, τον Αλέξιο.

από καιρό απασχολούσε τον πρόχωρο το ερώτημα σε ποια μονή να εγκαταβιώσει. Τελικά απεφάσισε να πάει στην έρημο του Σάροφ. Η φήμη της ασκητικής ζωής των εκεί μοναχών κέρδισε την προτίμησή του. Πολλοί άλλωστε από αυτούς, μεταξύ των οποίων και ο ηγούμενος Παχώμιος, ήσαν από το Κούρσκ. Πριν όμως ξεκινήσει για το Σάροφ, σκέφτηκε να περάσει από τη λαύρα των σπηλαίων του Κιέβου. Ήθελε να δει τους αγώνες των μοναχών, να συμβουλευθεί κάποιον έμπειρο ασκητή, να πάρει την ευλογία να ενισχυθεί στην απόφασή του. Επιθυμούσε να προσκυνήσει τα ιερά λείψανα των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου, των πρώτων πατέρων του ρωσικού μοναχισμού, καθώς και όλων των υπολείπων που αναπαύονται εκεί. Ξεκινά λοιπόν για το Κίεβο μαζί με 5 εμπόρους που του είχαν υποσχεθεί ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Αργότερα έγιναν όλοι μοναχοί, εκτός από τον Αλέξιο Σεμένοβιτς Μελένιν. Ο τελευταίος, μετά τον ευνίδιο θάνατο των γονέων του, ανέλαβε την προστασία των 8 αδελφών του. Στο Κίεβο, ο Πρόχωρος προσκύνησε με δάκρυα τα ιερά λείψανα, ιδιαιτέρως των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου, και προσευχήθηκε θερμά να ευλογήσουν το ξεκίνημά του. Έπειτα πήγε σε κάποιον έγκλειστο, ονόματι Δοσίθεο. Ο μοναχός αυτός έμενε στη Μονή Κιταεύσκη, κοντά στη Λαύρα των Σπηλαίων. Ο νέος πλησίασε, γονάτισε μπροστά του, ασπάστηκε τα πόδια του και του φανέρωσε κάθε πτυχή της καρδιάς του. Ο στάρετς Δοσίθεος διείδε στο πρόσωπο του Προχώρου ένα δυνατό αγωνιστή. Και επειδή διέθετε το προορατικό χάρισμα, αφού τον ευλόγησε, του είπε: «Έλα, παιδί του Θεού, πήγαινε στη Μονή του Σάροφ. Αυτός ο τόπος έχει προοριστεί για τη σωτηρία σου. Με τη βοήθεια του Θεού, εκεί θα τελειώσεις το γήινο ταξίδι σου». Το Άγιον Πνεύμα, ο θησαυρός των αγαθών, οδηγεί τη ζωή σου στο θυσιαστήριο. Στο Σάροφ, ο ηγούμενος Παχώμιος ζει θεάρεστη ζωή, ακολουθώντας τα ίχνη των οσίων πατέρων μας Αντωνίου και Θεοδοσίου. Ο λόγος του στάρετς Δοσιθέου στερέωσε μέσα στην καρδιά του Προχώρου την απόφαση να εγκαταβιώσει στη Μονή του Σάροφ. Κανένα εμπόδιο, κανένας πειρασμός δεν μπορούσε πια να τον κλονίσει. Ύστερα προετοιμάστηκε με την ιερά εξομολόγηση. Μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων και αφού προσκύνησε πάλι τα Άγια Λείψανα στη Λαύρα των Σπηλαίων, επέστρεψε στο Κούρσκ, στη μητέρα του. Έμεινε στο σπίτι του για λίγους ακόμη μήνες. Ίσως να πήγαινε και στο κατάστημα. Με το εμπόριο όμως δεν ασχολήθηκε. Μελετούσε ψυχοφελή βιβλία για δική του ωφέλεια, αλλά και όσων έρχονταν να συζητήσουν μαζί του ή να τον ρωτήσουν για τα ιερά προσκυνήματα ή να ακούσουν κάποια πνευματική ανάγνωση. Στο διάστημα αυτό διαγράφεται από την κοινότητα του Κούρσκ και αποχαιρετά τους συγγενείς και γνωστούς. Ήρθε τέλος η ώρα να αποχαιρετήσει και τη μητέρα του. Ο χωρισμός ήταν συγκινητικός. Σύμφωνα με το ρωσικό έθιμο, κάθισαν οι δυο τους για λίγο κάπου απόμερα. Ύστερα ο νέος σηκώθηκε, προσευχήθηκε, έβαλε μετάνοια στη μητέρα του και ζήτησε την ευλογία της. Η αγάθη του έδωσε να ασπαστεί την εικόνα του Σωτήρος και της Θεοτόκου και τον ευλόγησε με ένα χάλκινο σταυρό. Τον σταυρό αυτό τον πήρε ο Πρόχωρος σαν ευλογία και τον φορούσε φανερά στο στήθος σε όλη του τη ζωή
για να του θυμίζει τις μοναχικές του υποχρεώσεις. Η χείρα αγάθη τον κατεβόδωσε με πικρά δάκρυα. Ο λογισμός την πίεζε να τον κρατήσει κοντά της. «Καλύτερα να μέθαβες πρώτα», του είπε, «και μετά να πήγαινε στο μοναστήρι». Δίσταζε όμως να ματαιώσει ένα τέτοιο σκοπό, μήπως ο νέος παραστρατήσει και επομιστεί την ευθύνη ίδια. Με αυτή τη σκέψη ειρήνευσε την ρικυμισμένη ψυχή της. Αλλά και το παιδί δεν έκλαψε λιγότερο από τη μητέρα. Ο πόνος όμως, η φυσική αυτή εκδήλωση σε κάθε χωρισμό, δεν κλόνησε την απόφασή του. Ο λογισμός του βρισκόταν ήδη εκεί που τον καλούσε ο Θεός. Ο νεαρός Πρόχωρος, με τη στοχαστική έκφραση και τις βαθιές αναζητήσεις, έκανε το σημείο του Σταυρού, ατενίζοντας απέναντι την Εκκλησία, και εγκατέλειψε σαν τον Αβραάμ την πατρίδα και το πατρικό του σπίτι. Στο ξεκίνημά του τον ακολούθησαν και οι δύο φίλοι του.

Το κοινόβιο της ερήμου του Σάροφ ιδρύθηκε το 1706 από τον μεγαλόσχημο ιερομόναχο Ιωάννη, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Αρζαμάς, στο χωριό Νόβιου Σάντ. Ήταν γνωστός για τους πνευματικούς αγώνες, αλλά και για τις πολλές δοκιμασίες του. Επί ηγουμενίας του Στάρετς Εφραίμ, το κοινόβιο παρουσίαζε πλέον ένα άρτιο οικοδομικό και πνευματικό σύνολο. Ο Πρόχορος έφτασε στη Μονή στις 20 Νοεμβρίου 1778, παραμονή των εισοδίων της Θεοτόκου. Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας στο ναό, απελάμβανε τη μεγαλοπρέπεια της Θείας Λατρείας και την εύρυθμη ψαλμωδία. Η ψυχή του αγαλίασε όταν είδε πως όλοι οι μοναχοί, από τον ηγούμενο μέχρι τον τελευταίο δόκιμο, ήσαν αφοσιωμένοι στην προσευχή. Ευχαρίστησε μάλιστα τον Κύριο που του υπέδειξε αυτόν τον τόπο για τη σωτηρία του. Ηγούμενος ήταν τότε ο Στάρετς Παχώμιος. Είχε καρεί εκεί μοναχός και ήταν πράος, ταπεινός, νηστευτής και εργάτης της προσευχής. Αποτελούσε υπόδειγμα μέσα στη Μονή. Ο κόσμος τον αποκαλούσε Άγιο. Καταγόταν από οικογένεια εμπόρων του Κούρσκ και είχε από μικρός γνωριστεί με τους γονείς του Προχώρου. Ο ηγούμενος δέχθηκε με αγάπη τον νέο. Μέσα του διέκρινε μία αληθινή μοναχική κλίση. Τον συναρρύθμισε λοιπόν στους δοκίμους και τον παρέδωσε στην πατρική καθοδήγηση του Στάρετς Ιωσήφ, που είχε το διακόνημα του οικονόμου. Ο Πρόχορος υπηρετούσε πρόθυμα τον Στάρετς στο κελί του και εκτελούσε πιστά όλους τους μοναχικούς κανόνες. Η καλή του διαγωγή τον έκανε αγαπητό σε όλους, ιδιαιτέρως στον ηγούμενο Παχώμιο και στον ιερομόναχο Ιωσήφ. Εν συνεχεία τον τοποθετούν και στα κοινά διακονήματα. Αρχικά διακονεί στο αρτοποιείο, σαν προσφοράρης, έπειτα στο ξυλουργείο. Για αρκετό διάστημα διακονεί μαζί με άλλους σαν αφυπνιστής. Περιέρχεται δηλαδή τα κελιά των αδελφών και κτυπώντας δυνατά την πόρτα τους ειδοποιεί για την έναρξη της ακολουθίας, προφέροντας συγχρόνως την ευχή του Ιησού. Κατόπιν του αναθέτουν το διακόνημα του εκκλησιαστικού. Δυνατός καθώς ήταν και πρόθυμος, διακονούσε παντού με πολύ ζήλο. Η χειρονακτική εργασία είναι χωρίς αμφιβολία η καλύτερη άσκηση για ένα δόκιμο μοναχό, γιατί τον ανακουφίζει από πολλούς πειρασμούς. Δεν τον απαλλάσσει όμως εντελώς, γιατί ο εσωτερικός πόλεμος είναι απαραίτητος για την πνευματική ανάπτυξη του αγωνιστού. Ο Πρόχορος υπέμεινε πολλούς πειρασμούς. Οι θλίψεις, η οκνηρία και η ακιδεία του έκαναν σφοδρές επιθέσεις μέχρις εξαντλήσεως. Ξεπέρασε όμως τις δοκιμασίες αυτές με την υπομονή και το διακόνημα. Ας δούμε τώρα και τα υπόλοιπα μέσα που εφήρμοζε εναντίον τους.

0: προετοιμασία για τη διανομή χιλιάδων δεμάτων αγάπης της ημέρας των Χριστουγέννων έχει ήδη ξεκινήσει. Πίσω από κάθε δέμα υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ένα παιδί, ένας ασθενής, ένας συνάνθρωπός μας που αυτές τις ημέρες έχει ανάγκη από τη στήριξή μας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, χάρη στη δική σας βοήθεια, βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε συνανθρώπους μας που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης. Στηρίζουμε πολύτεκνες οικογένειες και ασθενείς. Βοηθούμε στην κάλυψη βασικών αναγκών όπως η πληρωμή λογαριασμών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Προσπαθούμε καθημερινά να εξασφαλίσουμε φιλοξενία σε ξενοδοχεία για συνανθρώπους μας που βρίσκονται χωρίς στέγη, ιδιαίτερα μέσα στις κρύες ημέρες του χειμώνα. Για να συνεχιστεί αυτό το μεγάλο, πολύπλευρο έργο αγάπης, χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια. Ένα τρόφιμο, μια προσφορά, μια μικρή ή μεγαλύτερη οικονομική ενίσχυση είναι σημαντικά για έναν άνθρωπο που τα έχει ανάγκη. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να μην λείψουν από κανένα σπίτι τα απαραίτητα. Ας δώσουμε αγάπη και ελπίδα. Ας θυμηθούμε αυτό. Ο Κύριος μας λέει στην Ευαγγελική Περικοπή της Κρίσεως πως ό,τι έργο αγάπης πράττουμε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μας, το πράττουμε για τον ίδιο.
1: Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά.
0: Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας και προσέφερε τουλάχιστον ένα δέμα αγάπης. Πληροφορίες στο 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στην Αγία Μαρία Σκοπτσόβα. Η ζωή μιας Ορθόδοξης Διαχριστών Σαλής που έδρασε στη Γαλλία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

οι ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Χώρος ανηφορικός και μονοπάτι δύσβατο είναι ο χώρος της ηθικής. Τον κάνει δύσβατο η φύση του. Η ηθική είναι μια περιοχή στην οποία η ανθρώπινη ελευθερία φαίνεται να χάνει την αυθεντικότητά της και να υποχωρεί στην προσταγή. Κατά δεύτερο λόγο, την πρόσβαση την κάνει πιο δύσκολη η σύγχρονη σύγχυση γύρω από τα κριτήρια στα οποία πρέπει να θεμελιώνεται η ηθική. Ακόμα και η θέση του προβλήματος ηθικής και στον φιλόσοφο νου και στον πρακτικό άνθρωπο ανοίγει μια θύρα προς το χάος. Οι δρόμοι οι οποίοι ξεκινούν πίσω από τη θύρα αυτή βυθίζονται μέσα σε πυκνές ζούγκλες. Οι θεωρίες για την ηθική, όσες και οι άνθρωποι που τις διατυπώνουν. Ο ευδαιμονισμός, το του κρίτωνο συμφέρον, ο ατομισμός και ο καθένας προσπαθεί να στηρίξει την άποψή του σε μια διαφορετική βάση. Είτε σε μια εσωτερική κατηγορική προσταγή, είτε στην έννοια του αγαθού, είτε σε οποιοδήποτε άλλο στήριγμα. Ο Πασκάλ γράφει: ο ένας λέει ότι το υπέρτατο αγαθό είναι η αρετή. Ο άλλος το τοποθετεί στην ειδονή. Ο ένας στην επιστήμη της φύσεως. Ο άλλος στην αλήθεια. Ο άλλος στην ολοκληρωτική άγνοια. Ο άλλος στην απάθεια. Άλλοι στην αντίσταση προς τα φαινόμενα. Άλλος στο να μην θαυμάζει απολύτως τίποτα. Και η γνήσιοι οπαδοί του Πύρωνος στην αταραξία τους και στην διαρκή αμφιβολία και την υποψία. Και άλλοι πιο φρόνιμοι σκέπτονται να βρουν κάτι καλύτερο και έτσι αποζημιωνόμαστε. Εάν ξεκινήσουμε από οποιαδήποτε από αυτές τις προοπτικές, δεν θα κατορθώσουμε να συναντήσουμε τον Ιησού Χριστό και να κατανοήσουμε το ηθικό περιεχόμενο του θείου μηνύματός του. Θα μας χωρίζει ένα χάσμα και η ηθική του προσωπικότης δεν θα μας είναι προσιτή και η ηθική προσταγή και το πνεύμα της θα παραμένουν μια άγνωστη σε εμάς γλώσσα. Σαν προϋπόθεση για την προσέγγιση της ηθικής διδασκαλίας του Ιησού χρειάζεται η ανεξαρτησία και η αυτοτέλεια του εσωτερικού μας κόσμου και η άδολη διάθεση να ανακαλύψουμε την αλήθεια. Με τέτοιο πνευματικό οπλισμό και σε τέτοιο κλίμα, αν κινηθούμε, θα προχωρήσουμε ίσως σε μερικές αξιολογότατες διαπιστώσεις. Πρώτα-πρώτα, θα δούμε ολοκάθαρα ότι ένα μεγάλο κομμάτι της διδασκαλίας του Θεανθρώπου Κυρίου μας είναι ηθική διδασκαλία. Κάθε τόσο συναντάμε στα Ιερά Ευαγγέλια προσταγές, οι οποίες αποτελούν τον ηθικό κανόνα για τον άνθρωπο. Εγώ δε λέγω ημίν, ότι πας ο οργιζόμενος ένοχος έστει στην γέναν του πυρός. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώσε όλος. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Πυκνότατες είναι οι παρόμοιες προσταγές. Υφαίνονται μέσα στην αποκάλυψη για το Θεό και τον πνευματικό κόσμο, μέσα στα θαύματα και στην αφήγηση του ιστορικού υλικού που ξεκινάει από τον Ιορδάνη και καταλήγει στο Σταυρό του Κυρίου. Στο σύνολό τους, οι ηθικές εντολές αποτελούν το θέλω του Θεού για τον άνθρωπο και ταυτόχρονα το χρέος του ανθρώπου απέναντι στο συνάνθρωπο και απέναντι στο Θεό. Εκτός όμως από αυτή την ύφανσή τους και την πλοκή τους, με ολόκληρη την αφήγηση της Καινής Διαθήκης, οι ηθικές προσταγές βρίσκονται σε οργανική σχέση με το βασικό μήνυμα της ενανθρωπίσεως. Με κανένα λόγο δεν μπορούν να αποσπασθούν και να αποτελέσουν ξεκάρφωτα από φθέγματα ή κανόνες μιας ανώτερης συμπεριφοράς. Όπως η αποκάλυψη του Θεού είναι ενιαία και προσφέρεται στη συγκεκριμένη ανθρώπινη προσωπικότητα, έτσι και η ηθική προσταγή είναι ταυτόχρονα και μήνυμα και αποκάλυψη και οδηγός ζωής και δρόμος αγιασμού και θεώσεως για τον άνθρωπο. Ο Κύριος και με την παρουσία του και με τον αποκαλυπτικό λόγο του και με το ηθικό παράγγελμά του και με όλη του τη ζωή μας έδωσε μια σαφή
ιδέα του μεγαλείου αλλά και της μικρότητας του ανθρώπου. Μας φανέρωσε την αξία που έχει η σύνθεση σώματος και ψυχής. Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, είπε. Και τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Και από το άλλο μέρος μας βοήθησε να σταθμίσουμε τη μικρότητά μας, την αδυναμία μας, να συλλάβουμε και να πραγματοποιήσουμε μόνοι μας το καλό. Πας οποιών την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Και αν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούδη να της έλθειν εις την ζωήν. Στο σημείο αυτό έχει και πάλι κάτι να μας πει ο Πολύς Πασκάλ. Είναι πολύ επικίνδυνο, λέει, να δείξουμε στον άνθρωπο πόσο μοιάζει με τα ζώα, αν δεν του δείξουμε το μεγαλείο του. Είναι επίσης επικίνδυνο να του δείξουμε το μεγαλείο του χωρίς να του φανερώσουμε τη μικρότητά του. Και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να τον αφήσουμε να αγνοεί και τα δύο. Ο λόγος του Πασκάλ έχει βάθος και ρεαλισμό. Και ο Κύριος σε αυτή ακριβώς την ανάγκη της υπάρξεώς μας απάντησε. Μας αποκάλυψε το μεγαλείο μας αλλά και τη μικρότητά μας. Και μας έδωσε και το φως και τη δύναμη και τη χειραγωγία για να υψωθούμε προς Αυτόν. Ακόμη, ο διδάσκαλος Ιησούς καθόρισε τα όρια και τη βαθύτερη σημασία της ηθικότητος. Η ηθικότης δεν είναι η μηχανική τήρηση αυτού ή εκείνου του κανόνους, σαν έκφραση τυπικής και εξωτερικής υποχρεώσεως. Είναι κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Το πλήρωμα της ζωής και το ανέβασμα ολάκερης της προσωπικότητος προς τον Θεό. Την επί του όρους ομιλία του, που είναι μια υπέροχη διδασκαλία στον τομέα της ηθικής, την πλαισιώνει με την χαρακτηριστική του φράση, όπως μας καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 5ο κεφάλαιο του Ιερού Ευαγγελίου του στον στίχο 48. «Έσες Θεούν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστί». Αυτό το ανέβασμα του ανθρώπου προς τον υπερβατικό Θεό και η εξομοίωσή του με Αυτόν είναι ένας υπέροχος σκοπός. Και ακόμη περισσότερο είναι μια υπεύθυνη πορεία. Πορεία και από τα δύο μέρη βέβαια. Και από το μέρος του Θεού που κατεβαίνει και σταυρώνεται για να σώσει τον άνθρωπο και από την πλευρά του ανθρώπου που ανεβαίνει νεκρώνοντας τον παλαιόν άνθρωπο για να συναντήσει τον Θεό, τον Κύριον του και να εξομοιωθεί κατά χάριν και υιοθεσίαν μαζί του. Και στην τελευταία ανάλυση η ηθική προσταγή και η τήρηση της εντολής καταλήγουν να συναρμόζουν ένα διάλογο. Ένα διάλογο αγάπης, κατανοήσεως και κοινωνίας. Ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και προσφέρεται σε αυτόν και του δίνει την ηθική εντολή που αποβλέπει στη σωτηρία. Και ο άνθρωπος ανταγαπάει τον Θεό και αντιπροσφέρεται και υπακούει. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ατμόσφαιρα της σχέσεως και μόνο μπορούμε να κατανοήσουμε τη μεγάλη εντολή που συνοψίζει ολόκληρο τον νόμο του Θεού. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύου σου και εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν. Η ηθική, αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, δεν είναι περιπτωσιολογία, δεν είναι τυπική τήρηση διαταγών, είναι αγάπη. Κλασική μένει έκφραση του Αυγουστίνου, αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Μέσα στην αγάπη δεν υπάρχει ούτε φόβος, ούτε φαρισαϊκή τυπολατρεία. Υπάρχει προσφορά, υπάρχει αγώνας για το ανέβασμα του ανθρώπου που αγαπάει προς τον αγαπόμενο. Και δεν υπάρχει πιο υπεροχική αγάπη, πιο πολυσήμαντη αγάπη, πιο ελκυστική αγάπη, πιο ουσιώδης αγάπη από την επιθυμία του ακροτάτου εφετού που είναι ο Κύριος. Ο προφήτης Δανιήλ χαρακτηρίστηκε προσφιέστατα από τον Λόγο του Θεού ως ανήρ επιθυμιών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αγάπησε πέρα από το θυμικό, επί το θυμικό, πέρα από τα πράγματα της φθοράς και του θανάτου.
αγάπησε εκείνον τον αξιέραστον και υπέροχον Κύριον, τον δημιουργό των απάντων, τον πάντοτε προς πάντας ερχόμενον.

Ο Μπέρναρντ Χάρινγκ γράφει ότι η ηθική που μας διδάσκει η Αγία Γραφή δεν είναι ένας μονόλογος του ανθρώπου, ο οποίος ρωτάει τον εαυτό του πώς μπορεί να φτάσει στο υπέρτατο τέλος του. Βασικά είναι μια υπερφυσική ένωση. Είναι μια απορρόφηση σε ένα διάλογο στον οποίο ο άνθρωπος καλείται να αγαπήσει τον Θεό περισσότερο από τον εαυτόν του. Οι μακαρισμοί θα ήταν μια ειρωνία έξω από αυτόν τον διάλογο της αγάπης. Τοποθετημένη λοιπόν εκ προτέρου σε αυτή τη βάση της πίστεως, μπορούμε να ερευνήσουμε τις εφαρμογές και να φέρουμε σε πλήρες φως την κύρια ιδέα της χριστιανικής ηθικής. Μια ζωής που στο σύνολό της θα είναι απάντηση στο Θεό, ο οποίος μας καλεί εν Χριστώ Ιησού, γεμίζοντας έτσι και προωθώντας την αιωνιότητα όλους τους πόθους της υπάρξεώς μας. Οι μεγάλοι πατέρες εκκλησίας μας τονίζουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο τη χρυσή αυτή βάση της ηθικής. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει: «Πολλές φορές όταν σκεπτόμαστε ένα από τα βιωτικά μας προβλήματα με ένταση, φτάνομαι μέχρι του σημείου να μένει ανενέργητη και η όραση και η ακοή και με όλη μας την ψυχή παραδεινόμαστε στη σκέψη μας, αφήνοντας έρημες τις αισθήσεις. Πολύ περισσότερο όταν ο Θείος Αίρος είναι ζωηρός μέσα μας, δεν θα έχουμε ούτε τον καιρό να σκεφτούμε τα πάθη. Και αν κάποτε για λίγο αυτά παρουσιαστούν, γρήγορα θα κατασταλούν μέσα στην ανάταση της ψυχής». Στη θέση λοιπόν αυτή, αγαπητοί και αγαπητές μου, βρίσκει τη λύση του και το πρόβλημα της σχέσεως της ηθικής με την ελευθερία. Η ηθική προσταγή είναι ο λόγος της αγάπης του Θεού. Και επειδή είναι αγάπη, είναι πάνω από κάθε καταναγκασμό. Εκεί που υπάρχει ο καταναγκασμός δεν υπάρχει αγάπη. Και εκεί που κυβερνάει η αγάπη δεν υπάρχει κανένας περιορισμός της ελευθερίας και της προσωπικότητος. Ανεβαίνουμε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Άλλωστε εκείνος το διεκήρυξε: «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Η ηθική ζωή γίνεται μια ελεύθερη κίνηση μέσα στο σπίτι του Θεού, μέσα στην οικογένεια του Θεού, εκεί που βασιλεύουν οι νόμοι του Μεγάλου Πατέρα και Δημιουργού. Σε εκείνο που χαρακτηριστικά είπε ο Κύριος: «Εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε». Εκεί φτάνουμε, παραδίνοντας τον εαυτό μας στην ηθική καθοδήγηση του Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας, του Κυρίου μας, στην αγάπη και στην ελευθερία του Παναχράντου και Πανακυράτου προσώπου του. Αγαπητοί και αγαπητές μου, θα ήθελα τώρα να σας παρακαλέσω θερμά να κάνουμε μια πνευματική μελέτη, μια

όσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Και ακόμη πόση αξία έχει ο καθένας από μας και κάθε μια για τον Κύριο και για την αιωνιότητα. Στη σελίδα λοιπόν αυτή πρέπει να μας οδηγεί κάθε φορά αυτή η επίγνωση της θεϊκής παρουσίας μέσα στη ζωή μας. Και βέβαια ασφαλώς στεκόμαστε πάντοτε με δέος μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, στη λάμψη και την επιβολή της θεϊκής δυνάμεως, στο προοδευτικό μαρτύριο της ανθρώπινης υποστάσεως, στο φραγγέλωμα, στο ακάνθινο στεφάνι, στους εμπτισμούς, στην καθήλωση επάνω στο σταυρό. Τα αισθήματά μας και οι δυνατότητές μας για κατανόηση είναι τα αισθήματα και οι δυνατότητες που είχαν οι 12 μαθητές του Ιησού όταν πορεύονταν στα Ιεροσόλυμα και βάδιζαν πίσω τους σιωπηλοί και σκεφτικοί. Ανήκαν να συλλάβουν τα μεγάλα βήματα που ο διδάσκαλος έκανε και χωρίς την τόλμη να ζητήσουν την οποιαδήποτε εξήγηση. Υπενθυμίζομαι με πολύ συντομία τα γεγονότα όπως μας τα ταξινομούν και τα περιγράφουν οι αυτόπτε ευαγγελιστέ. Σε ατμόσφαιρα γεμάτη δέος και αγωνία πραγματοποιήθηκε ο μυστικός δείπνος. Ο διδάσκαλος έφαγε για τελευταία φορά με τους μαθητές του και ακριβώς εκείνη τη μεγάλη ώρα τους μετέδωκε το πανάχραντο μυστήριο της ευχαριστίας, το σώμα και το αίμα του, για να αποτελεί την υπερούσια τροφή με την οποία και η μικρή ομάδα των Αποστόλων και όλες οι γενναίες των πιστών θα τρέφονταν πνευματικά και θα μεταμορφώνονται σε ζωντανά μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Μετά το μυστικό δείπνο και προτού φύγουν από το ευλογημένο ανώγιο, τους εμπιστεύθηκε το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, τον τελευταίο λόγο και την τελευταία διδασκαλία του. Βγαίνοντας από το σπίτι του μυστικού δείπνου, ο Κύριος με τους 11 πήραν το δρόμο για την Γεσθημανή. Εκεί, μέσα στη σιωπή και τη γαλήνη της νύχτας, προσευχήθηκε στον ουράνιο Πατέρα. Και ακριβώς ύστερα την προσευχή φάνηκε ο προδότης με τη συνοδεία των οπλισμένων, ο οποίος τον πλησίασε και του πρόσφερε το φίλημα της προδοσίας. Η Σπύρα, αφού τον έδεσε, τον οδήγησε πρώτο στο συνέδριο των Ιουδαίων. Εκεί έγινε μια παροδία δίκης. Ψευδομάρτυρες προσπάθησαν να τον ενοχοποιήσουν και χωρίς να ασχοληθούν καν με την απόδειξη των κατηγοριών, τον μετέφεραν στο Ρωμαίο διοικητή Πιλάτο, τον προκουράτορα, ζητώντας από εκείνο να επικυρώσει την καταδίκη. Άσπλαγνη και πικρή συμπεριφορά που εκφράζει αγνωμοσύνη και που προδίδει μια τραγική παραμόρφωση στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Από τον Πιλάτο ο Κύριος, φορτωμένος στο βαρύ σταυρό, βημάτισε προς τον Γολγοθά, τον κρανίου τόπον, το σημαδιακό αυτό λόφο του πλανήτη μας. Εκεί η θυσία ολοκληρώθηκε. Οι άρχοντες του λαού και οι εκπρόσωποι όλης της ανθρωπότητας τον εσταύρωσαν και ο Υιός του Θεού, σιωπηλός, με την έκφραση του δυνατού πόνου και της θεϊκής αγάπης στο πρόσωπο, πρόφερε την τελευταία λέξη, το τετέλεστε. Αγαπητοί και αγαπητές, φίλοι και φίλες, αμήλυτοι λοιπόν, σκεπτικοί, θαμπομένοι, στεκόμαστε, πάντοτε στεκόμαστε κάτω από το σταυρό του. Και θα πρέπει πάντοτε να στεκόμαστε. Μας συγκλονίζουν τα γεγονότα και η ανεκτήμητη προσφορά. Δεν υπάρχει μια δεύτερη παρόμοια θυσία στην παγκόσμια, στην οικουμενική ανθρώπινη ιστορία. Αυθόρμητα ζητάμε λίγο χρόνο για να αποτυπωθούν μέσα μας τα γεγονότα, να κάνουμε μια ταξινόμηση και να αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημά τους. Αυτό το νόημα που είναι αφάνταστα δύσκολο να το ανακαλύψουμε εντελώς μόνοι, μας υποβοήθη να το βρούμε η Αγία Γραφή και η Πατερική Σοφία. Ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ο Ιωάννης, μας λέει ότι ο Κύριος αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Στο 13ο κεφάλαιο και στο 1ο στίχο του Ιερού του Ευαγγελίου. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πει και το λόγο του, αυτόν τον διασώζει πάλι ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης. Ούτω ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων,
ώστε τον αιώνα

αυτού τον Μαγένη έδωκε στο τρίτο κεφάλαιο, στο στίχο 16. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωκε στο θάνατο τον μονογενή του Υιόν. Και σε άλλη περίσταση είπε πάλι: «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και την ψυχή μου τι θυμεί υπέρ των προβάτων». Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Ο Σταυρός υλοποιεί και φέρνει κοντά στον άνθρωπο τη θεϊκή αγάπη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός, θαμπομένος και αυτός από αυτή την ατίμητη προσφορά της αγάπης, γράφει σε έναν υπέροχο λόγο του εις τα Άγια Θεοφάνεια: «Ο καλός ποιμήν που θυσιάζει τη ζωή του για τα πρόβατα ήρθε προς το πλανόμενο. Ανέβηκε στα όρη και στα βουνά, στα οποία εσύ εθυσίαζες τους ψεύτικους θεούς της ειδωλολατρείας. Και εκεί που εσύ επλανάσω σε βρήκε. Και όταν σε βρήκε, σε ανέλαβε στους ώμους του, στους οποίους είχε φορτωθεί και το ξύλο του Σταυρού. Και αφού σε πήρε πάνω του, σε επανέφερε στην άνω ζωή και σε συναρρύθμισε με τους Αγίους που του έμειναν πιστοί. Διότι ο Ιησούς Χριστός άναψε σαν άλλο λιχνάρι τη δική του σάρκα και εσάρωσε την οικία, καθαρίζοντας τον κόσμο της αμαρτίας, και ζήτησε τη χαμένη δραχμή σαν τη γυναίκα της παραβολής. Ζήτησε δηλαδή τη βασιλική εικόνα, η οποία βρισκόταν χωμένη μέσα στα πάθη, και κάλεσε τις ουράνιες δυνάμεις που του ήταν φιλικές για να γιορτάσουν την έβρεση της δραχμής, και τις έκαμε μετόχους της ευφροσύνης». Η προσφορά της θεϊκής αγάπης, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, καθώς ολοκληρώνεται στο πάθος, δεν αποτελεί την εκδήλωση απλού αισθήματος ή την θεωρητική διαλόγου θεμελίωση μιας απρόσιτης στο λογικό και στις αισθήσεις πραγματικότητος. Είναι συγκεκριμένη πράξη στο χώρο και στο χρόνο, με συνέπειες οικουμενικές και καθολικές. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους όλων των γενεών και όλων των εποχών. Ανεβαίνοντας πάνω στο ξύλο του Σταυρού και χύνοντας το αίμα του το Πανάγιο και Πανακύρατο και Ζώπιο, ενοποιούσε στο ένα και το αυτό πρόσωπο, στο πρόσωπό του, τις δύο μεγάλες ιδιότητες, την ιδιότητα του αρχιερέως και την ιδιότητα του θύματος. Ο ίδιος σαν αρχιερεύς προσέφερε τη μεγαλύτερη θυσία που γνώρισαν οι αιώνες, και σαν θύμα δεχόταν να προσφερθεί για τη λύτρωση των ανθρώπων.

Στην παλιά εποχή υπήρχε μια θυσία που την έκαναν οι Ιουδαίοι μια φορά το χρόνο. Και αυτή τη θυσία, που ονομαζόταν θυσία του εξυλασμού, ο αρχιερεύς έμπαινε στα Άγια των Αγίων του Ναού του Σολομώντος και πρόσφερε το αίμα ζώων σαν σύμβολο της ζωής για τον εξυλασμό του λαού από την ενοχή των αμαρτημάτων του. Ο Ιησούς Χριστός, όπως διαβάζομαι στο ιερό κείμενο της προς Εβραίους επιστολής του Θείου Αποστόλου των Εθνών, ουρανοβάμονος Παύλου, παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνος και τελειωτέρας σκηνής, ουδή αίματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθεν αφάπαξι στα Άγια αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος. Είναι από το 9ο κεφάλαιο, στίχοι 11 και 12. Ο Κύριος ήρθε αρχιερεύς προσφέροντας τα αγαθά, τα οποία για την Παλαιά Διαθήκη ήταν μελλοντικά. Και δεν χρησιμοποίησε το αίμα των ζώων, αλλά μπήκε μια και μοναδική φορά στα Άγια των Αγίων, στον απέραντο ναό του ουρανού, προσφέροντας για τη λύτρωση του γένους των ανθρώπων το Πανάγιο και Πανακύρατο και ζώπιο δικό του αίμα. Αυτή την πτυχή μας υπογραμμίζει με ιδιαίτερα έμφαση ο Άγιος Γρηγόριος. «Θα αντικρίσεις», λέει, «τον Ιησού, και να προδίδεται και να σταυρώνεται και να σταυρώνει μαζί με τον εαυτόν του και τη δική μου αμαρτία. Θα τον δεις να οδηγείται σαν αμνός και σαν ιερεύς, να οδηγεί τον ίδιο τον εαυτόν του, σαν άνθρωπος να θάπτεται και σαν Θεός να ανασταίνεται. Θα τον δεις μετά να ανεβαίνει στον ουρανό, από όπου θα ξανάρθει με όλη τη θεϊκή του δόξα». Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, μαντεύω τη σκέψη των περισσότερων σας. Όλα αυτά αποτελούν ένα δύσβατο μονοπάτι προς το σημείο που στήθηκε ο Σταυρός. Είναι μια δύσκολη θεωρία, μια θεολογική ανάπτυξη που ενδιαφέρει, και ίσως μερικοί να μου πουν, γιατί δεν μας δίνεις κάτι πιο προσιτό, γιατί δεν μας παρουσιάζεις τα σχετικά κομμάτια των Ευαγγελίων, τα οποία αποτελούν την πιστότερη και δροσερότερη αφήγηση της θυσίας του Θεανθρώπου. Το κάνω γιατί θέλω να οδηγήσω τον κάθε ένα από εσάς, αγαπητοί ακροατές μου, πίσω από την επιφάνεια της αφηγήσεως. Να τον βοηθήσω να διακρίνει το μεγάλο σχέδιο του Θεού, το εύρος και το μήκος της αγάπης του Θεού που είναι ουρανού ισοστάσιον. Άλλωστε αυτό κάνει και η Αγία Γραφή. Και σε αυτή τη γραμμή μας δίδαξαν να πορευόμαστε οι μεγάλοι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Αγαπητοί φίλοι, μελετήστε για λίγο ολόκληρη την ιστορία την οποία ζωντανεύει μπροστά μας το πάθος του Κυρίου μας. Και κάνετε το αυτό αρκετές φορές μέσα στην εβδομάδα, σε μια πνευματική περισυλλογή, σε μια βαθιά ενόραση και κατάδυση στον εσώτατο εαυτό μας. Σκεφτείτε λοιπόν με αγάπη το μυστικό δείπνο, τη Γεστημανή, την προδοσία, την άδικη δίκη και το φραγγέλωμα και τους εμπτισμούς, το αίμα που κύλησε και πορφύρωσε το σταυρό. Και μετά από αυτό κάντε μια στροφή, σκεφτείτε τη δική σας καρδιά, τα προβλήματά της, την κοινή με όλων μας των καρδιών αμαρτωλότητα, το άγχος της ενοχής, τη λαχτάρα για λύτρωση. Καθώς όμως σκέπτεστε όλα αυτά, μην αφήσετε προς Θεού τον εαυτόν σας να πέσει σε απελπισία. Πάρτε μια αναπνοή ανακούφισης και γονατίστε μπροστά στα πόδια του εσταυρωμένου λυτρωτού μας και θα απολαύσετε τη γαλήνη, την πληρότητα, τη χάρη, την ευλογία και τον αγιασμό. Αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, πού είναι ο Ιησούς Χριστός σήμερα? Βρίσκεται στο κέντρο της ζωής ή έχει αποθηθεί στο περιθώριο της ιστορίας? Σήμερα, στον 21ο αιώνα, η φυσιογνωμία του δεσπόζει? Ο λόγος του ακούγεται? Η διδασκαλία του εμπνέει τις ανθρώπινες ψυχές?
ή το ποτάμι της ανθρώπινης ζωής κυλάει χωρίς καθόλου εκείνος το δαμάζει σε μια κοιλάδα την οποία δεν τη γονιμοποιεί μήτε η παρουσία του μήτε ο λόγος του. Το ερώτημα αυτό το κάνουν εκείνοι που πιστεύουν. Εκείνοι που έχουν ανοίξει διάπλατα τις καρδιές στο θεϊκό μήνυμα και ζουν με το όραμα μιας οικουμένης η οποία θα φωτίζεται και θα θερμαίνεται από το πρόσωπο του Θεανθρώπου Κυρίου. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο διατυπώνουν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την αμφιβολία και τις επιφυλάξεις ως προς το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έχει λόγο σήμερα ο Ιησούς? Μπορεί να επηρεάσει τη σύγχρονη ζωή και τον πολιτισμό που έχει φτάσει μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη? Ή μήπως η ιστορία με την ταχύτητα με την οποία τρέχει έχει ξεπεράσει και το πρόσωπό του και το Ευαγγέλιο του και βαδίζει πέρα πια από τη θρησκεία, πέρα από τις ηθικές προσταγές και τις δογματικές διατυπώσεις προς την καινούργια ατομική εποχή, στην οποία και αρχή και κέντρο και τέλος θα είναι όχι ο Θεός αλλά ο άνθρωπος? Και τα δύο ερωτήματα, όπως προβάλλονται και από τις δύο παρατάξεις, ερμηνεύουν την ίδια αγωνία και τον ίδιο προβληματισμό. Για τον 21ο αιώνα, τον αιώνα μας, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι κοιμήλιο, είναι ιστορία, είναι παρελθόν, ή είναι για τις κοινωνίες μας και τον πολιτισμό μας ό,τι είναι και το φως του ήλιου για τη φυσική και βιολογική μας υπόσταση, ο οποίος ανεξάρτητα από την ηλικία του αποτελεί τη βασική πηγή της δυνάμεως και της ζωής πάνω στον πλανήτη μας. Αγαπητοί και αγαπητές μου, φίλοι και φίλες, ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, από την πλευρά την ανθρώπινη, τη δική μας πλευρά, πιστεύω πως σήμερα πραγματοποιείται το μεγαλύτερο πείραμα της ιστορίας, η δοκιμή να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς το Θεό. Υπήρχαν και σε άλλες εποχές άνθρωποι που δεν πίστευαν, οι άνθρωποι που πνίγονταν μέσα σε αμφιβολίες. Το φαινόμενο που παρουσιάζει η εποχή μας δεν είναι ακριβώς αυτό. Σήμερα έχει κανείς την αίσθηση πως κάναμε το τολμηρό πείραμα να ξεριζώσουμε από μέσα μας και τη σκέψη και την αγωνία του Θεού, να περισυλλέξουμε κάθε τι το σχετικό με τη θρησκεία στις αίθουσες των μουσείων και να δημιουργήσουμε τον αιώνα της κυριαρχίας και της λατρείας του ανθρώπου, του ίδιου του εαυτού μας. Σε ένα σχηματικό διαχωρισμό θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την προϊστορική εποχή, για την προχριστιανική ιστορική περίοδο, για τις δυο περίπου χιλιετηρίδες της χριστιανικής ιστορίας και για τον ατομικό αιώνα, κατά τον οποίο ο άνθρωπος αγωνίζεται να αφήσει τη γη για να υψωθεί με ηλιγκιώδη ταχύτητα προς τα αχανή βάθη του σύμπαντος, χωρίς Θεό, χωρίς θρησκεία, χωρίς τη δέσμευση της ηθικής και τους περιορισμούς της παραδόσεως. Αν υπάρχει μία ιδιοτυπία στη γενιά μας, είναι ακριβώς αυτή η έπαρση. Η εντύπωση ότι έχουμε ξεπεράσει την εποχή κατά την οποία ο άνθρωπος ένιωθε την ανάγκη της ανυψώσεως προς τον Θεό και της συνομιλίας μαζί του. Νομίζομαι πως προχωρήσαμε σε μια νέα ιστορική περιοχή στην οποία δεν βασιλεύει ο Θεός αλλά ο άνθρωπος. Πως οι όροι τους οποίους χρησιμοποιούσαμε παλιά όταν αναφερόμαστε στον Θεό και τον ονομάζαμε δημιουργό και προνοητή και κυβερνήτη του σύμπαντος δικαιωματικά ανήκουν πια σε εμάς, τους αποκλειστικούς ρυθμιστές της γήινης ιστορίας και κατακτητές του σύμπαντος. Έτσι σήμερα η ζωή τρέχει, οι επιστήμες προελάβουν, η τεχνική εκβιάζει τις άδυτες πύλες του ουρανίου χώρου, ο πολιτισμός προχωρεί και όλα αυτά σε μια πλήρη χειραφέτηση του ανθρώπου από τη σκέψη του Θεού και την εξάρτηση από το θέλημά του. Όλη αυτή την επιχείρηση την ονομάζω πείραμα, και τούτο γιατί δεν έχει ξαναγίνει κοντά τη μακρά ιστορία του πλανήτη μας. Ναι, πέρασαν εποχές αθεϊστικού διωγμού, σκληρού, αλλά η πίστης ανεβλάστανε καθημερινά στις ανθρώπινες υπάρξεις και έτσι έχουμε τα 50 εκατομμύρια των νεομαρτύρων του αθεϊστικού συστήματος.
Σήμερα λοιπόν αυτό που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει. Υπάρχουν βέβαια εποχές κατά τις οποίες οι άνθρωποι έδειξαν αδιαφορία στα προβλήματα της θρησκείας. Υπάρχουν περιπτώσεις αντιθέσεων και διωγμών, όπως προαναφέραμε. Υπάρχουν κατακόμβες που κρύβουν τα γνωστά των μαρτύρων της πίστεως. Μα δεν υπάρχει καμιά περίοδο στο παρελθόν και κανένα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο το οποίο να πίστεψε ότι έφτασε στην αντιπέρα όχθη του πολιτισμού, στην οποία η παρουσία του Θεού είναι περιττή και η ενασχόληση με το πρόσωπό του απώλεια χρόνου. Πότε και από ποιον θα γίνει ο τελικός απολογισμός αυτού του πειράματος? Εκείνο για το οποίο όμως είμαι απόλυτα βέβαιος είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει να διαγράφονται οι συνέπειες. Έτσι, για να χρησιμοποιήσω ένα τρέχοντα όρο, θα έλεγα ότι έχουν αρχίσει να φαίνονται οι παρενέργειες του δισκίου, της δεσμοσύνης του Θεού και της αγωγής της πλήρους αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας και αυτονόμησης στην οποία υποβάλλεται η γενιά μας. Βασικά, ο σημερινός άνθρωπος νιώθει ότι κάτι του λείπει, ότι ενώ όλα γύρω του είναι πλούσια και άνετα, ότι ενώ η γνώση του έχει αυξηθεί και οι δυνάμεις της φύσεως τον υπηρετούν στις ονειρώδεις κατακτήσεις του, υπάρχουν βασικά ερωτηματικά και βασικές αναζητήσεις οι οποίες δεν μπορούν με κανένα τρόπο να ικανοποιηθούν με το γνωσιολογικό νόμισμα που κυκλοφορεί και προβλήματα που δεν βρίσκουν ικανοποιητική λύση. Φίλοι μου και φίλες μου, θα ήθελα να είχα τον τρόπο με τον ασθενικό μου λόγο να μην κεντρήσω την ακοή σας ή να μην απευθυνθώ στη διάνοια και σε αυτή την καρδιά σας, αλλά να εγγύσω την ίδια την ψυχή σας, την ακουστική αίσθηση της βαθύτερης υπάρξεώς σας και με μια αμεσότητα και μια πληρότητα πέρα από τις συμβατικές κατασκευές και τις σκοπιμότητες να σας ρωτήσω. Κουρασμένες ψυχές, προβληματισμένες υπάρξεις, ποιος θα σας ξεκουράσει? Οι βαριές τεχνικές υπερκατασκευές, τα πολύπλοκα ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι φωτογραφίες που έρχονται από τις αθέετες πλευρές των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, οι οργανισμοί οι οποίοι συζητούν για την ειρήνη ενώ μέσα στην αίθουσα κυκλοφορεί ανεμπόδιστα το μαύρο σκιάχτρο του πολέμου. Κουρασμένες ψυχές με τα αδυσόπιτα ερωτήματα και την καταθλιπτική μελαγχολία, ποιος μπορεί να σας δώσει άνεση, φως, την αίσθηση πως δεν κυκλοφορείτε ολομόναχοι στο απέραντο και πολυθόρυβο εργοστάσιο του αιώνα μας, αλλά υπάρχει για σας σκοπός, χαρά, νόημα, ότι υπάρχει μάτι που σας παρακολουθεί και αιωνιώτης που σας περιμένει? Και μόνο που θέτω αυτό το ερώτημα γνωρίζοντας ότι υπάρχουν άνθρωποι που το ακούν και ίσως μερικοί αυθόρμητα βγάζουν από μέσα τους έναν στεναγμό, αισθάνομαι ότι αυτό αποδεικνύει κατά τον πιο δυνατό και πιστικό τρόπο πως η εποχή μας δεν μπορεί να διαγράψει το όνομα του Θεού και δεν είναι σε θέση με κανένα τρόπο να ξεπεράσει ή να αγνοήσει το ευαγγελικό μήνυμα. Και μόνο αυτή η πραγματικότητα εξακολουθεί να προσυπογράφει το λόγο του ότι αυτός είναι η αρχή και το τέλος, το α και το ω, ο πρώτος και ο έσχατος της δημιουργίας και της ζωής μας. Αυτό από την πλευρά την ανθρώπινη.

0: Υπάρχει όμως και η πλευρά του Ιησού Χριστού. Εκείνος φαίνεται σαν να σιωπά στον αιώνα μας. Καμία αντίδραση δεν σημειώνεται για την άρνησή μας. Ο λόγος του δεν έρχεται να στηθεί μπροστά μας για να μας συναρπάσει και να κυριαρχήσει στη ροή της ορμητικής ζωής μας. Η σιωπή του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, δεν είναι φαινόμενο πρωτότυπο και πρωτοφανέ στην ανθρώπινη ιστορία μας. Το συναντάμε συχνά και στην πορεία των επιμέρους ατόμων και στην ιστορία της ανθρωπότητας στο σύνολό της. Και μάλιστα, γυρίζοντας προς τα πίσω, συναντάμε κάτι αντίστοιχο και στην Παλαιά Διαθήκη. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε να εξεγείρονται και αυτοί ακόμη προφήτες και με κραυγή αγωνής να ζητάνε από τον ίδιο τον Κύριο Σαβαώθ εξήγηση. Όπως μας λέγει ο 43ος Ψαλμός στους στίχους 24-27. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απώσεις τέλος, ηνατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν του ονόματός σου. Το ίδιο παράπονο βγαίνει και σήμερα από τα χείλη τα δικά μας. Εξεγέρθητη, ηνατή ύπνης Κύριε, βλέπεις τη μηχανή να μας πνίγει. Ακούς την υπερφύελη κραυγή μας ότι σε ξεπεράσαμε δήθεν και δεν έχουμε την ανάγκη σου κι εσύ. Γιατί δεν μας μιλάς? Δεν μας παραχωρείς τα σημάδια της παρουσίας σου? Δεν κάνεις να ακουστείς χειρός και αποφασιστικός ο λόγος? Την απάντηση μας τη δίνει ο ίδιος με την τελευταία σελίδα του τελευταίου βιβλίου της Καινής Διαθήκης, της Οριακής Αποκαλύψεως, στο 22ο κεφάλαιο, στίχοι 12-13. Ο αδικών μας λέγει αδικησά το αίτη, και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη, και ο δίκαιος δικαιοσύνη ποιησά το αίτη, και ο άγιος αγιαστεί το αίτη. Ιδού έρχομαι ταχύ, και ο μισθός μου μετέ μου αποδούν εκάστο ως το έργον αυτού. Εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος. Σέβεται την ελευθερία των πλασμάτων του ο Πανάγιος Θεός. Δεν επεμβαίνει στην προσωπική τους αντίληψη και στην αυτεξούσια βούλησή τους να τον δεχθούν ή να τον απορρίψουν. Αλλά ο λόγος του είναι σημαδιακός, γιατί αυτή η έλευση του, την οποία όλοι αναμένουμε, δεν θα γίνει μόνο κάποτε στο απότατο μέλλον, στη δευτέρα παρουσία του, αλλά γίνεται κάθε στιγμή, κάθε οριακή στιγμή που η καρδιά μας σημαίνει τον τελευταίο της κτύπο. Τότε έρχεται προς εμάς, και έρχεται προς εμάς για να αποδώσει την αλήθεια και να αποδεχθεί την επιλογή μας. Γιατί το να το δεχθούμε, το να απορρίψουμε, είναι καθαρά δική μας ελεύθερη επιλογή. Αγαπητοί και αγαπητές μου, ο Κύριος μας σε ανύπεπτο χρόνο, διδάσκοντας το λαό που τον κύκλωνε και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, διατύπωσε την παραβολή του ασώτου παιδιού. Ο άσωτος γιος μάζεψε την υλική περιουσία και ανεχώρεσε εις χώραν μακράν. Προέβηκε βέβαια και σε μία μεταφυσική δολοφονία, σκότωσε τον πατέρα του πνευματικά, αφού ζήτησε και απέτησε να πάρει την κληρονομιά που θα έπαιρνε όταν ο πατέρας του πλέον δεν θα ήταν μαζί του. Και επειδή δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι το φυσικό τέλος του πατέρα του, εκείνος πνευματικά και ηθικά τον δολοφόνησε για να κατάσχει την κληρονομία. Προσπάθησε λοιπόν να χαρεί ο άσωτος Υιός, χωρίς την ενόχληση και τον έλεγχο της πατρικής παρουσίας και μακριά από την φωνή που μοιάζει σαν προσταγή και σαν καταναγκασμός. Και ζώντας έτσι ελεύθερα, διεσκόρπισε την ουσίαν αυτού ασώτος. Στο μεταξύ ο πατέρας περίμενε μέχρι το γυρισμό του. Δεν ξέρω εάν είναι τολμηρός ο ταπεινός μου λόγος. Ίσως ο άσωτος γιος, ο σημερινός άνθρωπος, που γεύεται τα αγαθά του Θεού εις χώραν μακράν, πέρα από τη σκιά και τη σκέψη του Πατέρα, να πάρει κάποτε το δρόμο της επιστροφής. Ίσως η εποχή που θα διαδεχθεί τη δική μας να είναι ακριβώς η εποχή της επιστροφής. Εύχομαι όμως πράγματι για όλους μας αυτή η ζωή μας να γίνει μια πραγματικότητα επιστροφής. Επιστροφής στον Κύριο, τον μόνον δυνάμενον να μας σώσει εκ του θανάτου. Γιατί ό,τι και αν επιτύχει ο άνθρωπος, όσο και αν ανοίξει τα φτερά του στην τεχνική και την έπαρση και το ανθρώπινο μεγαλείο, πάντοτε παραμένει ένας γιος του Θεού, του Ζώντος, που όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, πουθενά δεν μπορεί να βρει πληρότητα εσωτερική ορίμανση, ανέφελη χαρά, ειρήνη του Πνεύματος, παρά μόνο στην τρυφερή αγκαλιά του Πατέρα του, του Δημιουργού του, του Θεού του, της ζωής του, του φωτός του. Εύχομαι λοιπόν πραγματικά όλοι μας να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής, όλοι μας να γυρίσουμε και να πλουτίσουμε την ύπαρξή μας από την φωτοχυσία της Θείας Χάριτος και των θείων ακτίστων ενεργειών της αγάπης του Θεού. Και με τους λόγους αυτούς, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου και σας εύχομαι να έχετε πάντοτε στις καρδιές σας το φως Χριστού που φαίνει πάση. Χαίρετε.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια.